Ναι, εύκολα βγήκε, υπερβολικά εύκολα. Μην ξεχνάτε, αυτές οι θριαλίδες είναι μόνο των 3 δευτερολέπτων. Μην αφήσετε το μοχλό πριν πετάξετε τη χειροβοβίδα, αλλά αφήστε τον καθώς την πετάτε. Ας ελπίσουμε πως δεν θα τις χρειαστούμε. Κάποιος ετοίμασε καφέ. Δεν είχαμε γάλα, αλλά πέρασε λίγη ώρα καθώς περιμέναμε να ανοιχτώσει. Νομίζω ότι όλοι ακόμα πιστεύαμε ότι πηγαίναμε στη Σούδα. Άρχισα να σκέφτομαι όλα εκείνα τα άμυρα γυναικόπαιδα που περίμεναν τόσο υπομονετικά στο καταφύγιο απέναντι. Ακόμη και αν φεύγαμε ήσυχα, τι θα έλεγαν το πρωί όταν θα έβλεπαν πως φύγαμε. Αν και δεν είπα τίποτα, ένιωσα την καρδιά μου να σφίγγεται στην ιδέα ότι επρόκειτο να τους αφήσουμε εκεί. Ήταν τόσο φανερό ότι μας εμπιστεύονταν για να τους προστατέψουμε. Αναρωτιόμουν επίσης συνέχεια πόσους άντρες είχαμε χάσει ως τώρα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα δει πολλά θύματα δικά μας, αλλά από την άλλη δεν είχα πάει και σε όλες τις ομάδες μάχης, οπότε δεν είχα ιδέα. Περιμένοντας να νυχτώσει αφαιρέθηκα. Αναπόλυσα τον καιρό από τότε που ήμουν στο Τελ Αβίβ με τον Μίκη Φίλιπς μέχρι που πρωτοήρθα στην Κρήτη. Τι να έκανε τώρα η Μαρία? Μπορεί να την ξαναδώ αν επιστρέψουμε στη Σούδα. Αναρωτήθηκα και πού να ήταν αυτή τη στιγμή η άλλη κοπέλα, εκείνη που έγραψε στη Μαρία. Μου φαινόταν παράξενο που είχε μακριά πυρόξανθα μαλλιά. Νόμιζα πως όλοι οι Έλληνες είχαν μαύρα μαλλιά. Ελπίζω να είναι εντάξει στη σπηλιά με τους γονείς της. Μάλλον δεν θα την ξαναδώ ποτέ.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλησπέρα στους ακροατές μας. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης με την εκπομπή «Περί υγείας λόγος». Μας ακούτε και σήμερα από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Πλέον έχει μπει το καλοκαίρι. Φτιάχνει και ο καιρός σιγά σιγά. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα σήμερα το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αλλά και κατά την περίοδο του COVID έχει αναδειχθεί στη ζωή μας. Αφορά το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία και θα αναφέρουμε κάποια πράγματα ώστε να τα γνωρίζουμε. Καταρχάς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την υγεία ως η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς ως απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Ωστόσο, ακόμα και οι ορθά τεκμηριωμένες πολιτικές συχνά δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις αυξανόμενες ανάγκες της ψυχικής υγείας διεθνώς. Επιπλέον, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID στην ψυχική υγεία ήταν επιζήμιος, επιφέροντας ένα σημαντικό φορτίο στην ψυχική υγεία των ανθρώπων όλων των κοινωνιών στον κόσμο. Αυτή η παγκόσμια κρίση έπληξε δυσανάλογα τους ευάλωτους πληθυσμούς και απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δημιουργήθηκαν. Οι υποστηρικτικές δράσεις και οι ευρείες επιστημονικές εξελίξεις σε όλη την επικράτεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περιείχαν ενημέρωση στις χώρες για τον τρόπο που θα προβούν σε διορθωτικές αλλαγές στα συστήματα υγείας τους σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της καθολικής υγειονομικής κάλυψης, στόχο αποτέλεσε η ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ωστόσο, η πρόοδος μέχρι στιγμής είναι αργή. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για την Ψυχική Υγεία του 2022, ένας στους 8 παγκοσμίως ζει με κάποια ψυχική διαταραχή. Οι οικονομικές συνέπειες είναι τεράστια και παράλληλα τα συστήματα υγείας δεν παρέχουν τις κατάλληλες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση τους. Η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε αρνητικά την ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού, καθιστώντας την αναγκαία την εφαρμογή δράσεων. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 20-25, ενωμένη δράση για καλύτερη υγεία στην Ευρώπη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η ψυχική υγεία αποτελεί πλέον το επίκεντρο των πολιτικών υγείας παγκοσμίως και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν κάνει από κοινού βήματα μέσω σημαντικών διεθνών πρωτοβουλειών, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση αυτών των αυξημένων ελλειμμάτων. Μία πρωτοβουλία ήταν η Σύνοδος Κορυφής για την Ψυχική Υγεία στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2021, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον Πανευρωπαϊκό Συντονισμό Ψυχικής Υγείας. Οι συμπράξεις αυτές αποσκοπούν στη συγκέντρωση βασικών ενδιαφερόμενων φορέων καθώς και πολιτών για την ευαισθητοποίηση και άσκηση επιρροής στην πολιτική με στόχο την αντιμετώπιση του φόρτου που επιφέρει η ψυχική νόσο στα άτομα και στην κοινωνία γενικότερα. Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουν γίνει θετικά βήματα σε εθνικό επίπεδο
και σε εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 21-30 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με την ψυχική υγεία να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 21-30 αποτελεί τον οδηγό αυτής της στρατηγικής με απότερο σκοπό ένα βιώσιμο και ασφαλές μέλλον. Το σχέδιο αποτελεί συγκεκριμένη πρόταση που επικεντρώνεται σε 5 οριζόντιους και 5 κάθε τους άξονες. Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της ταχείας αξιολόγησης μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπης και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, οι δράσεις αφορούν όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας που σχεδιάστηκαν με επίκεντρο τους πολίτες. Αξιοποιώντας τις εμπειρίες της πανδημίας, η Ελλάδα ενέταξε τη δημόσια πολιτική της στην ψυχική υγεία, η οποία έχει μεν ως πυρήνα την ιατρική ατζέντα, αλλά είναι κάτι πολύ ευρύτερο από αυτήν. Σε αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνεται το όραμα της χώρας για την ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία αφορά οριζόντια το σύνολο του πληθυσμού, που αφορά ευεξία ως θεμέλιο της καλής υγείας και ως τέτοια πρέπει να βρίσκεται ευεξής στο επίκεντρο των πολιτικών δημόσιας υγείας. Αφορά στη σωστή ενημέρωση και την πρόληψη, την έγκυρη αντιμετώπιση, την ορθή διαχείριση όπου χρειάζεται. Στο σχέδιο λοιπόν αντανακλάται η αρχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για η ψυχική υγεία ενσωματώνεται πλέον στο χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, σε συνθήκες εργασίας, στο χώρο ταξικό και αστικό σχεδιασμού, καθώς και στις πολιτικές για το περιβάλλον. Ας μιλήσουμε λίγο για τον επιπολασμό των ψυχικών παθήσεων. Οι ψυχικές παθήσεις ευθύνονται για μεγάλο μέρος της αναπηρίας και το κόστος παγκοσμίως είναι μεγάλο. Τα δεδομένα από την Ελλάδα είναι ελλιπή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Διεθνή Βιβλιογραφία, οι ψυχικές παθήσεις αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας και κόστους. Με βάση τα έτη ζωής σταθμισμένα ως προς την αναπηρία παγκοσμίως, η σχιζοφρένεια ευθύνεται για 15,5 εκατομμύρια. Η διπολική διαταραχή για 9 εκατομμύρια. Ενώ η κατάθλιψη αποτελεί την κύρια αιτία αναπηρίας προκαλώντας 54 εκατομμύρια. Οι αγχώδεις διαταραχές ευθύνονται για περίπου 3 έως 7 εκατομμύρια η κάθε μία. Στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ οι ψυχικές παθήσεις αποτελούν την πρώτη αιτία πρόκλησης αναπηρίας, ευθυνόμενες για το 8,75% και 12,5% της συνολικής αναπηρίας αντίστοιχα. Εάν στα παραπάνω δεδομένα προσθεθούν και τα δεδομένα που αφορούν την άνοια, στους αυτοπροκαλούμενους τραυματισμούς και την αυτοκτονικότητα, το ποσοστό αναπηρίας αυξάνεται κατά 4,5 μονάδες στην Ευρώπη και κατά 6 στην Αμερική. Οι περαιτέρω αυτοκτονίες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου μεταξύ εφήβων και ενηλίκων κάτω των 35 ετών. Αλλά ας δούμε λίγο την ιστορική εξέλιξη και τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα παρεχόταν παραδοσιακά σε μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Το 1984, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ξεκίνησε η αναδιοργάνωση του συστήματος υπηρεσιών ψυχικής
και υγειονομικής περίθαλψης. Τη δεκαετία του 1990 αυτή η αναγνώριση αποκτά χαρακτηριστικά μεταρρύθμισης και γίνεται η κινητήρια δύναμη που οδήγησε στην ψυχιατρική αναδιοργάνωση και τη μεταρρύθμιση και εξυγχρονισμό των μονάδων ψυχικής υγείας και στη χώρα μας. Ο κανονισμός της ΕΟΚ με αριθμό 815/84 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου του 1984 για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπέρ της Ελλάδος στον κοινωνικό τομέα προέβλεπτε η έκτακτη οικονομική στήριξη που αφορούσε τη μεταρρύθμιση του συστήματος ψυχικής περίθαλψης σε όλη την Ελλάδα. Σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη νέων δομών και υπηρεσιών με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση και επαγγελματική επανένταξη των ψυχικά ασθενών και των ατόμων με νοητική στέρηση, καθώς και τη βέλτιστη και τη βελτίωση των συνθήκων περίθαλψης των ασθενών στα δημόσια ψυχιατρία. Σημαντικό αποτέλεσμα της υλοποίησής του ΟΣΑΝΟΥ κανονισμού ήταν η εμφανής μείωση του αριθμού των χρόνιων ασθενών στα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία. Εμφανίστηκε μια νέα μορφή με την ανάπτυξη των κέντρων ψυχικής υγείας, ψυχιατρικών κλινικών και εξωτερικών ιατρίων στα γενικά νοσοκομεία, προγραμμάτων προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ τέλος δημιουργήθηκαν ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα στην κοινότητα. Στα τέλη του 1995, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των σημαντικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, μετά το πέρας της ειδικής χρηματοδοτικής στήριξης του κανονισμού 8-15, το άλλοτε Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ανέλαβε μια πιο μακροπρόθεσμη δέσμευση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στο υγείας και ψυχικής υγείας σε όλη την Ελλάδα. Το 1997 εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης για την ψυχική υγεία με τίτλο «Ψυχαργός» για την περίοδο 1997-2001, το οποίο στόχευε στη συνέχιση του ρυθμού και της δυναμικής της μεταρρύθμισης με μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική επανένταξη και τη δυνατότητα ένταξης στην αγορά εργασίας για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο νόμος 2716 1999 με τίτλο «Ανάπτυξη και εξυγχρονισμό υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις» θέτει ως στόχους την τομεοποίηση, τη συνέχιση φροντίδας, την αποτελεσματική και πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Ο πρωτοποριακός για την εποχή του νόμος κάλυψε θεσμικά τις συντελεσμένες αλλαγές, φιλοδοξώντας να προσδιορίσει μια νέα δυναμική στη μεταρρύθμιση, ενώ ακόμα και σήμερα παραμένει το κύριο νομικό πλαίσιο του διαρκούς μετασχηματισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Το πρώτο εθνικό σχέδιο που προέβλεπε την ανάπτυξη δομών και δράσεων σε όλη τη χώρα, με τις οποίες εξασφαλιζόταν η παροχή, είχε ως σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, την περίθαλψη, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και την ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας. Στόχος του ήταν η δημιουργία αποτελεσματικών δικτύων κοινωτικών δομών και υπηρεσίων ψυχικής υγείας, ώστε το κάθε άτομο με προβλήματα ψυχικής υγείας να βρίσκει απαντήσεις
στα προβλήματά του, στον τόπο που ζει και εργάζεται, μέσα στη κοινότητα, με ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στιγματισμού, περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Το πρώτο εθνικό πλαίσιο εστίασε καταρχάς στην αποιδρυματοποίηση των υπολείπων χρόνιων ασθενών και στη μετατροπή των 9 δημόσιων ψυχιατρικών νοσοκομείων σε δίκτυα υπηρεσιών ψυχικής υγείας που βασίζονται στην κοινότητα. Αποσκοπούσε επίσης στην εισαγωγή της νομοθεσίας για την ψυχική υγεία, η οποία θα εξασφάλιζε την τομεοποίηση του συστήματος ψυχικής υγείας, την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με βάση την κοινότητα, την ανάπτυξη ψυχιατρικών κλινικών στα γενικά νοσοκομεία, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για παιδιά και εφήβους και ηλικιωμένους, την εξάλληψη του στιγματισμού και την ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην αγορά εργασίας. Αν και το σχέδιο ήταν πολύ φιλόδοξο, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση χαρακτηρίστηκε από αργό πρόοδο και συχνά οπισθοδρομικά βήματα. Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο βασικό σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας ψευδίθαλψης δεν επιτεύχθη ποτέ πλήρως. Αντίθετα, ένα παράλληλο και άνιστα κατανεμημένο υποσύστημα κατέστησε την παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας ακόμα πιο καταρκερματισμένη και στιγματισμένη. Η πρώτη φάση του σχεδίου τέθηκε σε εφαρμογή κατά την περίοδο 2000-2001 μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με στόχο την καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Επικεντρώθηκε στη συνέχιση της διαδικασίας αποιδρυματισμού των χρόνιων διαμενόντων στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας. Η συνολική αποτίμηση αυτής κατέληξε ότι ο σχετικός σχεδιασμός ήταν υπερρυσιοκεντρικός και επικεντρωμένος στην υλοποίηση της αποσυλλοποίησης και δευτερευόντως στην ανάπτυξη κοινωτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η εκπόνηση ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου, η χρηματοδότηση της υλοποίησης από τους ευρωπαϊκούς κοινωτικούς πόρους και η πρόταξη του οράματος της κοινωνικής περίθαλψης συνιστούσαν μία νησίδα καινοτομίας σε ένα τοπίο ασυνάρτητης μείωπης δημόσιας διοίκησης. Περαιτέρω, η σύνδεση της ανωτέρω προσπάθειας με τα κοινωνικά κονδύλια του αριθμού 815 του 84 για την επέκταση και οικονομική ενίσχυση υπέρ της Ελλάδας του κοινωνικού τομέα και του κοινωνικού πλαισίου στήριξης. Η απουσία διασύνδεσης με τους φορείς υλοποίησης, η αδυναμία υποβολής ολοκληρωμένων προτάσεων από τις μονάδες ψυχικής υγείας, οι οποίες υπερβαίνουν αποκεντρωμένων υγειονομικών περιφερειών, υπερβαίνουν τη συντεχνιακή λογική ενίσχυση της τελέχωσης υφιστάμενων υπηρεσιών, η έλλειψη αποκεντρωμένων υγειονομικών περιφερειών και η απουσία εξειδικευμένου στελεχών στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ανέδειξαν την αναγκαιότητα για μια ολοκληρωμένη νέα στρατηγική για την περαιτέρω ισόρροπη υλοποίηση του σχεδιασμού. Τα έτη 2001-2009 αναθεωρήθηκε το Εθνικό Σχέδιο και η υλοποίηση του αναφέρεται ως δεύτερη φάση του προγράμματος Ψυχαργό, στην οποία συντελέστηκε η κατάργηση των 4 από τα 9 ψυχιατρικά νοσοκομεία. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου έκλεισε το τμήμα χρόνιων ασθενών τον Ιανουάριο του 2005. Το θεραπευτήριο ψυχικών παθήσεων Γανίων διέκοψε ολοκληρωτικά τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2006. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο Κέρκυρας έκλεισε τα τμήματα χρονίων ασθενών
τον Οκτώβριο του 2006, το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής το Σεπτέμβριο του 2007 και τέλος το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης έκλεισε τα τμήματα χρονίων ασθενών το Δεκέμβριο του 2008. Παράλληλα, μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των χρονίων διαμενόντων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνή, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαΐτσιο, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και σε μικρότερο βαθμό στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, όπου οι διαμένοντες είναι ψυχογυριατρικά περιστατικά λόγω της απαγόρευσης νέων εισαγωγών. Η νοσηγεία των ατόμων με ψυχικές διαταραχές στα εναπομείνοντα ψυχιατρικά νοσοκομεία και στις ψυχιατρικές κλινικές των ψυχιατρικών νοσοκομείων παρουσιάζει προβλήματα με αύξηση των εισαγωγών και πολλαπλές εισαγωγές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η αύξηση των εισαγωγών επιβαρύνει ιδιαίτερα τις νοσηλευτικές δομές των δύο μεγάλων αστικών κέντρων. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η Γενική Ψυχιατρική Εταιρεία το 2007, οι ακούσιες εισαγωγές προσεγγίζουν τις 6.000 ανά έτος για το σύνολο των ψυχιατρικών δομών της χώρας. Σχετικά με τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, η ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ήταν ιδιαίτερα αργή. Αναλυτικότερα αναπτύχθηκαν 11 ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και σε 27 κέντρα ψυχικής υγείας παρέχονται παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες. Επίσης αναπτύχθηκαν κινητές μονάδες σε απομονωμένες περιοχές που επίσης περιέχουν υπηρεσίες ψυχιατρικής υγείας. Στον τομέα της δευτεροβαθμίας περίθαλψης καταργήθηκε το παιδοψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής με παράλληλη μεταφορά 4 παιδοψυχιατρικών τμήματων σε ισάριθμα γενικά νοσοκομεία της Αττικής. Περαιτέρω υπήρξε βαθμιαία μετατόπιση προς το κοινοτικό μοντέλο περίθαλψης με την ανάπτυξη και λειτουργία 8 παιδοψυχιατρικών τμήματων σε γενικά νοσοκομεία σε 5 νόμους της χώρας. Στον τομέα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης των παιδιών και εφήβων δημιουργήθηκαν 2 ξενώνες στην Αττική, ένας για εφήβους με ψυχικές διαταραχές και ένας για παιδιά ψυχικά ασθενών γονέων. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν εξειδικευμένες μονάδες για άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος ως εξής: 14 κέντρα ημέρας σε 5 νομούς της χώρας, 3 ξενώνες στους νομούς Αττικής, Ιωαννίνων και Λαρίσης και ένα οικοτραφείο για παιδιά εφήβους με αυτισμό στην Αττική. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι ο νόμος 2716 του 1999 αποτέλεσε τον θεσμικό πυλώνα για την εργασιακή ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα με τη θεσμοθέτηση των κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης. Πριν από τη θεσμοθέτηση και την υλοποίηση του πρωτοποριακού καινοτόμου για την εποχή νομοθετήματος, αν μέχρι τότε οι απόπειρες για την εργασιακή ένταξη περιλάμβαναν την παροχή θεραπευτικού κινήτρου σε ασθενείς που νοσηλευόταν εντός των ψυχιατρικών νοσοκομείων και επιτελούσαν κάποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες στη λειτουργία του νοσοκομείου της κλινικής, επίσης δημιουργήθηκαν ορισμένα εργαστήρια προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης που δεν κατάφεραν ωστόσο ποτέ να μετουσιώσουν την οποιαδήποτε κατάρτιση σε γνήσια εργασιακή ένταξη στην ελεύθερη αγορά εργασίας ή έστω σε πιο προωθούμενη μορφή υποστηριζόμενης απασχόλησης. Η δημιουργία των GISPE, που είναι μονάδες ψυχικής υγείας με επιχειρηματική δραστηριότητα, προέκυψε από την ανάγκη υπέρβασης των στευλώσεων που χαρακτηρίζουν τις προστατευόμενες μορφές απασχόλησης, καθώς και την ανάγκη πρόταξης της οικονομικής βιωσιμότητας της εισαγωγής
επιχειρηματικής τεχνογνωσίας και διασφάλισης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των απασχολούμενων, της ευρείας συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών και της εισαγωγής καινοτόμων αντικειμένων απασχόλησης. Αυτά μας αναφέρει το πρόγραμμα του Υπουργείου σαν ιστορικό, τι έχει περάσει μέχρι στιγμής στη χώρα μας για την ψυχική υγεία και τι προσπαθούν να προχωρήσουν ώστε τα άτομα με θέματα ψυχικής υγείας να ενταχθούν και να αποστιγματιστούν πλήρως. Ευελπιστούμε ότι σε μια επόμενη εκπομπή θα έχουμε έναν καλεσμένο ο οποίος θα μας αναλύσει πιο πολύ το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και το τι μέλετε να προκύψει στα επόμενα χρόνια για την ψυχική υγεία. Με αυτά και με τα άλλα,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως, την πρώτη Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη. Και θα εστιάσουμε σε ένα βιβλίο πολύ αγαπητό από τους πιστούς. Είναι η Ψαλμή, είναι το Ψαλτήρι. Ένα βιβλίο το οποίο έχει διαποτίσει τη λατρεία της ορθόδοξης πίστης μας και είναι, όπως είπαμε, πολύ προσφυλές στους χριστιανούς. Αν θέλουμε να δώσουμε έναν τίτλο για το βιβλίο αυτό, θα λέγαμε ότι είναι μια ποιητική συλλογή, μια ανθολογία θρησκευτικών λυρικών ασμάτων τα οποία εκφράζουν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του αρχαίου Ισραήλ, τόσο σε ατομικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είναι μια ωραία, ένας ωραίος ορισμός του καθηγητή κυρίου Καλατζάκη. Πόσοι ψαλμοί υπάρχουν? Είναι 150 οι ψαλμοί που κατανέμονται σε 5 ενότητες. Οι ενότητες αυτές παραλληλίζονται, κατά τη γνώμη κάποιων, με τα πέντε, με την πεντάτευχο, τα πέντε βιβλία της πεντατεύχου. Θα παρατηρήσει κάποιος, ο αναγνώστης, ότι υπάρχει μια διαφορά στην αρρύθμιση μεταξύ του πρωτοτύπου κειμένου και της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα. Αυτό συμβαίνει γιατί, ενώ και τα δύο κείμενα ακολουθούν την ίδια αρρύθμιση, στους 8 πρώτους ψαλμούς, από τον 1 έως τον 8, τον πρώτο έως τον 8, και στους 3 τελευταίους, 148 έως 50, στους υπολείπους, οι Εβδομήκοντα υπολείπονται κατά μία μονάδα. Η έρευνα μας δίνει πληροφόρηση ότι ο βασιλιάς Δαβίδ είναι ο ποιητής των ψαλμών, όχι όπως λένε όλων των ψαλμών. Υπάρχουν πολλοί ψαλμοί οι οποίοι αποδίδονται στο Δαβίδ χωρίς να είναι του Δαβίδ. Αυτό το Δαβίδ που υπάρχει πριν από κάποιους ψαλμούς σημαίνει ότι αποδίδονται στο Δαβίδ. Και βέβαια εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό να υποθεί, ότι αυτό το Δαβίδ σημαίνει ότι όλη η κοινότητα, όλη η θρησκευτική κοινότητα προσφέρει τον ύμνο, διότι στο πρόσωπο του ηγέτη, εδώ του πολιτικού

ηγέτη του βασιλέως συσπυρώνεται, εκφράζεται όλος ο λαός. Άρα όλος ο λαός προσφέρει τον ύμνο στο Θεό. Πιθανή άλλη συγγραφής των ψαλμών. Ο Μωυσής, οι προφήτες Ζαχαρίας, Αγκαίος, Ιερεμίας, ο Σολομώντας, η Ίκορε, πρόσωπα τέλος πάντων που με κάποιο τρόπο συνδέονταν με τις υπηρεσίες του ναού ή τη λατρεία του ναού. Κάποιες επιγραφές που υπάρχουν πριν από τον ψαλμό δηλώνουν ή το συγγραφέα ή το είδος του ψαλμού ή την αιτία για την οποία γράφτηκε ο ψαλμός ή το όργανο το οποίο συνόδευε τον ψαλμό ή τη μελωδία, δηλαδή τον μουσικό δρόμο. Στον πρωτοψάλτη λοιπόν, στο προλογικό, στην επικεφαλίδα, ψαλμός του Δαβίδ, την εποχή που τον επισκέφτηκε ο προφήτης Νάθαν, όταν ο Δαβίδ είχε συνευρεθεί με την Βιθσταβέ. Σπλαγνίσουμε, Θεέ, μέσα στην αγάπη σου, μέσα στην αμέτρητη ευσπλαγνία σου, συγχώρεσε τα ανομήματά μου. Πλύνε με ολόκληρον από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα μάτια μου μπροστά. Σε σένα προπαντός αμάρτησα και ό,τι κακό ενώπιον σου το έκανα. Έτσι θα είσαι δίκαιος στην αποφασή σου και άψογος στην κρίση σου. Δες ότι μες στην αμαρτία γεννήθηκα. Στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου, γιατί εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία σου μυστικά μου την μαθαίνεις. Καθάρισέ με ίσωπο και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν. Πλύνε με και από το χιόνι λευκότερος θα γίνω. Τον ήχο άσε να ακούσω από τη γιορτή και από τη χαρά, δώσε να γαλιάσει η ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Τις αμαρτίες μου παράβλεψε και εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου. Φτιάξε μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό εντός μου βάλε. Μη με αποδιώξεις μακριά σου, μη μου πάρεις το Άγιό σου πνεύμα. Της λύτρωσής μου δώσ' μου πάλι τη χαρά και με πρόθυμο πνεύμα στήριξέ με. Στους ανώμους θα διδάξω τους δρόμους σου και οι αμαρτωλοί σε σένα θα επιστρέψουν. Απάλαξέ με από τη βαριά για το έγκλημά μου την ποινή, Θεέ, Θεέ, ελευθερωτή μου. Και η γλώσσα μου θα εξυπνήσει τη δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου θα ανοίξεις και το στόμα μου τον ύμνο σου θα εξαγγείλει. Αν ήθελες θυσίες θα σου πρόσφερα, μα δεν εφραίνεσαι με ολοκαυτώματα. Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδιά ταπεινωμένη και υποταγμένη, ο Θεός δεν την καταφρονεί. Ευδόκησε, Κύριε, να ευεργετήσεις την Σιών και κάνε να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε ευχάριστα θα δεχθείς θυσίες επανόρθωσης, ολοκαυτώματα και προσφορές. Τότε θα θυσιάζουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου. Αυτό είναι και αυτή ήταν η μετάφραση του κειμένου του Πεντηκοστού Ψαλμού. Πάμε να δούμε πού μπορούμε να σταθούμε τώρα και να σχολιάσουμε πάνω στον ψαλμό αυτό. Καταρχήν φαίνεται ότι υπάρχει μετάνοια. Είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει μετάνοια για τα λάθη και τα αμαρτήματα και τον δρόμο που διαλέγει ο καθένας. Κάποιες φορές πέφτουν σε μία απόγνωση οι άνθρωποι όταν κατανοήσουν το πόσο άσχημα πήγαν στη ζωή τους. Ούτε και αυτό είναι καλό.
είναι ένα άκρο και είναι ένα τέχνασμα αυτό του πονηρού για να κρατάει δέσμιο έναν άνθρωπο σε μια απογοήτευση, σε μια κηδεία. Η μετάνοια είναι μια υπόθεση πολύ σημαντική και η μετάνοια είναι, δεν είναι η μεταμέλεια απλώς σε κάτι. Θυμηθείτε, μεταμεληθείς για τον Ιούδα και όμως απήγξατο. Άλλη μετάνοια. Βλέπουμε ανθρώπους να μετανιώνουν. Γιατί όμως μετανιώνουν? Βλέπεις τον Πέτρο, μετάνιωσε και ήταν πραγματική η μετάνοιά του, αφού έπεσε τόσο χαμηλά που αρνήθηκε τον δάσκαλό του μπροστά σε μια κοπελίτσα. Βλέπεις μετά συντριβή. Συντριβή, μετάνοια δυνατή. Όχι συντριβή όμως που σε οδηγεί σε αυτό που είπα, στην απογοήτευση. Μια γνήσια μετάνοια. Είναι αλλαγή όλου του ανθρώπου η μετάνοια. Δεν είναι μόνο αλλαγή εκείνη τη στιγμή. Παίρνει απόφαση ότι θα παλέψω. Παίρνει απόφαση ότι θα αγωνιστεί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το βίωμα της πραγματικής μετάνοιας. Είναι πολύτιμο θησαυρός αυτό, αν το έχεις. Γιατί μπορεί να πας στο ένα άκρο που λέει «εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, είμαι πολύ καλός, αυτό δικαιώνεται και αυτό επαινείται, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο». Αλλά επίσης επικίνδυνο είναι το να καταβάλεις τόσο πολύ τον εαυτό σου ψυχικά και να λες ότι για μένα δεν υπάρχει σωτηρία. Για μένα δεν υπάρχει δρόμος κοντά στο Θεό. Αυτό πραγματικά είναι μια, το χειρότερο είναι και πολύ χειρότερο από την αμαρτία. Διότι όταν γίνεται η αμαρτία υπάρχει δυνατότητα της μετάνοιας. Όταν όμως ο άνθρωπος βρεθεί σε ένα τέτοιο τέλμα που θεωρεί ότι δεν προοδεύει, ότι ποτέ δεν θα θεραπεύσει τα πάθη του, ποτέ δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού, τον κάνει αυτό να είναι πάρα πολύ απογοητευμένος και αυτή η κατάσταση δεν προχωράει καλά.

0: Βλέπουμε ένα φαινόμενο στους πρώτους στίχους του ψαλμού, είναι ο λεγόμενος παραλληλισμός. Τι είναι αυτός? Είναι ένα, να πούμε, φιλολογικό έτσι ιδίωμα να επαναλαμβάνει, συνωνυμικός παραλληλισμός λέγεται, να ξαναλέει ο ποιητής στην περίπτωσή μας το ίδιο λόγο, το ίδιο κείμενο με άλλα λόγια. Γιατί το κάνει αυτό? Για να δώσει έμφαση. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, θα έφτανε μέχρι εκεί, και κατά το πλήθος των ηθισμών σου συμπληρώνει, εξάλειψον το νόμιμά μου. Πάμε να δούμε αυτό το πρώτο στίχο. Ο ποιητής λοιπόν παρακαλά τι το Θεό? Παρακαλά να τον ελεήσει, να δείξει έλεος, αγάπη, ευσπλαγνικότητα απέναντι στο λάθος το οποίο ομολογείται. Είναι σημαντικό να βγει από μέσα σου αυτό, να παραδεχθείς ήταν λάθος αυτό που έκανα, ήταν λάθος. Σε ελευθερώνει κιόλας αυτό, το να προσπαθείς όχι μόνο να αποφύγεις να πεις ότι ήταν λάθος, όχι μόνο αυτό, αλλά να προσπαθείς και να το δικαιολογήσεις, γιατί συμβαίνει συχνά και αυτό. Δηλαδή και έκανες το λάθος και ο εγωισμός δεν αφήνει να το παραδεχθείς, και μπαίνεις στη διαδικασία να βρεις τρόπους και επιχειρήματα για να το δικαιολογήσεις το λάθος, αυτό μοιάζει δαιμονικό. Ο ποιητής μας βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Κάτι τον πιέζει πολύ, κάτι τον καταθλίβει πολύ. Όμως δεν πρέπει να είναι αυτό, γιατί όλα ανοιχτά είναι στην ερμηνεία. Δεν πρέπει να είναι αυτό που τον ταλαιπωρεί τόσο και ζητάει έλεος, κάποια ασθένεια του σώματος. Πρέπει να είναι κάτι βαθύτερο. Πρέπει να είναι ένας εσωτερικός ψυχικός πόνος που, όπως θα δούμε και παρακάτω, δεν τον αφήνει να ησυχάσει λεπτό. Συνεχώς σκέφτεται το ζήτημα αυτό και καταγράφει όλο αυτό που του συμβαίνει. Δεν είναι λοιπόν μάλλον κάποια ασθένεια, είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο. Η συνέστηση των αμαρτιών θλίβει πολύ τον ποιητή, και ο ποιητής πάει με ένα συντετριμμένος πηγαίνει προς τον Θεό, γιατί θεωρεί ότι είναι ο μόνος που μπορεί να τον καταλάβει, είναι ο μόνος που δεικνύει αυτό το ενδιαφέρον, είναι εκείνος που δείχνει ενδιαφέρον για την ψυχή του. Ο Θεός μπορεί να τον καταλάβει μόνο, και σε αυτόν καταφεύγει ο άνθρωπος. Βλέπεις μερικές φορές τι να σε βοηθήσει και ο άλλος ο άνθρωπος. Μπορεί να θέλει να σε βοηθήσει, αλλά και αυτός περιορισμένων δυνατοτήτων είναι. Δεν μπορεί να είναι ένα υποκατάστατο του Θεού. Πολλές φορές ο άνθρωπος έρχεται και παρηγορεί ο συνάνθρωπος, αλλά δεν μπορεί ο ίδιος να είναι ο Θεός. Στο Θεό λοιπόν καταφεύγεις, και είναι μερικές στιγμές που μόνο σε αυτόν θες να καταφύγεις, μόνο αυτός αισθάνεται ότι καταλαβαίνει, ότι νιώθει αυτό που νιώθεις. Το πάθος του λοιπόν, το πάθος που ταλαιπωρεί εδώ τον Δαβίδ, είναι ένα πάθος ψυχικό, εσωτερικό, δοκιμάζεται πραγματικά η ύπαρξή του, και από τη μία μεριά υπάρχει αυτή η κατάσταση ενός ποιητή, ενός ανθρώπου που έχει κάνει τα χειρότερα και δεν έχει πλέον δύναμη και κουράγιο ψυχικό για να σταθεί, και από την άλλη υπάρχει ο Θεός, ο οποίος παρουσιάζεται ως εκτήρμον και ως πολυέλεος Θεός. αυτό το η λέξη εξάλειψον ή στα εβραϊκά σβέσον, να σβήσει το ανώμημά μου. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές φορές κάνουν οι ψαλμοί εικόνες για να μας βοηθήσουν, μας έχουν εικόνες. Εδώ πέρα είναι η εικόνα ενός βιβλίου, όπως αναφέρεται ας πούμε σε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως την Ισαΐα, όπως τους Αριθμούς, που εκεί πέρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα βιβλίο, το βιβλίο της ζωής, το οποίο γράφονται μέσα, αναγράφονται τα λάθη, οι αμαρτίες των ανθρώπων. Και τι ζητάμε? Τι ζητάει ο ποιητής? Να πάει με ένα σφουγγάρι και σε αυτό το πίνακα να σβήσει οτιδήποτε είναι μελανό, οτιδήποτε είναι λερωμένο, και να του δώσει την συγχώρεση, τη μετάνοια. Είναι λοιπόν μια πρώτη παράσταση αυτό το εξάλειψον, σβέσον δηλαδή, σβέσον το ανώμημά μου, δηλαδή να το εξαλείψεις, να μην υπάρχει, να μην το βλέπω. Ο επόμενος στίχος, ο τέταρτος στίχος, επιπλέον πλήνων με, συνεχίζουμε αυτό το συνωνυμικό παραλληλισμό, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Καθαρισών με είναι λέρωμα στο ένδυμά σου το λευκό, η αμαρτία, και θέλεις να ξεπληθεί αυτό. Είναι ανάγκη της ψυχής. Είναι απελευθέρωση αυτό το πράγμα. Με την παράκληση λοιπόν της αφέσεως των αμαρτιών, φαίνεται ο ποιητής να εννοεί και όλες αυτές τις πλήσεις, τους καθαρμούς που κάναν οι Ιουδαίοι όταν θεωρούνταν μολυσμένοι και ακάθαρτοι. Το επιπλείον που λένε οι εβδομήκοντα, γιατί υπάρχει, είναι η έννοια, είναι η, επιτείνει την έννοια του πλήνων με, επιπλείον πλήνων με, δηλαδή πολύ περισσότερο πλήνεμε. Το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο το αποδίδει ως πλήνων με ώστε να γίνω καθαρός, έτσι μεταφράζεται. Και συνεχίζουμε λίγο παρακάτω στον πέμπτο στίχο. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στην επαντός. Είναι η στιγμή εκείνη, είναι η περίοδος εκείνη που δεν δικαιολογεί τον εαυτό το ποιητής, πέρασε αυτό το στάδιο. Έτσι γίνεται. Στην αρχή προσπαθεί να τα δικαιολογήσεις, προσπαθεί να δεις ότι πού έχεις εσύ το δίκιο, και όταν αυτό όλο περάσει, μετά καταλαβαίνεις τι συντρίμια έχεις δημιουργήσει δίπλα σου με τη συμπεριφορά σου πολλές φορές. Ή δίνεις μια εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι αυτό που είσαι πραγματικά. Είναι μια εικόνα που δεικνύει ότι μέσα σου όλα είναι καλά, αλλά μέσα σου δεν είναι τίποτα καλά. Εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι ο ποιητής ομολογεί την ανομία του, εξομολογείται τα αμαρτήματά του. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας στην Πατρολογία: «Ουδέ δε ούτως εις έλεον επίσταται δεσπότην, ως ομολογία πλημελήματος». Το πρώτο βήμα για τη μετάνοια είναι η αναγνώριση των λαθών, των αμαρτιών. Αυτό είναι μια πολύ καλή βάση. Είναι πολύ καλή βάση να λες ότι αναγνωρίζω τα λάθη μου. Αυτό θα σε βοηθήσει να πας πολύ παρακάτω. Αντίθετα, αν δεν πεις αυτό, τότε ξεκινάς με όχι καλούς ιονούς. Η αναγνώριση λοιπόν των αμαρτιών, αυτό τι κάνει? Προλιένει το έδαφος προς τη συγχώρεση και την άφεση των αμαρτιών. Τόση επίγνωση της αμαρτίας έχει ο ποιητής ώστε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσει αυτήν, καθώς αυτή δυνεκώς προς τον οφθαλμόν ίσταται. Ούτω η συνέστηση της αμαρτίας παρίσταται συνέχουσα των όλων άνθρωπων. Είναι σημαντικές και αυτές οι αναφορές που κάνουν οι πατέρες και οι ερμηνευτές πάνω στα ζητήματα. Τονίζουν πράγματα, δίνουν εικόνες και το νιώθεις ότι είναι μπροστά σου, σαν να εκτυλίσσεται αυτή η ιστορία τόσους αιώνες μετά. Κάνει ένα ψαλμό, θα το λέγαμε και εξομολόγηση, δηλαδή καταθέτει ό,τι ακριβώς σκέφτεται. Θα δούμε τι λέει παρακάτω. Λέει στον έκτο στίχο: «Συ μόνο ήμαρτον, μόνο σε σένα μάρτησα, και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα», και επίησα, έκανα πονηρή πράξη. «Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες τέσσε». Προχωράει λοιπόν ο ποιητής στην εξομολόγηση και ισχυρίζεται ότι μόνο στο Θεό αμάρτησε και ενώπιον αυτού μόνο το πονηρό έπραξε. Η φράση αυτή όμως φέρνει πολλές δυσχέρειες, διότι πώς είναι δυνατόν ο ποιητής, να ήμαρτε μόνο στο Θεό και όχι στον πλησίον? «Μα εγώ το λάθος και το κακό το έκανα σε έναν άνθρωπο, δεν το έκανα στο Θεό». Όταν όμως κάνεις στον άνθρωπο, κάνεις και στο Θεό. Τινές υπέθεσαν ότι πρόκειται περί ποιητού, ο οποίος ιδωλολάτρης ον απεδέχτη πριν από λίγο την Ισραηλική θρησκεία, γι' αυτό και δύναται να είπε εν τη αυτή περιπτώση ότι μόνο το Θεό ήμαρτε, αναφερόμενος στην ασφαλμένη θρησκεία την οποία ακολουθεί. Αλλά τη αυτή ερμηνεία αντιτίθεται προς τη βαθιά αντίληψη περί αμαρτίας, ως δυνάμεως ενικούσης εν το εσωτερικό του ανθρώπου, την οποία ο ποιητής θα διαπιστώσει στους επόμενους στίχους, ως επίσης και προς την εταίρα του ποιητού αντίληψη περί της ανθρώπινης φύσεως, η οποία ρέπει προς το ηθικό κακό και μάλιστα εκ νεότητος αυτού ο κάθε άνθρωπος. Τέλος, παρατηρηταίο ότι ουδεμία του ψαλμού ο Θεός παρίσταται ως νεωστή υπό του ποιητού γνωριστής. Το αναντίον, ο Θεός εις τούτο είναι γνώριμος και γινώσκει ο ποιητής καλός την φύση και τις ιδιότητες αυτού, τις οποίες και ζωηρός υπογραμμίζει. Η πιθανότερη ερμηνεία είναι να δεχθούμε ότι ο ποιητής έχει περί Θεού την παράσταση ως του ενσαρκωτού των ηθικών ενιών, του θέντος εν το κόσμο την ηθική τάξη. Δηλαδή, ο Θεός έβαλε όλη την ηθική τάξη μέσα στην κοινωνία και επομένως πάσα παράβαση που κάνεις εναντίον κάποιου προς τον πλησίον σου είναι σαν να μην αναγνωρίζεις και σαν να βλασφημείς τον ίδιο το Θεό, αφού ο Θεός έβαλε την τάξη στον κόσμο, στην φύση και στον άνθρωπο, και εσύ δεν δεικνύεις τον ίδιο σεβασμό είτε στα έμψυχα είτε στα άψυχα. Φαίνεται με αυτό λοιπόν ότι σαν να αμαρτάνεις τον ίδιο το Θεό. Πάσα αμαρτία η ασδήποτε υφής και προς η ονδήποτε γινωμένη είναι αμαρτία προς αυτόν τον Θεό. Έτσι μπορούμε να εννοήσουμε τη φράση που είπαμε: «Συ μόνο ήμαρτον, μόνο σε σένα αμάρτησα». Οριγένης παρατηρεί το εξής: «Κατ' ενέργεια να αμαρτάνοντες και ανθρώπις και Θεό αμαρτάνομεν». Όταν αμαρτήσουμε στο Θεό, έχουμε αμαρτήσει και στον άνθρωπο, όταν αμαρτήσουμε στον άνθρωπο, έχουμε αμαρτήσει και στο Θεό, γιατί ο Θεός είναι δημιούργημα του γιατί ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Οποιαδήποτε λοιπόν αμαρτία που συμβαίνει είναι μία βλασφημία απέναντι στον Θεό. Και άλλη μία φράση, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εντοκρίνεστέσαι. Αυτό εδώ πέρα. Να ερμηνευτεί. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εντοκρίνεστέσαι. Λοιπόν, αρχικά, με βάση και την ερμηνεία του καθηγητή Βέλα, η λέξη λόγοι δηλώνουν τας προς τον ποιητήν πράξεις του Θεού, την προς αυτόν διαγωγήν και συμπεριφοράν του Θεού. Η όλη φράση εισαγωμένη δια του όπως ζητεί να αιτιολογήσει τα προηγούμενα. Λένε μερικοί ερμηνευτές, νομίζουν ότι η φράση αιτιολογεί το ήμαρτον. Ο ποιητής ισχυρίζεται ότι ημάρτησε για να αναδείξει ούτω τη δικαιοσύνη του Θεού, ώστις αφετέρου θα δείξει την αγάπη και θα παράσχει την άφεση των αμαρτιών. Η αμαρτία, με άλλες λέξεις, χρησιμοποιείται σε ένδειξη της δικαιοσύνης του Θεού, δηλώνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Εύλογα, ήδη, ο Κύριλλος ο Αλεξανδρίας αποκρούει όμως μια τέτοια ερμηνεία και γράφει «Το όπως ουκ εστιν αιτίας εντάφτα δηλωτικών, ουκ αρδια τούτο ήμαρτον ο Δαβίδ, είναι ο Θεός δικαιωθεί». Αλλά ας μείνουμε μέχρι εδώ. Σήμερα κάναμε μια αρχή λέγοντας πρώτα μερικά εισαγωγικά για τους ψαλμούς, για το βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης. Μιλήσαμε για το ποιος, πότε και γιατί έγραψε, συνέθεσε αυτούς τους προφορικούς πρώτα προφορική διδασκαλία και μετά έγινε η καταγραφή, όπως είπαμε, σε όλα τα βιβλία συμβαίνει αυτό. Και προσπαθήσαμε, κάναμε την πρώτη έτσι αναφορά στον 50ο ψαλμό. Είδαμε λίγους στίχους μόνο μέχρι τον 6ο στίχο, δεν ολοκληρώθηκε. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά και θα μιλάμε για αυτόν τον ψαλμό. Ο ψαλμός μετανοίας, ο 50ος ψαλμός, ο οποίος βρίσκεται στα χείλη πολλών ανθρώπων και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το κείμενο αυτό του Δαβίδ, διότι πολλές φορές σε βοηθάει και το κείμενο αυτό να κατανοήσεις τα λάθη σου, να προσγειωθείς καλύτερα, να προσπαθείς να έχεις το ταπεινό φρόνημα το οποίο εξυψώνει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Κοιμήθηκε το 1994, γεννήθηκε το 1925, ουσιαστικά είναι σύγχρονός μας και είναι επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας από το 2015. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, η ζωή, τα θαύματά του, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή η εκπομπή μας τελείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Ο πατέρας Χαράλαμπος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό, αναλήψεως του Κυρίου, εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Χαράλαμπο. Μεγάλη μας χαρά, την ευχή σας.
2: Και δικιά μου χαρά και τιμή και ευλογία που θα μιλήσουμε για τον Άγιο Παΐσιο.
1: Βέβαια. Μαζί μας ακόμα μέσω Skype βρίσκεται ο πατέρας Χριστόδουλος, είναι ο συγγραφέας, ο βιογράφος του Αγίου Παϊσίου, βρίσκεται στο ησυχαστήριο Παναγίας Φοβεράς Προστασίας στη Χαλκιδική. Πατέρα Χριστόδουλε, την ευχή σας από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
3: Του Κυρίου, να είστε καλά και εσείς.
1: Δική μας μεγάλη χαρά και ευλογία. Πατέρα Χαράλαμπε, να ξεκινήσουμε με εσάς, να πούμε λίγα λόγια εισαγωγικά, να γνωρίσουμε τον Άγιο, ποιος ήταν, πού έζησε, πώς πορεύτηκε, έτσι ώστε να δούμε και τη ζωή του.
2: Όπως πολύ σωστά είπατε, ο Άγιος Παΐσιος γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας, μια πόλη η οποία με την ευλογία του Αγίου Αρσενίου είχε γίνει τα χρόνια εκείνα η κοιτίδα και της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στην Καπαδοκία. Εκεί γεννήθηκε ο Άγιος Παΐσιος το 1925. Και κοιμήθηκε το 1994.
1: Ναι.
2: Όπως πολύ σωστά είπατε, η αγιοκατάταξή του έγινε στις 13 του Γενάρη το 2015 από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Για την ζωή του Αγίου Παϊσίου γνωρίζουμε αρκετά πράγματα, γιατί υπήρξαν σύγχρονοί του οι οποίοι ακόμη ζουν και οι οποίοι συνήντησαν τον Άγιο Παΐσιο, κουβέντιασαν μαζί του, πήραν την ευλογία του και είδαν την ασκητική ζωή του. Ο Άγιος Παΐσιος γεννήθηκε, όπως είπαμε προηγουμένως, στα Φάρασα, αλλά πολύ νωρίς. Έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών τότε και Άγιος Παΐσιος τότε ακόμη μωρό κάποιων ημερών βαφτίστηκε από τον πνευματικό του πατέρα και εφημέριο της ενορίας εκεί, τον Άγιο Αρσένιο. Ο Άγιος Αρσένιος, σημειωτέω, λέω σαν παρένθεση, ότι έχει ανακηρυχθεί ως Άγιος από την Εκκλησία μας το 1988, ο οποίος βάφτισε, ο Άγιος Αρσένιος βάφτισε όλα τα παιδιά του χωριού πριν φύγουν από την Καπαδοκία για να έρθουν στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Μεταξύ αυτών λοιπόν βάφτισε και το νεαρό τότε παιδί της οικογένειας Ενζεπίδη, έτσι ήταν το επίθετο, των γονιών του, σημειωτέω ότι ο μικρός Άγιος Παΐσιος, ακόμη δεν είχε ονομαστεί, ήταν το 8ο παιδί της οικογένειας. Η οικογένεια συνολικά είχε 10 παιδιά. Τα δύο είχαν πεθάνει, είχαν μείνει τα 8. Το 8ο ήταν ο νεαρός τότε, μικρός Αρσένιος, τον οποίο το όνομα του το έδωσε ο ιερέας χωρίς να έχει την συγκατάθεση των γονιών του, λέγοντας ότι θέλω κι εγώ να αφήσω πίσω μου ένα παιδί το οποίο θα έχει το όνομά μου και θα γίνει καλόγερος. Ίσως ο Άγιος Αρσένιος προείδε την εξέλιξη του Αγίου Παϊσίου. Πολύ μικρός λοιπόν, ημερών φεύγει, έρχονται με τους γονείς του στην Κέρκυρα και ο πνευματικός του πατέρας, ο Άγιος Αρσένιος, όπως είπαμε, ο οποίος όμως είχε πει ότι εγώ θα έρθω στην Ελλάδα, θα ζήσω μόνο 40 μέρες και θα πεθάνω σε νησί. Πράγματι ήρθαν στην Κέρκυρα, 40 μέρες ο Άγιος Αρσένιος κοιμήθηκε και οι γονείς πλέον μαζί με τους άλλους κατοίκους από τα Φάρασα φεύγουν από την Κέρκυρα, έρχονται στην Ιγουμενίτσα όπου μένουν περίπου 1,5 χρόνο και μετά από την Ιγουμενίτσα καταλήγουν στην Κόνιτσα. Εκεί λοιπόν πέρασε όλα τα παιδικά του χρόνια ο Άγιος, ο νεαρός, μάλλον τότε θα πούμε, ακόμη δεν ήταν με το όνομα Παΐσιος, ήταν Αρσένιος. Εκεί τελείωσε και το δημοτικό σχολείο και παρόλο που ο ίδιος ο δάσκαλός του προέτρεπε τους γονείς του να τον στείλουν στο γυμνάσιο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός μαθητής και σαν χαρακτήρας αλλά και σαν μαθητής, Οι γονείς του όμως τον κράτησαν. Και ο ίδιος θέλει να παραμείνει για να συντηρήσει την οικογένειά του, γιατί οι εποχές ήταν δύσκολες όπως γνωρίζουμε. Πράγματι έμεινε στην Γκόνιτσα και ασχολήθηκε με την τέχνη του ξυλουργού, ακολουθώντας ίσως τα βήματα του Χριστού μας, ο οποίος στα παιδικά του χρόνια και αυτός ακολούθησε αυτή την τέχνη. Αφού πλέον είχε φτάσει σε μια ηλικία όπου ο νεαρός Αρσένιος έπρεπε να πάει στρατιώτης, ήταν τα χρόνια δύσκολα, ήταν αμέσως μετά την γερμανική κατοχή και εν συνεχεία τον εμφύλιο πόλεμο, για 4,5 χρόνια ο νεαρός Αρσένιος υπηρετεί στον ελληνικό στρατό. Η ζωή του ήταν καθημερινά με τον Χριστό. Και σαν νεαρός σχολούσε από το σχολείο, ερχόταν στο σπίτι, διάβαζε τα μαθήματά του και μετά έφευγε και πήγαινε σε ένα δάσος που βρισκόταν εκεί κοντά στο χωριό του και ασχολιόταν περισσότερο να διαβάσει κάτι από την Αγία Γραφή και να ζήσει, να το πω έτσι, μια ασκητική ζωή και να επιμεληθεί με τον καλοπισμό ενός εξοκλησίου που υπήρχε εκείνη την εποχή εκεί πέρα, της Αγίας Βαρβάρας. Στο στρατό έδειξε απαράμιλο θάρρος. Ήταν, να του πω, τόσο καλός ώστε οι ίδιοι οι στρατιώτες τον είχαν ονομάσει Ακάκιο, δείχνοντας το χάρισμα της ότι αγαπούσε τους πάντες. Μετά από την λήξη του εμφυλίου πολέμου και αφού αποστρατεύτηκε, ο νεαρός Αρσένιος είχε πλέον τον πόθο να ακολουθήσει την μοναστική ζωή, να μπει στην ομάδα του Αγγελικού Σχήματος και έτσι τον βρίσκουμε, τον νεαρό Αρσένιο, στο Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος πέρασε από τις τότε πιο γνωστές μονές και κελιά που ήταν τα πιο αυστηρά. Ο νεαρός Αρσένιος ήθελε μια αυστηρή ασκητική ζωή. Πράγματι πέρασε από αρκετά μοναστήρια και από το Κουτουλουμούσι και από τη Σταυρονικήτα, αλλά κατέληξε στη Μονή Εσφυγμένου που εκείνη την εποχή θεωρείται το πιο αυστηρό κοινόβιο μοναστήρι. Από την Μονή Εσφυγμένου έφυγε και ήρθε στη Μονή Φιλοθέου. Στη Μονή Φιλοθέου γνώρισε τον τότε γέροντα Σιμεών, ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη ζωή του και ο οποίος ουσιαστικά του έδωσε και το καλογερικό του όνομα Παΐσιος, προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Από τη Μονή Φιλοθέου ο νεαρός Παΐσιος, να το πω έτσι, φεύγει για να έρθει να εκπληρώσει ένα τάμα που είχε στη ζωή του στο χωριό του πάλι, στο μοναστήρι στο Στόμιο, στην Γκόνιτσα. Στο μοναστήρι αυτό της Παναγίας μένει για 4 χρόνια. Το αναστήλωσε το μοναστήρι, του έδωσε ζωή και μάλιστα βοηθούσε πάρα πολύ και τους κατοίκους της περιοχής με την τέχνη, την ξυλουργική που είχε μάθει. Έκανε μάλιστα και κάτι ότι για να βοηθάει τους φτωχούς της περιοχής, η οποία εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα χρόνια, έβαλε με τη σύμφωνη γνώμη της κοινοτικής αρχής και της αστυνομίας φυσικά, έβαλε κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της πόλης και πήγαιναν όσοι ήθελαν να βάλουν κάποια χρήματα, αυτούς τους κουμπαράδες μετά τους συγκέντρωναν στο μοναστήρι και τα χρήματα τα μοίραζαν στους φτωχούς του χωριού για να συντηρηθούν εκείνη την εποχή. 4 χρόνια έμεινε εκεί, όπου πια προσκλήθηκε από τον τότε μοναχό της Μονής του Σινά και σημερινό ηγούμενο του μοναστηριού, τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, τον Δαμιανό, να πάει στο Σινά, να μονάσει εκεί. Ο Άγιος Παΐσιος τον ακολούθησε. Βρέθηκε στο Σινά, όπου στη σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνος και Επιστήμης ασκήτευσε, αλλά εκεί οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες για τον Άγιο Παΐσιο, λόγω και έλλειψης του οξυγόνου από την έρημο κτλ. Και δεν έμεινε πολλά χρόνια, 2 χρόνια μόνο έμεινε στην μονή αυτή, στο σπήλαιο μάλλον, και μετά επανέρχεται στην Θεσσαλονίκη και στο Άγιο Όρος. Στη Θεσσαλονίκη γιατί του έγινε μια επέμβαση στους πνεύμονες και καταλήγει τελικά, αφού έκανε και όλη αυτή την θεραπεία, καταλήγει στο μοναστήρι της Σουρωτής.
1: Το γνωστό μοναστήρι
2: της Σουρωτής. Και εκεί έμεινε όσο χρειάστηκε για να αποθεραπευθεί και αφού πλέον μπορούσε να επανέλθει στο Άγιο Όρος, έρχεται αυτή τη φορά πλέον οριστικά στη Μονή Κουτουλμουσίου και συγκεκριμένα στο κελί της Παναγούδας.
1: Α, εκεί που
2: ναι, και γνωρίσαμε. Ακριβώς το κελί αυτό λέγεται της Παναγούδας γιατί είναι προς τιμή της Παναγίας. Και εκεί πλέον για 14 χρόνια ο Άγιος Παΐσιος δέχεται, να το πω έτσι, εκατοντάδες ανθρώπους καθημερινά και τους στηρίζει και, και γίνεται ο γνωστός μας Άγιος Παΐσιος όπως εμείς το γνωρίζουμε. Μέχρι το 1994, όπου πλέον έχει διαγνωστεί με καρκίνο, που το επιθυμούσε ο ίδιος διακαώς, γιατί πήγαιναν πολλοί άνθρωποι και του έλεγαν έχουμε καρκίνο ή έχουμε κάποιο δικό μας πρόσωπο συγγενικό, φιλικό που έχει καρκίνο και τι θα κάνουμε. Και στην προσευχή του Άγιος πάντοτε έλεγε ότι αν είναι δυνατόν ο καρκίνος να φύγει αυτόν τον άνθρωπο να έρθει σε μένα. Ναι, και όταν διαγνώστηκε με τον καρκίνο και αυτός είπε τώρα ο Θεός μου πλέον με επισκέφθηκε και εμένα και έχω το έλεος του. Και κοιμήθηκε όπως είπαμε και προηγουμένως στις 12 Ιουλίου του 1994 και η ταφή του έγινε όπως γνωρίζουμε στο μοναστήρι της Ορωτής.
1: Και η ορτή του είναι 12 Ιουλίου κάθε χρόνο.
2: Ναι, γιορτάζεται τη μέρα της κοίμησής του ο Άγιος Παΐσιος.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ κατατοπιστικά. Είπατε όλη τη ζωή και το πώς δέθηκε με το μοναστήρι μετά στην ασθένεια την πρώτη φορά τον περιέθαλψαν. Να πω για τους τηλεθεατές, συζητούμε για τον Άγιο Παΐσιο. Είναι ζωντανή η εκπομπή μας πάντοτε. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, αναφορά, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160-161. Πατέρα Χριστόδουλε, να έρθω σε εσάς. Είστε από τα πρόσωπα που τον γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας. Το πολύ γνωστό βιβλίο που δείχνει τον Άγιο στις Φιλοσοφίες είναι δικό σας, που γνωρίσαμε τη βιογραφία του.
3: Ναι, τα δύο πρώτα βιβλία.
1: Τα δύο πρώτα βιβλία. Ναι, να ρωτήσω, πατέρα Χριστόδουλε, ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε τους ανθρώπους και τα προβλήματά τους, ποιος ήταν ακριβώς?
3: Καταρχήν, επειδή εγώ δεν έχω εικόνα, εσείς έχετε δική μου εικόνα. Να ευχαριστήσω πρώτα τον πατέρα Χαράλαμπο και να ζητήσω διαδικτυακά την ευχή του και υποβάλλω και τα σέβη μου και τη μετάνοιά μου και στον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο και θα τον παρακαλούσα τον πατέρα Χαράλαμπο να διαβιβάσει τη μετάνοιά μου και την...
2: Ευχαριστώ.
3: Ναι.
1: Μας παρακολουθεί εσείς... τώρα, θα χαρεί πολύ που είστε μαζί μας, ο σεβασμιότατος. Ναι.
3: Εσείς είστε ο κύριος Ιωάννης.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία, κύριε Ιωάννη. Λοιπόν, τώρα, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας,
1: ναι,
3: το έχω αρχή αυτό που θα σας πω,
1: ναι,
3: εν ολίγης. Ναι. Επειδή πρόκειται για να δώσω μια μαρτυρία για ένα πρόσωπο. Δεν έχει σχέση ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένας άγιος ή ένας γέροντας απλός και τα λοιπά. Και ξέρετε ότι η θριαμβεύουσα εκκλησία και η στρατευόμενη είναι ζώσα εκκλησία και ζει το πρόσωπο αυτό. Απλά δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει, να μου πει ξέρεις αυτά που λες είναι βλακίες. Ενώ αν θα μίλαγα για έναν άλλον θα μπορούσε να παρέμβει και να μου κάνει. Συνεπώς, αυτά που θα πω για ένα πρόσωπο που δεν μπορεί κιόλας να παρέμβει, ναι, έχω μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για ό,τι θα πω.
1: Ναι.
3: Και θέλω να πω έτσι ότι η γνώμη και η μαρτυρία αυτή που δίνει ένας άνθρωπος για έναν Άγιο όπως είναι ο Γέροντας Παΐσιος, θέλω έτσι να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι αντικειμενική. Mm. Κατά κανόνα είναι υποκειμενική.
1: Ναι.
3: Έχει περισσότερο να κάνει με την κατάσταση της δικής του καρδιάς, αυτού που μαρτυρεί δηλαδή, η οποία έχει μια σχετική αντιληπτική ικανότητα να σχηματίζει μια γνώμη για τον άλλον σύμφωνα με το περιεχόμενο της καρδιάς του. Για να σας το πω, για να το καταλάβετε. Αν εγώ μου αρέσει να κρίνω συνέχεια, έχω το πάθος δηλαδή μέσα στην καρδιά μου να βλέπω τι κάνει ο Αρχιεπίσκοπος, τι κάνει ο Πατριάρχης, τι κάνει ο παπάς της ενορίας, τι κάνει ο γείτονας, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, όταν θα πάω στο γέροντα από το περιεχόμενο αυτό της καρδιάς μου θα το ρωτήσω διάφορα πράγματα. Δηλαδή θα του πω, γεροντά, κάνει ο παπάς να κουρεύει τα γένια του και τα μαλλιά του? Κάνει ο παπάς να καπνίζει τσιγάρο? Κάνει οι γυναίκες να έρχονται στην εκκλησία με κραγιόν?
1: Ναι.
3: Ο γέροντας βέβαια θα απαντήσει μερικές φορές και με χιούμορ και με αστείο, όταν του πεις ας πούμε κάνει οι γυναίκες να έρθουν με κραγιόν στην εκκλησία και με βαμμένα τα νύχια, θα πει ας πούμε, βρε παιδάκι μου, τι έχουμε, καρναβάλι και πάμε να βαφτούμε για να πάμε στην εκκλησία? Θα πει κάτι, θα πει για να μην τον στεναχωρέσει αυτό.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ναι.
3: Αυτός όταν θα βγει έξω μεταφέρει μια μαρτυρία ότι ο γέροντας του είπε ότι αυτές οι γυναίκες που βάφονται, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι σαν να πηγαίνουν σε καρναβάλι, ας πούμε. Θα πει για τον ιερέα που καπνίζει, χωρίς βέβαια να ξέρει ότι ο ιερέας, ξέρω κι εγώ, αυτός καπνίζει 3 πακέτα και τώρα έχει φτάσει να καπνίζει μόνο 3 τσιγάρα. Οπότε είναι ένας άθλος αυτό που έχει κάνει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αυτός λοιπόν, αν γράψει ένα βιβλίο για τον γέροντα, θα διαβάζεται και θα λέει: ο γέροντας είπε ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν οι γυναίκες με κραγιόν στην εκκλησία.
1: Ναι, ναι,
3: ο γέροντας είπε δεν πρέπει, έτσι δεν πρέπει το έλλειο. Αυτό όμως δεν είναι ο γέροντας. Mm. Αυτό είναι η καρδιά ενός ανθρώπου η οποία είχε συγκεκριμένο περιεχόμενο, ρωτούσε συγκεκριμένα πράγματα και στο τέλος βγάζει μια εικόνα για το γέροντα, αυτή που ο ίδιος αποκόμισε με τη δική του ποιότητα καρδιάς.
1: Ναι, ναι.
3: Το ίδιο γίνεται αν μέσα σου έχεις την αυτή, αν θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, εάν θα μας τη δώσουν οι Ρώσοι, πότε θα γίνει πόλεμος, μήπως πρέπει να πάρουμε τρόφιμα. Θα πας στο γέροντα και θα πεις αυτό το ένα το άλλο εκεί και ο γέροντας θα σου πει τα διάφορα που θα σου πει και θα γράψεις ένα βιβλίο και θα περιμένουμε πότε θα βγει ας πούμε το γεωτρύπανο της Τουρκίας για να δούμε αν θα κατεβούν οι Ρώσοι,
1: ναι,
3: κτλ. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση ο πομπός που εκπέμπει, αλλά πολύ μεγαλύτερη σχέση έχει ο δέκτης και ο αναμεταδότης. Mm. Διότι υπάρχει το πρόβλημα αυτό της αντικειμενικότητας και υποκειμενικότητας ενός προσώπου στο οποίο μαρτυρούμε. Τώρα, θέλω να σας πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει να κάνω ό,τι κάνει ένας μάρτυρας στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο του λένε, θα πεις ό,τι είδες, ό,τι άκουσες, χωρίς να προσθέσεις, χωρίς να αφαιρέσεις τίποτα και δεν μας ενδιαφέρει η κρίση σου.
1: Μάλιστα.
3: Αυτός που θα βγάλει το συμπέρασμα της γνώμης και της κρίσης είναι το δικαστήριο.
1: Ναι,
3: στην προκειμένη περίπτωση είστε εσείς, είναι το πλήρωμα της Αγιωτόκου Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το κάθε μέρος της Εκκλησίας μας. Συνεπώς, θέλω να σας πω ότι εγώ θα πω μόνο ό,τι είδα και άκουσα από το γέροντα και χωρίς να παρεμβαίνω σε διάφορες, ως μάρτυρας δηλαδή. Έτσι λοιπόν τώρα, σε αυτό που μου είπατε, να σας πω για τη συμπεριφορά που είχε ο γέροντας στις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Πράγματι, ο γέροντας είχε έναν ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε με τους ανθρώπους. Είχε ένα ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε και με το Θεό και με τα ζώα.
1: Ναι.
3: Και αυτός ο τρόπος είναι, αν θέλετε έτσι να σας το πω, λέει εκεί ο προφήτης ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού. Αυτή η χάρις και το έλεος έβγαιναν μέσα από κάθε ενέργεια του γέροντα. Ήταν χαρίς δηλαδή άνθρωπος, χαρούμενος άνθρωπος, και μέσα σε αυτό το χαρούμενο χαρακτήρα του υπήρχε το έλεος για τον άνθρωπο, η ευσπλαχνία. Θέλω να διευκρινίσω ότι ό,τι έκανε, το έκανε με χιούμορ. Όμως αυτό το χιούμορ δεν είχε σαν σκοπό να κάνει πλάκα, να γελάσουμε. Όχι, όπως λέμε εμείς ας πούμε ανέκδοτα. Mm. Ήταν ένας μοναδικός τρόπος του που μπορούσε να σε μαλώσει, να σε διορθώσει, να σε διδάξει
4: Και εσύ να μην το καταλάβεις ότι σε διδάσκει, σε μαλώνει, σε διορθώνει, αλλά να γελάσεις, να χαρείς με αυτό που σου είπε και απλώς το υποσυνείδητό σου να σου υπομνύεται ότι αυτό πρέπει να το διορθώσεις.
1: Ναι.
4: Αν θέλετε να σας το πω με ένα-δύο παραδείγματα έτσι για να το καταλάβετε δηλαδή
1: να μας, τι, ναι, να μας πείτε.
4: Τι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, είναι μια φορά ένας ιερέας έχει έναν ανιψιό ο οποίος δεν φοράει σταυρό και φοράει ένα ελεφαντόδοντο μικρό. Ο ιερέας, ιερέας είναι, σου λέει τώρα τι θα λένε εδώ πέρα, τον έχω συνέχεια κοντά μου και τα λοιπά, δεν φοράει σταυρό αυτός. Και συνέχεια του έλεγε δεν κάνει να φοράς το ελεφαντόδοντο, πρέπει να φοράει σταυρό, είσαι χριστιανός, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Δεν άκουγε ο μικρός, τίποτα. Κάποια στιγμή ένα συγγενής του ιερέως λέει θα πάω στο Άγιον Όρος, στο γύρο Παΐσιο. Του λέει δεν παίρνεις και τον ανιψιό μου εκεί. Πες και στο γύρο Παΐσιο λέει εκεί πέρα για το ότι δεν φοράει σταυρό.
1: Ναι, ναι.
4: Πήγανε λοιπόν εκεί, καθίσανε κάτω και ο γέροντας τους κέρασε και συνεχώς κοιτούσε το ελεφαντόδοντο του παιδιού που φορούσε. Το κοιτούσε, έφευγε η ματιά του εκεί, συζητούσε με άλλα θέματα. Ο άλλος δεν του είπε τίποτα ακόμη. Οπότε όπως το κοιτούσε συνέχεια, του λέει ο μικρός, θέλετε κάτι γέροντα, και πιάνει έτσι το ελεφαντόδοντο. Θέλετε κάτι, λέει γέροντα. Όχι ρε παιδάκι μου, λέει, αλλά ξέρεις τι έχω πάθει. Λέει τι γέροντα. Έχω ένα αγριογούρουνο, λέει, εδώ πέρα. Και του έχει πέσει το καημένο το δόντι. Και από καιρό ψάχνω να βρω ένα δόντι για να του αντικαταστήσω, λέει, εκεί πέρα, σαν και αυτό που φοράς εσύ, λέει, και δεν βρίσκω. Οπότε ο μικρός γελάει. Οπότε λέει, γέροντα, να σας το δώσω. Ναι. Όχι, λέει, δεν θέλω να σας το στερήσω. Όχι, λέει, όχι. Όχι, δεν θα μου το στερήσεις, γέροντα, λέει. Να σας το δώσω. Χαμογελώντας και ο μικρός. Οπότε το έβγαλε. Και το έδωσε το γέροντα.
1: Ναι.
4: Του λέει ο γέροντας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα οικονομηθεί και αυτό το καημένο, λέει. Λοιπόν, και πήγε μέσα και του πήρε ένα σταυρό που είχε ξύλινο φτιάξει ο ίδιος. Λέει, αυτόν τον σταυρό τον έχω φτιάξει εγώ, τον θέλεις? Ναι, λέει. Οπότε τον πήρε και τον φόρεσε.
1: Mm.
4: Λοιπόν, δεν τον μάλωσε να του πει, δεν είναι ντροπή, δεν πρέπει να φοράμε, δεν κάνουμε, ναι, τίποτα, ναι. Τίποτα. Με ένα χιούμορ του το έβγαλε χωρίς να καταλάβει τίποτα.
1: Αλλά πολύ λεπτό και σοβαρό για να του πει ακριβώς ότι έπρεπε να το σταυρό, σε ένα νέο παιδί που.
4: Ακριβώς, yeah. Ακριβώς. Άλλη μια δόση, ας πούμε, είναι έξω στην αυγή και είναι μια παρέα και συζητούν με το γέροντα πνευματικά θέματα και είναι και ένας μικρός,
1: yeah.
4: Ο οποίος βλέπει ότι όλον η προσοχή είναι στραμμένη προς το γέροντα και ο ίδιος θέλει να τραβήξει την προσοχή και προς τον ίδιον,
1: yeah.
4: Μικρό παιδάκι είναι, οπότε παίρνει ένα ξύλο εκεί και πάει ενδιάμεσα από τους επισκέπτες και αρχίζει να χτυπάει στη γη κάτω το ξύλο με δύναμη. Ο γέροντας ήθελε να τελειώσει με αυτούς γιατί ερχόντουσαν συνέχεια κόσμος,
1: ναι, ναι, ναι, να το
4: από τις καριές. Όμως δεν ήθελε να τον μαλώσει κιόλας το μικρό. Σου λέει πώς θα τον μαλώσει τώρα το μικρό. Είχε τέτοια ψυχή που δεν του έκανε καρδιά να μαλώσει.
1: Mm.
4: Γιατί μετέπειτα και ο ίδιος δεν ήθελε στην προσευχή του να είναι καθαρός ο νους του, γιατί θα του υπομνείεται ότι στεναχώρησε κάποιον και ήταν τρομερά έτσι λεπτή ψυχή. Οπότε κάποια στιγμή σταματάει όπως μιλούσανε, γιατί τραβούσε την προσοχή ο μικρός των επισκεπτών. Του λέει, Γεωργάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, λέει. Λέει, το ξέρεις ότι η γη είναι έτσι στρογγυλή? Όχι, λέει. Ναι, λέει, έτσι είναι στρογγυλή.

0: Θα έλεγα σε νέους γονείς.
1: Φυσικά, φυσικά, πάρα πολύ. Και αυτό ήταν σε όλες τις μορφές. Σας είπα πως αυτό είναι ένα μάλωμα τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ένα μάλωμα. Λοιπόν, πάμε τώρα, εσείς είστε και καθηγητής δογματικής, αν θυμούμαι καλώς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είχαν λοιπόν θέματα διάφοροι, θεολογικά. Μια φορά θα σας πω, πήγαμε τον πατέρα μου, τον κατασάρκα πατέρα μου κάτω, ο οποίος δεν ήταν και είχε έρθει από τη Μικρά Ασία, ας πούμε, οι γονείς του και τα λοιπά, και δεν είχε ούτε σχολείο πάει, ούτε αυτό, και είχε μια απορία πώς εμείς έχουμε έναν Θεό που είναι τρεις θεοί μαζί, πώς είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και μου έλεγε εμένα τότε, νεαρός μοναχός εγώ, μου λέει, ένας είναι, για τρεις οι θεοί μας. Λοιπόν, εγώ δεν μπορούσα να το εξηγήσω, οπότε του λέω, πάμε κάτι στο γέροντα να ρωτήσεις το γέροντα. Ναι. Πήγαμε λοιπόν, καθίσαμε εκεί, μας κέρασε, οπότε του λέει, γέροντα, να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου, λέει. Λέει, ο Θεός είναι ένας ή τρεις? Γιατί λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Λένε ότι είναι ένας ο Θεός, αλλά είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι τρία, λέει, πρόσωπα. Πώς μπορεί να είναι τρία πρόσωπα, αλλά ένας Θεός? Του λέει, βγες από την πόρτα έξω. Έχω μία πόρτα μπροστά εδώ και μία λίγο πιο κάτω αριστερά. Πήγαινε στην πόρτα αυτή που είναι αριστερά. Δίπλα έχει ένα κυπαρίσι. Δες το και έλα πες μου. Οπότε βγήκε ο πατέρας μου, έφυγε εκεί, πήγε έξω, πήγε εκεί, το είδε και γύρισε. Το κυπαρίσι αυτό, κύριε Ιωάννη, ήτανε. Ο κορμός έβγαινε μέσα από τη γη και μόλις έβγαινε μέσα από τη γη ένας κορμός, διακλαδιζόταν σε τρία κυπαρίσια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, του λέει, κύριε Στέλιο, λέει, το κυπαρίσι που είναι εκεί αριστερά την πόρτα, ένα είναι για τρία. Λέει ο πατέρας μου, ένα και τρία είναι γέροντα. Κάπως έτσι είναι, κύριε Στέλιο, λέει και ο Θεός.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα και τρία. Ναι.
0: Ένα ωραίο, βέβαια, ακόμα και στα θεολογικά, στα δογματικά, είχε παραδείγματα πρακτικά για να μιλήσει.
1: Ναι, πρακτικά για να καταλάβει. Διότι ο πατέρας μου τώρα, άμα το ανέλυες, ας πούμε, τι σημαίνει.
0: Πρόσωπα, υποστάσεις, τρία,
1: δεν θα καταλάβαινε. Με ένα απλό πραγματάκι το είπε, κάπως έτσι είναι, ναι.
0: Έχετε δίκιο. Και είπατε και για τα ζώα. Ότι είπατε η σχέση του με τα ζώα, αναφέρατε τον Άγιο. Να μας πείτε ένα παράδειγμα να καταλάβουμε.
1: Να σας πω, ναι, να σας πω. Μια μέρα είναι έξω ένα γατάκι, έχει ένα γατάκι εκεί, ο ίδιος από κάπου πήγε, δηλαδή ο ίδιος δεν είχε ζώα και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, είχε ένα γατάκι. Μια μέρα το γατάκι βγήκε έξω ο γέροντας και το γατάκι προσπαθούσε να κάνει εμετό και δεν μπορούσε να κάνει εμετό και υπέφερε το γατάκι. Και μαζί με το γατάκι υπέφερε και ο γέροντας. Οπότε, όπως το έβλεπε να προσπαθεί, λέει, αυτό μου το διηγεί το γέροντας τώρα, λέει, μου λέει ο λογισμός, ρε άχρηστε άνθρωπε, ο Θεός είναι Κύριος του παντός. Σε έφτιαξε εσένα τον άνθρωπο, σε έβαλε στον παράδεισο και σε έκανε Κύριο των ζώων. Σου έδωσε την εντολή να τους δώσεις ονόματα και να έχουν τα ζώα Κύριο εσένα. Μπορείς να του βοηθήσεις το γατάκι εδώ τώρα που υποφέρει? Δεν μπορείς. Είσαι άχρηστος και ούτε ένα γατάκι δεν μπορείς να βοηθήσεις. Και με πιάσαν τα κλάματα, λέει, και φεύγω, μπαίνω μέσα, πάω στην εκκλησία, γονατίζω, λέει, μπροστά στην εικόνα και λέω, Χριστέ μου, Κύριέ μου, εσύ είσαι Κύριος στο ζωάκι αυτό. Εγώ είμαι άχρηστος, δεν μπορώ να το βοηθήσω, εσύ όμως ως Κύριός του μπορείς να το βοηθήσεις. Λοιπόν, και έκανα την προσευχή αυτή, λέει, και βγήκα έξω πάλι να δω το γατάκι. Το γατάκι, λέει, είχε κάνει μετό και αμέσως ήρθε και τριβότανε πάνω στα πόδια μου σαν να κατάλαβε τι είχα κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι ναι, μεν εγώ δεν μπορούσα να το βοηθήσω, ανέτρεξα όμως σε εκείνον που μπορούσε να το βοηθήσει. Και το γατάκι το αναγνώρισε. Ένα, ας πούμε, τώρα που μου έρχεται στο νου, είναι ένα

0: Ένα άλλο για να δείτε. Δεν είχε ο γέροντας την αγάπη και τη λατρεία των ζώων που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Αυτή όμως η αγάπη βλέπετε πώς ενεργείται από το γέροντα.
1: Ναι, όπως βλέπατε και πριν στο παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικά.
0: Έτσι, έτσι, μου λέει μια μέρα, έρχεται λέει μια μέρα ένας εδώ γέροντας και μου λέει, ξέρεις, Γεροπαΐσιε, εσύ είσαι θεληματάρης, μου λέει, είσαι εδώ, ό,τι θέλεις κάνεις,
1: ναι,
0: μόνος
1: ναι.
0: σου. Δεν είσαι λέει σε κοινόβιο να κάνεις υπακοή και στον ηγούμενο και τα λοιπά. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό, λέει. Λοιπόν, μου λέει ο Γεροπαΐσιος τώρα εμένα, μου λέει, προχθές το βράδυ ήμουνα, λέει, από το πρωί, από τις 7 η ώρα μέχρι το βράδυ, έβλεπα κόσμο. Είχα και την κύλη, με πονούσε η κύλη, καθόμουν στο κούτσουρο, λέει, όλη την ημέρα εισέπρατα με τα προβλήματα των ανθρώπων, στεναχώριες και τα λοιπά εκεί πέρα. Δεν μπορούσα να κάνω εγώ το δικό μου το θέλημα, το πρόγραμμα. Το θέλημά μου δεν είναι να κάθομαι όλη μέρα σε ένα κούτσουρο και να ακούω όλο στενάχωρα πράγματα. Θέλω να κάνω κι εγώ διάφορα, αλλά δεν μπορώ να κάνω το θέλημά μου. Όλη την ημέρα είμαι στο θέλημα των ανθρώπων.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν τελείωσα, λέει, πήρα λίγο παξιμάδι, λέει, εκεί πέρα και μετά άρχισε την αγρυπνία από τη Δύση, λέει, μέχρι τα ξημερώματα. Γύρω στις 3, λέει, 4 η ώρα, είμαι πτώμα στην κούραση, έχω πόνο στην κύλη. Και ίσα ίσα που βαστάνε τα μάτια μου, λέει. Και πάω μέσα να ξαπλώσω λίγο 2-3 ώρες, γιατί πρέπει πάλι να ξυπνήσω το πρωί και τα λοιπά. Πάω, λέει, ξαπλώνω και μόλις ξαπλώνω και πάει να με πάρει ο ύπνος, ακούω, λέει, απ' έξω από την πόρτα μου το γατάκι. Νιάου, νιάου, νιάου.
1: Ναι.
0: Λέω, αυτό κάτι θέλει για να φωνάζει. Οπότε σηκώνομαι, πάω, λέει, και βλέπω έξω είχε αρχίσει να πιάνει βροχή. Και το γατάκι περνούσε, είχα μια απλοταριά από πίσω και όταν έβρεχε το παίρναγε και καθόταν από εκεί για να μην βρέχετε. Και μου φώναζε, λέει, για να περάσει απέναντι. Το άνοιξα, πέρασε, πήγε απέναντι, λέει, και πήγα. Και σε ρωτάω, μου λέει, εγώ, είμαι στο θέλημα το δικό μου ή στο θέλημα ακόμα και του γατιού, μου λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Όχι, το λέτε, είναι πολύ ωραία και πρακτικά. Δηλαδή και η επαφή του με τα ζώα περιγράφεται κάτι πολύ φυσικό αλλά πολύ ευλογημένο, όχι κάτι εξωπραγματικό. Αλλά νομίζω και η παρατήρησή σας η πρώτη, ότι πήγαινε κάποιος, το ρωτούσε κάτι, έπρεπε να του πει μια κουβέντα ποιμαντικά. Μην το πάρουμε αυτό ότι μιλάει για εθνικά ζητήματα ή για την Κωνσταντινούπολη. Το είπατε πολύ ωραία, επειδή είστε και ο βιογράφος του, νομίζω πρέπει να το τονίσουμε. Ναι. Ο πατέρας Χαράλαμπος, αν θέλει να πείτε κάτι, πάτε με πολύ χαρά στον.
2: Ναι, γνωστό είναι σε όλους μας ότι ο Άγιος Παΐσιος είχε και έδειχνε μια ελευθερία και έδινε μια ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους. Ποτέ, όπως είπε και ο Γέροντας, ποτέ όποιος και αν πήγε στο κελί του και αν ζητούσε τη συμβουλή του ή και την προσευχή του, ποτέ δεν του είπε θα κάνω εκείνο ή κάνε το άλλο. Ναι. Πάντοτε προέτρεπε όποιος πήγαινε, τουλάχιστον αυτό ζήσαμε και εμείς που είχαμε την τύχη να το συναντήσουμε έστω λίγες φορές, ότι πάντοτε προέτρεπε κάθε ένα να βρει τον πνευματικό του, να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει και μάλιστα έδινε ιδιαίτερη σημασία στη μοναστική ζωή. Έλεγε να όσοι θέλετε να γίνετε μοναχοί, να γίνετε, να ιδρύσετε μοναστήρια στον κόσμο μέσα, γιατί τα μοναστήρια είναι πνευματικές οάσεις για τον κάθε άνθρωπο. Βέβαια ιδιαίτερη σημασία έδινε και στην προσευχή και μάλιστα εκεί, επειδή προηγουμένως που μιλήσαμε για την ζωή του, δεν είπαμε στη στρατιωτική του θητεία, ο Άγιος Παΐσιος ήταν ασυρματιστής. Γι' αυτό και τώρα στις διαβάσεις έχουν προστάτη τους
1: τον Άγιο Παΐσιο. Και την Ιερά, βέβαια, να το πούμε αυτό. Με την Ιερά Σύνοδο.
2: Και έλεγε ότι η προσευχή μοιάζει σαν τον ασύρματο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε και έχουμε επαφή με τον Θεό. Γι' αυτό και ο ίδιος του άρεσε να τον ονομάζουν ο ασυρματιστής του Θεού. Με την έννοια ότι η προσευχή είναι ο πομπός και ο δέχτης με τον οποίο επικοινωνούμε με τον Θεό. Επίσης, πάρα πολύ σωστά, όπως είπε ο Γέροντας, χρησιμοποιούσε πολλές φορές το παράδειγμα και έλεγε μια χαρακτηριστική φράση ότι το μάτι, λέει, είναι πιο πιστό από το αυτί.
1: Το μάτι είναι πιο πιστό.
2: Αυτό το έλεγε περισσότερο για τους γονείς. Δηλαδή, με το παράδειγμα, τα παιδιά θα δουν και θα πράξουν. Ενώ ίσως το να καθόμαστε να τους κάνουμε κήρυγμα.
1: Ωραία συμβουλή.
2: Ώρες ολόκληρες μπορεί να μην πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και πολλές φορές χρησιμοποιούσε και για τους γονείς και παραδείγματα και από τη φυσική ζωή και από την καθημερινή ζωή. Και είχε, θα έλεγα και έτσι όπως είπε πάλι ο Γέροντας, να προεκτείνω και εγώ το λόγο του, είχε και μια λεπτότητα και στο χιούμορ, στο αστείο. Πολλές φορές πήγαν και θέλαν και να τον πειράξουν και κάποιοι από τους προσκυνητές που πηγαίνουν, όπως συνήθως γίνεται. Και σε μια περίπτωση τέτοια που πήγε μια ομάδα και είδε τον Γέροντα και το κομποσκινάκι και τον μπλέκουν, έπιασε και κάποιος από την παρέα να φτιάξει και έφτιαξε εκεί κάτι σαν το κομποσκίνι και στο τέλος για να πειράξει τον Γέροντα τον ρώτησε, λέει, Γέροντα, καλό δεν είναι και το δικό μου κομποσκίνι? Λέει, ναι παιδί μου, πολύ ωραίο είναι, αλλά να το βλέπεις τη νύχτα χωρίς το φως.
1: Ναι, σωστά, για να κάνει και προσευχή.
2: Για να κάνει το τέλος.
1: Ναι. Πατέρα Χριστόδουλε, αν κατάλαβα καλά και είχε και ένα... το διορατικό χάρισμα, καταλάβαινε κάποια πράγματα, τα έλεγε χωρίς να του τα έχουν πει. Αυτό είναι αλήθεια, συνέβαινε και συζητούσε ποτέ ο Άγιος για αυτό το θέμα ή το προσπερνούσε, το θεωρούσε καθαρά χάρη, λόγω διακρίσεως, χάρη του Θεού?
0: Με την εύστοχη ερώτηση που μου κάνατε την πρώτη, κύριε Ιωάννη, πώς διαχειριζόταν τις σχέσεις του με τον άλλον,
1: ναι.
0: Ήταν ακριβώς πανομοιότυπη η διαχείριση της σχέσης του και με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν θα έκανε ποτέ μία επίδειξη ότι ξέρεις, ξέρω το όνομά σου εγώ και τα λοιπά. Θα σου το έλεγε με έναν τρόπο τέτοιο που θα ψαχνώσουν να δεις πώς το είπε στην τύχη, το έκανε, καταλάβατε?
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Θα σας πω, θα σας πω τώρα ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Έχει έρθει ένας νεαρός, ο οποίος δεν έχει εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή του, στο Άγιον Όρος, μετά από διάφορα προβλήματα που του έχουν συμβεί. Και έχει πάει στον πατέρα Αναστάσιο, το Πούζης λέγεται, λεγόταν γιατί έχει κοιμηθεί τώρα, που έμενε στο κελί του Φουρνά στις Καριές, τον γνώριζε απ' έξω και πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Και άρχισε να του λέει διάφορα πράγματα έτσι και τα λοιπά. Και του λέει ο πατήρ Αναστάσιο, ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να πάνε να εξομολογηθείς πρώτα, να ξεκαθαρίσει το μυαλό σου, γιατί έτσι δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα, λέει. Λέει, εγώ δεν πιστεύω, λέει, στην εξομολόγηση. Δεν πιστεύω εγώ ότι άμα πάω και τα πω σε κάποιον, λέει, αυτά θα διορθωθούν και θα φύγουν και θα συγχωρηθούν που λένε και τα λοιπά, λέει. Του λέει, κοίταξε να δεις, πρέπει να εξομολογηθείς εκεί πέρα, εγώ αυτό σου λέω. Οπότε αυτός του λέει, υπάρχει ένας Παΐσιος μου έχουν πει εδώ πέρα, λέει, είναι κοντά? Του λέει ο πατήρ Αναστάσιος, ναι, κάνα 20 λεπτό είναι από εδώ από τις Καριές. Θες, λέει, να πάμε μια βόλτα? Ναι, θέλω. Οπότε ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν λοιπόν και στο δρόμο ο πατήρ Αναστάσιος πρέπει να εξομολογηθείς, ο νεαρός όχι, ήταν αυτό. Φτάσανε λοιπόν έξω από το γέροντα, χτυπάνε το, ή μάλλον πριν χτυπήσουν το καμπανάκι, από το φράκτη είδαν το γέροντα να έχει ένα μικρό κήπο, 2-3 τετραγωνικά, μην νομίζετε ότι είχε εκεί, και είχε 3-4 ντοματιές, είχε 1-2 αγκουριές. Ναι. Λοιπόν, οπότε φωνάζει ο Παπαναστάσης, λέει, γέροντα ευλόγησον. Λέει, ο Κύριος. Του λέει, γέροντα, τι κάνετε? Λέει ο γέροντας, εξομολογάω τον κήπο μου. Οπότε λέει, γέροντα, εν τω μεταξύ ο γεροπαΐσιος πλησίαζε προς την πόρτα για να ανοίξει.
1: Ναι.
0: Του λέει, γέροντα, θέλει ο κήπος εξομολόγηση? Αν θέλει, λέει, χωρίς εξομολόγηση δεν μπορείς να κάνεις όχι ντομάτες, τίποτα, λέει. Πιάνει, λέει, έχει πέτρες μέσα, έχει αγριάδα, μαζεύονται φίδια. Ούτε να πλησιάζει δεν μπορείς, όχι να πάρει ντομάτα, λέει. Ενώ, λέει, άμα εξομολογείς τον κήπο και πετάξεις έξω όλα τα άχρηστα που έχει και το σκάψεις και γίνεται το χώμα ωραίο, στη συνέχεια, λέει, φτιάχνει και ντομάτες πολλές και αγγούρια και τα λοιπά. Γι' αυτό, λέει, είδα, λέει, ότι ακόμα και ο κήπος θέλει εξομολόγηση. Κοιτάει ο Παπαναστάσης τον νεαρό, ο οποίος βέβαια μπήκαν μέσα στις κέρες, αλλά δεν είπαν τίποτα στο γέροντα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί πήρε την απάντηση κατευθείαν.
1: Βέβαια, ήξερε με το χάρισμα που είχε, δεν είπε κάτι, αλλά μόνο με αυτό που είπε κατάλαβαν όλοι ότι για την εξομολόγηση.
0: Ακριβώς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήξερε ότι Το θέμα τους ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ο τρόπος με τον οποίο το είπε, ο άλλος ψαχνόταν. Σου λέει τώρα.
1: Ναι, το λέει για μένα, αφού μιλάμε για εξομολόγηση,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι, ναι,
1: ήταν αυτό που τους ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που λέτε. Έχουμε 5 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Γέροντα, κάτι για τις τελευταίες του στιγμές, πώς αντιμετώπισε το θάνατο, ξέρουμε για τον καρκίνο, είναι κάτι που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα θέλετε να μας το πείτε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σε όλη του τη ζωή ήταν χαρακτηριστική αυτή η σχέση που σας είπα τώρα, όσο ήταν πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι ήμουνα μαζί του στο Θεαγένειο όταν νοσηλευότανε.
1: Ναι.
0: Όταν επρόκειτο να μπει στο χειρουργείο, όταν βγήκε από το χειρουργείο, ο μόνος που μου επιτράπει να είμαι μαζί του ήμουνα εγώ, δεν ήταν κανένας
1: Μάλιστα.
0: άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν λοιπόν τον έφεραν το γέροντα μέσα, ήταν σε αναισθησία. Δεν καταλάβαινε.
1: Δεν καταλάβαινε, έχει την αισθησία.
0: Ναι, λοιπόν, και εγώ καθόμουν δίπλα του στο προσκέφαλό του σε μια καρέκλα που μου είχαν εκεί και περίμενα να ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο γέροντας φορούσε, είχε μάσκα οξυγόνου με την οποία ανέπνεε, είχε καρδιογράφο με καρδιογραφήματα,
1: ναι,
0: εδώ όπου μετρούσαν πιέσεις το ένα το άλλο, είχε ουροσυλλέκτη για τα ούρα, είχε διάφορα ήταν. Λοιπόν, αφού πέρασαν 1-2 ώρες περίπου, ο γέροντας άνοιξε 1-2 φορές έτσι τα μάτια του, με είδε έτσι και ξανακοιμήθηκε όμως πάλι. Κάποια στιγμή συνήλθε. Αφού λοιπόν συνήλθε, του λέω, γέροντα, πώς αισθάνεστε? Μου λέει, μου δείχνει τα βίσματα των καρδιογράφων στο στήθος του.
1: Ναι.
0: Μου λέει, εκτίμησαν την προσφορά μου και μου δώσαν παράσημα, αστέρια μου. Λέει, δεν ξέρω τώρα, είναι στρατηγού ή είναι αντιστράτηγου.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: μου
1: λέει, ναι. Δεν
0: ξέρω.
1: Το είπε πάλι.
0: Ναι, αμέσως πήγε εκεί ο νους του. Και όταν τον ρώτησα εγώ πώς είστε, γέροντα, πώς αισθάνεστε, δεν πήγε καν στον εαυτό του να πει τίποτα. Λοιπόν, σας πληροφορώ λοιπόν ότι όταν μετά από λίγες ώρες συνήλθε, σηκώθηκε να πάει να ρωτήσει το διπλανό πώς είναι, τι κάνει.
1: Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή, με χιούμορ αντιμετώπιζε.
1: Ναι, ναι, το είπατε πολύ χαρακτηριστικά. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μας είπατε πολύ σημαντικά στοιχεία και πρακτικά, και το πρώτο θα κρατήσω πολύ, για αυτά που έλεγε τις διδαχές, γιατί είναι επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας και διδάσκαλος σε όλους. Να σας ευχαριστήσω θερμά που δεχτήκατε να βγείτε στην εκπομπή μας. Ξέρω δεν εμφανίζεστε στην τηλεόραση. Την ευχή σας και ευχαριστούμε πολύ. Να μας θυμάστε την προσευχή σας και για την ευλογία που έχετε να το γνωρίσετε προσωπικά.
0: Να είστε καλά. Και εγώ, κύριε Ιωάννη, σας ευχαριστώ για το ήθος που επιδεικνύεται ως δημοσιογράφος και κοσμείτε αυτό το χώρο.
1: Ευχαριστώ θερμά, μεγάλη μου τιμή, την ευλογία σας. Να μας θυμάστε την προσευχή σας. Πατέρα Χαράλαμπε, θερμές ευχαριστήσεις. Κάτι να πείτε για να κλείσουμε?
2: Απλώς μόνο ότι αυτό που μπορώ να καταθέσω εγώ από καρδιάς, ότι όταν συνομιλούσες με τον Άγιο, αισθανόσουν ότι συνομιλούσες πραγματικά με Άγιο.
1: Πραγματικά.
2: Είχε μια φωτεινότητα, ναι, προσώπου, απλώς, λιτός, πρόθυμος να σου απαντήσει σε οτιδήποτε, και ένας, θα έλεγα με μια λέξη, ιστορικός πατέρας. Συνήθως έλεγε στα βαθιά του γεράματα, γιατί εγώ έτυχε να το συναντήσω πλέον όταν ήταν σε μεγάλη ηλικία, στα τελευταία χρόνια.
1: 2-3 χρόνια πριν φύγει,
2: ακριβώς,
1: θα λέγαμε 91-92.
2: Θυμάμαι που έλεγε μια φράση, όταν τον ρωτούσαμε πώς είναι η υγεία σου, γέροντα, κτλ. Έλεγε, λέει, παιδί μου, μοιάζω σαν ένα σαραβαλιασμένο αυτοκίνητο, αλλά το οποίο γεμίζει με επιβάτες.
1: Ναι.
2: Να έχουμε τελευταίες. Την ευκούλα του και όλος ο κόσμος πράγματι να ειρηνεύσει με τις προσευχές των Αγίων της Εκκλησίας μας.
1: Και αυτό που είπατε και ο γέροντας τα τελευταία λόγια, επειδή πολλοί συνάνθρωποι μας ταλαιπωρούνται με τον καρκίνο, με την ασθένεια, το τέλος νομίζω ήταν πολύ διδακτικό.
2: Ακριβώς.
1: Και η ταπείνωση, αλλά και το θάρρος και το χιούμορ που είχε μέχρι και το τέλος.
2: Γι' αυτό και ο Άγιος, δεν θέλω να πάρω το χρόνο σας, πάντοτε όλη νύχτα προσευχόταν, αλλά τη μέρα όμως δεχόταν όλους τους ανθρώπους. Ποτέ δεν έβγαλε έξω από το κελί το άνθρωπο να πει ότι κουράστηκα, πλέον δεν θα δεχτώ. Όλη μέρα δεχόταν.
1: Ευχαριστούμε θερμά, πατέρα Χαράλαμπη. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Άγιο Παΐσιο, τη ζωή του, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς. Ευχαριστούμε θερμά, όπως και τον Γέροντα από τη Χαλκιδική που τον γνώρισε και θέλησε να είναι κοντά μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Greedy TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μια εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα από τον τηλεοπτικό σταθμό Crete TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Οι αρρώστιες βοηθούν τους ανθρώπους. Τι θα πει γέροντα καλό παράδεισο? Με το καλό να πας στον παράδεισο. Μπορεί γέροντα να εννοεί να πας στον καλό παράδεισο? Άκουσες εσύ ποτέ να μιλούν για κακό παράδεισο? Πάντως για να πάει κανείς στο γλυκό παράδεισο πρέπει να φάει πολλά πικρά εδώ, να έχει το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι. Τι γίνεται στα νοσοκομεία, τι δράματα, τι πόνο έχει ο κόσμος, πόσες μητέρες οι καημένες κάνουν επεμβάσεις, σκέφτονται τα παιδάκια τους και έχουν την αγωνία όλης της οικογένειας, πόσοι οικογενειάρχες έχουν καρκίνο, κάνουν ακτινοβολίες και τι βάσανο έχουν, να μην μπορούν να δουλέψουν, να πρέπει να πληρώσουν νίκια, να έχουν ένα σωρό έξοδα. Εδώ άλλοι έχουν την υγεία τους και πάλι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Πόσο μάλλον να μην έχει κανείς την υγεία του και να ζορίζεται να δουλέψει για να ανταποκριθεί λίγο στις υποχρεώσεις του. Πολλοί με έχουν καταβάλει τα προβλήματα των ανθρώπων. Πόσα ακούω κάθε μέρα. Συνέχεια βάσανα, δυσκολίες. Πίκρα όλη μέρα το στόμα και το βράδυ να πέφτω νηστικός, λίγο να ξεκουραστώ. Νιώθω πολύ σωματική κούραση, αλλά και εσωτερική ξεκούραση. Γέροντα, πάντα ωφελεί η αρρώστια. Ναι, πάντα πολύ ωφελεί. Οι αρρώστιες βοηθούν τους ανθρώπους να εξηλαιωθούν όταν δεν έχουν αρετές. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Πνευματικό καλό. Είναι πολύ μεγάλη ευεργεσία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια είναι σαν τη φωτιά που την καθαρίζει. Βλέπεις, και ο Χριστός είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζεται, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Μερικές αρρώστιες θέλουν μόνο λίγη υπομονή και τις επιτρέπει ο Θεός για να πάρει ο άνθρωπος λίγο μισθό και να του αφαιρέσει ο Θεός μερικά κουσούρια. Γιατί η σωματική αρρώστια βοηθάει στη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας. Την εξουδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Ο Θεός όλα τα αξιοποιεί για το καλό. Ό,τι επιτρέπει είναι για το πνευματικό μας συμφέρον. Ξέρει τι χρειάζεται ο καθένας μας και μας δίνει κάποια αρρώστια είτε για να ανταμυφθούμε είτε για να εξοφλήσουμε αμαρτίες.

Τι κάνει η μητέρα σου? Δεν είναι καλά, γέροντα. Ανεβάζει κατά διαστήματα ψηλό πυρετό και τότε χάνεται. Το δέρμα της γεμίζει πληγές και τις νύχτες πονάει. Ξέρεις, αυτοί είναι μάρτυρες. Αν δεν είναι ολόκληροι μάρτυρες, είναι μισοί. Και όλη η ζωή της, γέροντα, ήταν μία ταλαιπωρία. Επομένως ο μισθός της θα είναι διπλός. Πόσα έχει να λάβει? Τον παράδεισο τον έχει εξασφαλισμένο. Όταν ο Χριστός βλέπει ότι κάποιος αντέχει μια βαριά αρρώστια, του τη δίνει, ώστε με τη λίγη ταλαιπωρία στην επίγεια ζωή να ανταμυφθεί πολύ στην ουράνια, την αιώνια ζωή. Υποφέρει εδώ, αλλά θα ανταμυφθεί εκεί, στην άλλη ζωή. Γιατί υπάρχει παράδεισος, υπάρχει και ανταμοιβή. Σήμερα μου είπε μια νεφροπαθής που χρόνια τώρα κάνει αιμοκάθαρση: «Παππούλη, σταυρώστε σας παρακαλώ το χέρι μου. Οι φλέβες είναι όλο πληγές και δεν μπορώ να κάνω αιμοκάθαρση». Αυτές οι πληγές, της είπα, στην άλλη ζωή θα είναι διαμάντια μεγαλύτερης αξίας από τα διαμάντια αυτού του κόσμου. «Πόσα χρόνια κάνεις αιμοκάθαρση?» 12, μου λέει. «Δηλαδή δικαιούσε ένα εφάπαξ και μία σύνταξη μειωμένη», της είπα. Μετά μου δείχνει μια πληγή στο άλλο χέρι και μου λέει: «Παππούλη, αυτή η πληγή δεν κλείνει. Φαίνεται το κόκαλο». «Ναι, αλλά από εκεί μέσα φαίνεται ο ουρανός», της λέω. «Άντε, καλή υπομονή». Εύχομαι ο Χριστός να σου αυξάνει την αγάπη του για να ξεχνιέται ο πόνος σου. Φυσικά υπάρχει και η άλλη ευχή, να εξαλειφθούν οι πόνοι, αλλά τότε εξαλείφεται και ο πολύς μισθός. Επομένως, η προηγούμενη ευχή είναι καλύτερη. Παρηγορήθηκε η καημένη. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Με την αρρώστια πονάει το σώμα μας, το χωματόκτιστο αυτό σπίτι μας. Αλλά έτσι θα αγάλεται αιώνια ο νοικοκύρης του, η ψυχή μας, στο ουράνιο παλατάκι που μας ετοιμάζει ο Χριστός. Με αυτή την πνευματική λογική, που είναι παράλογη για τους κοσμικούς, χαίρομαι και εγώ και καμαρώνω για τις σωματικές βλάβες που έχω. Το μόνο που δεν σκέφτομαι είναι ότι θα έχω ουράνια ανταμοιβή. Καταλαβαίνω ότι εξοφλώ την αχαριστία μου στο Θεό, αφού δεν έχω ανταποκριθεί στις μεγάλες του δωρεές και ευεργεσίες. Γιατί στη ζωή μου όλα γλέντι είναι, και η καλογερική και οι αρρώστιες που περνώ. Όλο φιλανθρωπίες μου κάνει ο Θεός και όλο οικονομίες. Ευχηθείτε όμως να μην με εξοφλάει με αυτά σε αυτή τη ζωή, γιατί τότε αλίμονό μου. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός να υπέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Ο άνθρωπος όταν είναι τελείως καλά στην υγεία του δεν είναι καλά. Καλύτερα να έχει κάτι. Εγώ όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Γι' αυτό λέω, αν δεν έχει κανείς υποχρεώσεις, να προτιμά αρρώστιες παρά υγεία. Από την υγεία του είναι χρεώς της, ενώ από την αρρώστια, όταν την αντιμετωπίζει με υπομονή, έχει να λάβει. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχε έρθει μια φορά ένας Άγιος Επίσκοπος, πολύ γέρος, ονόματι Ιερόθεος, που ασκήτευε στη σκήτη της Αγίας Άνης. Την ώρα που έφευγε, όπως πήγε να ανεβεί στο ζώο, τραβήχτηκε το παντελόνι του και φάνηκαν τα πρισμένα του πόδια. Οι πατέρες που πήγαν να τον βοηθήσουν τα είδαν και τρόμαξαν. Εκείνος το κατάλαβε και τους είπε: «Αυτά είναι τα καλύτερα δώρα που μου έδωσε ο Θεός. Τον παρακαλώ να μην μου τα πάρει».

Όταν μας βρίσκει μια αρρώστια, καλά είναι να αφινόμαστε στο Χριστό εν λευκό. Να σκεφτόμαστε ότι η ψυχή μας έχει μεγαλύτερη ανάγκη από υπομονή και δοξολογία στους πόνους, παρά από ατσαλένιο σώμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε μεγάλους σωματικούς αγώνες, οι οποίοι όμως ίσως μας κάνουν να καυχηθούμε χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί θα νομίσουμε ότι με το σπαθί μας θα κερδίσουμε τον Παράδεισο. Ξέρετε πόσα χρόνια έχω άλλοτε υποφερτό πόνο και άλλοτε ανυπόφορο? Ο υποφερτός είναι μια μόνιμη κατάσταση. Πόσα τράβηξα πρώτα από την βροχεκτασία και έπειτα με την εγχείρηση που έκανα. Έπειτα άρχισαν ιστορίες με τα έντερα. Ύστερα μισή χρονιά την πέρασα με την δισκοπάθεια. Πουνούσα πολύ. Δεν μπορούσα να κάνω ούτε τις μετάνοιες που έκανα. Αλλά δυσκολευόμουν και να εξυπηρετηθώ, ενώ χρειαζόταν να υπηρετήσω και τον κόσμο που ερχόταν. Στη συνέχεια μου παρουσιάστηκε κάτι σκληρό στην κοιλιά. Μου είπαν ότι ήταν κύλι. Όταν κουραζόμουν, πονούσε και πριζόταν πολύ. Μια μέρα παραμονή του Αγίου Παντελεήμονος ήταν πρισμένο και πονούσα. Έπρεπε όμως να πάω στη Σκήτη, στην Ολονυχτία. Είπα, θα πάω και ό,τι θέλει ας γίνει, γιατί έπρεπε να πάω. Στη διάρκεια της αγρυπνίας σκέφτηκα να καθίσω λίγο, αλλά είπα, αν κατεβάσω εγώ το στασίδι για να καθίσω, θα το κατεβάσουν όλοι. Οπότε προτίμησα να μην καθίσω καθόλου. Μετά από 12 ώρες που κράτησε η αγρυπνία, υπέθεσα ότι θα χειροτερέψει πολύ. Όταν επέστρεψα στο κελί μου, δεν πρόλαβα καλά-καλά να μπω μέσα. Χτύπησε το καμπανάκι. «Ε, πάτερ, άνοιξε!» Ακούω κάποιον να φωνάζει. Έβαλα τα γέλια. «Εντάξει», είπα, «τώρα θα πάμε συνέχεια». Και πράγματι σε λίγο ήρθαν και άλλοι και άλλοι. Το βράδυ που τελείωσα με τον κόσμο, είδα ότι είχε εξαφανιστεί τελείως. Την άλλη ημέρα, ενώ είχα ξεκουραστεί, πάλι παρουσιάστηκε. Έπειτα με εμπόδιζε και με πονούσε, αλλά και το καμάρωνα κιόλας. Αφού Χριστός το ήξερε, ήξερε και ότι με βοηθάει, γι' αυτό το άφηνε. 5 χρόνια κράτησε αυτό. Ξέρεις τη δυσκολία? Και τότε, γέροντα, που είχατε πρόβλημα με τα πόδια σας, εκείνο ήταν άλλο. Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Όταν ερχόταν κόσμος, ζοριζόμουν. Πέρασε εκείνο, μετά άρχισε η αιμορραγία. «Ελκώδη κολίτιδα», μου είπαν. Άλλη ιστορία. Πάνε 7 χρόνια με αιμορραγίες και πόνους. Αλλά μη στενοχωριέστε, μόνο να εύχεστε για την υγεία της ψυχής μου. Εγώ χαίρομαι που με τίμησε ο Θεός και μου έδωσε αυτό το δώρο και δεν θέλω να μου το στερήσει. Δόξα τω Θεώ. Ο Θεός το επιτρέπει για να βοηθηθώ κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι δίνουμε εξετάσεις στην υπομονή. Τώρα αυτό, ύστερα το άλλο. Υπομονής χρίαν έχουμε. Γιατί αν εμείς που έχουμε λίγο φόβο Θεού δεν κάνουμε υπομονή, τι θα κάνουν οι κοσμικοί? Αν και βλέπω ότι πολλοί λαϊκοί μας ξεπερνούν στην αρετή. Μου έλεγαν οι γονείς μου ότι οι φαρασιώτες όταν αρρώστεναν δεν έτρεχαν αμέσως στον Χατζεφεντή να τους θεραπεύσει. Υπέμεναν πρώτα τους πόνους, όσο μπορούσαν, ανάλογα με το φιλότιμο και την υπομονή τους, διότι θεωρούσαν ευλογία να υποφέρουν. «Ας βασανίσω και εγώ», έλεγαν, «λίγο την ψυχή μου για τον Χριστό, αφού Χριστός βασανίστηκε πολύ για να με σώσει». Και όταν πια έβλεπαν ότι πήγαιναν πίσω οι δουλειές τους και ταλαιπωρούνταν η οικογένειά τους, τότε πήγαιναν στο Χατζεφεντή να τους θεραπεύσει. Βλέπεις τι φιλότιμο είχαν. Όταν εκείνοι που ήταν λαϊκοί σκέφτονταν έτσι και έκαναν υπομονή, εγώ σαν καλόγερος πώς πρέπει να σκέφτομαι? Ο Χριστός είπε, «Εν τη υπομονή ημών
κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Βλέπετε, ο Θεός δεν ευχαριστήθηκε τόσο από τις ελεημοσύνες του Ιώβ, όταν είχε όλα τα αγαθά, όσο από την υπομονή του τον καιρό της δοκιμασίας. Γέροντα, όταν λέτε ότι ένας άρρωστος κάνει υπομονή στους πόνους, εννοείτε ότι δεν δείχνει καθόλου ότι πονάει? Στην εσχάτη ανάγκη μπορεί να αφήσει να γίνει στους άλλους λίγο αντιληπτό. Μπορεί να πει ότι πονάει, αλλά όχι σε τι βαθμό. Γιατί αν δεν το κάνει καθόλου γνωστό στους άλλους, οι άλλοι μπορεί να σκανδαλίζονται από κάποια συμπεριφορά του. Αν λόγου χάρη ένας μοναχός υποφέρει από κάτι και δεν μπορεί να πάει στην ακολουθία, ίσως να βλαφτεί κάποιος που δεν έχει καλούς λογισμούς.

Αντιμετώπιση του πόνου. Γέροντα, ποιον πόνο λέτε ανυπόφορο? Τον πόνο που κάνει να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια. Αυτά τα δάκρυα δεν είναι ούτε μετανοίας, ούτε αγαλιάσεως. Πού υπάγονται, τι λέτε? Μαρτύριο δεν είναι, γέροντα? Μαρτύριο είναι. Γέροντα, όταν έχω δυνατό πόνο, δυσκολεύομαι να πω «Δόξασαι ο Θεός». Γιατί δυσκολεύεσαι? Να σκέφτεσαι τι τράβηξε ο Χριστός. Ξύλο, ονειδισμούς, φραγγέλωμα, σταύρωση. Και όλα τα υπέμεινε αναμάρτητος «Ον» για τη σωτηρία μας. Και εσύ όταν πονάς να λες «Για την αγάπη σου, Χριστέ μου, θα υπομείνω». Γέροντα, τι χρειάζεται για να ξεπεράσεις τον πόνο? Παλικαριά, βία χρειάζεται. Και τον ανυπόφορο πόνο, πώς τον αντιμετωπίζει κανείς? Αν είναι κοσμικός, με το τραγούδι. Αν είναι πνευματικός άνθρωπος, με την ψαλμωδία. Ο πατέρας μου μια φορά είχε πυρετό και πολύ πονοκέφαλο. Τι κάνει λοιπόν? Παίρνει και τρώει μια αλμυρή σαρδέλα, πίνει και ένα ποτήρι κρασί και άρχισε να τραγουδάει το «Ξύπνα καημένε μου ραγιά» και άλλα τραγούδια της κλεφτουριάς και έγινε καλά. Έτσι και εμείς να ψέλνουμε για να διασκεδάζεται ο πόνος. Κι εγώ μια μέρα κρύωσα και είχα έναν πονοκέφαλο που πήγαινε να σπάσει το κεφάλι μου. Άρχισα λοιπόν μια πολύ ωραία ψαλμωδία και μου έφυγε ο πονοκέφαλος. Πράγματι, η ψαλμωδία μαζί με την ευχή πολύ βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Απαλαίνει την ψυχή, τη γλυκένει, γιατί συνεχείς θλίψεις και οι πόνοι την καταβάλουν και τις δημιουργούν ψήξη. Και χθες βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τον πόνο. Είπα πως αν δεν ξημερώσω και πεθάνω, τότε θα έχω μεγάλη μέρα. Στην άλλη ζωή δεν θα βραδιάζει ποτέ, ούτε θα ξημερώνει. Έπειτα πήρα ένα χάπι. Έψαλα τα σαλγιδόνα των Αγίων. Αυτό το χάπι διαρκεί όλη τη νύχτα. Έχουν τέτοιο χάπι εδώ οι γιατροί? Γέροντα, λένε ότι τη νύχτα οι πόνοι δυναμώνουν. Ναι, βαραίνει τη νύχτα ο άνθρωπος. Ύστερα την ημέρα οι άρρωστοι, επειδή έχουν συντροφιά, συζητούν κλπ. Ξεχνούν τον πόνο. Το βράδυ που είναι μόνοι τους, πάει ο νους τους στον πόνο και νομίζουν ότι πονούν περισσότερο. Στην αρρώστια πόνοι θα υπάρχουν, αλλά σκοπός είναι να γυρίζουμε το κουμπί σε άλλη συχνότητα για να ξεχνιούνται. Γιατί αν δεν αντιμετωπίσεις σωστά τον πόνο, θα πονάς δυο φορές. Αν σκέφτεσαι τον πόνο, θα διπλασιάζεται ο πόνος. Ενώ με έναν καλό λογισμό, αν λόγου χάρη θυμάσαι αυτούς που πονούν πιο πολύ από σένα, ή αν ψάλεις λίγο, ο πόνος ξεχνιέται. Γέροντα, ο πόνος συνήθως σε προειδοποιεί ότι κάτι συμβαίνει στον οργανισμό. Στη συνέχεια, πόση προσοχή πρέπει να του δίνεις? Πρέπει να δοκιμάζει κανείς την αντοχή του και ανάλογα να προσέχει. Ιδίως όταν περάσει η ηλικία, χρειάζεται προσοχή. Γιατί ένα παλιό αυτοκίνητο, αν συνεχίσει να τρέχει με την ίδια ταχύτητα που έτρεχε όταν ήταν καινούριο, θα φύγουν οι ρόδες από εδώ, το καρμπυρατέρ από εκεί. Το διάστημα που μου πονούσε η μέση, δεν μπορούσα να κάνω κουμποσκήνι όρθιος. Όταν είδα ότι λιγάκι βελτιώθηκε, σηκώθηκα και έκανα τα κουμποσκήνια όρθιος και μεγάλες μετάνοιες, οπότε με ξαναπόνεσε. Κάθισα λίγο. Μετά είπα, άντε να ξαναδοκιμάσω. Πάλι τα ίδια.
πονούσα. Ύστερα δεν συνέχισα, αλλά είχα αναπαυμένο το λογισμό μου. Ένας πόνος, γέροντα, που ξέρω ότι δεν έχει άλλη επίπτωση στον οργανισμό, δεν με ανησυχεί. Όταν όμως δείχνει ότι υπάρχει μια σοβαρή βλάβη, με ανησυχεί. Κοίταξε. Ο πόνος, λόγου χάρη της μέσης, μπορεί να μην έχει καμιά επίπτωση στον οργανισμό, αλλά καθυλώνει το σώμα, ενώ τους άλλους πόνους τους υποφέρει το σώμα. Γέροντα, όταν υποφέρει το σώμα, υποφέρει συγχρόνως και η ψυχή. Όταν ο οδηγός είναι άρρωστος, δεν μπορεί να τρέξει το αυτοκίνητο. Η ψυχή υποφέρει όταν πονάει το σώμα. Κατάλαβες? Της λείπει η διάθεση που έχει όταν το σώμα είναι καλά. Αδιαθετεί και η ψυχή κατά κάποιον τρόπο. Γέροντα, ο πόνος αγριεύει τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίσει πνευματικά τον πόνο, μπορεί να αγριέψει. Όταν όμως τον αντιμετωπίσει πνευματικά, ηρεμεί και παρηγοριέται θεϊκά. Είναι πανηγύρι μετά η αρρώστια. Χαίρεται γιατί θα πάει με τους ομολογητές και τους μάρτυρες. Οι Άγιοι Μάρτυρες ξεχνούσαν τον πόνο, γιατί η αγάπη τους προς τον Χριστό ήταν μεγαλύτερη από τον πόνο και τον εξουδετέρωνε. Αυτός που πονάει και δεν αντιμετωπίζει πνευματικά τον πόνο, δεν εξαγνίζεται? Ο κοσμικός εξαγνίζεται, όχι όμως και ο μοναχός.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιλχούδης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στην τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού. Το πάθος της φιλαργυρίας αποδεικνύεται από το ότι χαίρεται κανείς όταν παίρνει και λυπάται όταν δίνει. Δεν μπορεί ένας τέτοιος να είναι διαχειριστής χρημάτων. Όταν υποφέρει κανείς, κάνει υπομονή για τα εξής, ή για την αγάπη του Θεού, ή για την ελπίδα της ανταμοιβής, ή για το φόβο της κολάσεως, ή για το φόβο των ανθρώπων, ή γιατί έτσι είναι πλασμένος, ή για την ειδονή, ή για κέρδος, ή από κοινοδοξία, ή από ανάγκη. Άλλο είναι το να απαλλαγεί κανείς από τους λογισμούς και άλλο το να ελευθερωθεί από τα πάθη. Και πολλές φορές απαλλάσσεται από τους λογισμούς όταν δεν είναι παρόντα τα πράγματα προς τα οποία έχει τα πάθη. Κρύβονται όμως τα πάθη μέσα στην ψυχή και όταν εμφανιστούν τα πράγματα φανερώνεται η ύπαρξή τους. Πρέπει λοιπόν να παρατηρούμε το νου μας στη σχέση του με τα πράγματα και να αντιλαμβανόμαστε σε ποιο πράγμα κατευθύνεται το πάθος του. Ειλικρινής φίλος είναι εκείνος ο οποίος ημερίζεται στην ώρα του πειρασμού της θλίψης, της ανάγκης και τις συμφορές του πλησίων που φέρνει η περίσταση, σαν να είναι δικές του, με τρόπο αθόρυβο και ατάραχο. Μην περιφρονήσεις τη συνείδησή σου που σε συμβουλεύει πάντοτε τα άριστα, γιατί σου υποβάλλει υποδείξεις θείες και αγγελικές και σε ελευθερώνει από τους κρυφούς μολυσμούς της καρδιάς και σου χαρίζει παρησία και θάρρος κατά την ώρα του θανάτου σου. Αν θέλεις να έχεις επίγνωση και μετριοφροσύνη και να μην είσαι δούλος στο πάθος της Ιησίους, να αναζητείς τα όντα τι είναι εκείνο που διαφεύγει τη γνώση σου. Θα βρεις τότε ότι σου διαφεύγουν πάρα πολλά και διάφορα και θα θαυμάσεις για την άγνοιά σου και θα ταπεινωθείς. Και αφού γνωρίσεις τον εαυτό σου θα κατανοήσεις πολλά και σπουδαία και θαυμαστά πράγματα. Γιατί η φανταστική γνώση δεν αφήνει κανένα να προχωρήσει στην πραγματική γνώση. Εκείνος ακριβώς θέλει να σωθεί που δεν αντιστέκεται στα ιατρικά φάρμακα και αυτά είναι πόνοι και λύπες που μας στέλνει ο Θεός μέσω ποικίλων συφορών. Όποιος όμως αντιστέκεται δεν γνωρίζει ούτε τι εμπορεύεται εδώ, ούτε τι θα έχει κερδίσει από αυτές φεύγοντας από τον κόσμο αυτό. Η κενοδοξία και η φιλαργυρία γεννούν η μία την άλλη, γιατί εκείνοι που είναι κενόδοξοι πλουτίζουν και εκείνοι που πλουτίζουν γίνονται κενόδοξοι. Αλλά αυτά στους κοσμικούς, γιατί ο μοναχός όταν δεν έχει τίποτα γίνεται πιο κενόδοξος. Αν πάλι έχει χρήματα τα κρύβει, γιατί τρέπεται να έχει κάτι ατέριαστο στο σχήμα του. Ιδίωμα της κενοδοξίας του μοναχού είναι να κενοδοξεί για αρετή και τα επακόλουθά της. Ιδίωμα της υπερηφανίας του είναι να φουσκώνει για τα κατορτώματά του, να εξευτελίζει τους άλλους και να μην τα αποδίδει στο Θεό αλλά στον εαυτό του. Ιδίωμα της κενοδοξίας και υπερηφάνειας του κοσμικού είναι να κενοδοξεί και να φουσκώνει για σωματική ομορφιά, για πλούτο, για εξουσία και φρόνηση. Οι επιτυχίες των κοσμικών είναι πτώσεις των μοναχών και οι επιτυχίες των μοναχών είναι πτώσεις των κοσμικών. Παράδειγμα, οι επιτυχίες των κοσμικών είναι πλούτος και δόξα και εξουσία και απόλαυση και τα πολλά και καλά παιδιά και όσα επακολουθούν σε αυτά, τα οποία όταν επιτύχει ο μοναχός χάνεται. Τα κατορθώματα του μοναχού είναι αυτιμοσύνη, αδοξία, αδυναμία, εγκράτεια, κακοπάθεια και τα παρεπόμενά τους. Αυτά ο φιλόκοσμος όταν τους συμβούν χωρίς να θέλει, τα θεωρεί μεγάλο δυστύχημα και κινδυνεύει πολλές φορές και να κρεμαστεί. Μερικοί μάλιστα το έκαναν. Οι τροφές δημιουργήθηκαν για δύο αιτίες, για τροφή και για θεραπεία. Εκείνοι λοιπόν που τρώνε πέρα από τις δύο αυτές αιτίες καταδικάζονται ως φιλίδωνοι, γιατί κάνουν κατάχρηση εκείνων που δόθηκαν από τον Θεό για χρήση. Και σε όλα τα πράγματα η κακή χρήση είναι αμαρτία. Ταπεινοφροσύνη είναι μια κατάπαυστη προσευχή με δάκρυα και κακοπάθεια. Αυτή επικαλείται πάντοτε το Θεό σε βοήθεια και δεν αφήνει να θαρρεύεται στη δική της δύναμη και σοφία ανόητα, ούτε να υπερηφανεύεται έναντι κανενός. Αυτά είναι φοβερές αρρώστιες του πάθους της υπερηφάνειας. Άλλο είναι να πολεμά κανείς τον ψηλό λογισμό για να μην βάλει σε κίνηση το πάθος και άλλο να πολεμά τον εμπαθή λογισμό για να μην συμβεί συγκατάθεση. Και οι δύο αυτοί τρόποι δεν αφήνουν να πολυκερίσουν οι λογισμοί. Η λύπη είναι ενωμένη με τη μνησικακία.
Όταν ο νους βλέπει με λύπη το πρόσωπο του αδελφού στον καθρέφτη της μνήμης, είναι φανερό ότι έχει μνησικακή εναντίον του. Οι δρόμοι των μνησικάκων οδηγούν στον πνευματικό θάνατο, γιατί κάθε μνησίκακος είναι παραβάτης του νόμου. Αν εσύ έχεις μνησικακή εναντίον άλλου, να προσεύχεσαι γι' αυτόν και σταματάς την κίνηση του πάθους αποχωρίζοντας με την προσευχή τη λύπη από τη θύμηση του κακού που σου έκανε. Όταν αποκτήσεις αγάπη και φιλανθρωπία, θα εξαφανίσεις εντελώς το πάθος από την ψυχή σου. Αν άλλος μνησικακεί εναντίον σου, γίνε ευεργετικός και ταπεινός προς αυτόν και να του φέρεσαι με καλούς τρόπους και με αυτά τον ελευθερώνεις από το πάθος. Τη λύπη εκείνου που σε φθονεί, με κόπο θα τη σταματήσεις, γιατί θεωρείς συμφορά του αυτό που φθονεί σε εσένα και δεν είναι δυνατόν διαφορετικά να τον σταματήσεις αν δεν του το αποκρύψεις. Αν τώρα πολλούς τους ωφελεί το καλό που έχεις, ενώ σε εκείνον προκαλεί λύπη, ποια πλευρά θα καταφρονήσεις? Ανάγκη λοιπόν να μην χάσουν οι πολλοί την ωφέλειά τους, αλλά και αυτόν να μην τον παραμελήσεις. Ούτε να παρασυρθείς από την κακία του πάθους, ώστε να μην πολεμάς το πάθος του φθόνου, αλλά τον πάσχοντα από αυτό. Αλλά με την ταπεινοφροσύνη σου να νομίζεις ότι είναι ανώτερό σου και σε κάθε καιρό και τόπο και πράγμα να τον προτιμάς. Το δικό σου φθόνο τώρα μπορείς να τον σταματήσεις αν σε εκείνα που χαίρεται ο φθονούμενος χαίρεσαι κι εσύ μαζί και σε εκείνα που λυπάται λυπάσαι κι εσύ, εκπληρώνοντας τη συμβουλή του Αποστόλου. Να χαίρεστε με αυτούς που χαίρονται και να κλαίτε με αυτούς που κλαίνε. Ο νους μας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο που κάνει καθένα τα δικά του, το ένα την αρετή και το άλλο την κακία, δηλαδή μεταξύ αγγέλου και δαίμονα. Και ο νους έχει εξουσία και δύναμη σε όποιο θέλει, είτε να ακολουθήσει είτε να αντισταθεί. Οι αγγελικές δυνάμεις μας παρακινούν στα καλά και τα φυσικά σπέρματα και η αγαθή προαίρεση μας βοηθούν. Τις προσβολές των δαιμόνων τις υποβοηθούν τα πάθη και η κακή προαίρεση. Τον καθαρό νου άλλοτε ο ίδιος ο Θεός έρχεται και τον διδάσκει, άλλοτε οι άγιες δυνάμεις του προβάλλουν τα καλά, άλλοτε η θεωρία για τη φύση των πραγμάτων. Ο νους που αξιώθηκε να αποκτήσει την πνευματική γνώση πρέπει να διατηρεί απαθή τα νοήματα των πραγμάτων, τα αντικείμενα της θεωρίας ασφαλισμένα από λάθος και την κατάσταση της προσευχής αθόλωτη. Αυτά όμως δεν μπορεί να τα φυλάγει πάντοτε, καθώς τον θολώνουν οι αναθυμιάσεις της άκρης.

Ψυχή τέτοια είναι εκείνη που η παθητική δύναμή της έχει κλείνει ολότερα προς τον Θεό. Νους τέλειος είναι εκείνος ο οποίος με την αληθινή πίστη του γνώρισε πάνω από κάθε γνώση, με τρόπο υπεράγνωστο τον υπεράγνωστο, και είδε καθολικά τα δημιουργήματά του και έλαβε από τον Θεό την περιεκτική γνώση περί πρόνοιας και κρίσεως των δημιουργημάτων του, εννοώ βέβαια όσο αυτό είναι δυνατό σε ανθρώπους. Ο χρόνος τέμνεται σε τρία, παρελθόν, παρόν, μέλλον, και η πίστη απλώνεται και στα τρία τμήματα, ενώ η ελπίδα στο ένα και η αγάπη στα δύο. Επίσης, η πίστη και η ελπίδα φτάνουν ως ένα σημείο, ως το τέλος της επίγειας ζωής, ενώ η αγάπη διαμένει στους άπειρους αιώνες, υπερενωμένη με τον υπεράπειρο και πάντοτε υπερευξανόμενη. Και για τούτο, μεγαλύτερο απ' όλα είναι η αγάπη.

Τέταρτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Πρώτα ο νους αισθάνεται θαυμασμό καθώς εννοεί την απόλυτη απειρία του Θεού και εκείνο το απέραντο και πολυπόθητο πέλαγος της θεότητας. Έπειτα κυριεύεται από έκπληξη καθώς σκέφτεται πως ο Θεός δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν. Αλλά όπως η μεγαλοσύνη του δεν έχει όριο, έτσι και δεν μπορεί κανείς να εξιχνιάσει τη σοφία του. Πώς να μην θαυμάζει ο νους όταν συλλογίζεται το απέραντο πέλαγος της αγαθότητας του Θεού που είναι πέρα από κάθε έκπληξη, ή πώς να μην σαστήσει όταν σκέφτεται πώς και από πού έγινε η λογική και νοερή ουσία και τα τέσσερα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται τα σώματα, χωρίς να υπάρχει καμιά ύλη πριν από τη δημιουργία τους και ποια είναι η δύναμη εκείνη που μπήκε σε ενέργεια και τα έφερε στην ύπαρξη. Αλλά τούτο οι Έλληνες δεν τον παραδέχονται, γιατί αγνοούν την παντοδύναμη αγαθότητα και τη δραστική σοφία και γνώση της που ξεπερνά κάθε νου. Επειδή ο Θεός είναι προαιώνια δημιουργός, όταν θέλει δημιουργεί με τον ομοούσιο λόγο του και το πνεύμα από άπειρη αγαθότητα. Και μη ρωτήσεις για ποιο λόγο δημιούργησε τώρα αφού είναι αγαθός πάντοτε, γιατί εγώ σου απαντώ ότι η ανεξερεύνητη σοφία της άπειρης θείας ουσίας υπερβαίνει την ανθρώπινη γνώση. Τη γνώση των όντων που υπήρχε στο Θεό προαιώνια έφερε στην ύπαρξη ο Δημιουργός και την πρόβαλε προς τα έξω όταν το θέλησε. Γιατί είναι άτοπο να αμφιβάλλουμε αν ο παντοδύναμος Θεός μπορεί να δώσει ύπαρξη σε κάτι όταν θέλει. Για ποια αιτία δημιούργησε ο Θεός να το ερευνάς, γιατί είναι δυνατή αυτή η γνώση. Να μην ερευνάς όμως το πώς και το γιατί δημιούργησε πρόσφατα, γιατί αυτό δεν είναι στις δυνατότητες του νους. Γιατί από τα θεία άλλα είναι κατανοητά στους ανθρώπους και άλλα κατανόητα. Θεωρία χαλήν ότι ίσως σωθήσει και στον κρυπνό, όπως είπε κάποιος από τους Αγίους. Μερικοί υποστηρίζουν ότι τα δημιουργήματα υπάρχουν προαιώνια μαζί με τον Θεό, πράγμα αδύνατο. Πώς μπορούν να συνυπάρχουν προαιώνια με τον από κάθε άποψη άπειρο, τα από κάθε άποψη πεπερασμένα, ή πως είναι πράγματι δημιουργήματα αν είναι συνεώνια με τον Δημιουργό. Ο λόγος αυτός είναι βέβαια των Ελλήνων, οι οποίοι παρουσιάζουν το Θεό ως Δημιουργό όχι της ουσίας των δημιουργημάτων, αλλά μόνο των ιδιωτήτων τους. Εμείς όμως, που έχουμε γνωρίσει το Θεό ως παντοδύναμο, λέμε ότι είναι Δημιουργός όχι ιδιωτήτων, αλλά ουσιών μαζί με τις ιδιότητές τους. Και αφού είναι έτσι, δεν συνυπάρχουν προαιωνίως τα δημιουργήματα με τον Θεό. Το θείο και το σχετικά με αυτό είναι από μία άποψη γνωστό, ενώ από άλλη άποψη παραμένει άγνωστο. Γίνεται γνωστό με τη θεωρία των ιδιωτήτων του, παραμένει όμως άγνωστο κατά την ουσία του. Μη ζητήσεις στην απλή και άπειρη ουσία της Αγίας Τριάδας να βρεις έξεις και ικανότητες για να μην την κάνεις σύνθετη όπως τα

αμαρτήματα, πράγμα που είναι άτοπο και ανεπίτρεπτο να εννοήσεις για τον Θεό. Μόνο η άπειρη και παντοδύναμη Θεία Ουσία που δημιούργησε τα πάντα είναι απλή, μονοειδής, χωρίς ποιότητες, αμετάβλητη και αδιατάραχτη. Όλη η χτίση είναι σύνθετη από ουσία και γνωρίσματα και έχει ανάγκη από τη Θεία Πρόνοια, γιατί δεν είναι απαλλαγμένη από μεταβλητότητα. Κάθε ουσία, νοερή και αισθητική, όταν ήρθε στην ύπαρξη, έλαβε από το Θεό δυνάμεις κατάλληλες για την κατανόηση των όντων. Η νοερή ουσία έλαβε την νοητική δύναμη, η αισθητική της αισθήσης. Ο Θεός μετέχεται μόνο, ενώ η χτίση και μετέχει και μεταδίδει. Μετέχει στην ύπαρξη, μεταδίδει όμως μόνο το αγαθό και την ευδαιμονία, αλλά με διαφορετικό τρόπο η σωματική και με διαφορετικό τρόπο η ασώματη ουσία. Η ασώματη ουσία μεταδίδει το αγαθό και την ευδαιμονία και όταν μιλά και όταν ενεργεί και όταν εξετάζεται θεωρητικά. Η σωματική μόνον όταν εξετάζεται θεωρητικά. Το να υπάρχει πάντοτε ή όχι νοερή και λογική ουσία εξαρτάται από τη βούληση εκείνου που όλα τα δημιούργησε καλά. Το να είναι όμως τα δημιουργήματα αγαθά ή κακά κατά την προαίρεση, αυτό εξαρτάται από τη θέλησή τους. Το κακό δεν βρίσκεται στην ουσία των όντων, αλλά στη σφαλερή και άλογη κίνησή τους. Η ψυχή κινείται λογικά και σωστά όταν το επιθυμητικό της μέρος έχει αποκτήσει σαν ιδιότητά του την εγκράτεια. Και όταν το θυμικό μέρος της είναι προσιλωμένο στην αγάπη και αποστρέφεται το μίσος, και όταν το λογιστικό μέρος της βρίσκεται κοντά στο Θεό με προσευχή και πνευματική θεωρία. Δεν έχει ακόμη τέλεια αγάπη ούτε βαθιά γνώση της Θείας Πρόνοιας εκείνος που σε καιρό πειρασμού δεν κάνει υπομονή για όσα λυπηρά του συμβαίνουν, αλλά αποκόβεται από την αγάπη των πνευματικών αδελφών. Σκοπός της Θείας Πρόνοιας είναι να ενώνει με την ορθή πίστη και την πνευματική αγάπη εκείνους που έχει χωρίσει η κακία με διάφορους τρόπους. Αν βέβαια γι' αυτό έπαθε ο Σωτήρας, δηλαδή για να μαζέψει σε ένα τα διεσκορπισμένα παιδιά του Θεού. Εκείνος λοιπόν που δεν ανέχεται τα ενοχλητικά, ούτε υποφέρει τα λυπηρά, ούτε υπομένει τα επίπονα, βαδίζει έξω από τη Θεία Αγάπη και το σκοπό της πρόνοιας. Αφού η αγάπη δείχνει υπομονή και καλοσύνη, όποιος λιγοψυχεί για τα όσα λυπηρά του συμβαίνουν και γι' αυτό γίνεται κακό και διακόπτει την αγάπη προς εκείνους που τον λύπησαν, πώς δεν ξεπέφτει από το σκοπό της Θείας Πρόνοιας? Πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως η κακία που σε χωρίζει από τον αδελφό δεν βρίσκεται στον αδελφό αλλά σε σένα, και τρέξε να συμφιλειωθείς μαζί του για να μην ξεπέσεις από την εντολή της αγάπης. Μην καταφρονήσεις την εντολή της αγάπης, γιατί με αυτήν θα γίνεις Υιός Θεού. Παραβαίνοντάς την, θα βρεθείς παιδί της γέννας. Εκείνα που χωρίζουν από την αγάπη των φίλων είναι τα εξής. Το να φθονεί κανείς ή να φθονείται, το να ζημιώνει ή να ζημιώνεται, το να προσβάλλει ή να προσβάλλεται και οι λογισμοί από υποψίες. Μήπως λοιπόν προκάλεσες ή έπαθες κάτι τέτοιο και γι' αυτό χωρίζεσαι από την αγάπη του φίλου? Σου προκάλεσε κάποιο πειρασμό ο αδελφός σου και η λύπη σε οδήγησε στο μίσος? Μην νικέσαι από το μίσος, αλλά να νικάς το μίσος με την αγάπη. Και θα το νικήσεις αν προσεύχεσαι για χάρη του ειλικρινά στον Θεό και δέχεσαι την απολογία του. Ή και εσύ ο ίδιος τον ικανοποιείς με δική σου απολογία, θεωρώντας τον εαυτό σου αίτιο του πειρασμού και μακροθυμώντας ώσπου να περάσει το σύννεφο. Μακρόθυμος είναι εκείνος που περιμένει καρτερικά το τέλος του πειρασμού και κερδίζει τον έπαινο της υπομονής. Ο άνθρωπος που μακροθυμεί έχει πολύ φρόνηση, γιατί όλα όσα του συμβαίνουν τα αναφέρει στο τέλος τους και αυτό περιμένοντας υπομένει τα λυπηρά. Και το τέλος του είναι κατά τον Απόστολο η αιώνια ζωή. Και αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνον αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό που μας απέστειλες. Μην είσαι εύκολος στο να απορρίπτεις την πνευματική αγάπη, γιατί δεν έχει μείνει στους ανθρώπους άλλη οδός σωτηρίας. Τον αδελφό που τον είχες μέχρι χθες πνευματικό και ενάρετο, μην τον κρίνεις σήμερα επειδή ο πονηρός έβαλε να τον μισήσεις ως κακό και φαύλο. Αλλά με την αγάπη που μακροθυμεί, έχοντας στο νου σου τα χθεσινά καλά, διώξε το σημερινό μίσος της ψυχής. Εκείνον που ως χθες τον επενούσες ως καλό και τον εγκομίαζες ως ενάρετο, μην τον κακολογήσεις σήμερα ως κακό και φαύλο, επειδή μετέβαλες την αγάπη σου σε μίσος,
προβάλλοντας τον κακό λόγο του αδελφού ως πρόσχημα του δικού σου μίσους. Αλλά εξακολούθησε τους επένους σου, έστω κι αν ακόμη και διαρχίσε από τη λύπη, και με τον τρόπο αυτόν επανέρχεσαι στην ίδια σωτηριώδη αγάπη. Όταν συνομιλείς με άλλους, πρόσεχε μήπως εξαιτίας της λύπης που διατηρείς ακόμα κρυμμένη, νοθεύσεις το συνηθισμένο έπαινο του αδελφού, ανακατώνοντας ασυναίσθητα στους λόγους σου την κατηγορία. Στη συνάντηση με τους άλλους να χρησιμοποιήσεις αγνό έπαινο του αδελφού και να προσεύχεσαι για αυτόν ειλικρινά, σαν να προσεύχεσαι για τον εαυτό σου. Έτσι θα ελευθερωθείς πολύ σύντομα από το ολέθριο μίσος. Μην πεις «Δεν μισώ τον αδελφόν μου», ενώ δεν θέλεις να τον θυμάσαι, αλλά άκουσε τι λέει ο Μωυσής. Μην νιώσεις μίσος για τον αδελφό σου στη διάνοιά σου. Να ελέγξεις τον αδελφό σου και δεν θα κάνεις εξαιτίας του αμαρτία. Αν κάποιος επειδή πειράζεται από το διάβολο επιμένει να σε κακολογεί, εσύ μη βγεις από την κατάσταση της αγάπης, καθώς ο ίδιος δαίμονας πειράζει και σένα κατά διάνοια. Και δεν θα βγεις από την κατάσταση αυτή, αν ενώ σε κατηγορεί εσύ εύχεσαι το καλό του, αν ενώ σε δυσφημεί εσύ φανεί συμφιλιωτικός. Αυτή είναι η οδός της κατά Χριστόν φιλοσοφίας και όποιος δεν βαδίζει αυτή την οδό, δεν συγκατοικεί με τον Χριστό.

Μην νομίζεις ότι σε αγαπούν εκείνοι που σου μεταφέρουν λόγια τα οποία σου προξενούν λύπη και μίσος εναντίον του αδελφού, ακόμα και σου φαίνονται ότι λένε αλήθεια. Αλλά να τους αποστρέφεσαι σαν θανατηφόρα φίδια, ώστε και εκείνους να σταματήσεις να κατηγορούν και τη δική σου ψυχή να απαλλάξεις από την κακία. Μη θίξεις τον αδελφό σου με υπονοούμενα, μην τυχώς σου ανταποδώσει και εκείνος τα ίδια και διώξεις την αγάπη και από τους δυο σας. Αλλά με παρησία γεμάτη αγάπη πήγαινε και έλεξέ τον για να διαλύσεις τις αιτίες της λύπης και να απαλλάξεις και τους δυο σας από την ταραχή και τη λύπη. Εξέτασε τη συνείδησή σου με κάθε λεπτομέρεια, μήπως εξαιτίας σου δεν συμφιλιώθηκε ο αδελφός μαζί σου. Και μη την καταφρονείς, γιατί αυτή γνωρίζει τα μυστικά σου και σε κατηγορεί την ώρα του θανάτου σου και σου γίνεται εμπόδιο την ώρα της προσευχής. Την ώρα της ειρήνης σου μη θυμάσαι εκείνα που σου είπε ο αδελφός τον καιρό που σε στεναχώρησε. Είτε σε σένα κατά πρόσωπο τα είπε, είτε σε άλλον και μετά τα άκουσες, για να μην ξαναγυρίσεις το ολέθριο μίσος κατά του αδελφού με το να ανέχεσαι τους λογισμούς της μνησικακίας. Δεν μπορεί η λογική ψυχή, όταν έχει μίσος εναντίον κάποιου ανθρώπου, να ειρηνεύει με τον Θεό, ο οποίος έχει δώσει τις εντολές. Γιατί λέει, «Αν δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα σφάλματά τους, μήτε ο πατέρας σας ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά σας σφάλματα. Κι αν ο άλλος είναι που δεν θέλει να ειρηνεύει, εσύ πάντως φύλαξε τον εαυτό σου από το μίσος και να προσεύχεσαι γι' αυτόν ειλικρινά και να μην τον κακολογεί σε κανένα». Η άκρα ειρήνη των Αγίων Αγγέλων συντηρείται από τις δύο αυτές διαθέσεις, από την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη μεταξύ τους. Το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους Αγίους από την αρχή του κόσμου. Ωραιότατα λοιπόν έχει λεχθεί ότι σε αυτές τις δύο εντολές κρέμονται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Μη θέλεις να αρέσεις τον εαυτό σου και δεν θα μισείς τον αδελφό σου. Μην είσαι φύλαυτος και θα γίνεις φιλόθεος. Αν διάλεξες να ζήσεις μαζί με πνευματικούς αδελφούς, απαρνήσου από την πόρτα ακόμη τα θελήματά σου. Γιατί δεν θα μπορέσεις με άλλον τρόπο να ειρηνεύσεις ούτε με τον Θεό, ούτε με τους αδελφούς. Εκείνος που μπόρεσε να αποκτήσει την τέλεια αγάπη και να ρυθμίσει σύμφωνα με αυτήν όλη τη ζωή του, αυτός επικαλείται τον Κύριο Ιησού με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη προς τον Θεό επιθυμεί να δίνει πάντοτε φτερά στο νου για την αναστροφή με τον Θεό, ενώ η αγάπη προς τον πλησίον τον διαθέτει να σκέφτεται πάντοτε καλά γι' αυτόν. Γνώρισμα εκείνου που αγαπά ακόμη την κούφια δόξα ή είναι προσκολλημένο σε κάτι υλικό, είναι να στενοχωρείται με τους ανθρώπους για τα πρόχειρα ή να μνησικακεί ή να διατηρεί μίσος εναντίον τους ή να είναι υποδουλωμένος σε αισχρούς λογισμούς. Για την ψυχή όμως που αγαπά τον Θεό, όλα αυτά είναι τελείως ξένα. Όταν μήτε πεις, μήτε πράξεις κάτι αισχρό κατά διάνοια και όταν δεν μνησικακείς εναντίον εκείνου που σε ζημίωσε ή σε κατηγόρησε και όταν την ώρα της προσευχής διατηρείς πάντοτε το νου σου άειλο και ασχημάτιστο, τότε να γνωρίζεις ότι έφτασε στα όρια της απάθειας και της τέλειας αγάπης. Δεν είναι μικρός ο αγώνας να ελευθερωθεί κανείς από την καινοδοξία και ελευθερώνεται με την κρυφή εργασία των αρετών και τη συχνότερη προσευχή. Σημάδι δε της απαλλαγής είναι να μην μνησικακεί πλέον εναντίον εκείνου που τον κατηγόρησε ή τον κατηγορεί. Αν θέλεις να είσαι δίκαιος, δίνε σε κάθε μέρος σου, δηλαδή στην ψυχή και στο σώμα, ό,τι τους πρέπει. Στο λογιστικό της ψυχής δίνε αναγνώσματα και θεωρίες και προσευχή. Στο θυμικό αγάπη πνευματική που είναι αντίθετη στο μίσος. Στο επιθυμητικό σοφροσύνη και εγκράτεια. Στο σαρκείο, τροφές και σκεπάσματα, τα μόνα πιο απαραίτητα. Ο νους ενεργεί κατά φύση όταν έχει στην εξουσία του τα πάθη και εξετάζει τους λόγους των όντων και μένει στο Θεό. Όπως την υγεία και την όσο την αναφέρουμε στο σώμα του ζώου και το φως και το σκοτάδι στο μάτι, έτσι η αρετή και η κακή αναφέρονται στην ψυχή και η γνώση και η αγνωσία στο νου. Η πνευματική ενασχόληση του χριστιανού στρέφεται στα εξής τρία, στις εντολές, στα δόγματα και στην πίστη. Οι εντολές χωρίζουν το νου από τα πάθη. Τα δόγματα τον εισάγουν στη γνώση των όντων, ενώ η πίστη στη θεωρία της Αγίας Τριάδας. Άλλοι από τους αγωνιστές αποκρούν μόνο τους εμπαθείς λογισμούς, άλλοι κόβουν και τα πάθη
Και η απόκρουση γίνεται παραδείγματος χάρη ή με ψαλμωδία ή με προσευχή ή με την ανύψωση του νου ή με κάποιον άλλο περισπασμό σε κάτι εκεί κοντά. Τα πάθη τα κόβει κανείς με την καταφρόνηση εκείνων των πραγμάτων προς τα οποία έχει τα πάθη. Τα πράγματα προς τα οποία έχουμε τα πάθη είναι τα εξής: η γυναίκα, τα χρήματα, τα δώρα κτλ. Και τη γυναίκα τότε μπορεί κανείς να την καταφρονεί όταν και μετά την αναχώρηση από τον κόσμο μαραίνει το σώμα όπως χρειάζεται με την εγκράτεια. Τα χρήματα όταν πείθει τον λογισμό του να ακολουθεί την αυτάρκεια στο κάθε τι. Και τη δόξα όταν αγαπήσει την κρυφή εργασία των εντολών που φαίνεται μόνο στο Θεό. Παρόμοια και για τα άλλα πράγματα. Και όποιος αυτά τα καταφρονεί δεν θα μισήσει ποτέ κανένα. Εκείνος που απαρνήθηκε τα υλικά πράγματα έκανε τον εξωτερικό άνθρωπο μοναχό, όχι όμως ακόμη και τον εσωτερικό. Ενώ εκείνος που απαρνήθηκε και τα εμπαθή νοήματα των πραγμάτων, αυτός έκανε μοναχό και τον εσωτερικό άνθρωπο, ο οποίος είναι ο νους. Και τον εξωτερικό άνθρωπο τον κάνει κανείς μοναχό εύκολα, μόνο αν το θελήσει. Αλλά δεν είναι μικρός ο αγώνας να κάνει μοναχό τον εσωτερικό άνθρωπο. Ποιος είναι άραγε στην παρούσα γενεά που ελευθερώθηκε ολότελα από εμπαθή νοήματα και κρίθηκε άξιος να αποκτήσει αδιάκοπη την καθαρή και άγιη προσευχή που είναι το σημάδι του εσωτερικού μοναχού? Πολλά πάθη είναι κρυμμένα στις ψυχές μας που βγαίνουν στην επιφάνεια όταν παρουσιάζονται τα πράγματα που τα ερεθίζουν. Μπορεί κανείς να μην ενοχλείται από τα πάθη όταν δει τα πράγματα, γιατί έφτασε σε ένα ορισμένο βαθμό απάθειας. Όταν όμως παρουσιαστούν τα πράγματα, αμέσως τα πάθη τραβούν την προσοχή του νου.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών, εν οικείο τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτυγή. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, όχι εμείς εφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγι σε εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών οποίων σου επίησα όπως άνδικε ο θυσέν της λόγης και νικήσουν κρινεστέσαι. Ιδούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτία σκίσε με μήτρη μου, ιδούγαρα αλήθεια είναι γάψα στα άδειλα και τα κρύθια τη σοφία σου δηλωσά με. Ραντιεί με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνεί με και υπερχιών, λευκανθίσω με. Ακουντιεί με αγαλία στην κεφροσύνη, αγαλιά σου τη θέα του επλωμένα, απόστοπο στο πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα τη ανομία μου εξάλψουν. Καρδία εν καθαράν κτίσω εν ομοίω Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένσουν τη εγκάτσου μου, μη απορρίψει με προσώπου και το πνεύμα στο άγιον μη αντανέλει απ' μου. Απόδασμη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ο σοδούς και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω ολό καυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε εν τη δοκία σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη η καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρω τα συντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσκυνθώ εν το με επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία στην ομιμαθηκαίρια από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξόμουν τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθυνε ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω και κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνειε επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδο και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησε με μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη η δυνατεότητα εν διωδώ σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και εις τον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζους σου με λόγον ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθεία έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμενη πλατισμότητα εντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και αιού κυσχυνόμην. Και εμελέτων τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα, και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάσμε. Αύτη με παρεκάλεσαν ταπεινώσιμο ότι το λόγιό σου έζησέμε. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξασε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάντα οδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχτην του φυλάξα στην ασανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρη η γη τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίση μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξό με τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και πλασάν με συνέτησον με και μαθήσαμε τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσομαι ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκως νόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψά του άρμη οι φοβουμενοί σε και οι γινώσκοντες στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με, ότι εγεννήθημα σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου του πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσε μία εκ των καταδιοκόντων με κρίση, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω καταδίωξαν με βοήθη όλμη. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δε ουκ νετέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πουλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί το απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ νομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγύ μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω, αν και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, Εταπεινώθουν έως φόδρα, Κύριε, ζήσομε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόξησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμως εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστανδούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανε επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου η εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδω να συνετούντα και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσομαι. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσα επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκες στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκω το σωτήριό σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου, το πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και πτη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαρίδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονι και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκη στους αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στην λύπηνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου. Τα ψυχά σμενογίασον, τα σώματα άγνιουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκο σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα σηκεσίες ημών, άσκατα των παρόντα κυρών της νυχτός. Το πλήθη των σονίκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίες πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αλυπνούντες, άλλα γρηγονούντες, και διηγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων ημφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζόντων ήχος ο κατάπαυστος, και ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίας, τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμός, τον παρασκόντε εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι, ότι ούσιν απόλεσες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανύως οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπου σαν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όριο θενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ουν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότος εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και υγείας τας ασθενείας ημών, ενέ και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν της μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νύστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρον αμάρτητος ημισίω δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρίθ είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύηση περιμών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ κρατείνονται, διού ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτή και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διε σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός και έπνει το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελέησε και Σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της ανεξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείες κατοχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς, των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα τους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς, κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψε ως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίε στο θλιβόντορ με. Ελείπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός στη καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας ή άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός. Εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούση επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. ήμαρτον καρκύρια, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστη και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεσιν απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρών. Ουδε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνη και σε πείγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλών και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβος σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου

0: ταπεινώσει μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη, αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας, εις ερθήν και συνειδυπνήσε αματουλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και δελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέμιλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτον, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφήνων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνεσάφης, η λάστητη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νυν και η και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη σκόλασε

0: μυς προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμόν και αγιασμόν και αραβώνα της μελούς Θεούς και Βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και οίκε σώνας των αιώνων αμήν. Απορεί παρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξώ με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε. Του σου πόδα του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ω εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδία, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε παρεσκέ μη πόδα, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ω πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρό αλήψη. Πλήνων με τη άκρησή μου, κάθαρον αυτή με λόγια, άφε και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμη. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δε μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήθων, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμοπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε και το σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως. Είναι αμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Είναι αμή χωρίς ευρώμε της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμε, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος θείου επελεύσει και ευδοκία πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα πείς σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών η δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων οφείλει μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ' αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν τη αμαρτία μου και εμπληστήνε τη εσύ τρυφή καταξίωσουν. Είναι τα δύο σκυρτό μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρότη στον Αγίο σου πω ελεύσουμε ανάξιου. Εάν κατ' ο μίσος συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων οφείλει μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ότι ενώμη με περίραν κεφαλή μου σε φορτή βαρύ βαρύ σε έμπαιμε. Προσώσαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπησα φροσύνη μου. Εταλεπώσα και κατεκάφνε στο τέλος όλη την μέρα σε τροπάζον επορευόμην. Ότι εψώη μου έπλησε εμπαιγμάτων και οκαιστινίες εν της αρκή μου. Εκακοθήν και ταπεινωθήν ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε μη ισχύ μου και το φως των θαλμών μου και αυτό καστημέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίον μου ίγγισαν και έστησαν και ίγγιστά μου που μακροθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν στα κακά μου, ελάησαν ματαιότητα και δουλειότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφο σου κρίκων και όσοι άλλα λόγια ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ελπίσα, εσύ σ' ακούει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντός αλευθύν επόδων με πέμε μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμο και αλληδόμενο παίρνουμε στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώχη και κρατιώνται υπέρ εμέ και πληθύν σε μισούντες με αδίκως. Οι ενταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών με πει κατεδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε Θεός μου, από σάπε μου, πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε Θεός μου, από σάπε μου, πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσευρθρίζω. Εδίψες η ψυχή μου, προσαπροσάρξη με γύρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώφθη σου, τη δίνει τη δύναμη και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη με πενέσαι. Ούτως ευλογήσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορατασίρας μου. Ως εξτέα το είχε πει, ότως εμπλεστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως εν στο στόμα μου. Ή εμνημονευώς ότι της τροσμινής μου εν της όρτης σε μελέτων εσέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτε μου τερίβος ο γαλιάσουμε. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησε ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραωθήσονται η σύρια δροφέα μερίδα αλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλέ εφρανθίστε, πτώ Θεό επενεθίστε, πάσο μνίον εν αυτό ότι ενεφράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρη σε μελέτων εσέ, ότι η γενή τη βοηθό μου και εν σκέπτο μου τελείω σου αγαλιάσομαι. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, μου δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αϊ και σώνα στον οναμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αϊ και σώνα στον οναμήν. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξε και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίος προσευχή μου κλείνον το ούσου εις τη δέησήν μου. Ότι επλήστε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστε μετά των καταβρενών των εσλάκων εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος έγκρις ελεύθερος. Ως οι τραυματίοι καθεύντας εν τάφων ουκ εμνίστης έτσι αυτοί εκ της σειρός σου απόστησαν. Εθέντο μελάκο κατωτάτω εν σκοτεινή ισχύ ισχύ αθανάτου. Επ' εμέ πεστηρίχθη ο θυμός και πάντας με τερους μου σου επίγες επ' εμέ. Εμάκνες νόστος μου απ' εμώ εθεντο με βδέλημα εαυτής. Παρεδόθην και εγώ ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μη στέινσαν από πτωχίες. Εκεί έκαραξα προς Κύριο όλη την ημέρα, διεπέτασα προς ετασίρες μου. Μη τις νεκρές πείς σαυμάσια, οι αστροί αναστήσουν και εξομολόγησον τέση. Μη δίζεις ετέτης εν τον τάπο το λεός και την αλήθειά σου ετή απολία. Μη γνωστής εν το σκότα θαμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εγεί επιλελισμένη. Κάγω προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσσε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόψεις εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλος άλμα σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχομεν άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίος προσευχή μου κλείνον το ούσου εις τη δέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάν πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία στον ιόμενο πάσα στα νόσου. Τον λυτρούμενο ευθορά στη ζωή του στεφανούντα σε ελεή και εκτιμήσει. Τον εμπλόντα να αγαθίσει την επιθυμία σου να κενιστεί σε το σάι του νεότη σου. Ποιον έλλειμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα στοδού αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακράθυμα και πολύ έλεος. Ουκ εστέλος οργιστής το εδώ στον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν δέκα της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβημένους αυτών. Καθώς ον απέξωναν το λέει από δυσμόν εμάκρα εμφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίωση ο κτήρησε Κύριος φοβημένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη τείχους εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτός η άνθρωπος του αγρού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και έχω υπάρξει και επιγνώσεται τον τόπον αυτού. Το δε λέω του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσης όντως φυλάσσει την διαθήκη αυτού και με μνημέη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί σκεπίνονται στο λόγο αυτού του ακούς φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού υπήνονται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντήτω πως δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εμπαντήτω πως δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δύση με την αληθεία σου άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε της κρίση μετά το δούλο σου ότι ο δικαιώθης στενόπιος παζών. Ότι κατεδίωξον εκτός την ψυχή μου εταπείνωσεν ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιών, όχι και ιδίασε επεμέ το πνεύμα με νεμή ταράχτη καρδία μου. Εμνήστε μέρων αρχαίων, εμελέτησε εμπάση σε σου μπει μα το χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα σύρα με ψυχή μου για ενδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τι καταβαίνωσει λάκων. Ακουστών πει όμοι το πρωί το ελεό σου ότι επεσύλπησα. Γνώρισόν με Κύριε Δόνη πορέψω μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν διηγήσει με εγγύη ευθεία. Εν εκείν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθεύσεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντας σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν διηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον ον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊσόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊσόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαν.

0: Καρτών ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κυρία Λέησο,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού,

0: Εξομολογήστε το Κυριότι αγαθό ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεοκύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλώσαν με και το

0: Είναι το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεό Κύριο και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ο μάρτη σου Κύριε εν διαθλήσει αυτού το στέφος εκομίσατο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Έχων γαρ την εισήν σου τους τυράννους καθήλεν, έθραψε και δαιμόνων τα ανισχυρά φράση. Αυτού τε σύ και εσύ, εσύ Χριστέ ο Θεός, όσον τας ψυχάς ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο μάρτης σου Κύριε, εν τη αθλήση αυτού, το στέφος εκομίσατο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Έχουν γαρ την ισχύ σου τους τυράννους καθήλων, έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τε σύ και εσύ, εσύ Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, παρθένε πανάμω με μήτυρ Χριστού του Θεού, προφέα διήλθε σου την Παναγίαν ψυχήν ηνίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισοπούσα μη πάση, συγχώρησιν τες

0: τον εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το ητιμίο σου αίματι το σταυρό προσηλωθείς και τη λόγχη και εντυθείς την Αθανασίαν επίγασας ανθρώπης σωτήρη μου δόξεσι.
1: Υψούται Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείται το υποποδίον των ποδών αυτού ότι Άγιος εστίν ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία τους συκτηρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων τη συμμαχίαν έχει εν τη συν οπλονή.

0: Δουλωθήνε ημάς εχθρείς βλαστημούς εισέ και απειλούς ημίν, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέλετο σταυρό σου τους ημάς πολεμούντας, γνώτωσαν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστης, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων ηργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης, σταυρώσε προσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτήρ, διού εκ των εθνών ημάς ανεκαλέσω ποτέ Χριστέ ο Θεός ημών. Έτεινα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου, λόχι δε την πλευρά σου κατεδέξον υγιεινε, το πλήθη των νυκτηρμών σου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι,
1: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Ιάννης, Ιάννηφος μήτης σου ως εθεάσαντο, σταυρός εϊψούμενον αδειρωμένη πικρός, τι αυτά ευθέγγετο, τι το ξεκινών και ξένων και παράδοξον θαύμα, πως εάν όμως

0: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρεσου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία του στολισαμένη, δι' αυτό βοάσι Χριστέ ο Θεός το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Και εις τους αιώνας

0: Δήμος, τον πάντας κρίνε μέλλοντα Θεόν, υμνολογό σου το άφα τον έλεος.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτιμών σου ευσάλψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Συ μόνο ήματον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αδικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκαθήσω με. Ακουτήσουν αγαλίες εν κεφροσύνη, αγαλιάσον με ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάσης τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέβεις απ' εμεί. Απόδος μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμως τα σοδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση θυσία να εδώ πάνω ταυτόματα ο ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επιδιοθυσία στήριό σου μόσχος.
2: Θαλάσσις το Ερυθρέον πέλεγο σαυρός εις ίχνες είναι ο παλαιός πεζεύσας της Ζαΐς σταυροτύπης Μωσέως χερσί του αμαλίκ την δύναμη εν τη ερήμου ετροπόσατο. Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου ο τίνας των ουρανών εξέτεινας επί σταυρού Ιησού, τα στάς παλά μας έθνη την αρμακράν, από σου χρηματίσαντα ως αγαθός και έσπλαχνος περηφανός ένα αγκαλιζόμενος. Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου σταυρό με το σώ Χριστέ μου τα τύχησον, όπως μη χαίνομαι θύρακα λύκου λόγια την εμήναν εξητούντος απώλειαν την καθεκάστην λόγης μου και ενέτας ενέδρας ετοιμάζοντος. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών της πόνης, τους πόνους παντός των πρόξενων κατηδαφίσατε και νυν κληρούστε άπονων ζωήν πάντα πόνων κουφίζοντες και των ψυχών μακάρι και των σωμάτων ημών πάντοτε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε λοιπόν αλήτης δεσμής ημής εδίσατε και πολυμήχανον δια Χριστών δεσμούμενη σοφή των δόθεντα θελήματι και πάσαν πλάνη λύσαντα όθεν αξίως μακαρίζεστε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς παρθένων μετά τον τόκον άφθορος διαμεμένικας τον υψωθέντα άχραντε σταυρό υπερλόγων και ίσασα όθεν πιστή σε άπαντες μεγαλοφώνες μακαρίζομεν. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς ως ούσα καθαροτέρα πάναγνε πάστης της κτήσεως την ακαθάρτης πάθεση δεινός μολυνθήσαν καρδία μου την καθαρά πρεσβεία σου Θεοκίητορα αποκάθαρτσον. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς δακρύων και στεναγμών με λύτρωσε αποκειμένων μη και τη μελούση δίκη τη φρικτή ευπροσδέκτης πρεσβείες σου Θεοπαρθενομήτω ράχραντε τες προς τον κτίστην και Θεόν ημών. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς ημών τη υπερνούν και η ίση σου. Ελευθερώσασα τα σάσαρά στο γένον των βρωτών σαρκικής απ' το πείματι δουλωμένων πάναγνε τες σχεσίες ελευθέρωσον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πλουσίες μαρμαριγές του πνεύματος περιχαιόμενος του την φωσφόρον ταύτην και σεπτήν εορτή σου γεραίροντες παθών αχλίως λύτρωσε των πειρασμών μάρτης προκόπιε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών η κλίση σου καπ' ανθρώπων γέγον εν εισή προκόπιε αλουρανόθεν Παύλων όντων πριν ο Χριστός εισή εσαγίνευσε παθών οικείων μάρτυρα παναληθεί σε εργαζόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα της στρατείας της Επικύρου πάνσοφε την αιωνίζουσαν ως νουνεχίσθη ηλάξο του και θνητού βασιλέως αθάνατον και βασιλείαν άφθορον σύ παρεχόμενον προκόπιε και νυν και αίκης του αιώνας τον όναμιν. Το φύση δημιουργών εκεί σας ημάς θεώσαντα τι υπερνούν ενός διθσιά λιθός θεωτό και πανίμνητε όν εκτενός οικέτευε φωταγωγήσε του συμνούντασε. Εφραίνεται επί σοι εκκλησία σου Χριστέ, κράζουσα σοι μου ισχύς Κύριε και καταφυγή και στερέωμα. Δόξα σου Θεός ημών, δόξα σοι υψούμενος σε σταυρό τους καταχθέντας εις φθοράν ύψωσα και των εχθρών έραξας δέσποτα Χριστέ ο Θεός ημών. Δόξα σου Θεός ημών, δόξα σοι ρομφέε του δυσμενού σου λουχευθέντος την πλευράν ύβλινται και η εδέ μήνυκτε λόγε του Πατρός εν υπόσταται. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερημών οι πύρινοι ποταμοί τους της απάτης ποταμούς έπαυσαν και την πυράν έσβεσαν τις πολυθεΐες οι μάρτυρες. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερημών σταυρούμενοι στην γη την πανιζόμενη Χριστού μάρτυρες των δυσμενή δράκοντα ξύφη καρτερίας εσφάξατε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς η άμωμος εαμνάς αναρτηθέντα εσταυρό βλέπουσα οδυνηρός δέσποτα έκλαιεν υμνούσα το κράτος σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς την ανωτέραν χερουβήμη και τέβωσε δέσποινα συμπτωθένταν μου το νουν της επηρίες του όφεως παθόντο του σώματος δείξον ανώτερον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς εν διετάσει τη φύ τη φρικτή όταν μέλη με Κύριος κατακρίνε τον πολλά αμαρτικότα πανάμω με εύρη μη σε σώζουσαν τις καταδίκης με. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς της χτυρμή σου τους ασπλάχνους μου τρόπους καμετάβαλε. Συμπαθία σου Χριστέ ασυμπαθείτε υπάρχοντα σώσον παρακλήσεσαι της κύσης άσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών σταυρού εν μέσω παραδόξος Χριστός η οπτάνεται διδάσκων εμφανώς την προς ημάς συγκατάβασιν και σε προς την άθληση προσεκαλούμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών ναών της και στήλην ανεγύρας αυτών θείου πνεύματος ζήλου πνέων θεϊκού ναούς και άψυχα ξώ αναδαιμόνων κατέαξας μάρτης προκόπιε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματε, συναπεβάλλου δερματίνου σιτώνα το ξέεστε. Αυθασία δε στολήν περιεβάλλου προκόπιε και την πόλη μήχανον μάρτυσε γύμνο σα. Και νίκη αίκη του αιώνα των όνων αμήν. Ρίσε με πάση προσβολή εναντία του όφεω Μητροπάρθενε αγνή και την καρδία μου φώτισον πίστησε δοξάζοντο την παναμόμητον. Okay.

0: Αμήν. Το ζήλο Χριστού, το θείο πυρπολούμενος και το σταυρό το τιμίο φλουρούμενος, των εχθρών το φρίαγμα και τα θράση καθήλες προκόπιε και τη σεπτήν εκκλησίαν υψώσας, τη πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς.
1: Τη πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς.
0: Στόμα συνέσεως μη παράσχου, ο προάναρχος λόγος, βουλωμένο ημίν, το σώνο πλήτην προκόπιον. Έχεις γαρ πλούτον της εσπλαχνίας, ένα πύρο Χριστέ μου πελάκι τόσων κρυμάτων. Είναι ακαγό της ψυχής το ζωπόδες καθαρθώ και του νου δε πάσαν κοιλίδα αποσμίξας και ναός αγιάσματος της θείης έτης γενόμενος, επάξια μέλψω τη μάρτυρη, ως τη σεπτήν εκκλησίαν ύψωσε, τη πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς.
1: Τη πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς.
0: Χιοχώρη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου. Η Αγία Θεοδοσία η μύτη του Αγίου Προκοπίου ξύφη τελειούται. Αγίε 12 γυναίκες σε συγκλητικέ ξύφη τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Αντίοχος, Νικόστρατος, Αβδάς και Σάββας ξύφη τελειούνται. Όσιος Θεόφιλος, ο κατά το Άγιον Όρος, το Άθο Ασκήσας, εν ειρήνη τελειούνται. Ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης Αναστάσιος, ο εξ Αγίου Βλασίου Ιγουμενίτσης, ο εν Κωνσταντινούπολη Μαρτυρίσας, εν έτη 1743, ξύφη τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Κατήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινός, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

0: Τιμόθεον πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Δώσκομαι.
0: Τέκνον Τιμόθε, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, εις τούτο γάρ και κοπιόμεν και ονειριζόμεθα, ότι ήρπη

χαρίσματος ο εδόκηση δια της προφητείας μετά επιθέσεως των κυρών του πρεσβυτερίου ταύτα μελέτα εν τούτης ίστι. Ή να σου υπο...

της, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί ο δε εμέ αθετών αθετήτων αποστήλαντα με. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα καράς λέγοντες Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνομα Σου. Είπε δε αυτοί σε θεώρουν τον σατανάν όσα στραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδου δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω οφέων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούς, εκ το Πατρίδι τα πάντα εγένετο. Το διημάς τους ανθρώπους και δι' την μετέρα σου κυρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών και σε ποθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα εκ δερημών εκ ποδίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάτα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης χρήνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου χρέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συμπροξαζόμενον, το λαγίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επίδουσιων, δώσ' ημίν σήμερα και άφρηση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης πεπιθώτας όσων ο λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου ή αυτούς αντιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύς της άρξην ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθηκε πάντορη ματέριον άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του Πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Και εσύ εστιμή εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολας του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλημέρα σας.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Ιουλίου. Μνήμη του μεγαλομάρτυρος Προκοπίου Κεσαρίας και των συναυτών. Θεοδοσίας της Μητρός αυτού, των 12 συγκλητικών γυναικών και των τριβούνων αντίοχου κοινικόστρατου. Λίγο μετά την έκδοση των διαταγμάτων του διωγμού κατά των χριστιανών, 303, ο Διοκλητιανός μετέβη, καθώς λένε, στην Αίγυπτο, για να καταστήλει τη στάση που προκάλεσε ο σφετεριστής Αχίλιος. Μετά την νίκη του και την στερέωση της εξουσίας του, μετέβη στην Αντιόχεια, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είχε αποστραφεί τη λατρεία των ειδώλων, για να στραφεί στον Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό και Σωτήρα. Προσέφερε θυσία στο ναό του Απόλλωνο στη Δάφνη και έπειτα επέστρεψε στην πόλη για να δεχτεί τις τιμές των προκρήτων. Μία υδρολάτρισα ευγενικής καταγωγής από την Ιερουσαλήμ, η Θεοδοσία, χείρα ενός χριστιανού ονόματι Χριστοφόρου, ήλθε να παρουσιάσει στον αυτοκράτορα τον γιο της Νεανία, φέρνοντας ως δώρο άφθονο χρυσό και ασήμι, και παρακάλεσε τον ηγεμόνα να δεχθεί στην υπηρεσία του το νέο. Ο Νεανίας κίνησε αμέσως τη συμπάθεια στον Διοκλητιανό και έλαβε τον τίτλο του Δούκα της Αλεξανδρίας, με αποστολή την δίωξη των χριστιανών και την θανάτωση εκείνων που δεν θα υπάκουαν στα αυτοκρατορικά διατάγματα. Ο Νεανίας πήρε τον δρόμο για την Αλεξάνδρεια, επικεφαλής δύο κορτών υπό τη διοίκηση δύο τριβούνων, του Νικόστρατου και του Αντίοχου. Σταμάτησαν στην Απάμια της Συρίας, από όπου ξεκίνησαν πάλι τη νύχτα για να αποφύγουν τον καυτό ήλιο. Θα είχαν διανύσει περίπου 50 χιλιόμετρα όταν έφνης μια αστραπή έσχισε τον ουρανό και μια φωνή ακούστηκε. «Πού πηγαίνεις, Νεανία, και ενάντια σε ποιον ξεκίνησες να κάνεις πόλεμο?» Τον προειδοποίησε δε ότι ο διωγμός που ετοιμαζόταν να εξαπολύσει κατά των χριστιανών θα οδηγούσε στο θάνατό του και την αιώνια κόλαση. Οθούμενος από την καλή διάθεση της συνείδησής του, ο Νεανίας αποκρίθηκε στη φωνή αυτή αποκαλώντας την Κύριε. Τότε έλαμψε στον ουρανό ένας κρυστάλλινος σταυρός και από αυτόν βγήκε φωνή λέγουσα: «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Εσταυρωμένος, ο Υιός του Θεού». Ο Νεανίας διδάχθηκε τότε όλο το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας και ο Χριστός πρόσθεσε: «Αφού με είδες, θα γίνει σκεύος εκλογής. Με το σημείο αυτό θα νικήσεις όλους τους αντιπάλους σου. Η ειρήνη μου ας είναι μαζί σου». Μόλις χάθηκε η οπτασία, ο Νεανίας έσπευσε στην Σκυθόπολη, όπου έβαλε έναν Εβραίο χρυσοχό να του φτιάξει έναν ασημένιο σταυρό, σύμφωνα με το πρότυπο εκείνου που του είχε φανερωθεί. Μόλις δε τελείωσε ο σταυρός, φάνηκαν τυπωμένες αυτό τρεις εικόνες με εβραϊκές επιγραφές. Στο επάνω μέρος ήταν γραμμένο «Εμμανουήλ». Στη μία πλευρά

Μιχαήλ και στην άλλη Γαβρίλ. Ασπάστηκε ευλαβικά τον Σταυρό και τις αχυροποίητες αυτές εικόνες και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Συμμορίες Βεδουίνων κούρσευαν κάθε χρόνο τις πόλεις της περιοχής και κλέβανε νέες κοπέλες ευγενικής καταγωγής για να τις κάνουν γυναίκες τους. Τη χρονιά εκείνη, επειδή κρεμόταν πάλι η απειλή πάνω από την Ιερουσαλήμ, οι πρόκριτοι ήλθαν να παρακαλέσουν τον Αιανία να τους υπερασπιστεί με τα στρατεύματά του. Ο Άγιος άδραξε τον Σταυρό που κρατούσε κρυμμένο και ρίχθηκε στη μάχη επικαλούμενος το όνομα του Χριστού. Πάνω από 6.000 αγαρινοί έπεσαν νεκροί χωρίς να πληγωθεί ούτε ένας από τους στρατιώτες του. Επιστρέφοντας στην πόλη, ανήγγειλε την είδηση της νίκης του στη μητέρα του, η οποία, όντας φανατική ειδωλολάτρησα, την απέδωσε στην προστασία των θεών και τον κάλεσε να προσφέρει ευχαριστήρια θυσία προς τιμήν τους. Ο Άγιος της αποκρίθηκε ότι την νίκη αυτή την χρωστούσε στη δύναμη του Χριστού και φέρνοντας τη μητέρα του στο δωμάτιο όπου βρίσκονταν τα οικογενειακά είδωλα, τα έκανε κομμάτια. Ξεχνώντας κάθε μητρικό αίσθημα και κυριευμένη από οργή, η Θεοδοσία πήγε και κατέδωσε το γιο της στον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, ο οποίος ανέθεσε στον διοικητή της Κεσάριας της Παλαιστίνης, Ουλκίωνα, να διενεργήσει έρευνα. Ο Νεανίας έσκησε μπροστά στο διοικητή την αυτοκρατορική επιστολή, δηλώνοντας ότι ήταν γι' αυτόν προτιμότερο να προσφέρει τον εαυτό του θυσία για τον Χριστό, παρά να προσφέρει άλογη λατρεία στους ψευδείς θεούς, και βγάζοντας τη ζώνη του, την πέταξε με περιφρόνηση στο πρόσωπό του. Ο Ουλκίων πρόσταξε να τον αλυσοδέσουν και να τον μεταφέρουν στην Κεσάρια, τη Μετρόπολη της Παλαιστίνης, για να μαστιγωθεί μπροστά στο λαό. Βλέποντας κάποιους από τους παρευρισκομένους να κλαίνε στο θέαμα των βασανιστηρίων του, ο γενναίος αθλητής φώναξε: «Μην κλαίτε για μένα, αλλά για την απώλεια της ψυχής σας. Ποιο το όφελος αν το σώμα μας βρει την ανάπαυση στη ζωή αυτή και η ψυχή μας την αιώνια κόλαση? Όσο για μένα, χαίρομαι όπως ο γεωργός που ρίχνει τον σπόρο, περιμένοντας τη μελλοντική ανταμοιβή». Αφού βασανίστηκε όλη την ημέρα, ρίχθηκε στη φυλακή, μισοπεθαμένος και λουσμένος στο αίμα του. Τότε εμφανίστηκε ο Χριστός εν δόξη, εν μέσω αγγελικού χορού, έλυσε τα δεσμά του και του είπε: «Στο εξής θα ονομάζεσαι Προκόπιος, γιατί θα προκόψεις την αρετή μέχρι να βρεις την τελείωση του μαρτυρίου και θα προσφέρεις πλήθος ψυχών στο Θεό». Ο Κύριος γιάτρεψε όλες τις πληγές του και με την οπτασία αυτή μετέδωσε σε αυτόν ανδρεία και τόλμη, ώστε ο Προκόπιος ήταν έτοιμος το εξής, να υπομείνει όλες τις δοκιμασίες στις οποίες τον υπέβαλαν οι υπηρέτες των δαιμόνων, για να κάνει να θριαμβεύσει η αλήθεια.

0: Λίγο αργότερα ήλθαν οι φύλακες να τον βγάλουν από το δεσμοτήριο και παρουσιάστηκε μπροστά στον διοικητή με πρόσωπο που έλαμπε σαν ήλιος και με το σώμα άθικτο σαν άσπυλο σεντόνι. Ο Ουλκίων απέδωσε το θαύμα τούτο στην προστασία των θεών. Και τότε ο Προκόπιος, προς έκπληξη του ηγεμόνα, πρότεινε να μεταβούν στο ναό για να προσφέρει θυσία. Περιχαρείς για την νίκη τους, οι ιδωλολάτρες γέμισαν τους δρόμους με λευκά ενδύματα και κήρυκες σύναξαν όλο το λαό. Φτάνοντας μπροστά στο ναό, ο Άγιος ζήτησε να εισέλθει μόνος του για να προσευχηθεί. Κλείνοντας πίσω τις πόρτες, ο Προκόπιος ανέπεμψε φλογερή προσευχή στο Χριστό και μόλις έκανε το σημείο του Σταυρού, 36 αγάλματα συνετρίβησαν και έλειωσαν. Μπροστά στο παράδοξο αυτό, οι δύο τριβούνοι, Νικόστρατος και Αντίοχος, όπως και άλλοι στρατιώτες του, ομολόγησαν τον αληθινό Θεό. Από τον φόβο της τάσης, ο διοικητής δεν τόλμησε να τους τιμωρήσει αμέσως, έτσι ήλθαν να βρουν τη νύχτα τον Άγιο στη φυλακή για να τους ζητήσουν να τους εντάξει στο στρατό του Βασιλέα των Ουρανών. Ο Προκόπιος τους εμπιστεύθηκε στον δεσμοφύλακα Τέρτιο, που ήταν φίλος του και τον παρηγορούσε στις δοκιμασίες του για να τους οδηγήσει στον επίσκοπο Λεόντιο, ο οποίος και τους βάπτισε. Λίγο αργότερα, με προσταγή του Ουλκίωνος, οι νεόφοιτοι αποκεφαλίστηκαν μπροστά στα μάτια του Αγίου Προκοπίου, ενώ ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος της πόλης, ο Ευλάβιος, ενταφίασε τα σώματά τους. 12 γυναίκες συγκλητικές που είχαν πιστέψει στον Χριστό μπροστά στα θαυμαστά που ενήργησε ο Άγιος Μάρτυρας, συνελήφθησαν και ρίχθηκαν στην ίδια φυλακή. Ο Άγιος Προκόπιος τις κατήγησε όλη νύχτα στο μυστήριο της σωτηρίας και τις παρότρινε να μην φοβηθούν διόλου τα παροδικά μαρτύρια που θα τις λυτρώσουν από την κόλαση και θα τις κάνουν αθάνατες. Το πρωί οδηγήθηκαν μπροστά στον Τύρανο στο αμφιθέατρο και πιέστηκαν να θυσιάσουν. Βλέποντας την υπερφυσική εγκαρτέρηση των Αγίων αυτών μαρτύρων στα βασανιστήρια, η Θεοδοσία, η μητέρα του Αγίου, κινούμενη από τη Θεία Χάρη και αποτασσόμενη κάθε δόξα και κάθε μέρημνα του κόσμου του, του φώναξε: «Είμαι κι εγώ δούλη του Εσταυρωμένου». Την έριξαν στη φυλακή και εκεί φρόντιζε τις πληγές των 12 μαρτύρων, ενώ προπαρασκευάστηκε για το Άγιο Βάπτισμα από τον γιο της, που την προέτρεψε στο μαρτύριο λέγοντας: «Έλα μαζί μας για να δεις τον αόρατο Θεό στον ουρανό με μάτια αθάνατα». Αφού βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Λεόντιο, εισήλθε και αυτή με ζήλο στον χορό των 12 μαρτύρων. Μετά από νέα ανάκριση στο δικαστήριο, κατά την οποία η Θεοδοσία ομολόγησε με φλόγα την πίστη, υποβλήθηκαν όλες σε βασανιστήρια. Τους έσπασαν τα σαγόνια, ξερίζωσαν τους μαστούς και με πυρακτωμένες σιδερένιες σφαίρες έκαψαν τις μασχάλες τους. Παρέμειναν όλες ακλόνητες και ο διοικητής πρόσταξε να τις δέσουν όλες μαζί και να τις αποκεφαλίσουν. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Άγιος Προκόπιος ανακρίθηκε εκ νέου και ενώ υποβαλόταν σε μαρτύρια, θεράπευσε ένα κοριτσάκι που βασανιζόταν από τον δαίμονα. Παρέμεινε στις δοκιμασίες ακλόνητος σαν θαλασσόπληκτος βράχος, σε σημείο που ο Ουλκίων, συντετριμένος από την αποτυχία του, προσβλήθηκε από βίαιο πυρετό και εξέπνευσε. Στη θέση του διορίστηκε ένας άλλος διοικητής, ο Φλαβιανός, το ίδιο θηριώδης απέναντι στους χριστιανούς. Κάλεσε αμέσως τον Άγιο Προκόπιο, ο οποίος προέβη σε μια λαμπρή απολογία της χριστιανικής πίστεως, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι αρχαίοι σοφοί είχαν διαισθανθεί τον μόνο αληθινό Θεό. Έξαλλος ο Φλαβιανός διέταξε έναν στρατιώτη, τον Αρχέλαο, να αποκεφαλίσει τον Άγιο. Μόλις όμως αυτός ύψωσε το ξύφος, παρέλυσε το χέρι του και ξεψύχησε. 6 μέρες αργότερα ο Άγιος παρουσιάστηκε πάλι στο δικαστήριο. Κατηγορούμενος για μαγεία, προσφέρθηκε με τη θέλησή του στο μαρτύριο και ενώ τον κτυπούσαν, συνέχισε να εμπέζει τον ανίσχυρο δικαστή. Αφού τον έδιραν με βούνευρα και έκαψαν το σώμα του με αναμένα κάρβουνα, ο Φλαβιανός διέταξε να βάλουν στο χέρι του κάρβουνα με λιβάνι πάνω από έναν υδρολατρικό βωμό, με σκοπό να καεί και να ρίξει το λιβάνι στον βωμό εν είδη θυσίας. Ο Άγιος όμως, προσιλώνοντας όλη τη θέλησή του στο Θεό, κράτησε ακίνητο το χέρι του για 2 ώρες, έως ότου κατεκάει ολόκληρο. Ο Φλαβιανός θαύμασε την υπερφυσική αυτή εγκαρτέρηση, αλλά έχοντας πορωμένη την καρδιά όπως άλλοτε ο Φαραώ, παρέδωσε τον Προκόπιο σε νέα βασανιστήρια. Αφού τον κρέμασαν με τα χέρια του τεντωμένα από 2 βαριές πέτρες, τον έριξαν σε αναμένη κάμινο. Οι στρατιώτες που βρίσκονταν κοντά κάηκαν, αλλά ο Άγιος παρέμεινε αυλαβής, σαν τους 3 παιδες στην Βαβυλώνα. Ο Φλαβιάνος τότε τον καταδίκασε σε θάνατο. Φτάνοντας στον τόπο της θανάτωσης, ο Προκόπιος στράφηκε προς την Ανατολή και μεσίτευσε για την πόλη, ώστε να στείλει ο Θεός το φως της γνώσεως στους κατοίκους της, να θεραπεύσει τους ασθενείς της, να έρθει αρρωγός στους ανήμπορους και να χορηγήσει την χάρη του σε όλους εκείνους που θα τιμούν τη μνήμη του. Μια ουράνια φωνή επιβεβαίωσε ότι η προσευχή του εισακούστηκε, και τότε ο Άγιος έσκυψε γαλήνια τον Αφιένα κάτω από το ξύφος για να λάβει τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αβδά, ξύφη τελειοθέντος. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου, του Μυροβλήτου. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου, του Εξιωαννίνων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Προκοπίου, του Εν Ουστιούγκ, του Διαχριστών Σαλού. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 8 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1656, οι Ενετοί καταλαμβάνουν την Τένεδο από τους Οθωμανούς Τούρκους.
1: 1695 πεθαίνει ο Christian Huygens, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτύλιους του Κρόνου.
0: 1807 με τη συνθήκη του Τίλσιτ που υπογράφεται από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας και τον Ναπολέοντα, τα Επτάνησα υπάγονται και πάλι στη γαλλική διοίκηση.
1: 1821, μοίρα του ελληνικού στόλου υπό τους πλοιάρχους στο Μπάζι, Αποστόλη, Σαχτούρη, Τσαμαδό, Βούλγαρη και Λελεχό, καταστρέφει 8 τουρκικά φορτηγά πλοία στον πορθμό Τσαγκλή μεταξύ Σάμου και Μικρασιατικών ακτών.
0: 1851 γεννιέται ο Άγγλος αρχαιολόγος Arthur Evans, από τους πρωτοπόρους στη μελέτη των Αιγαιακών πολιτισμών της εποχής του Χαλκού. Μείζον έργο του η ανακάλυψη του ανακτόρου της Κνωσού και η αποκάλυψη στο σύνολό του του Μινωικού πολιτισμού.
1: 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37 μέτρων. Η ημερομηνία αυτή είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμα το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου.
0: 1913, στο πλαίσιο του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Κρέσνας.
1: 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα.
0: 1941, ο πρώην Μητροπολίτης Κορινθίας Δαμασκηνός ενθρονίζεται στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο των Αθηνών. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, πρώην Μητροπολίτης Τραπεζούντας, απομακρύνθηκε λίγες μέρες νωρίτερα από τα καθήκοντά του, έπειτα από απέτηση των γερμανικών αρχών κατοχής, διότι αρνήθηκε να ορκίσει τη δοσιλογική κυβέρνηση Τσολάκογλου.
1: 1965 ξεκινά η ρήξη του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου με τα Ανάκτορα, η οποία αποτελεί την αρχή της ανώμαλης κοινοβουλευτικής περιόδου που ονομάστηκε Αποστασία και οδήγησε στο πραξικόπημα των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου του 1967.
0: Σαν σήμερα, το 1990, υπογράφεται στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών η νέα συμφωνία για τις αμερικανικές βάσεις, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι βάσεις του ελληνικού, της Νέας Μάκρης και των κομβικών σταθμών.
1: Το 1999 πραγματοποιείται από ιατρική ομάδα στη Γαλλία η πρώτη εγχείρηση bypass με ενδοσκόπιο, χωρίς να χρειαστεί να ανοιχτεί ο θώρακας του ασθενούς.
0: Το 2000, κρίση στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας με αφορμή την έκδοση ταυτοτήτων χωρίς την αναγραφή του θρησκεύματος.
1: Σαν σήμερα το 2007 διοργανώνεται σε διάφορες πόλεις του κόσμου ο μουσικός μαραθώνιος Live Earth με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη διάσωση του περιβάλλοντος.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

και πάλι μαζί σήμερα, σεβαστοί και ευγενέστατοι ακροατέ μου. Μέσα στο καύμα του Ιουλίου, μέσα στις πυρκαγιές, στα οικονομικά προβλήματα, στα γκαζάκια και στα υπόλοιπα, περνάμε τις ημέρες μας και μάλιστα εδώ στην πυρήκαυστη αλλά και ολόδροση Αθήνα μας. Και έχουμε παρέα και έχουμε συντροφιά, το Χριστό και την Παναγία, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, και τους Αγίους μας και τους Αγγέλους και τους ήρωες και τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων. Οπότε έχουμε ένα συνασπισμό αραγή, μια παράταξη και παρεμβολή θεία. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε συντροφιά ουράνια, συντροφιά δυνατή. Ας το σκεπτόμεθα αυτό κάτω από όλες αυτές τις απειλές και δυσκολίες που προαναφέραμε. Και ας μη φοβούμεθα και ας έχουμε θάρρος, ό,τι και αν γίνει, το πολύ πολύ να μας πάρει ο Κύριος, να φύγουμε από οτιδήποτε, από ζέστη, από αρρώστια, από γρήπη, από τι άλλο, από φυσικό θάνατο. Και πού να πάμε? Στην αγκαλιά του Αναστάντος Χριστού μας, στην αγκαλιά της Παναγίας μας, στα λιμέρια του Θεού και των Αγίων, στην άλλη πλάση, στην αιωνία μας πατρίδα, στην αληθινή ζωή, στο κάτι άλλο που ζητά και γυρεύει η ψυχή όλων μας, εν επιγνώση ή όχι, στον παράδεισο του Θεού, στη μόνιμη πατρίδα μας. Εδώ είμαστε ανήσυχοι, εδώ είμαστε δυσκολεμένοι, εδώ είμαστε ανεπαρκείς, εδώ είναι το λίγο και το εκ μέρους, γυρεύουμε όμως το όλον. Το όλον είναι εκεί και με αυτό θα γεμίσει και θα χορτάσει η ψυχή μας, καθώς θα ειδούμε τον Κύριο και τη δόξη Του. Και τότε δεν θα θέλουμε τίποτε άλλο πια, παρά μόνο Εκείνον να βλέπουμε και Εκείνον να θεόμεθα. Μεγάλα πράγματα. Ο Ιούλιος μήνας, ο πιο ζεστός μήνας του καλοκαιριού μας, ο πιο σπουδαίος και υπέροχος, ο αλωνάρισκα το λαό μας, που παλιά αλώνιζαν όσα θέριζαν τον Ιούνιο, το λεγόμενο θεριστή, έτσι σου λέει ο λαός μας, τα άλλα είναι λαϊκίστικα που λένε. Έχουμε πολλούς Αγίους κατά το μήνα αυτό τον Αλωνάρη, πάρα πολλούς Αγίους. Λες και η Εκκλησία το έκανε επίτηδες και οι Άγιοι το έκανε επίτηδες να γεμίζει αυτός ο μήνας με πολλούς και σπουδαίους και μεγάλους Αγίους, να μας κάνουν συντροφιά και να μας βοηθάνε, αλλά και να έχουν γεμίσει η πατρίδα μας και η Ορθοδοξία μας, και όχι μόνο, με εκκλησίες, με μοναστήρια, με προσκυνήματα, με εξοκλήσια και παρεκκλήσια δικά τους. Παντού εκκλησίες Αγίων του Ιουλίου, παντού πανηγύρια, παντού χαρά, παντού ευλογία, μια άλλη άνοιξη πνευματική, ένα άλλο μεγαλείο, μια χαρά μυστική, ό,τι θες ωραίο και υψηλό και υπέροχο. Ο Ιούλιος λοιπόν, ο μήνας του Ιουλίου Αυγούστου. Ιούλος σημαίνει έφηβος, είναι ακριβώς το γένιον νεαρού εφήβου. Έτσι λοιπόν ο μήνας της νεότητος, και ας μην είναι άνοιξη, είναι η νεότητα της Εκκλησίας, είναι η ομορφιά όπως και κάθε μήνας, γιατί η Εκκλησία έχει την αιωνία νεότητα. Και όταν πάμε στην άλλη πλάση θα γίνουμε και θα είμαστε όλοι και κυρίως μας Δευτέρα Παρουσία ηλικία 33 ετών, όσοι και η ηλικία και το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει, διότι είναι αθάνατος. Μια απόδειξη της αθανασίας είναι το γεγονός αυτό, ότι δεν θέλει να αποθάνει. Και όταν αναφέρεται στο θάνατο λέει χτύπα ξύλο, άλλαξε κουβέντα, πες τίποτα άλλο. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Μας έφερε ξανά ο Χριστός μας την αιωνία ζωή. Και αυτή η εστίν η αιωνία ζωή είναι αγινώσκωση των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Ακούμε τον Χριστό μας να λέει στην υπερφυά αρχιερατική του προσευχή, μα το μυστικό δίπλο. Ο Χριστός μας είναι η αιώνια ζωή μας, είναι η πατρίδα μας, η προσωρινή εδώ και η μέλουσα εις τους αιώνας. Τι μεγαλεία είναι αυτά. Οι Άγιοι αυτό ακριβώς κατάλαβαν και τα έδωσαν όλα για τον Χριστό, όλα για την πίστη. Και ζωή και θάνατο και το αίμα τους το ίδιο και τα πάντα και την αιότητά τους και τον ακολούθησαν και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης ο δρόμος που έπαιρναν οι νέοι ήταν ο δρόμος του Χριστού. Ο δρόμος της Εκκλησίας
ή το ένα είδος θα λέγαμε ιεράς μόδας. Τι ωραία που είναι η μόδα αυτή, τι υπέροχη που είναι η μόδα αυτή. Ακολουθούσαν λοιπόν νεαρά παιδιά, πολλοί από ηλικία 3 ετών, όπως ο Άγιος Κύρικος που γιορτάζει στις 15 Ιουλίου μαζί με τη μητέρα του Ιουλίτα εκεί από την Γεσάρια της Καπαδοκίας, και όλοι οι Άγιοι του Ιουλίου ήταν μικροί περισσότεροι. 15 Αγία Μαρίνα, νεαρός ο Άγιος Παντελεήμων, νεαρότατη 20 ετών η Αγία Παρασκευή και όλοι οι υπόλοιποι. Και βλέπουμε να τρέχουν σαν τα ελάφια επί τα σπηγάς των υδάτων κοντά στην αιωνία πηγή, κοντά στον ποταμό της μυστικής ευφροσύνης, κοντά στο Χριστό μας που έφτιαξε τα ποτάμια και τις λίμνες και τις πηγές των υδάτων, όπως λένε οι ύμνοι της Εκκλησίας μας. Χαριτωμένος λοιπόν ο Ιούλιος, ευλογία μεγάλη. Το λένε τα εκκλησάκια που είναι εγκατεσπαρμένα στην πατρίδα μας, γι' αυτό θα μιλήσουμε εμείς, και οι μεγάλες εκκλησίες κατά το μήνα αυτό που αναπέμπουν ως μήνε ευωδίας πνευματικής, που οι Άγιοι είναι μαζί πάντοτε και κυρίως τις μέρες που γιορτάζουν, εορτάζουν και αυτοί, πανηγυρίζουν και αυτοί με μας πανηγυριστάς, κλήρο και λαό και το μοναχικό σχήμα. Γιατί οι Άγιοι μένουν στις εκκλησίες τους, είτε είναι μεγάλες και μητροπολιτικές και καθεδρικές, είτε είναι μικρές και ταπεινές, είτε είναι μοναστήρια, είτε μοναστηράκια, είτε εξοκλήσια, είτε προσκυνητάρια, είτε οτιδήποτε, είναι πάντοτε εκεί. Γι' αυτό και περνώντας από εκκλησιά κάνουμε το σταυρό μας και αν ευκυρούμε μπαίνουμε και προσκυνάμε, ανάβουμε και ένα καντιλάκι αν μπορούμε ή ένα κεράκι, κάνουμε την προσευχή μας, παίρνουμε ανάσα, ανεφοδιαζόμεθα και φεύγουμε. Είναι οι Άγιοι εκεί, μένουν εκεί. Είχε πει ο Άγιος Παντελεήμων στον Παπανικόλα Πλανά, όταν τον έδιεξαν από τον Άγιο Παντελεήμων Αηλισσού, κάποιοι άλλοι συναδελφοί του, και έφυγε κλαίγοντας, τον ακολούθησε ο Άγιος Παντελεήμων. Και όταν τον ρώτησε ποιος είσαι εσύ, καθώς ο Άγιος τον παρηγορούσε, είμαι, λέει, ο Άγιος Παντελεήμων που μένω εδώ, στη γειτονιά. Που στο ναό του έμενε. Στο ναό του έμενε. Και μένουν οι Άγιοι. Γι' αυτό και μας φρουρούν, γι' αυτό και μας παρηγορούν, γι' αυτό και τις έχουμε συντροφιά. Και εδώ μέσα στην Πολύβου η Αθήνα, καθώς στις άλλες πόλεις, καθώς ακούμε κάθε σπερνό να βαράει το καμπανάκι, τι είναι αυτό, μια παρηγορία. Είναι η φωνή του Θεού. Είναι η φωνή του Χριστού και έτσι ενοχλεί κάποιους τους καημένους. Έτσι. Και αυτό μας δίνει δύναμη. Σου λέει ο Θεούλης και η Άγιοι και η Παναγίτσα, εδώ είμαι εγώ παιδιά. Ό,τι και να γίνει, και ο θάνατος να έρθει και ζέστη να προβάλλει και ό,τι άλλο να συμβεί, εγώ είμαι εδώ, είμαι μαζί σας. Και σκιά του θανάτου να μπεις, μη φοβάσαι. Και στα βάθα της θαλάης να πας, εκεί το χεράκι μου. Στον ουρανό, κυρίως εκεί είμαι. Όπου το άνθρωπος τι κάνει, παίρνει μέγα θάρρος. Γιατί στην εποχή μας έχουν βαλθεί ορατοί και αόρατοι. Από την πλευρά ενώ του κακού, να μας απελπίσουν, να μας αποκαρδιώσουν, να μας δυσκολέψουν. Και ακόμη να μας υποτιμήσουν. Υποτίμηση του ανθρώπου είναι φοβερή στις ημέρες μας. Κι όμως ο άνθρωπος είναι το βασίλειο πλάσμα. Κι όμως ο άνθρωπος έτυχε τη σαρκώσεως, δηλαδή πήρε τη φύση του ο Θεός επάνω του. Και έγινε σαρκοφόρος Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός, φορώντας και φέροντας, ενωμένη με τη Θεία στην υπόσταση του Λόγου, την ανθρώπινη φύση, και προσκυνείται η ανθρώπινη φύση του Χριστού μαζί με τη Θεία, γιατί είναι Ιης Κύριος, προσκυνείται από όλη την πλάση και από όλη τη δημιουργία. Πόση λοιπόν αξία, πόσο μεγάλη αξία έχει η κάθε ανθρώπινη ψυχή, η μία ανθρώπινη ψυχή, όλες οι ανθρώπινες ψυχές. Γι' αυτό μην υποτιμάμε κανέναν μα κανέναν, ούτε φίλους ούτε εχθρούς. Όλους τους ανθρώπους να τους έχουμε φίλους ή δυνατόν, να αισθανόμεθα όπως ορίζει η Εκκλησία στην παραβολή του Καλού Σαμαρίτου πλησίων. Και ποιος είναι ο πλησίων? Εκείνος που είναι φτιαγμένος από το ίδιο χώμα και από την ίδια δημιουργική πνοή με εμάς. Τι είναι ο πλησίων? Ο εαυτός μας σε άλλη έκδοση.
Και πώς τιμάμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας. Έτσι ας προσπαθούμε τουλάχιστον όσο γίνεται να τιμάμε και να φροντίζουμε τον πλησίον, τον συνάνθρωπό μας, τον αδελφό μας εν Χριστώ, αλλά και τον κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο, το κάθε πλάσμα του Θεού, τον κάθε ταλέπορο και παραστρατημένο της δημιουργίας, το κάθε απολωλός πρόβατον. Πάμε πάλι όμως τον Ιούλιο με τους ωραίους Αγίους του, που καθώς τους σκεπτόμεθα και μόνο, γεμίζει η ψυχή μας χαρά και αγαλίαση. Παίρνουμε τις ευχές των μυστικά και εκείνοι τι κάνουν, χαίρονται που τους σκεπτόμεθα, χαίρονται που τους μνημονεύουμε, χαίρονται που τους αναφέρουμε, χαίρονται προπαντός που τους λειτουργούμε και τους πανηγυρίζουμε, χαίρονται που φυλάμε τα εικονίσματά τους, χαίρονται που ανάβουμε το καντιλάκι, απλά πράγματα, ε. Και όμως όλα αυτά τι δηλώνουν και εκφράζουν? Λατρεία. Είναι πράξεις λατρείας να ανάψεις ένα καντιλάκι, να βάλεις ένα κεράκι, να φιλίζεις μια εικόνα, να κάνεις μια μετάνοια, να κάνεις ένα σταυρό. Τι στοιχίζουν αυτά? Τίποτε. Είμαστε, όπως έλεγε ο Αίμιος Σελίτης, ευτυχείς με το τίποτα και εδώ εννοούσε την αγάπη. Με τη λατρεία είμαστε ευτυχείς. Θέλει λατρεία ο άνθρωπος για να ζήσει. Θέλει να λατρέψει. Και ποιον λατρέψει? Τον κτίστη. Τον κτίστη. Τον δημιουργό. Τον πατέρα του. Ο πλούτος μας είναι ο Θεός. Δεν είναι τίποτε άλλο. Τα λέει περί των Θεών. Καλή πραγμάτια ο Θεός και τελειωμό δεν έχει, λέει ο Αίμιος Καζαντζάκης. Το Θεό. Να λατρεύσει. Γι' αυτό, γιατί έχει μέσα στο άνθρωπος απόλυτες τάσεις. Είναι κατασκευής έτσι. Κατ' εικόνα και πάει για το καθομοίωση, να γίνει Θεός κατά χάριν. Γι' αυτό θέλω να είμαστε σπουδαίοι, να φαντάζομαι δυνατοί, να είμαστε οι πρώτοι, να είμαστε οι αχτύπητοι, να είμαστε οι ωραίοι, να είμαστε τώρα, να είμαστε τάλλο, να είμαστε οι πρώτοι μούροι στα τραπεζάκια που λέμε όταν βγαίνουμε τώρα έξω κλπ. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι για τη δόξα. Άσχετα μας βάλεσε η λόξα της αμαρτίας και ταυτό και χάσαμε τη δόξα και μας έμεινε η λόξα. Ας γελάσουμε και λίγο, καλοκαιράκι είναι. Κάνουμε και καμία επιθεώρηση. Έτσι λοιπόν, είναι για τη λατρεία ο άνθρωπος. Αλλά όχι για τη λατρεία του χρήματος, όχι για τη λατρεία της ύλης, όχι για τη λατρεία των κτισμάτων, των όποιων κτισμάτων, αλλά για τη λατρεία του Θεού. Και όταν λατρεύει κανείς το Θεό, δίνει όλες τις αγαπητικές του δυνάμεις. Δίνει ό,τι έχει μέσα την αγάπη και τον έρωτα του καλού. Και αυτός τι τα κάνει? Τα ευλογεί και τα ξαναδίνει. Έτσι κάνει οι Άγιοι. Τα δώσαν όλα στο Θεό. Και όχι τον εαυτό τους και τους δικούς τους. Και πάσαν την ζωή αυτών που ορίζει η Εκκλησία. Και ο Θεός τα ξαναδίνει. Γιατί είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη. Των αγαθών σου ουχρίαν έχω, λέει στον προφήτη Δαβίδ. Βεβαίως. Και μας τα δίνει πάλι. Και τι γίνεται ο Άγιος? Ένας Θεός κατά χάριν. Ένας Χριστός κατά χάριν. Και όταν πολύ, πώς μπορεί σε όλα τα εκκλησάκια της Οικουμένης και της Ορθοδοξίας ένας Άγιος που έχει τόσα και τόσα εκκλησάκια να είναι παρόν? Γιατί μπορεί να είναι. Κατά χάριν όμως. Διότι αφού ενώθηκε με τον Χριστό ως μέλος του σώματος της Εκκλησίας, έχει μία κατά χάριν πανταχού παρουσία. Άντε βρες το όπως είναι. Εδώ εμείς δεν ξέρουμε τα ανθρώπινα, δεν ξέρουμε πώς γεννιέται ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε πώς είναι η ύλη. Λέει η ενδιάσπαση του ατόμου, αυτή είναι η περιγραφή της ύλης, τίποτα άλλο. Περιγραφικός ορισμός, ουσιαστικός ορισμός δεν υπάρχει. Τι είναι η πέτρα, τι είναι η ύλη, θαύμα, τι είναι η ύλη, δώρο του Θεού είναι η ύλη. Γι' αυτό λέει ο Παπαδιαμάντης, για τους απίστους ο ήλιος είναι ένιγμα, για τους πιστούς είναι θαύμα. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Πολύ σπουδαία πράγματα. Πολύ δυνατά πράγματα. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία πανταχού παρουσία των Αγίων. Γι' αυτό ο Νικόλαος μπορεί να είναι σε αναρρύθμιτες μεριές. Σε αναρρύθμιτες μεριές να προβάλλεται ο ίδιος πώς με την καταχάριν πανταχού παρουσία που του έδωσε ο Χριστός μας. Αυτά είναι να φεύγει ο νους. Είναι υπερφύση, είναι υπερλόγων. Μας ξεπερνούν. Είναι κουφά που λένε τα παιδιά μας στα εξάρχεια. Βέβαια, είναι σουρεαλισμός, αληθινός σουρεαλισμός. Θυμάμαι παλιά στη φιλοσοφική λέγαμε για το σουρεαλισμό και που κάναμε στα νέα ελληνικά και στα βυζαντινά. Και διάφορα πράγματα. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Λέει παιδιά, να σα πω κι εγώ ένα σουρεαλισμό από την Εκκλησία. Λέγε, λέει, είδων παιδε χαλδαίων, χερσί τη Παρθένου, τον πλάστα, χειρί του ανθρώπου. Και το είδων, λέει, το γράφει με γιώτα. Γιατί έχει ακροστοιχίδα αλφαβητική, ένα είδο σουρεαλισμού αυτό. Ανορθογραφία για να κάνει να πετύχει την αυτή, λέει, την ακροστοιχίδα. Και δεύτερον, τι λέει, είδαν οι μάγοι. Τα παιδιά των Χαλδαίων, οι απόγονοι του Αβραάμ, τι είδανε στα χέρια μιας κόρης
να κρατάει στα χέρια της μια κόρη τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Αυτόν που έπλασε με το χέρι του, ανθρωπομορφισμός, τους ανθρώπους. Μια κόρη να κρατάει τον πλάστη στα χέρια της. Και αυτή είναι η Παναγία. Ε, παιδιά μου, λέω, είναι δεν είναι σουρεαλισμός, είναι δεν είναι ασφίωνος, είναι δεν είναι αφασία αυτό, για να πω και την άλλη έκφραση των εξαρχιακών αδελφών μας. Αυτό είναι. Υπερλόγων, υπερφύσιν και όχι παραλόγων και παραφύσιν που καταλαβαίνουμε τα πράγματα και τη δημιουργία και τους αυτούς μας πολλές φορές και το λιγότερο και το χειρότερο υποφέρομεν. Έτσι λοιπόν νιώθω με τους Αγίους από κοντά, στα βουνά, στις ερημιές, στα ακρογιάλια, στα νησάκια μας, οπουδήποτε. Κυκλώνουν την πατρίδα μας, κυκλώνουν την Ορθοδοξία, κυκλώνουν την οικουμένη όλη, την οικουμένη όλη. Και είναι οι φίλοι μας. Και ένας Ευρωπαίος σοφός των περασμένων αιώνων τι έλεγε? Μόνον όποιος είναι φίλος του Θεού αληθινός, είναι και αληθινός φίλος του ανθρώπου. Πιστεύετε αυτό? Είναι και αληθινός φίλος του ανθρώπου. Ε, λοιπόν, οι φίλοι του Θεού, οι Άγιοι, οι οικείοι του Θεού, είναι και δικοί μας φίλοι και δικοί μας οικείοι και δική μας παρέα και δική μας υπερασπιστέ και όλα δικά μας. Και μας φροντίζουν τόσο στοργικά, με τόση αγάπη, με τόση καλοσύνη, με τόσο καλό και υπέροχο τρόπο, όλους μαζί και τον καθένα χωριστά. Δεν μας αφήνουν, είναι μαζί μας και στη λύπη και στη χαρά και το πρωί και το βράδυ και την ημέρα. Ό,τι και αν γίνει, είναι αντάμα μας. Δεν μας εγκαταλείπουν. Τους μιλάμε, λέμε το όνομά τους και αυτοί, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, λένε το δικό μας το Θεό. Έναν Άγιο να πεις, λέει και αυτός το δικό σου το Θεό, είναι λίγο αυτό? Να πεις στο Βασιλέα των Ουρανών, στο Βασιλέα των Βασιλευών, τον Ξεκύριο των Γυρευόντων, ένας Άγιος το όνομά σου, γιατί εσύ ανέφερες το όνομα του Αγίου. Τα θεωρούμε απλά, τα θεωρούμε τίποτα, τα μετράμε αλλιώς σήμερα. Έχει γίνει αντιστροφή της κλίμακος των αξιών. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό οι Άγιοι, θυμάμαι μια φορά ένα γεροντάκι στα μέρη μας στην Πελοπόννησο, εγώ παπά μου ονοματίζω 100 Αγίους κάθε βράδυ. Θα μου πεις, μόνο αυτοί υπάρχουν. Ε, αυτός αυτούς ονομάτιζε. Και ξέρετε τι ωραίο ήταν για τον παππού να ονοματίζει κάθε βράδυ, να λέει το όνομά του. Δηλαδή, νοματέως σημαίνει ο άνθρωπος που έχει το όνομα. Λοιπόν, 100 Αγίους και 100 Άγιοι κάθε βράδυ να λέει το όνομα του Δημητράκη, έτσι τον έλεγαν. Και του λέει, Δημητράκη, τυχερός είσαι, μωρέ. Δεν το ξέρω αυτό, παπά μου. Βεβαίως, λέει, ονοματίζεις εσύ 100 Αγίους, ονοματίζεις για αυτοί 100 στο Θεού. Τυχερός μου, ρε, δεν είσαι. Γι' αυτό, λέει, παπά μου, κοιμάμαι σαν παιδάκι. Γι' αυτό, Δημητράκη, λέω. Τι ωραίο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έχει, λοιπόν, ο Ιούλιος τόσους Αγίους. Μας παραδίνει ο Ιούνιος με τους Αποστόλους. Μας παραδίνει στον Ιούλιο. Και γιορτάζουμε τους Αγίους Αναργύρους. Να κάνουμε μια μικρή αναφορούλα. Έτσι για να τους ονοματίσουμε κι εμείς, για να μας ονοματίσουν για αυτοί. Τι άλλο να κάνουμε? Είναι το καλύτερο μέσο, ο καλύτερος τρόπος. Μας παραδίνει λοιπόν στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, τον Εκρόμης, οι άλλοι από την Μικρασία, οι άλλοι από την Αραβία. Λοιπόν, μας παραδίνουν σε αυτούς που είναι ομόζηλοι των Αποστόλων κατά τροπάρια της εορτίστων. Και σε ανθρώπους και σε εκτείνει τι κάνουν? Τα σευεργεσίας μετέδωκαν. Είναι μεταδοτικοί οι Άγιοι. Τι ωραία. Δωράν λάβετε, δωράν δότε, λέει τα πολιτική, είναι τα λόγια τα ίδια του Χριστού στο Ευαγγέλιο. Και όταν δίνει κανείς τι κάνει? Παίρνει. Και αυτό λέγανε οι παλαιοί, όταν κάποιος παίρνει γεμίζει τα χέρια του. Όταν κάποιος δίνει γεμίζει την καρδιά του. Βέβαια. Είναι προτιμότερο, λέει ο Χριστός, στα θησάβες, στα λόγια του, να δίνει κανείς παρά να παίρνει, να λαμβάνει. Γιατί όταν δίνει και προσφέρει, έχει τη χαρά της προσφοράς, έχει τη χαρά της δημιουργίας. Είναι πνευματική χαρά, είναι άειλος τίτλος. Όταν πάρει ο άλλος, καλό είναι, αλλά λίγο. Γι' αυτό λέει ο μεγάλος Σολομών και προφήτης, αγαθόν δώμα υπερλόγων. Αγαθόν λόγος αντισοβατόπα, υπερδώμα. Είναι καλύτερος ή προτιμότερος ο λόγος και μάλιστα η καλή κουβέντα εννοεί εδώ παρά το δώσιμο. Το λέει και ο λαός μας. Ο λόγος με χόρτασε και το φαΐ σου φάτω. Οι Άγιοι Ανάργυροι λοιπόν. Σε έχουμε εκεί στο έμπα του Ιουλίου.
μας καλωσορίζουν, μας υποδέχονται, κάνουν χαρά. Χαιρόμαστε κι εμείς. Μας παραδίδουν στην επόμενη μέρα στην Παναγίτσα των Βλαχερνών, στην υπέρμαχα στρατηγό του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας και της πατρίδας μας και της οικουμένης όλης. Στην κυρά την Παναγιά που είναι δεωμένη και προσευχομένη. Και εκείνη κάνει χαρά. Μας φροντίζει εκείνη την ημέρα ιδιαίτερα, μας εμψυχώνει. Μας δίνει την ευχή και την ευλογία της. Προχωρούμε στις επόμενες ημέρες. Πάμε και στην 5η Ιουλίου που είναι ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ένας γίγαντας της Ορθοδοξίας, ο πατέρας του Αγίου Όρους μετά την κυρία Θεοτόκο μας. Η μεγάλη αυτή ψυχή που βοήθησε στα χρόνια του Βυζαντίου και την Αυτοκρατορία και την Ορθόδοξη Εκκλησία με τον τρόπο του και κάτω ανθρώπινο. Μεγάλα πράγματα. Πάμε και σε 7 στην Αγία μας Κυριακή που τόσο την αγαπά ο λαός μας όσο λίγες μετά την Αγία Παρασκευή. Βεβαίως, μεγάλη Αγία αυτή, αφού στα μέρη του Πόντου και της Θράκης ο μήνας Ιούλιος, τον οποίο γιορτάζει η Αγία 7 Ιουλίου, έχει ονομαστεί Άγιο Κυριακή της από Ιούλιος, ο μήνας της Αγίας Κυριακής. Η Αγία Κυριακή. Άλλωστε, όπως άκουγα από χθες με τον Μητροπολίτη Γόρτινος εκεί στην Αγία Παρασκευή, στα Λαγκάδια, που έλεγε: οι μέρες της εβδομάδος μας έδωσαν δύο μεγάλες Αγίες. Η Παρασκευή μας έδωσε την Αγία Παρασκευή και η Κυριακή την Αγία Κυριακή, που έχει το όνομα του Αναστάντος Κυρίου μας. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Η Αγία Κυριακή, την οποία αγαπούσε πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος και η οποία εκεί ανάσει μέσα στον Ιούλιο. Και είναι πολιούχος σε πολλά μέρη και πολλά εκκλησάκια της υπάρχουν διάσπαρτα στην πατρίδα μας και στην Ορθοδοξία και όχι μόνο. Και ήταν, όπως λέει το Συναξάριο, η ομορφότερη γυναίκα επάνω στη γη. Λίγες γυναίκες, λέει επιλέξει, πέρασαν έχουσες την ομορφιά της Αγίας Κυριακής. Και εκείνη τι έκανε, τα έδωσε όλα στο Χριστό. Όλα στη χάρη του, όλα στην αγάπη του. Και στο τέλος τι έκανε η ψυχούλα. Όταν την πήγαν να αποκεφαλίσουν, λέει στον Χριστό: «Σε παρακαλώ, μεγάλε, πάρε με έτσι. Μην επιτρέψεις να με αποκεφαλίσουν. Όχι ότι φοβάμαι, εγώ σου απέδειξε την αγάπη μου, αλλά ας μην πάρουν αυτά τα ανθρωπάκια το κρίμα στο λαιμό τους για το δικό μου αποκεφαλισμό και φωνικό». Τι ήταν αυτό? Το ίδιο είχε κάνει και ο Άρης Χαράλαμπος και τόσοι άλλοι. Και αφού είπε αυτά, εκοιμήθησαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Και ταύτα λοιπόν ο Στέφανος εκοιμήθηκε, ήταν φοβερή και κοιμημένη. Έλαμπε, ήταν οι στρατιώτες και δεν ξέραν τι να κάνουν. Και ακούς τη φωνή που τους έλεγε από τον ουρανό: «Αυτά που είδατε πηγαίνετε να τα πείτε παντού. Να πιστέψει ο κόσμος, να μπει στην εκκλησία, να μπει στην πίστη, να μπει στη χάρη. Γιατί όλος ο κόσμος αυτό ζητάει, την εκκλησία, το Χριστό, το κάτι άλλο. Τον παράδεισο ζητάει. Τι ζητάω, λέει, μια θέση στον παράδεισο να πάω τραγουδάν και τα παιδιά μας τόσο όμορφα και τόσο ωραία». Έτσι, φεύγουμε, πάμε πάνω. 11 Ιουλίου, άλλη μεγάλη Αγία, η Μεγαλομάρτυρα Εφημία με το θαύμα του τόμου στη Σύνοδο της Χαλκιδόνος. Η Εκκλησία η Ορθόδοξη έχει το θαύμα, έχει τη δύναμη. Γι' αυτό η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι και εν λόγω, αλλά όχι μόνο εν λόγω, αλλά είναι εν δυνάμει. Έχει τη δύναμη του Χριστού. Και τι είναι ο Χριστός? Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Απέδειξαν εκεί το Ορθόδοξο δόγμα όχι μόνο με τα θεόπνευστα λόγια των πατέρες της Τετάρτης Χαλκιδόνης Συνόδου, αλλά και με τη δύναμη του Θεού. Βάλαν τον τόμο, το βιβλίο με την Ορθόδοξη Διδασκαλία, καθώς το βιβλίο με την Ετική Διδασκαλία στα χεράκια της Αγίας. Και τα άφησαν εκεί και προσευχήθηκαν αφού είχαν κλειδώσει το σκήνομά της και πήγαν μετά από λίγες μέρες που όρισαν να δούνε τι έγινε. Και τι βρήκαν? Τον τόμο των Ορθοδόξων να τον έχει αγκαλιάσει σφιχτά η Αγία και να τον κρατάει, και τον τόμο των αιρετικών να τον έχει βάλει κάτω από τα πόδια της και να τον πατάει. Ποιο πατάμε? Το δαίμονα. Πατήνε πάνω Όφεων και Σκορπιών και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού, είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Αλλά βλέπω εδώ την ώρα να τρέχει αμιλίκτος. Έχουμε κάνει εδώ με τον Πάτερ Στούντε το δωματιάκι και τον ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μέσα στο θέρος και με τόσο κόπο και με τόσες δουλειές έρχεται και κάνει αυτό. Μισθόν θα έχει και αυτός από τους Αγίους και εσείς όλοι. Λοιπόν, πάμε μετά στις 15 του Ιουλίου, είναι η Αγία Ιουλίτα με τον Άγιο Κύρικο.
τριετές νήπιον ο Άγιος Κύρικος και έβρισε τον τύρανο και του είπε «Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, ένας είναι ο Θεός μας, ο Χριστός». Και του φύγει και μια κλωτσιά στην κοιλίτσα του τύρανου, καθώς εκείνος τον κρατούσε στην αγκάλη προσπαθώντας να το αλλάξει. Και εκείνος νευρίασε και οργίστηκε και τον πετάει στα σκαλιά του δικητηρίου και έσπασε το κεφαλάκι του στα σκαλοπάτια και κοιμήθη ο Άγιος Κύρικος. Μεγάλη χάρη του και μεγάλη ευλογία του. Πάμε στις 17 στην Αγία Μαρίνα, έτσι να τους ονοματίσουμε. Και τους άλλους που ανάμεσα τους ονοματίζουμε χωρίς να τους αναφέρουμε. Λοιπόν, τους εννοούμε. Η Αγία Μαρίνα, παιδούλα 15 ετών, πατέρας παπάς των ειδώλων. Τι υπέροχα πράγματα είναι αυτά. Από το αγκάθι βγαίνει Ρόδο κλπ. Και δόθη με αγάπη, με περιπάθεια στον Χριστό 15 χρόνια και ήθελε να μαρτυρήσει. Τόσο πολύ που δεν βάσταγε, δεν άντεχε και έλεγε «Σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό». Ποθούσε και ζητούσε τον νυμφίο Χριστό το κάτι άλλο. Την αληθινή μας πατρίδα, πατρίδα μας είναι ο Θεός, να το ξέρουμε αυτό. Ο Θεός μας είναι η πατρίδα μας, ο Θεός μου προσεορθρίζω. Και έφτασε στα μαρτία η Αγία και έδωσε ρέστα και ξεκλείδωσε τόσο στην πίστη και στη χάρη του Χριστού που ο τύρανος ο Λίβριος στο τέλος διέταξε να την αποκεφαλίσουν, να μην τους κάνει όλους χριστιανούς, να μην τους φέρει όλους στην Εκκλησία και να μην τους οδηγήσει όλους στο Χριστό. 15 χρονών παιδούλα η Αγία Μαρίνα που σημαίνει θαλασσινή, έχουμε και τις Μαρίνες στα παραλιά μας, έδωσε ρέστα. Και αυτός είναι δρόμος και για τους Αγίους, οδηγός και για τους Αγίους, πρότυπο και για τους νέους Αγίους είπα. Να γίνουν Άγιοι και οι νέοι, να γίνουν Άγιοι όλοι, να γίνουμε Άγιοι όλοι, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί φωνάζει ο Θεός από την Παλαιά και από την Καινή μας Διαθήκη. Και προχωρούμε παρέκει, πάμε στον προφήτη Ηλία, στο μεγάλο αυτό Λεβέντη που φρουρεί τη γης, μην το ξεχνάμε.

το αυτό θα είναι ψευδές. Αλλά θα δώσει όλη την κακία και όλη τη δύναμή του σε έναν άνθρωπο. Και αυτός θα είναι ο Αντίχριστος, που θα έρθει αντί του Χριστού, θα το παίζει Χριστός. Και αυτόν ακριβώς, επειδή θα πλανέσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς ο Αντίχριστος, θα έλθει, θα φανερωθεί και θα ελέγξει και θα γνωστοποιήσει την οικουμένη και θα φανερώσει ο μέγας προφήτης Ηλιού, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Είναι ανάμεσά μας πιο πολύ από όλους ο προφήτης. Γι' αυτό τον φωνάζουμε και στις ερμιές και στα βουνά και στις πόλεις και οπουδήποτε. Και ο προφήτης Ηλίας φθάνει. Παλιοί λέγανε ότι αστράφτηκε βροντά, στον ουρανό τι λέγανε για να έχουν θάρρος. Είναι ο προφήτης Ηλίας που κυνηγάει τους διαβόλους. Και κυνηγάει τους ασεβείς και τους άπιστους και τους ιδωλολάτρες. Τι ωραία το βάνανε. Το βάνανε τόσο καλά. Δεν φοβόντουσαν ούτε αστροπελέκια, ούτε βροντές, ούτε τίποτε άλλο, ούτε απειλές. Προφήτης Ηλίας λοιπόν, δεσπόζει και στα δικά μας τα βουνά και όχι μόνο η μεγάλη αυτή προσωπικότητα της παλαιάς αλλά και της Καινής Διαθήκης. Άλλωστε παρουσιάστηκε και στη μεταμόρφωση του Χριστού μαζί με τον μεγάλο προφήτη Μωυσή για να δείξει ο Χριστός εκεί ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει. Ότι είναι Κύριος και των ζώντων που είναι ο Ηλίας ακόμη και ζει σε αυτήν την πλάση και των νεκρών. Που είναι ο προφήτης, ο Μέγας Μωυσής και όχι μόνο. Μεγάλα πράγματα αυτά. Προχωρούμε στις 22 στην Αγία Μαρία, τη Μαγδαληνή, τη Μυροφόρο, τη Μεγαλομάρτυρα και την Ισαπόστολο. Τι ύψος είναι αυτή, τι μεγαλείο είναι αυτή. Να την Παναγία έχει τα πρωτεία εκεί στην Καινή Διαθήκη. Αγαπούσε τόσο τον Χριστό και ήταν τόσο δυσκολεμένη. Είχε 7 δαιμόνια αρχικά. Υπέφερε καημέν και βασανίζει το. Και πήγε στη χάρη του Χριστού και στην αγάπη. Τη πήρε εκείνο τα δαιμόνια, τη έδωσε την ευλογία του. Και εκείνη έμεινε κοντά του πιστή και αφοσιωμένη και στο μνήμα και στο ένα και στο άλλο και στα πάντα. Και βαστούσε και την Παναγία μαζί και ήσαν μαζί και απέναντι του τάφου και έβλεπαν λοιπόν τη Σταύρωση και την ταφή του Ιησού και όλα τα υπόλοιπα. Η Αγία Μεγαλομάρτης Μυροφόρος Μαρία η Μαγδαληνή η οποία με την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει και πάει στον βασιλέα της Ρώμης, στον Τιβέριο Πεϊστατό του Διοκαλυγούλας. Πάει λοιπόν εκεί πέρα και κατήγγειλε τον Πόντιο Πιλάτο και τον αρχιερέα Καϊάφα που δίκασαν και καταδίκασαν εις θάνατον τον Χριστό. Και τους εφρόντισε λοιπόν ο αυτοκράτορ και τους δύο αυτούς. Θα πει γιατί το έκανε εκείνη. Από αγάπη για τον Χριστό δεν είναι εκδίκηση αυτό, αλλά και η εκδίκηση είναι η απόδοση του δικαίου. Το έκδικος είναι και αξίωμα εκκλησιαστικών. Κύριος που απονέμει τη δικαιοσύνη σε αυτούς που τη δικαιούνται και τους ανήκει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 24 του μηνός η Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα, μιλήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη για αυτή τη μεγάλη αθληφόρο με τόσο θαυμασμό και με τόση έτσι χάρη και πολλοί ακροατές πήραν τηλέφωνο και εξέφρασαν ακριβώς την ευαρέσκειά τους για αυτή την Αγία και μάλιστα πολλοί είπαν δεν την ξέραμε καθόλου, είναι μέσα στο καλοκαιράκι και εμείς γι' αυτό προσπαθήσαμε από αυτή την εκπομπή λίχνω της Ποσίμου να την αναφέρουμε λιγάκι παραπάνω, να την αναδείξουμε λιγάκι, χωρίς να το έχει ανάγκη. Χάρηκε όμως η Αγία, χάρηκε και μας ευλόγησε τα ψηλός, γιατί είναι και αυτή από τις μεγάλες κορυφές των μαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και πάμε στις 25 του μηνός που γιορτάζουν οι δίκαιοι Θεοπάτορας Ιωακείμ και Άννα. Του Συναξάρι το νεότερο αναφέρει την κοίμη της Αγίας Άννης, τα τροπάρια όμως και παρότερα Συναξάρι αναφέρει την κοίμη και Ιωακείμ και Άννης. Άμα το προσέξουμε θα το διαπιστώσουμε αυτό. Γιορτάζουμε λοιπόν την κοίμη των δύο αυτό Θεοπατώρων του παππού και της γιαγιάς του Ιησού Χριστού μας. Τι μεγάλη Άγιοι, τι μεγάλη τιμή. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος και αυτός 11 Ιουλίου έφυγε και πήγε στα λιμέρια του Θεού, την Παναγία δεν τη βρίσκω λέει στην προσευχή μου εύκολα. Πού να τη βρεις εκείνη. Τους Αγίους Ιωακείμ και Άννα τους βρίσκεις αμέσως, τους λες ό,τι θέλεις και αυτοί αμέσως το πάνε στην Παναγίτσα, στην κόρη τους, στην κυρία Θεοτόκο. Τι ωραία, μεγάλη μέρα κι αυτή, μεγάλη χαρά. Και λέγανε στα χωριά μας οι καημένοι τότε μέσα στον Ιούλιο που θερίζαμε, που τρέχαμε να τα προλάβουμε όλα, να πάμε και σε Παγγίλτσα για Παρασκευής, να πάρουμε σφυρίχτες και καρπούζια και κανένα σουγιά. Λοιπόν, τι λέγανε, της Αγίας Άννης, κάτσε να ανασάνεις. Τι ωραίος ο λαός. Κάτσε να ανασάνεις, να πάρω μια ανάσα. Παλιά είχαμε δουλειές γεωργικές πολλές, να θερίζεις, να λωνίζεις, να τρέξεις, να κουβαλείς τα μηχανές, τα τίποτα, με τα ζώα, με τα λόνια, με τα άχυρα, με τα άγανα, με τις σκόνες. Τι ωραία ήταν όμως, μαρτυρικά χρόνια, όμορφα χρόνια, δημιουργικά χρόνια, ευλογημένα χρόνια. Μέσα στον υδρότα, μέσα στον κόπο, μέσα στην προσφορά, μέσα στη δημιουργία. Σήμερα τεμπελιάσαμε περισσότερο και αχριστευθήκαμε. Τέλος πάντων.

Πάμε μετά στις 26 τη μεγάλη μας Αγία Παρασκευή. Είναι η πιο αγαπημένη Αγία των Ελλήνων Ορθόδοξων Χριστιανών. Έχει ταυτιστεί με τους Έλληνες περισσότερο από όλες τις Αγίες η Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό και βοηθούσαν έκαθεν και βοηθάει και στην Τουρκοκρατία και στα Δερβενάκια. Ήταν εκεί η Αγία. Ανήμερα στη Χάλιτσα έγινε η μάχη των Δερβενακίων. Και νίκησε ο Κολοκοτρώνης και η Παναγία και η Αγία και οι ήρωες της Ορδές του Δράμαλη που είχαν έρθει στην Πελοπόννησο τότε 26 Ιουλίου 1822 με σκοπό να κάνουν γενοκτονία, να αφανίσουν τους Ορθόδοξους Ρωμαίους της Πελοποννήσου και όχι μόνο, και να φέρουν Τούρκους και Αραπάδες που μας έφεραν σήμερα. Έβαλε το χεράκι λοιπόν η Αγία και μέσα στο λιοπύρι εκείνου του έτους βοήθησε αμέριστα τους Κολοκοτρωναίους και τους άλλους και νίκησαν τις ορδές του φοβερού Δράμαλη που ερχόταν υπερόπτης και υπερήφανος να καταλάβει το Μοριά και δεν δεχόταν συμβουλές ούτε από τους δικούς του ούτε από κανέναν. Και έπεσε λοιπόν σαν τον ποντικό στη φάκα και ήταν εδώ ακριβώς τη Θεία Δίκη. Μη φοβούμεθα, ας έχουν οι άλλοι υπεροπλίες, έχουν αριθμούς. Ήσαν λίγοι δικοί μας, ελάχιστοι και διχασμένοι και μοιρασμένοι, στενοχωρημένος ο Κολοκοτρώνης. Παρόν παντών Γερμανός τον έβαλε στα νερά και μπήκε και να κάνει τον πόλεμο. Και παρά τα αυτά είχαν τον Θεό μαζί τους και νίκησαν. Και σήμερα όλοι ας φωνάζουν, ας επιμένουν, ας απειλούν, είναι ο Θεός μαζί μας. Οι απέναντι γείτονες και οι βορεινοί γείτονες και όποιοι άλλοι λένε το ένα και το άλλο. Ας κουνήσει το φρυδάκι το Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, να σου πω εγώ που πάνε και τι γίνεται. Να τρέχουν και να μην φτάνουν και μάλιστα να τρέχουν μηδενός διώκοντος που λέει το Ιερό Ψαλτήριο, όπως τόσες φορές είχε γίνει στο Άγιο Βυζάντιο. Πάμε όμως να φύγουμε γιατί πέρασε η ώρα. 27 του μηνός Ιουλίου, ο Άγιος Παντελεήμων. Μεγάλη μορφή, μεγάλη ψυχή, μεγάλος μάρτυρας, μεγάλη προσφορά. Μου είστε κάποιες φορές ερώτημα στον σταθμό, γιατί λέει παροιμία κουτσί στραβή, όλοι κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί Άγιος ελεούσε πάντας. Έλεος Θεού μιμούμενος, Παντελεήμον σοφέλαν οι ωραίοι του έννοι στον πλάγιο του Τετάρτου. Δηλαδή ήταν ένας μικρός Θεός, όπως ο Θεός ελεεί τους πάντας, έτσι και ο Άγιος Παντελεήμον ήταν ένας μικρός Θεός, Θεός κατά χάριν. Και ελεούσε όλους, γιατρεύε όλους, θράβε όλους, κουτσούς και στραβούς. Γι' αυτό και ο λαός μας τι ωραία το λέει. Ξέρει πολύ καλά. Τέλος Παντελεήμων από τους Αγίους Αναργύρους, κορυφαίος των Αγίων Αναργύρων και ακέστο δηλαδή ιατρός και θεραπευτής. Και είναι συνδεδεμένος με το λαό μας, με τον Παπαπλανά εδώ στην Αθήνα, έδινε ρέστα Άγιος Παντελεήμων και δίνει ρέστα Άγιος Παντελεήμων. Στις 28 η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η αρχόντισσα Βυζαντινή παραλίγου θα γινόταν βασίλισσα, αλλά την κέρδισε ο μοναχισμός και η Εκκλησία και είναι αγαπημένη Αγία των Ορθοδόξων Χριστιανών και ιδιαίτερα των Ελλήνων και έχουμε και δημονίτης εδώ στην Αττική με το παλαιό ημερολόγιο. Τα αφήνουμε αυτό, είναι απλό. Λοιπόν, και την τιμάμε και τρέχουν τόσοι εκεί και καλά κάνουν και πηγαίνουν, τη χάρη της παίρνουν, δεν παίρνουν το ημερολόγιο. Έτσι, και δεν λατρεύουμε τον χρόνο, λέει ο Μέγας Αθανάσης, αλλά των Χριστών, να μην κολλάμε εκεί, να μένουμε εκεί. Δυστυχώς υπάρχουν, για αυτά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Δηλαδή, να είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε λίγοι Ορθόδοξοι, δεν υπάρχει λόγος. Μακάρι να γίνει αυτή η ένωση, τα από εδώ, τα από εκεί, να είμαστε στην Ορθοδοξία μόνο. Να λατρεύουμε τον Χριστό και όχι των χρόνων. Έτσι. Λοιπόν και φτάνουμε στα τέλη του Ιουλίου. Γιορτάζει η Εκκλησία μας και τα προεόρτια της προόδου Τιμίου Σταυρού. Αφήνουμε τις άλλες Αγίες, τον Άγιο Ευδόκιμο και τις άλλες Αποστόλους που είναι στις 30 και 31 Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος, αυτός ο μεγάλος Βυζαντινός Άρχοντας. Τα έκαμε όλα και χτήματα και υποθέσεις και δουλειές και αγιότητα. Και βγήκε στο τέλος σαν τον Άγιο το Ρώσο άφθαρτος. Γι' αυτό έχουν και το ίδιο πολιτικό. Ή μάλλον πήραν το πολιτικό του Αγίου Ευδοκίμου, το τροποποίησαν και το έκαναν πολιτικό του Αγίου Άνου του Ρώσου. Μεγάλη μορφή ο Άγιος Ευδόκιμος. Σημαίνει ευάρεστος το Θεό. Και έχουμε λοιπόν τα προεόρτα της προόδου του Τιμίου Σταυρού. Τι είναι η πρόοδος? Έξοδος. Πώς δεν με γυρίνει, προέλθουμε, να έρθουμε μπρος, να φύγουμε. Μπαίνουν από μια πόρτα στις εκκλησίες παλιά όπως και τώρα και φεύγουν από την άλλη. Προχωρήστε μπροστά, λέει. Παπ, και φύγετε. Βγείτε από εκεί. Τι ωραία είναι η εκκλησία. Κυριολεκτή η ελληνική γλώσσα μας και ακριβολογή. Τα λέμε για αυτά γιατί χτυπάνε τόσο πολύ την ελληνική γλώσσα. Ας την κρατήσουμε. Είναι η γλώσσα της εκκλησίας. Και αν την κρατήσουμε εμείς, θα την κρατήσει η εκκλησία.
διότι έχει ευλογήσει την ελληνική γλώσσα ο Θεός ιδιαίτερα, γιατί είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, είναι η γλώσσα της Εκκλησίας του, είναι η γλώσσα του, η δική του. Άλλωστε και ο Κικέρον τι έλεγε, πως η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των Θεών. Τι γινόταν στο Βυζάντιο, πέρνανε στην 1η Αυγούστου ακριβώς από το Ιερό Παλάτιο ένα μεγάλο τμήμα τιμήκης του οποίου σταυρού που είχε φέρει από το Ιεροσόλυμα, καθώς τον βρήκε η Αγία Ελένη. Και εδώ είχαν στο Ιερό Παλάτιο να φυλάει. Και όταν κάνανε αγιασμό, τι κάνανε, πέρανε τα ιερά ξύλα, το ιερό αυτό σέβασμα, και το έβαζαν στον αγιασμό προς απομερισμόν, να πάρει τη χάρη του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό και ψέραν το πολιτική και του Σταυρού, σώσον Κύριε των λαών και ευλόγηση την γεωνομία, νίκας βασιλεύς και τον ούσαν βασιλής, και τον Ηράκλειο που τον βρήκε, και τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, που τον επανέφερε ο Ηράκλειος, και ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη που τον βρήκαν. Γι' αυτό και μερικοί σήμερα ζαλίζονται με αυτά που δεν χρειάζεται. Μπορούμε να κάνουμε αγιασμό και χωρίς να πούμε σώσον Κύριε των λαών, αφού δεν έχουμε τίμιο ξύλο. Αλλά αυτά είναι τόσο ωραία. Μας θυμίζει την ιστορία μας, μας θυμίζει την πατρίδα μας, μας θυμίζει τους αγώνες των βασιλέων υπερπίστεως και πατρίδος. Βγάλαν τίμιο σταυρό και τι κάνανε. Επειδή και στο Βυζάντιο υπήρχε νέα γρήπη και τόσες αρρώστιες λοιμικές κλπ. Κλπ. Καλοκαιρινές, πως έχουν τώρα τα παιδάκια πυρετούς και όχι μόνο, και άλλα διάφορα και θέρμες που λέγανε οι παλαιοί, δεν υπήρχαν φάρμακα και ενέσεις που είναι τώρα. Λοιπόν, και τι κάνανε. Βγάλαν τον τίμιο σταυρό και κάνανε λιτανία σε όλη την πόλη. Κάνε λιτανία και τον εναπέθηταν στο ναό του Θεού Σοφίας, στη μεγάλη εκκλησία του Χριστού, που είναι ακριβώς αφιερωμένη στο Χριστό. Ο ναός του Θεού Σοφίας δεν είναι στη Μάρτυρα Σοφία, είναι στη Σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός. Το ξέρουμε αυτό. Ο Χριστός. Και τον οποίον επανέφεραν πάλι στο Ιερό Παλάτιο στις 14 Αυγούστου, μια μέρα πριν τις κοιμήσεως, και τον έβαλαν στη θέση του. Αφού είχαν κάνει πάλι λιτανίες, αφού είχαν κάνει πάλι δεήσεις, αφού είχαν κάνει προσευχές. Και είναι ωραία η 1η Αυγούστου, καθώς μπαίνουμε στον Άγιο 15 Αύγουστο, να αρχίζει με την Παναγία, αλλά και με τον Τίμιο Σταυρό, και να ψάλλουμε και Σταυρόν Χαράξας Μωσής, να σταυροπροσκυνούμε το Τίμιο Ξύλο και να παίρνουμε ευλογία και να αρχίζουμε την νηστεία και την προσευχή και τις δεήσεις προς τον δυνάμενο σώζε, αλλά και προς τη μητέρα αυτού, τη Θεοτόκο και μητέρα του Φωτός. Κάνουμε παρακλήσεις. Τι σημαίνει παράκληση? Καλό κοντά μου, παρά και καλό. Καλό κοντά μου την Παναγία. Και εκείνη είναι ταπεινή, η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, και έρχεται κοντά μας εκείνη, εξαιρέτως. Και μας κάνει παρέα, μας κάνει συντροφιά, μας δίνει δύναμη. Μας παρηγορεί, μας θεραπεύει. Μας δίνει την ευλογία και την ευχή της. Δεν είμαστε μόνοι μας. Κάνουμε παρακλήσεις στην Παναγία. Και οι παρακλήσεις αυτές τις ημέρες που γίνονται στις εκκλησίες μας, να αλλάξει μικρή και μεγάλη, απευθύνονται πού? Στην Παναγία. Οι δεήσεις δε που γίνονται διαμέσως απευθύνονται πού? Στο Θεό. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο μεγαλαιός, ο μεθάς υπάξουν, και λες τι ωραία. Οι παρακλήσεις στην Παναγία και οι δεήσεις στο Θεό. Τι ωραία. Πόσο δένει αυτό. Πόσο υπέροχο είναι αυτό. Και κάνουμε και την νηστεία μας και την επιζητούν όλοι πια. Αυτή την νηστεία, αυτό τον Άγιο 15 Αύγουστο. Είναι μέσα στο DNA μας, είναι μέσα στην ψυχή μας, πιστή και άπιστη. Ενδιαφερόμενοι και εμείς, φολκλωρικά μερικοί ακόμη, τους αρέσει τόσο πολύ να κάνουν παιδί νηστεία, να βάλουν ένα κεράκι, να πας στην Παναγία, να φιλήσει την εικόνα της κοιμήσεως, να ακούσω λίγο από την παράκληση και να πάρει κάτι η ψυχή μου. Μια παρηγοριά, μια δύναμη, μια φύλαξη που λέγανε οι παλαιοί, δηλαδή μια προστασία. Και να πάω πάλι στο σπιτάκι μου, να πάω στη δουλειά μου. Να πάω οπουδήποτε. Τι ωραίο. Ο Ιερός 15 Αύγουστος ανάσει και κυριαρχεί ανά την Ορθοδοξία, και μάλιστα εδώ στη δική μας ελληνική Ορθοδοξία. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι ο μήνας της Παναγίας. Και ο Αύγουστος ως μήνας ανήκει στον αστερισμό της Παρθένου, όπως λένε εκείνοι που ξέρουν, και αναφέρει ο Ιερός Νικόδημος στα Συναξάρια και όχι μόνο. Είναι στην Παρθένο Μαρία αφιερωμένος με διατάγματα αυτοκρατορικά του Βυζαντίου. Όλος ο μήνας, από την 1η μέχρι την 31η, είναι αφιερωμένος στην Κυρία μας Θεοτόκο, στη Σεβαστή, γιατί Αύγουστος σημαίνει Σεβαστός, στη Σεβαστή Άνασα και Δέσποινα και Κυρία και Παντοβασίλισσα, είναι αφιερωμένος ο μήνας αυτός. Γι' αυτό και εμείς, καθώς θα μπούμε μεθαύριο και ευχόμεθα και καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγία, ας έχουμε έτσι αυτά τα αισθήματα, αυτές τις διαθέσεις.
αυτές τις σκέψεις και ας κάνουμε αυτή την προσπάθεια, ας προσπαθούμε να είμαστε δηλαδή μέσα σε αυτό το κλίμα, να αισθανόμαστε την Παναγία, να την καλούμε κοντά μας, να κάνουμε νηστεία ψυχής και σώματος, να κάνουμε δεή στο Θεό μέσα των ιερέων και εμείς ακόμη, και να παρακαλούμε για την πατρίδα μας, για τους αρρώστους μας, για τις φωτιές, για τα βάσανα, για τις ταλαιπωρίες της οικουμένης, για τις δικές μας ταλαιπωρίες, για τους αποθαμένους αδελφούς και πατέρες που είναι στην άλλη πλάση και περιμένουν τη λειτουργία μας, περιμένουν την αγάπη μας, περιμένουν την προσευχή μας, περιμένουν όλα τα καλά μας. Και έτσι μπαίνοντας στον Ιερό 15 Αύγουστο έχουμε ιδιαίτερη χαρά, έχουμε ιδιαίτερη χαρά. Αλλά εδώ βλέπω το χρόνο να τρέχει αμιλίκτος, ευγενέστατη και σεβαστή μου ακροατέ, και πρέπει να μαζευτούμε. Πολλά λαλήσαμε σήμερα, είναι και καλοκαιράκι, μας έχει βαρέσει και λίγο, αλλά τα αφήσαμε έτσι χαλαρά, να ακούτε και εσείς χαλαρά, να μην ζορίζεστε και να χαίρεστε, για να μπορέσουμε να περάσουμε τις ημερούλες. Γιατί εδώ θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο τον Αείμνηστο που έλεγε τόσο ωραία και τόσο χαριτωμένα: «Γέλαμε να σε γελώ, να περνούμε τον καιρό». Τι ωραίος που ήτανε, να περάσουμε την κάθε μερούλα. Και ας μην έχουμε αδελφοί και πατέρες και ευγενέστητοι ακροατέ, πολλές σκέψεις και πολλές φροντίδες. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Και ως μας λέει σήμερα να κάνουμε φροντίδα, όχι μέρημνα, έτσι να φροντίζουμε, να προνοούμε. Το αύριο όχι. Το αύριο θα μεριμνήσει μόνο. Δηλαδή ο Θεός θα μεριμνήσει για μας. Και αφού έχει ο Θεός, που είναι ο Θεός μας, έχουμε και εμείς. Και παραέχομαι. Με αυτά τα λίγα θα ήθελα να κλείσω σήμερα, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι και πολλά και σε ευγενέστατη ακροατέ μου από όπου και μας ακούτε, και να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, καλό και Άγιο 15άδοξο να μπούμε. Σας εύχομαι λοιπόν τώρα με το καλό ο νέος μήνας, καλό 15άδοξο, καλή Παναγία, χρόνια πολλά, και όλοι οι Άγιοι του Ιουλίου και οι Άγιοι που έρχονται να είναι βοήθειά μας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα, χρόνια πολλά, κάθε καλό.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ, κι εγώ.
6: Την 5η 9 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Κυρίλου, Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φιλοθέης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος του Αγίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: την Παρασκευή 10 Ιουλίου, εορτή των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παρθενίου και Ευμενίου τον Ενκουδουμά, πανηγυρίζει το φερόνυμο Ιερό Κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού, Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 5ης 9 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Τρισερούσας, πανηγυρίζει ο φερόνυμος ιερός ναός της ενορίας Αγίας Σοφίας Γνωσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκφριούλων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού της του Θεού Σοφίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκβριούλων, πανηγυρίζει ο φερόνυμος ιερός ναός της ενορίας Σιλάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοζιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων Σοφρονίου του Έσεξ του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο της ενορίας Κάτω Βάθιας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας της Αποστόλου Όλγας, πανηγυρίζει ο φερόνυμος ιερός ναός της ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο ιερός ναός βρίσκεται στη θέση Αλμυρός, απέναντι από Κηφή και το γήπεδο της ομάδας του Αλμυρού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Γουβών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Σπυρινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Γουρνών Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Λουκάν, κεφάλαιον δέκατον. Μετά δε ταύτα ανέδειξεν ο Κύριος και εταίρους εβδομήκοντα και απέστειλεν αυτούς ανά δύο, προπροσώπου αυτού εισπάσαν πόλην και τόπον, ου ήμελεν αυτός έρχεστε. Έλεγενον προς αυτούς, ο μεν θερισμός πολλής, ιδε εργάται ο λίγη. Δεήθητη ον του Κυρίου του θερισμού όπως εκβάλλει εργάτασης των θερισμών αυτού. Υπάγεται. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ο σάρνας εν μέσω λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη πείραν, μη δε υποδήματα και μη δένα κατά την οδό να σπάσιστε. Η σύντανική αν εισέρχεστε πρώτον λέγεται, ειρήνη το οίκο τούτο. Και αν ή εκεί ως ειρήνης επαναπαύσετε επ' αυτόν η ειρήνη ημών. Η δε μίγε εφημάς επανακάμψει. Εν αυτή δε τη οικία μένεται εστίοντες και πίνοντες τα παρά αυτών. Άξιος γάρο εργάτης του μισθού αυτού εστί. Μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Και η σύναν πόλην εισέρχεστε και δέχονται ημάς. Εστίετε τα παρατηθέμενα ημίν. Και θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς και λέγεται αυτής. Ίγκυ γεν εφημάσει βασιλεία του Θεού. Η σύνταν πόλην εισέρχεστε και μη δέχονται ημάς εξελθόντες εις τας πλατείας αυτής είπατε. Και των κονιορτών των κολληθέντα ημίν από τις πόλεως ημών εις τους πόδας ημών απομασώμεθα ημίν. Πλην τούτο γινώσκεται, ότι ίγκυ γεν εφημάσει βασιλεία του Θεού. Λέγω δε ημίν, ότι σοδόμησεν τη ημέρα εκείνη ανεκτότερον έστε, ή τη πόλη εκείνη. Ο έσι Χοραζίν, ο έσι Βιθσαϊδά, ότι ή εν Τύρο και Σιδόνια γένοντο εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλαιν εν Σάκο και Σποδό καθήμινοι μετενόησαν. Πλην Τύρο και Σιδόνια ανεκτότερον έστε εν τη κρίση η ημίν. Και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ο ακούων ημών εμού ακούει, και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε εμέ αθετών, αθετεί τον αποστηλαντάμε. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσατε ημίν εν το ονόματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδου δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεως και σκορπίων, και επιπάσαν την δύναμην του εχθρού και ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσετε. Χαίρετε δε, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής». Εν αυτή τη ώρα εγαλιάσατε το πνεύμα ο Ιησούς και είπεν, «Εξομολογούμε σοι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου». Και στραφής προς τους μαθητάς είπε, «Πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδής επιγεινώσκει της έστειν ο Υιός ημί ο Πατήρ, και της έστειν ο Πατήρ ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψει». Και στραφής προς τους μαθητάς κατηδίαν είπε, «Μακάρι οι οφθαλμοί βλέποντες αβλέπετε. Λέγω γάρι μην, ότι πολλοί προφήτε και βασιλίσι θέλησαν οι δύνα ημείς βλέπετε και ουκ είδων. Και ακούσε ακούατε και ουκ ήκουσαν. Και ιδού νομικός της ανέστη εκπειράζων αυτών και λέγων, «Δάσκαλε, τι ποιείς σας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω». Ο δε είπε προς αυτόν, «Εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις». Ο δε αποκριθείς είπεν, «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύου σου και εξ όλης της διανύου σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν». Είπε δε αυτό, «Ορθώς απεκρίθεις, τούτο πει και ζήσει». Ο δε θέλων δικαιούνε αυτόν είπε προς τον Ιησούν, «Και τι έστιμο πλησίων». Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, «Άνθρωπός της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και ληστές περιέπεσεν ή και εκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες η μηθανή την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαινε εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και Λεβίτης γενόμενος κατά τον τόπον ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη και προσελθόν κατέδυσε τα τραύματα αυτού επιχαίων έλεον και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτίνος, ήγα γεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθών, εκβαλών δύο δινάρια έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθητη αυτού, και ό,τι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεσθέ με αποδόσωση. Τι σουν τούτων των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε το εμπεσόντος στους ληστάς».
Ο δε είπεν, «Ο ποιήσας το έλεος μεταυτού». Είπενον αυτό ο Ιησούς, «Πορεύου κι εσύ και ποιοι ομοίως». Εγένετο δε εν το πορεύεσθε αυτούς και αυτός εισήλθεν εις κόμην τεινά. Γινή δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα, περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν. Επιστάσα δε είπε, «Κύριε, ού με έλυσε ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Υπέουν αυτή να μη συναντιλάβετε». Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής». Κεφάλαιο δέκατο. Ύστερα απ' αυτό, ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 μαθητές, που τους έστειλε 2-2 πριν απ' αυτόν σε κάθε πόλη και τόπο που έμελε να επισκεφθεί. «Ο θερισμός είναι πολλοί», τους έλεγε, «οι εργάτες όμως λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες για το θερισμό του. Πηγαίνετε. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Μην παίρνετε μαζί σας χρήματα, ούτε σακίδιο, ούτε υποδήματα. Και μην χάνετε την ώρα σας για να χαιρετήσετε κάποιον στο δρόμο σας. Σε όποιο σπίτι μπείτε, πρώτα να λέτε «Ειρήνη σε το σπίτι». Αν εκεί μένει κάποιος ειρηνικός άνθρωπος, η ευχή σας θα πιάσει τόπο. Αλλιώς θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Να μένετε στο ίδιο σπίτι τρώγοντας και πίνοντας ό,τι σας προσφέρουν, γιατί στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του αξίζει. Μην αλλάζετε κατοικία. Όταν πάλι μπαίνετε σε κάποια πόλη και σας υποδέχονται, τρώτε ό,τι προσφέρουν. Να θεραπεύετε τους αρρώστους εκείνης της πόλης και να τους λέτε, «Έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού». Σε όποια πόλη μπαίνετε και δεν σας δέχονται, βγείτε στους δρόμους και πείτε, «Ακόμα και τη σκόνη της πόλης σας που κάθισε στα πόδια μας, την τεινάζουμε πάνω σας. Ένα όμως να ξέρετε, έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού». Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια στα Σόδομα παρά στην πόλη εκείνη. Αλίμονό σου, Χοραζίν, αλίμονό σου, Βηθσαϊδά, γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα τα θαύματα που έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Στην Τύρο και στη Σιδώνα ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια την ημέρα της κρίσεως παρά σε εσάς. Και εσύ, Καπερναούμ, που ανέβηκες ψηλά στα ουράνια, θα κατεβείς βαθιά στον Άδη. Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος απορρίπτει εσάς, απορρίπτει εμένα. Και όποιος απορρίπτει εμένα, απορρίπτει αυτόν που με έστειλε. Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές, έλεγαν γεμάτη χαρά, «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου». Και ο Ιησούς τους είπε, «Εγώ έχω δει τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα. Μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς ένιωσε μέσα του αγαλίαση και είπε, «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί έτσι το θέλησες». Ύστερα στράφηκε στους μαθητές και είπε, «Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνον ο Πατέρας, ούτε ποιος είναι ο Πατέρας παρά μόνον ο Υιός και εκείνος τον οποίον θέλει ο Υιός να το φανερώσει». Και γυρίζοντας τους μαθητές του, τους είπε ιδιαιτέρως, «Μακάρι είναι εκείνοι που βλέπουν όσα βλέπετε εσείς. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θέλησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν».
Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο τον νου σου, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς. «Αυτό κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος. Παρόλο που τον είδε κι αυτός, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρίτης που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας, έβγαλε και έδωσε στον πανδοχείο 2 δινάρια και του είπε: «Φρόντισέ τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους 3 κατά τη γνώμη σου αποδείχτηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές? Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε: «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε και να κάνεις και εσύ το ίδιο». Καθώς περιβόταν με τους μαθητές του, ο Ιησούς μπήκε σε ένα χωριό και τον υποδέχτηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδερφή που ονομαζόταν Μαρία και η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε: «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε μόνη να σε περιποιούμε? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της αποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανένας».

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Το θέμα της προσέγγισης των συμβολισμών, των φυσικών φαινομένων, νομίζω ότι αποκτά όλο ένα και ιδιαίτερη επικαιρότητα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η φύση δεν είναι μόνο τα καιρικά φαινόμενα, είναι το φυτικό βασίλειο, είναι, αν θέλετε, το έδαφος, είναι γενικότερα αυτή η περιγραφή του τοπίου και του τόπου. Η τοπογραφία, εξάλλου, γνωρίζετε ότι είναι μια πολύ σπουδαία λέξη με βαθύ περιεχόμενο. Όπως γνωρίζετε όλοι ότι η έννοια τόπος, αν ανοίξετε οποιοδήποτε λεξικό, θα δείτε ότι έχει πάμπολες σημασίες. Είναι ο τόπος μας, είναι ο τόπος με τα πολλά δέντρα, με την πλούσια ή όχι γη, καλλιεργημένη ή ακαλλιέργητη, το βραχώδες έδαφος, ο τόπος εγκατάστασης των ανθρώπων, ο τόπος, αν θέλετε, βόσκησης των ζώων, ο τόπος πετάγματος των πουλιών. Γενικότερα είναι ο τόπος που οράται, όπως ξέρουμε, από όλους μας, από την ημέρα που θα γεννηθούμε μέχρι που να εγκαταλείψουμε αυτόν τον κόσμο. Σκοπός της σημερινής εκπομπής είναι να αναδείξει αυτή την ιερότητα του τόπου, που έχει μελετηθεί, θα έλεγα πολλαπλώς, αλλά θα εστιάσω το σχόλιο μου θέλοντας να δώσω περισσότερο μια εγκύτητα στο θέμα, καθότι όλοι μας αρέσει να ζούμε στον τόπο που επιλέγουμε, στον τόπο που απολαμβάνουμε, στον τόπο που επενούμε, στον τόπο που θέλουμε να προσελκύσουμε και άλλους ανθρώπους. Μιλάμε για επισκεψιμότητα, χρησιμοποιούμε την αρχαία λέξη θέρετρον, θεωρούμε ότι ο τόπος μας είναι πανέμορφος, είτε είναι Κρήτη, είτε είναι Πελοπόννησος, είτε είναι η Ελλάδα γενικότερα, ευλογημένος, αποτυπωμένος στους συγγραφείς και τους ποιητές από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα. Όμως επέλεξα μέσα από την, δεν σας κρύβω, μέσα από την επιθυμία μου περισσότερο, μελετώντας όλα αυτά τα στοιχεία και πάντοτε ως εστία των σκέψεών μου, έχοντας την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων, με την έννοια βέβαια ότι τα φυσικά φαινόμενα δεν είναι μόνο ο αέρας όταν φυσά, αλλά και το δέντρο που κουνάνε τα κλαδιά του, και είδαμε πόσες καταστροφές και πόσες ερημώσεις. Επίσης κάτι άλλο, τα φυσικά φαινόμενα αλλάζουν την όψη του τοπίου. Ζήσαμε και εύχομαι να μην ζήσουμε στο μέλλον τραγικές στιγμές, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι τα δέντρα που έχασαν τη ρίζα τους. Δυστυχώς όμως δίπλα στα δέντρα έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι, ή αν θέλετε μηδενίστηκαν και περιουσίες. Ο τόπος αυτός όμως, το φυτικό όπως λέγεται βασίλειο, και που πολλά πράγματα μπορεί κανείς να διαβάσει μέσα στο παραμύθι, είτε είναι η μύθη του Εσώπου, είτε είναι δοξασίες, είτε είναι, αν θέλετε, και μικρότερα κείμενα, τα οποία μιλάνε για τα φυσικά φαινόμενα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι αυτές οι μεταλλαγές του τόπου υπόκεινται σε μια αντίληψη που είχε ο άνθρωπος, και που όλα αυτά τα οποία σήμερα θέλει να απολαμβάνει, όλα αυτά τα οποία κάποια μέρα βλέπει ότι χάνονται, λυπάται, αλλά προσέξτε, δεν μπορεί να τα επανορθώσει, δεν μπορεί να καλλιεργήσει ξανά τη γη, δεν μπορεί να ξαναχτίσει το σπίτι του, δεν μπορεί το δέντρο που καταστράφηκε να ανδρωθεί και να φτάσει ξανά σε περίοδο γονιμότητας. Είναι σημαντικό να ξέρουμε, γιατί σας είπα το στίγμα της εκπομπής είναι οι συμβολισμοί των φυσικών φαινομένων, κάνοντας μια διαδρομή μέσα από τις αντιλήψεις των ανθρώπων, μέσα από μελέτες. Δεν θα σας έλεγα ότι η πρόθεσή μου είναι να κατασκευάσω έξυπνες σκέψεις βαδίζοντας μέσα από ασφαλείς μελέτες.
Θέλω όμως να πω ότι στη βάση της εξέλιξης, στις μελέτης των φυσικών φαινομένων βρίσκεται πάντα η λαϊκή αντίληψη. Επομένως, εξέχοντα ρόλο έχει η λαογραφία, η λαογνωσία, η γνώση που έχει κάποιος για τον τόπο που ζει. Ποιος μπορεί να απορρίψει σήμερα εκείνον που έρχεται να εμβολιάσει ένα δέντρο που μπορεί να μην έχει σπουδάσει στη γεωπονική σχολή αλλά γνωρίζει άριστα τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ποιος μπορεί να απορρίψει εκείνους τους παλαιότερους ιονοσκόπους, παρατηρητές, όπου σήμερα βέβαια όλο ένα βγαίνουν στην επιφάνεια ως πρόχειρες καιρικές προβλέψεις, οι οποίοι είχαν ένα σωρό, αν θέλετε, ενδείξεις, όχι αποδείξεις, ούτε με τη βοήθεια των μηχανών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όμως μπορούσαν να προβλέψουν την εξέλιξη, τη διάρκεια, αλλά και την κατάληξη των φυσικών φαινομένων. Ο άνθρωπος, στη φύση που ζούσε και ζει αιώνες τώρα, πίστευε ότι θα έπρεπε να δείχνει έναν απόλυτο σεβασμό. Και γιατί απόλυτο σεβασμό? Γιατί έβλεπε ότι αυτός ο πλουτισμός στη φύση ήταν πράγματι μια ιερή σχέση. Η ιερή σχέση ήταν με τα δέντρα. Η ιερή σχέση ήταν με τη γη. Η ιερή σχέση ήταν με τα σημάδια του καιρού. Η ιερή σχέση ήταν η σχέση του με τα ζώα, με τα πουλιά. Ναι, αλλά τα δέντρα, τα ζώα και τα πουλιά ήταν στο ίδιο περιβάλλον. Έβλεπε το ποτάμι να κατεβαίνει ορμητικά και να παρασύρει και να καταστρέφει ένα γήινο περιβάλλον. Οπότε την άλλη μέρα έβλεπε τη φύση με άλλα μάτια. Κεντρικό στοιχείο που επηρέαζε την σκέψη του και που βέβαια έχει σημασία για την έννοια φυσικό φαινόμενο ήταν βέβαια η καταστροφή της φύσης. Ο άνθρωπος έχανε την τόλμη του, έχανε τη σκέψη του. Γι' αυτό και έχουμε πλήθος ιστοριών, πλήθος μύθων, παραμυθιών και άλλων, αν θέλετε, δοξασιών, παραδόσεων, τραγουδιών και τα λοιπά, που δείχνουν τις μεταλλαγές του καιρού, δείχνουν αυτές τις ευνίδιες καταστάσεις που αλλοιώνουν την ατμόσφαιρα ή, αν θέλετε, θα το πω διαφορετικά, χαλάνε αυτή την θετική, αυτή την ελκυστική σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ο άνθρωπος, για παράδειγμα, πίστευε ότι το δέντρο, τα δέντρα δηλαδή, έτσι λέμε για το δέντρο της ζωής, λέμε για το δέντρο με αυτούς τους συμβολισμούς που έχει στην Αγία Γραφή, λέμε για το δέντρο που καμαρώνουμε, που φυτεύσαμε, που μεγαλώνει, που κάνει καρπούς, που το περιποιούμαστε ανά εποχή. Ναι, αλλά το δέντρο επηρεάζεται και εκείνο από την έξαρση ή την εξέλιξη καλύτερα των φυσικών φαινομένων. Επίσης, να ξέρουμε κάτι άλλο. Εκεί που ο άνθρωπος έβλεπε ήπια μορφή φυσικά φαινόμενα, έχτιζε το σπίτι του. Έφτιαχνε χώρους αποθήκευσης, διαβίωσης των ζώων ή των άλλων, μιας της οικοσκευής του γενικότερα. Αυτή η σημασία που έδινε στο δέντρο και που το δέντρο ήταν πάντοτε έρμεο, θα λέγαμε, στην εξέλιξη των φυσικών φαινομένων, στον αέρα, στη ζέστη, στη βροχή, αλλά και στην καταστροφή από άλλους παράγοντες. Εδώ ακριβώς θα πρέπει να συνδέσουμε, όπως καταλάβατε, δεν είμαστε ειδικοί για να αναπτύξουμε τα της μετεωρολογίας, όμως, όπως καταλάβατε, ξεκινάμε από τη γη, από το χώμα. Το δέντρο, λοιπόν, είναι εκείνο που αποτέλεσε αυτό το σημείο αναφοράς. Ο άνθρωπος, κατά την παράδοση, θεώρησε ότι το δέντρο είναι ορόσημο σε το σεβασμό του, ως προς το σεβασμό του για τη φύση. Παράδειγμα, φύτευγε δέντρα στην άκρη του χωραφιού. Φύτευγε δέντρα

όταν βλέπουμε ένα πανέμορφο δέντρο, θα έλεγα μας λυπεί περισσότερο όταν θα μπει στη μήνη των ανθρώπων για να το αποκόψουν. Πόσα και πόσα τραγούδια, πόσες και πόσες δοξασίες και άλλες αφηγήσεις είναι σχετικές με τα γυραιά δέντρα, μια μεγάλη ελιά, ένας μεγάλος πλάτανος, ένας υψηλός ευκάλυπτος, ένα λιγερόκορμο κυπαρίσι. Όλα αυτά έχουν μια ιερότητα. Αλλά αγαπητοί μου, και πιστέψτε με ότι πολλοί μιλάμε για την αγάπη, για τη φύση, ολίγοι όμως πιστεύουμε μέσα μας ότι η φύση, όπως μας αγκαλιάζει, έτσι και εμείς δεν πρέπει να την εγκαταλείπουμε. Δεν μπορούμε να μη σεβαστούμε την χιλιόχρονη ιστορία ενός δέντρου, όπου εκεί κατέφυγαν αγωνιστές, όπου εκεί συναντιόνταν αγαπημένοι, όπου εκεί υπήρχε δίπλα το κρύο νερό, όπου ήρθε μια μέρα που ο ίδιος ο άνθρωπος κατέστρεψε αυτό το κομμάτι της φύσης. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα αντικείμενο φυσικών φαινομένων, αλλά αυθαιρεσίας του ίδιου του ανθρώπου. Επίσης έχουμε να πούμε το εξής, ότι τελευταία βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, αν και αυτό είναι πανάρχιο έθιμο, ότι θέλοντας αυτή η περίφημη ενέργεια της αναδάσωσης. Και πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι μια πράξη πολλές φορές και εντυπωσιασμού, γιατί πολύ λίγο μπορεί να αντέξει στη μανία της φύσης, δηλαδή στις εκούσιες πυρκαγιές και στις πλημμύρες που θα ακολουθήσουν. Όμως αυτή η τάση του ανθρώπου να φυτεύει δέντρα, παράδειγμα να φυτέψει μια ελιά συμβολική, υπάρχει μακρά παράδοση που λέει ότι οι αρχαίοι Έλληνες στη γέννηση του παιδιού φύτευαν ένα δέντρο. Υπάρχει επίσης μια μακρά παράδοση ακόμη και μέσα στους βυζαντινούς συγγραφείς, πόσο ιερά έβλεπαν, με πολύ ιερό τρόπο δηλαδή, πόσο έβλεπαν ένα δέντρο αγέροχο και μεγάλο, το οποίο μάλιστα το όσο πιο μεγάλο και λιγερό ήταν, το παρομοίαζαν με το αγόρι. Και μάλιστα υπήρχε η δοξασία ότι αυτό το δέντρο δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η ψυχή ενός προγόνου της οικογένειας. Εγώ δεν θα ερμηνεύσω τους ανατολικούς μύθους, τους οποίους λίγο πολύ γνωρίζω, αλλά θα φτάσω πολύ γρήγορα στο σήμερα. Πόσο άραγε σεβόμαστε ή καμαρώνουμε δίπλα στο σπίτι μας ένα όμορφο δέντρο και πόσο λυπόμαστε με την καταστροφή του, είτε είναι μια πορτοκαλιά, είτε είναι μια λεμονιά, είτε είναι ένα λιγερόκορμο κυπαρίσι. Πριν από λίγες μέρες επισκέφτηκα ξανά τη γενέτειρά μου και με θλίψη είδα ότι είχαν αποκόψει 3 θεόρατες λεύκες. Οι λεύκες, ένα από τα πανάρχια δέντρα, τα οποία μάλιστα έχουν πολύ μεγάλη ιστορία, διότι τα υψηλά δέντρα θεωρούνταν ότι κατοικούσαν οι ψυχές των ανθρώπων. Τα υψηλά δέντρα όμως ήταν εκείνα που δεχόταν και τη μεγαλύτερη δοκιμασία. Τα υψηλά δέντρα από την άλλη πλευρά είναι εκείνα που συγκράτησαν το οξυγόνο ή που συγκράτησαν ακόμη και μια μεγάλη καταστροφή. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να περιγράφουμε μόνο τα φυσικά φαινόμενα, αλλά να καταλάβουμε ότι ενσυναίσθητα έχουμε μέσα μας την τάση, εφόσον θέλουμε φυσικά και δεν είμαστε αυθαίρετοι, να προστατεύσουμε τα δέντρα που αποτελούν ό,τι πιο ιερό έχουμε σήμερα δίπλα στον τόπο κατοικίας μας. Να πω δε και ένα άλλο παράδειγμα. Συνήθιζαν οι παλαιότεροι να μιλάνε για δεντροστοιχίες. Ελάχιστα παραδείγματα υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Άγια Ελλάδα. Σε ένα-δυο σημεία εδώ στην Κρήτη, όπου φύτευαν δέντρα δεξιά και αριστερά του δρόμου και δημιουργούσαν ασφάλεια στους ανθρώπους. Όμως έδιναν αυτό το οποίο σήμερα

Νομίζω πως πολλές φορές το αγνοούμε, γιατί μην ξεχνάμε, κάθε φυσική καταστροφή οδηγεί και σε μια, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, μεταλλαγή του τοπίου. Χάνονται στηρίγματα, χάνονται σύνορα, χάνονται μονοπάτια. Το νερό είναι εκείνο που συμπαρασύρει και καταστρέφει ό,τι πιο όμορφο και γόνιμο υπάρχει. Τα δέντρα όμως ήταν μια παλιά αντίληψη. Τα δέντρα που κοσμούσαν και στο Βυζάντιο και την Κωνσταντινούπολη. Αντιλαμβάνεστε πόσα πράγματα θα μπορούσε να πει κανείς για τα δάση. Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο άραγε να έχουμε τόσους μύθους, δοξασίες, τραγούδια και άλλες αφηγήσεις. Γιατί ακριβώς πάντα κρατούσε στην ψυχή του ανθρώπου μια ιερή σχέση με το δέντρο. Το δέντρο λοιπόν ήταν και οδηγός για τους ανθρώπους. Ήτανε αυτό που μπορεί να είναι και τοπονύμιο, λέμε πλάτανο σήμερα, πλατανιάς,

αστικά κέντρα. Δεν δίνεται μια λεπτομερής αναφορά ότι τα φαινόμενα επηρεάζονται από τις εδαφολογικές διαμορφώσεις. Ένα παράδειγμα ότι σαρώνονται, λέει, παραγγελίες.

πόσο σημαντικό είναι να δούμε τον ευκάλυπτο, για παράδειγμα, ένα από τα σπάνια δέντρα τα οποία είναι αϊθαλή, ή τα κυπαρίσια που τα βρίσκουμε κυρίως να ευδοκιμούν σε νεκροταφεία. Η πανάρχαιη αντίληψη, και που διαιωνίζεται και τα βυζαντινά χρόνια, είναι ότι τα αϊθαλή δέντρα συμβολίζουν την αθανασία, αυτή την ικμάδα στη ζωή, και ουσιαστικά μέσα στην πολιτεία των νεκρών είναι ο συμβολισμός αυτός της μετάβασης από τη θνητή στην αθάνατη ζωή. Μάλιστα, ο ευκάλυπτος έχει ιδιαίτερη σημασία γι' αυτό. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Τα δέντρα δεν είναι μόνο έρμεα των φυσικών φαινομένων. Είναι εκείνα που μας λένε να τα προστατεύσουμε. Ένα παράδειγμα, ότι τα φαινόμενα προκαλούνται και από τον άνθρωπο. Και πώς προκαλούνται? Όταν ο ίδιος, όπως είπα, αυθαίρετα τα εκριζώσει ή αυθαίρετα και απρογραμμάτιστα προχωρήσει στην περιποίησή τους, το κλάδεμα όπως λέμε εμείς, και που στην πραγματικότητα στερεί την τρυφερότητα από τα δέντρα αυτά. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η ελιά είναι ένα δέντρο που πανάρχαια, θα λέγαμε, δοκιμάζεται σε όλους τους καιρούς. Δεν ρίχνει τα φύλλα της, μας δίνει τόσα και τόσα. Τα φύλλα της, το ξύλο και πριν απ' όλα βέβαια την ελιά και το ευλογημένο λάδι. Αλλά η ελιά πανάρχια και η ελιά στη θρησκεία μας συμβολίζει, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που είπα προηγουμένως, την αιωνιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι το πιο σημαντικό έπαθλο σε σχέση με τα σημερινά στους αρχαίους αθλητές ήταν στεφάνι καμωμένο από κλαδί ελιάς. Κότινον ονομαζότανε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο άνθρωπος καμάρωνε περισσότερο όταν μπορούσε να πάρει, όχι απλώς να πάρει από τα δέντρα, γιατί δεν παίρνουμε μόνο από την ελιά βλαστούς, παίρνουμε ακόμη και από άλλα δέντρα βλαστούς για να θρέψουμε τα ζώα και τα λοιπά. Η ελιά όμως, ειδικά η ελιά, αποτελούσε ένα στοιχείο αιωνιότητας. Το λάδι, η ελιά είναι εκείνη, μην ξεχνάμε που, με πολύ φιδό, θα την περιποιηθούμε, θα την ενισχύσουμε για να υπάρχει παραγωγή. Η ελιά όμως είναι που θα στολίσει τους ναούς κατά αναπαράσταση της Κυριακής των Βαΐων. Η ελιά είναι αυτή που θα στολίσει τις εικόνες. Ας μην ξεχνάμε ότι εκείνη τη στιγμή κόβουμε, άρα προλαβαίνουμε την καταστροφή της, κόβουμε ένα κομμάτι, ένα κλαδί το οποίο στολίζει και δείχνει αυτή την τάση του ανθρώπου να νιώσει ιδιαίτερη χαρά ότι διατηρεί αυτή την πανάρχαιη σχέση που έχει με αυτά καθεαυτά τα δέντρα. Έχουμε επίσης και ένα άλλο στοιχείο που έχει, νομίζω, σημασία. Πολύ συχνά, είτε εξαιτίας των έκτακτων, όπως λέμε, φαινομένων, είτε εξαιτίας της αδιαφορίας του ανθρώπου, διότι μην ξεχνάμε ότι και η αδιαφορία του ανθρώπου προκαλεί τα φαινόμενα. Να πούμε ένα παράδειγμα, δεν είναι δηλαδή μόνο η εκδήλωσή τους η οποία προκαλείται ύστερα από ευνίδιες κλιματολογικές συνθήκες. Όταν ο άνθρωπος δεν φροντίσει μια γυμνή περιοχή να την προασπίσει, να συγκρατήσει τις ενδεχόμενες πλημμύρες, τότε δημιουργεί μια, θα λέγαμε, μια τάση που ο ίδιος προκαλεί την καταστροφή της φύσης. Οπότε γίνεται συνεργός με την εκδήλωση των φυσικών φαινομένων. Έχουμε, όπως ξέρετε, σήμερα στο εορτολόγιο μας αρκετές γιορτές. Λέμε, ας πούμε, τη γιορτή του κρασιού, τη γιορτή του κίτρου, του πορτοκαλιού, του βερίκοκου, του μήλου κτλ. Δεν είναι

ακριβώς αυτό. Στην πραγματικότητα είναι η γιορτή των δέντρων. Και να σας πω και το άλλο που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Εμείς έχουμε σήμερα τα πλέον εξελιγμένα μέσα παρατήρησης του ορίζοντα. Εκείνο το οποίο μας λείπει είναι ότι δεν έχουμε εννοήσει κάτι που αιώνες τώρα αποτελούσε πεποίθηση στους ανθρώπους. Πρώτα φρόντιζαν τα δέντρα, ύστερα φρόντιζαν τα ζώα ή τα άλλα πουλιά που είχαν στον τόπο κατοικία τους και τελευταία φρόντιζαν για τον εαυτό τους. Θεωρούσαν ότι το δέντρο που στέκεται δίπλα στο σπίτι ισοδυναμούσε με τη γέννηση ενός παιδιού. Γιατί αυτό? Γιατί η γέννηση του παιδιού, και προσέξτε τι θα πω τώρα, η γέννηση ενός παιδιού ήταν η γέννηση μιας ζωής, που όπως λέει και το Ευαγγέλιο για τον Χριστό, ύφξανε και κρατεούτο, μεγάλωνε λέει, αποκτούσε δύναμη. Όπως εμείς καμαρώνουμε ένα δέντρο που το φυτέψαμε μετά πολλής χαράς, δηλαδή γιατί το καμαρώνουμε, γιατί αντέχει στις περιστάσεις των καιρών, έτσι και η αντίληψη του ανθρώπου και αυτή η μεγάλη χαρά που νιώθουμε όλοι μας όταν βλέπουμε σιγά σιγά να μεγαλώνει ένα παιδί. Και πράγματι καταγράφεται στα έθιμα ότι όπως ακριβώς συμβαίνει με το νεογέννητο, έτσι έλεγα και θυμήθηκα σήμερα πρωτού έρθω σε αυτό το βήμα της εκπομπής, ότι μια μικρή ιστορία που είχα καταγράψει στο χωριό μου, ότι κάποιος φύτεψε μια μικρή ελιά δίπλα στο σπίτι, καθότι η αντίληψη είναι ότι οι ελιές δεν ευδοκιμούν μέσα στον οικισμό, θεωρώντας επειδή πέρασαν αρκετά χρόνια για να αποκτήσει παιδί. Είχε τάμα λοιπόν να φυτέψει ένα δέντρο. Αυτό το δέντρο το έβγαλε από εκεί που το φύτεψε, το μετέφερε δίπλα στην εκκλησία και από αυτό το δέντρο έπαιρνε η εκκλησία ως τάμα τα κλαδιά για να στολίσει την εικόνα στο πανηγύρι των βαΐων κτλ. Νομίζω πως κλείνοντας, αυτό που έχει σημασία είναι να μην σπέβδουμε μόνο να προστατεύσουμε από τα φαινόμενα μόνο την κατοικία μας που και εκείνη κινδυνεύει, αλλά να διατηρήσουμε αυτό τον φυτικό, προσέξτε, ορίζοντα, αλόβητο, γιατί και εκείνο αποτελεί στέγη, γιατί και εκείνο αποτελεί μια άλλη αγκαλιά που μπορεί να είναι έξω από το σπίτι μας, ωστόσο είναι πάντοτε δίπλα μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αγίου Παϊσίου, καρδία και ομένη.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσου πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ούμι περιπατήσε εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντοτε στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, στις πρώτες ανάσες της μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να δηλώνεται έτσι εξ αρχής ο σκοπός αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε τούτη τη στιγμή συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν με τα δικά του ακαταγόνιστα όπλα, τα όπλα του φωτός. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ας λάμψουν μέσα μας αυτό το ουράνιο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές. Και ιδίως τους μπροστάριδές μας είναι αυτοί που θέλγονται από το φως του Χριστού μας. Μη γέννητο αδελφοί μου να συγκαταρρυθμηθούμε με αυτούς που αγαπούν μάλλον το σκότος ή το φως. Οι μπροστάριδές μας, οι άνθρωποι της οδύνης και της ελπίδας, είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που ολοφτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους στις άγκυρες. Σε κάθε ξεκίνημά μας περνούν και από εδώ νοερός, να πάρουμε δύναμη από τη δύναμή τους, χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς χαιρετούμε και όλους τους συνεργάτες της εκπομπής και τους ανθρώπους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότητρο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Καρδία και ομένη Αγίου Παϊσίου. Πάμε στο βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας και τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να θυμηθούμε ένα παλαιότερο κείμενο γραμμένο στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου. Πόσα χωράει η μνήμη, πόσα ερεθίσματα, πόσες εικόνες. Λήψη, αποθήκευση, ανάκτηση, ανάκληση, ανάμνηση. Τα στάδια που μας οδηγούν στο να θυμόμαστε το οτιδήποτε. Ένα πρόσωπο, ένα όνομα, μια ημερομηνία, μια μυρωδιά, ένα χαμόγελο, ένα δάκρυ. Η ένταση στη λήψη θα οδηγήσει στην καλύτερη αποθήκευση, στην πιο εύκολη ανάκληση. Σωτήρια η μνήμη, λυτρωτική κάποιες φορές, ολέθρια όταν ενώνεται με την κακία, η μνησή κακία. Βδελυρή στα μάτια του Παναγάθου και αμνησικάκου Θεού μας. Είναι θαυμαστοί λοιπόν όλοι εκείνοι που έχουν μεγάλες αποθήκες μνήμης, μα και ταχύς και επιτυχής τις διαδικασίες ανάκτησής της. Και ο θαυμασμός μας επιτείνεται όταν η διαδικασία λήψης διήρκεσε ελάχιστα. Συναντάς για παράδειγμα έναν αγιορείτη γέροντα για πρώτη φορά στη ζωή σου, μιλάς μαζί του για ελάχιστα λεπτά της ώρας, του δίνεις τα ονόματα των δικών σου, να δέεται για υγεία και θείο φωτισμό, για ανάπαυση των και κοιμημένων, και τον επισκέπτεσαι ξανά ύστερα από λίγα χρόνια. Εκείνος το μεσοδιάστημα έχει συναντήσει αμέτρητο αριθμό αδελφών προσκυνητών και μόλις σε βλέπει, σε προσφωνεί με το όνομά σου και σε ρωτά ονομαστικά για τα παιδιά σου. Στα αλήθεια, αδελφοί μου, τι είναι αυτό που όξινε τόσο τη μνήμη αυτού του γέροντα? Τι ήταν εκείνο που αύξησε τόσο τον αποθηκευτικό της χώρο, που τον έκανε να σε θυμηθεί σαν να μίλησες μαζί του μόλις χθες? Η προσευχή και μόνο. Το σύμπονό του για το σύμπαντα κόσμο αδιακρίτως, το φως που εκλείεται από αυτό τη δυνάμη του παρακλήτου ουρανίου βασιλέως. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος δεν λησμόνησε ποτέ κανέναν. Πόσους δεν κουβαλούσε συνέχεια στις πλάτες του αυτός ο ισχνός καλόγερος. Τα πάθη, τα λάθη, τις ανάγκες, τις θλίψεις, τις στενοχώριες, τα προβλήματα, την αγνωσία, την πλάνη, την αμέλεια, την αμετανοησία. Δάκρυα ασταμάτητα, προσευχή ασήγητη, σύντριμα. Ερείπιο γινόταν ύστερα από μια ολονύχτια δέηση για το σύμπαντα κόσμο, μα και για όλους τους αναρρύθμιτους εμπεριστάτους που ποτέ πια, ποτέ δεν έφευγαν από το νου και την ψυχή του.

Αγίου Παϊσίου, καρδία και ουμένη, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Ναι, με μια καρδιά φλεγόμενη από θυσιαστική αγάπη, πορεύτηκε σε όλη του τη βιωτή, όλο και όλα για τους άλλους. Πόσο ταιριαστό όνομα του Κυρηναίους, για αυτόν τον ταπεινό γίγαντα. Πόσους σταυρούς δεν έπαιρνε στους δικούς του όμως. Δεν δάνειζε, χάριζε, έλεος. Αναλωνόταν ολόκληρος, δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Πονούσε τον κόσμο, πονούσε και την πατρίδα. Λαχταρούσε για μια Ελλάδα θεοβλόγητη και όχι εγκαταλελειμμένη από θεομάχους και αθεόφοβους ηγείτορες. Θρηνούσε για την πνευματική μας κατάντια και ομένη, και ομένη η καρδιά του. Αχ, αυτός ο Ιούλιος με τις τόσες γιορτές, τις τόσες μνήμες. Και ποιος μήνας, θα μου πείτε, δεν είναι συγκλονιστικός, δεν είναι πανηγυρικός για τις ψυχές μας, αδελφοί μου. Μα αυτός ο Ιούλιος έχει κάτι του ξεχωριστό και έχει και έναν Άγιο Παΐσιο σχεδόν στο κέντρο του. Και πόσες ακόμα γιορτές σε αυτόν τον μήνα που ευλογήθηκε ακόμα περισσότερο με τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και το άρωμα της μνήμης του. Αξεθύμαστο αυτό το άρωμα στη μνήμη όλων των Αγίων προστατών μας. Όσο ανασένουμε το οξυγόνο τούτου του κόσμου, τόσο θα εισπνέουμε και το άρωμα της αγιότητάς τους. Ξανά λοιπόν μια εκπομπή σαν προσευχή για μεσητεία στο μεγάλο μας Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Και είναι αυτά τα βιβλία σαν εικονίσματα που αγκαλιάζουμε στις μνήμες των Αγίων μας. Ο καθένας έχει ένα δικό του ιδιαίτερο βιβλίο εικόνισμα. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος έχει αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που εκδόθηκε από το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, στη Σουρωτή, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μετά από εκείνο το υπέροχο του πατρός Ισαάκ του Λιβανέζου. Και τα δύο αυτά βιβλία στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου τα κατασπαζόμαστε και τα ανοίγουμε να θυμηθούμε και να ανασάνουμε το άρωμα της αγιότητάς του.

Ανοίγουμε το πλέον πρόσφατο από τα δύο λοιπόν. Ο πατήρ Παΐσιος πονούσε ακόμη και τους δαίμονες. Ένα βράδυ προσευχόταν γονατιστός λέγοντας «Θεέ μου, εσύ Θεός είσαι. Και άμα θέλεις, μπορείς να βρεις έναν τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και την διαβολιά του κόσμου και εάν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Καθώς έλεγε αυτά τα λόγια με πολύ πόνο, είδε δίπλα του ένα σκυλίσιο κεφάλι να του βγάζει τη γλώσσα και να τον κοροϊδεύει. Το επέτρεψε αυτό ο Θεός, για να τον πληροφορήσει ότι εκείνος είναι έτοιμος να δεχθεί και τους δαίμονες, αρκεί να μετανοήσουν, αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Την ελεήμονα καρδίαν του Οσίου Παϊσίου, μόνον οι λόγοι του Αβά Ισαάκ μπορούν να την περιγράψουν. Και τι εστί καρδία ελεήμων, καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως, καύσης καρδίας υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος. Όσο συμβαίνουν θεία γεγονότα, έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, μικρά στις αρχές και μεγαλύτερα και περισσότερα αργότερα, τόσο περισσότερο τονώνεται η πίστη, θερμαίνεται η ψυχή, φουντώνει η αγάπη. Βγαίνει τότε ο άνθρωπος από τις μικρότητες και ανεβαίνει ψηλά. Παλαβώνει και όλο ευγνωμονεί τον Θεό, ο οποίος ανταποκρίνεται. Οπότε μπορεί να του ζητήσει ό,τι θέλει, όχι για τον εαυτό του πια. Γιατί με το παλαβό εκείνο ουράνιο πέταγμα της ψυχής του, τον εαυτό του τον πέταξε στην άκρη. Και ο ίδιος, ο Άγιος Παΐσιος, τον εαυτό του τον είχε πετάξει και παρακαλούσε τον Θεό μόνο για τους άλλους. Ο δε Θεός ανταποκρινόταν σε ό,τι ο Όσιος ζητούσε. Κάποτε ένας αστυνομικός του έστειλε γράμμα ζητώντας να προσευχηθεί για τη μητέρα του, η οποία ήταν στο νοσοκομείο με όγκο στον πνεύμονα και υπέφερε από πολλή δύσπνοια. Λίγες ημέρες μετά την αποστολή του γράμματος, η άρρωστη είδε μεταξύ ύπνου και ξύπνου να την επισκέπτεται μια μαυροφορεμένη γυναίκα μαζί με έναν καλόγερο και με πολύ καλοσύνη και ενδιαφέρον να της λένε «Μην ανησυχείς, εμείς εδώ είμαστε και θα σε υπηρετήσουμε». Την πλησίασαν, έβαλαν τα χέρια τους κάτω από το σεντόνι και άρχισε να ακούγεται ένα θόρυβο σαν να κοβόταν ύφασμα με ξηράφι. Σε λίγο η γυναίκα ανακουφίστηκε από την δύσπνοια, ενώ παράλληλα ένιωθε πολύ χαρά. Οι επόμενες εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος δεν υπήρχε και επέστρεψε υγιής στο σπίτι της. Όταν ο πατήρ Παΐσιος βγήκε από το Άγιον Όρος, ο αστυνομικός τον επισκέφθηκε στο ησυχαστήριο μαζί με τη μητέρα του, η οποία μόλις τον είδε είπε «Να, αυτός ήταν ο καλόγερος που ήρθε στο νοσοκομείο με την μαυροφορεμένη γυναίκα και με γιάτρεψαν». Ένας παντοπόλης από την Ξάνθη ήταν πολύ άρρωστος και επειδή οι γιατροί φοβήθηκαν για κάτι σοβαρό, συνέστησαν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο παντοπόλης όμως δεν το αποφάσιζε και έστειλε γράμμα στον πατέρα Παΐσιο ζητώντας τη συμβουλή του. Λίγες ημέρες αργότερα, ενώ βρισκόταν σε κλινική της Ξάνθης και η κατάστασή του χειροτέρευε, ξαφνικά αισθάνθηκε πολύ καλά. Οι γιατροί απόρρισαν με τη βελτίωση αυτή και τον άφησαν να επιστρέψει στο σπίτι του. Ύστερα από 3 μήνες ο παντοπόλης επισκέφθηκε τον Όσιο, ο οποίος μόλις τον είδε του είπε με χαρά «Τι κάνεις Θεόδωρε, το πήρες το γράμμα μου, έτσι δεν είναι? Δεν σου έγραψα, αλλά το γράμμα το πήρες». Αυτός αμέσως κατάλαβε τι είχε γίνει και συγκλονίστηκε.

Ένας ορθόδοξος Γάλλος δεν αποφάσιζε ποια ζωή να ακολουθήσει, την μοναχική ή την έγγαμη. Ο Όσιος του είπε «Πήγαινε στη Γαλλία και σε 2 μήνες θα σου στείλω ένα γράμμα χωρίς γραμματόσημα». Έτσι και έγινε. Ο Γάλλος επέστρεψε στην πατρίδα του και σε 2 μήνες έλαβε το γράμμα. Γνώρισε μια κοπέλα που δέχθηκε να γίνει ορθόδοξη και σε λίγο παντρεύτηκαν. Ο πατήρ Παΐσιος θα ήθελε να προσεύχεται για κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη. Για ένα διάστημα μάλιστα θέλοντας να κάνει ιδιαίτερη προσευχή για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ζήτησε από έναν γνωστό του να του στέλνει αποκόμματα από τις εφημερίδες με τραγικά γεγονότα. Ύστερα όμως από λίγο καιρό του ζήτησε να σταματήσει. «Ξεχύλισε ο πόνος», του είπε. «Δεν αντέχω άλλο». Αλλά και χωρίς να έχει λάβει σήμα για βοήθεια, ο ασυρματιστής του Θεού μπορούσε από τον λάκκο της Καλλιάγρας να στέλνει τη βοήθεια του Θεού και σε άγνωστους ανθρώπους που κινδύνευαν στην άλλη άκρη της γης. Το καλοκαίρι του 1971, συζητώντας με έναν καθηγητή της θεολογικής σχολής για την προσευχή, του ανέφερε το παράδειγμα κάποιου μοναχού, ο οποίος μια μέρα αισθάνθηκε έντονα την ανάγκη να προσευχηθεί για έναν άνθρωπο ναυτικό που κινδύνευε. Ύστερα από ώρες θερμής προσευχής, ο μοναχός αυτός ένιωσε μια αγαλίαση, η οποία ήταν εσωτερική πληροφορία ότι ο Θεός είχε βοηθήσει. Στη συνέχεια ξέχασε αυτό που του συνέβη. Το ξαναθυμήθηκε όμως ύστερα από λίγους μήνες, όταν ένας νέος που τον επισκέφθηκε μαζί με άλλους προσκυνητές τον κοίταξε για λίγο εξεταστικά και αμέσως τον αγκάλιασε και του είπε συγκινημένος: «Εσύ, Πάτερ, εσύ ήσουν που προσευχόσουν για εμάς όταν κινδυνεύαμε να πνιγούμε στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Σε είδαμε όλοι μας. Σε είδαμε στην άκρη της πλώρης με ανοιχτά τα χέρια προς τον ουρανό. Εσύ ήσουν, δεν κάνω λάθος». Από τον τρόπο της διηγήσεως και τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που ο Όσιος ανέφερε, ο καθηγητής κατάλαβε ότι το γεγονός αυτό είχε συμβεί στον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο. Πρώτης δύσεως του ηλίου, ο Όσιος φρόντιζε να έχουν φύγει όλοι οι επισκέπτες. «Άντε τώρα να πηγαίνετε», τους έλεγε, «να κάνω κι εγώ κανένα κομποσχήνι». Μια φορά, ενώ είχε αρχίσει να βραδιάζει, ήταν ακόμη στην αυλή καμιά σαρανταριά άνθρωποι και έρχονταν κι άλλοι. Ανάμεσά τους ήταν κάποιος που επέμενε να του μιλήσει. «Βρε παιδί, δεν μπορώ. Άδειασαν οι μπαταρίες», του έλεγε ο γέροντας με σβησμένη, πονεμένη φωνή. «Δεν γίνεται, Πάτερ», έλεγε εκείνος. «Πρέπει να σας δω». «Άντε καλά», είπε τότε. «Πάμε εδώ να δω τον έναν, πάμε εκεί να δω τον άλλον, πάμε πιο εκεί να δω και σένα και μετά να πάω μέσα να δω κι εμένα». Πολλές φορές ακόμη και όταν είχε κλείσει την πόρτα, κάποιοι επέμεναν να χτυπούν. Κατέβαινε τότε μέχρι τον φράχτη, αλλά δεν άνοιγε. «Πρέπει να ασχοληθώ και λίγο με τα πνευματικά μου», τους έλεγε. «Να μου δώσετε τα ονόματα και τα αιτήματα που έχετε να κάνω προσευχή. Αυτό θα είναι πολύ καλύτερο και για σας». Ανυποχώρητος ήταν και στην επιθυμία κάποιον να μείνουν τη νύχτα στο καλύβι του. Μερικοί μάλιστα πήγαιναν επίτηδες αργά το βράδυ, δήθεν ότι δεν είχαν που να φιλοξενηθούν. Ο γέροντας όμως δεν κρατούσε κανέναν. Σε άλλον έδινε χρήματα για να πάει στο ξενοδοχείο στις Καριές, σε άλλον έδινε φακό, άλλον που φοβόταν μήπως χάσει το μονοπάτι τον συνόδευε ο ίδιος. Ήθελε, όπως έλεγε, να έχει τη νύχτα δική του. Αλλά και αυτήν δεν την κρατούσε για τον εαυτό του. Την έδινε σε όλον τον κόσμο με την προσευχή. Προηγουμένως όμως έπρεπε να τακτοποιήσει το υπαίθριο αρχονταρίκι και το καλύβι του. Συχνά με τον φακό μέσα στο σκοτάδι έπλαινε τα κύπελα, μάζευε τα σκουπίδια, φρόντιζε για τα λουκούμια, τακτοποιούσε τα ξεχασμένα πράγματα και τις ευλογίες που του είχαν αφήσει. Το χειμώνα έβγαζε τις τάχτες από 2 σόμπες, κουβαλούσε ξύλα για την επόμενη μέρα
καθάριζε τις λάσπες που έφερναν μέσα στο καλύβι με τα παπούτσια τους οι άνθρωποι. Κι όλα τα έκανε με νεανική σβελτάδα, χωρίς να χάνει πολύ χρόνο, ώστε το συντομότερο να αρχίσει το κύριο έργο του, την προσευχή. Μετά το σημάζεμα, αν του είχαν φέρει επιστολές από το ταχυδρομείο, άρχιζε αμέσως να τις διαβάζει με το φως ενός κεριού. Όσο κουρασμένος κι αν ήταν, βίαζε τον εαυτό του. «Δεν έχω περιθώριο για ξεκούραση», έλεγε, «γιατί έχω δουλειά. Όλοι αυτοί περιμένουν». Διάβαζε τα γράμματα χωρίζοντάς τα σε κατηγορίες. Διαζύγια, ψυχοπάθειες, ναρκωτικά, καρκίνη. Και συμμετέχοντας στον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων, αναστέναζε βαθιά, δάκρυζε από τον πόνο και η πονεμένη του προσευχή ανέβαινε έως τον θρόνο του Θεού. Έπειτα, εξαντλημένος έπεφτε να κοιμηθεί για καμιά ώρα, αλλά και πάλι δεν μπορούσε να ησυχάσει. Μέσα στον ύπνο του ζούσε τον πόνο που είχε μαζέψει όλη την ημέρα από τους πονεμένους ανθρώπους. Και σε λίγο σηκωνόταν πάλι για να αρχίσει την αγρυπνία. Αγρυπνούσε 7 περίπου ώρες, κάνοντας πολλά κομποσχήνια με μικρές μετάνοιες, ενώ ενδιάμεσα έκανε εδαφιαίες μετάνοιες. Όταν ο καιρός ήταν καλός, αγρυπνούσε στην αυλή και τις μετάνοιες τις έκανε «στο χαλί του Θεού», όπως έλεγε. Ξεκινούσε, όπως πάντα, με ταπεινή προσευχή για τον εαυτό του και στη συνέχεια προσευχόταν για όλους, ζώντες και κοιμημένους. Συχνά, καθώς προσευχόταν, λάμβανε πληροφορία για τις προσευχές άλλων ανθρώπων που την ίδια στιγμή ζητούσαν και αυτή βοήθεια από τον Θεό. Πολλές φορές έβλεπε να περνούν από μπροστά του παιδάκια που παρακαλούσαν και εκείνα το Θεό. Τα χάιδευε, τα σπαζόταν και προσευχόταν για αυτά. «Τα βάζουν, φαίνεται, οι μανάδες τους να κάνουν προσευχή», έλεγε, «γιατί έχουν προβλήματα, δυσκολίες στην οικογένεια και ζητούν βοήθεια από τον Θεό. Γυρίζουν το κουμπί στην ίδια συχνότητα και έτσι επικοινωνούμε». Πολλές φορές δια της προσευχής μετέβαινε με τρόπο υπερφυσικό κοντά σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, ασθενείς, ταξιδιώτες, απελπισμένους ή άλλους που κινδύνευαν. Αυτό συνέβη και με ένα νέο από την Αθήνα ονόματι Ιωάννη, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Γέροντα το 1982. Ο νέος αυτός ήταν απελπισμένος από τη ζωή του και παρόλο που ο Γέροντας είχε προσπαθήσει να τον βοηθήσει, δεν μπορούσε να συνέλθει. Μια νύχτα πήρε τη μοτοσικλέτα και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα για να δώσει τέλος στη ζωή του. Όμως λίγο πριν φτάσει στο χείλος ενός γκρεμού, η μοτοσικλέτα σταμάτησε. Ξαφνιασμένος ο νέος είδε μπροστά του τον Όσιο Παΐσιο να του λέει «Γιάννη, στάσου, τι πας να κάνεις». Συγκλονίστηκε από αυτό που έγινε και παραιτήθηκε από τον κακό σκοπό του. Πήγε πάλι στο Άγιον Όρος για να ευχαριστήσει τον Όσιο και διηγήθηκε το γεγονός αυτό στους μοναχούς της Μονής Κουτλουμουσίου. Τότε ένας μοναχός πήγε στο Γέροντα και τον ρωτούσε πώς έγινε αυτό. Εκείνος στην αρχή προσπάθησε να ξεφύγει λέγοντας «Ζαλισμένος είναι αυτός, βρε παιδάκι μου, ζαλισμένος είναι». Ο μοναχός όμως επέμενε να ρωτάει «Τι συνέβη, Γέροντα, εσύ το ήξερες αυτό? Εσύ πήγες και σταμάτησες τη μοτοσικλέτα?» «Κοίταξε», απάντησε τελικά ο Όσιος, «εγώ δεν ήξερα ότι κινδύνευε αυτό το παιδί. Πολλές φορές όμως όταν προσεύχομαι λέω «Θεέ μου, εσύ ξέρεις τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, φρόντισε τον καθένα σαν καλός πατέρας». Και εκείνη την ώρα μεταφέρομαι σε τόπους που δεν γνωρίζω, σε νοσοκομεία, σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, σε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Τους βλέπω μπροστά μου ή αισθάνομαι ότι είμαι εκεί παρόν. Έτσι βρέθηκα κοντά σε αυτό το παιδί που πήγαινε στην καταστροφή. Μια πρεσβυτέρα έγραψε ένα γράμμα για τον πατέρα Παΐσιο και το έδωσε σε κάποιον που την επόμενη μέρα θα πήγαινε στο Άγιον Όρος. Εκείνο το βράδυ της εμφανίστηκε Όσιος στον ύπνο της και της είπε «Ξύπνα,
«Ξύπνα, καίγεστε». Εκείνη δεν ξύπνησε, αλλά ύστερα από λίγο τον είδε να την σκουντάει και της επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια και πάλι δεν σηκώθηκε. Την τρίτη όμως φορά το σκούντιμα ήταν πολύ δυνατό και η προτροπή εντονότερη. Σηκώθηκε και τι να δει. Η θερμάστρα είχε τρυπήσει. Το πετρέλαιο είχε χυθεί και τα στροσίδια είχαν πάρει φωτιά. Μόλις που πρόλαβε να τη σβήσει και δόξασε τον Θεό που μέσω του Αγίου Παϊσίου έσωσε και αυτήν και τα παιδιά της. Ένα άλλο βράδυ ο Όσιος επικοινώνησε με μια γυναίκα που είχε άρρωστο τον άντρα της και επί 7 μήνες μπαινόβγαιναν στα νοσοκομεία χωρίς οι γιατροί να βρίσκουν τι έχει. Τελικά της είπα να τον πάρει στο σπίτι διότι μάλλον ήταν στα τελευταία του. Εκείνο το απόγευμα η γυναίκα κατάκοπη κάθισε λίγο να ξεκουραστεί και κάνοντας το σταυρό της παρακάλεσε «Θεέ μου, δείξε μου, δείξε μου τι είναι αυτό που έχει ο άντρας μου και δεν τον βρήκαν οι γιατροί». Μόλις έκλεισε λίγο τα μάτια της είδε μπροστά της τον Όσιο Παΐσιο να της λέει «Δες τα δόντια του». Τον πήγε αμέσως σε οδοντίατρο και εκείνος βρήκε ότι σε ένα δόντι υπήρχε απόσθημα με πολύ πίον. Του το έβγαλε και αμέσως ο άνθρωπος άρχισε να συνέρχεται. Σε μια εβδομάδα συνήλθε τελείως και έζησε άλλα 20 χρόνια, έως την ηλικία των 90 ετών. Αγίου Παϊσίου Καρδία και Ομένη, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, και έχουμε ανοίξει ένα βιβλίο εικόνισμα. Τέτοια ευλογία και χάρη έχει αυτό το βιβλίο. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μια έκδοση από το Ιερό Ησυχαστήριο του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στα Βασιλικά, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. «Όταν τελειώσει η αγρυπνία μου», έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, «έχει τελειώσει και η μπαταρία μου. Μετά πέφτω κάτω». Έπεφτε στο ασκητικό του κρεβάτι εντελώς εξαντλημένος, αλλά ο ύπνος του δεν διαρκούσε πάνω από 2-3 ώρες. Με το ξημέρωμα θα άρχιζε πάλι να χτυπάει το καμπανάκι και γι' αυτό έπρεπε να έχει σηκωθεί για να προλάβει να κάνει το πρόγραμμά του. «Το πρωί στις 7 η ώρα πρέπει να έχω τελειώσει τα πάντα», έλεγε. «Ακόμη και τον εσπερινό, διαφορετικά δεν είμαι σίγουρος αν θα προλάβω, αν θα μου δοθεί ευκαιρία ως το βράδυ, γιατί μετά μπορεί να πάει 12-13 ώρες, συνέχεια με κόσμο». Κάθε πρωί διάβαζε ένα κεφάλαιο από το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν είχε χρόνο διάβαζε και ένα κεφάλαιο από τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων, καθώς και από την Αποκάλυψη για να θυμάται την κρίση. Εκείνο όμως που δεν ήθελε να παραλείπει ήταν η ανάγνωση του ψαλτηρίου. Αυτό ένιωθε ότι ήταν και η πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Είχε χωρίσει το ψαλτήρι σε 3 μέρη και κάθε μέρα διάβαζε όρθιος ένα μέρος. Στην αρχή κάθε ψαλμού διάβαζε την περίπτωση που ο Άγιος Αρσένιος είχε ορίσει για τον ψαλμό αυτόν. Έκανε καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτή, προσθέτοντας και άλλες σχετικές περιπτώσεις ανάλογα και με τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων. Και ακόμη πρόσθεται και για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά. Στο τέλος του ψαλμού έλεγε «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου» και προχωρούσε στον επόμενο ψαλμό. Με τον τρόπο αυτόν έκανε καρδιακή προσευχή για πολλές ειδικές περιπτώσεις, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Το καλοκαίρι για περισσότερη ησυχία διάβαζε το ψαλτήρι μέσα στο δάσος, όπου είχε φτιάξει ένα πολύ μικρό καλυβάκι από φτέρες. Αλλά και πάλι, δεν κατόρθωνε πάντοτε να αποφύγει τους επισκέπτες. Ένα πρωινό κατά τις 7.30 ώρα, ενώ έφευγε για το δάσος, τον σταμάτησε ένας γνωστός του και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για την οικογένειά του. Πριν προλάβει ο γέροντας να συνεχίσει τον δρόμο του, έφτασε και ένας νέος, ο οποίος τον ρώτησε «Πού είναι ο πατήρ Παΐσιος?» «Τι τον θέλει στον Παΐσιο?» απάντησε ο Όσιος. «Παΐσιο ένας, Παΐσιο άλλος, σαν πολύ αξία του δώσατε». Και απευθυνόμενος μετά στον γνωστό του είπε «Βλέπεις Κώστα, ξεκίνησα να πάω να προσευχηθώ στο δάσος. Μου λες να προσευχηθώ για την οικογένειά σου. Πότε όμως θα βρω χρόνο να προσευχηθώ?» «Τώρα έρχονται άλλοι 5, μετά θα έρθουν και άλλοι». Πράγματι, σε λίγα λεπτά έφτασαν άλλοι 5 άνθρωποι και τον ζητούσαν. Πολλές φορές και στον δρόμο συναντούσε ανθρώπους που έρχονταν προς την Παναγούδα.
«Είναι ο πατήρ Παΐσιος στο καλύβι του?» τον ρωτούσαν. «Ίσως αργήσει λίγο, γιατί κάποιος τον καθυστερεί», απαντούσε. «Μπορώ εγώ να σε εξυπηρετήσω?» Καθόταν λίγο μαζί τους, τους βοηθούσε με λίγα θεοφώτιστα λόγια και μετά χανόταν στο δάσος, για να βοηθήσει από εκεί όλον τον κόσμο. Κάποτε βρισκόμενος και μέσα στο δάσος, λάμβανε πληροφορία για κάποιον που είχε σοβαρό πρόβλημα και έβγαινε στο μονοπάτι, για να τον συναντήσει. Από το δάσος επέστρεφε άλλοτε κατά τις 10 το πρωί για να δεχθεί όσους θα έρχονταν από τα κοντινά μοναστήρια και άλλοτε στη 1 το μεσημέρι, την ώρα που έφτανε στις Καριές το λεωφορείο από τη Δάφνη. Μια φορά, επιστρέφοντας, βρήκε πολλούς να περιμένουν και κάποιος του είπε ταραγμένος: «Γέροντα, πολύ αργήσατε. Τόσοι άνθρωποι σας περιμένουμε». «Στο βουνό που ήμουν», απάντησε, «είδα και άκουσα πολύ περισσότερους από εσάς». Έτσι ο Όσιος περνούσε την ημέρα διακονώντας τους ανθρώπους με πολλή υπομονή. Έγραψε σε επιστολή του: «Τα δικά μου νέα είναι κόσμος πολλής, κουρασμένος, βασανισμένος. Ο μεν κόσμος όλο και αυξάνει με τα προβλήματά του. Οι δε δικές μου δυνάμεις, οι σωματικές, εύχεστε να μην ελαττώνονται. Οικονομάω και λίγο τον εαυτό μου, γιατί μπορώ δεν μπορώ, πρέπει πάντα να μπορώ». Πολλές φορές δεν του έμενε χρόνος ούτε για να φάει. Έπαιρνε να καθαρίσει μια πατάτα, ερχόταν κόσμος, την άφηνε. Ή έβαζε να βράζει λίγο ρύζι, ερχόταν πάλι κόσμος, το ξεχνούσε στη φωτιά και το θυμόταν όταν κεγόταν και μύριζε. Περνούσε έτσι η μέρα και δεν έβαζε τίποτε στο στόμα του. Το κυριότερο όμως ήταν ότι, ενώ ήθελε να δοθεί στην προσευχή για τα ατέλειωτα προβλήματα του κόσμου, ο ίδιος ο κόσμος δεν τον άφηνε. «Από τη στιγμή που φωτίζει», έλεγε, «θα έρθει κάποιος και θα φωνάζει. Και να μην του ανοίξω, μόνο που θα φωνάζει δεν μπορώ να ησυχάσω». Κάποιοι χτυπούσαν το καμπανάκι τόσο επίμονα που αναγκαζόταν να ανοίξει. «Βρε παιδιά, είχα ανοιχτή γραμμή και με κόψατε», είπε σε κάποιους που τον διέκοψαν ενώ διάβαζε το ψαλτήρι. Ακόμη και τη Μεγάλη Παρασκευή, που κλειδωνόταν στο κελί του και δεν δεχόταν κανέναν, δεν τον άφηναν σε ησυχία. Αναγκαζόταν να βγει και να πει: «Να πάρετε ευχή και να φύγετε, γιατί σήμερα ο Χριστός είναι πάνω στο Σταυρό». Μερικοί ανυπόμονοι πηδούσαν και από τον φράχτη. Μια-δυο φορές του έσπασαν και το λουκέτο. Κάποιος τους βρήκε να προσπαθούν να ανεβούν στην απλοταριά. Σε όσους έμπαιναν με τέτοιον τρόπο συνήθως φερόταν αυστηρά. Σε πολλούς έβαζε κανόνα να μην τον επισκεφθούν για 2 ή 3 χρόνια. Μερικές φορές όμως η αυστηρότητά του μαλάκωνε, ιδίως όταν έβλεπε ότι ο άνθρωπος που παραβίασε τον φράχτη είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα ή καλή διάθεση και καλή ανησυχία. Μια μέρα κάποιος ήρθε και κάτω από την περίφραξη και μπήκε στην αυλή. Ο πατήρ Παΐσιος ήθελε να τον διώξει. «Να βγεις έξω», του είπε, «όπως μπήκες, σαν κλέφτης». «Δίκιο έχεις, γέροντα», απάντησε εκείνος. «Ήρθα σαν κλέφτης, αλλά για να κλέψω τις προσευχές σου». Τότε κάμφθηκε και του είπε: «Έλα ευλογημένη, κάθισε να τα πούμε». Αυτό που περισσότερο τον ανησυχούσε ήταν μην τυχόν κάποιος που θα παραβίαζε τον φράχτη τον έβλεπε την ώρα που προσευχόταν. «Αν είμαι», έλεγε, «αν είμαι σε μια κατάσταση προσευχής και ανοίξει ο άλλος την πόρτα και μπει μέσα, προτιμώ να με χτυπήσει με το τσεκούρι στο κεφάλι παρά να με δει εκείνη την ώρα». Δεν έχετε ακόμη ζήσει καταστάσεις για να καταλάβετε πόσο στοιχίζει να σε δουν σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι σαν να πετάς και ο άλλος να σου σπάζει τα φτερά. Κάποτε, ίσως κατ' οικονομίαν Θεού, τον είδε κάποιος σε μια υπερφυσική κατάσταση προσευχής. Ήταν ένας ιερέας που περίμενε μαζί με άλλους έξω από τα σύρματα και βρίσκοντας ένα σημείο που μπορούσε να περάσει, μπήκε στην αυλή. Πλησιάζοντας το κελί, άκουσε από μέσα ομιλίες και σκέφτηκε ότι ο πατήρ Παΐσιος συζητούσε με επισκέπτες. Χτύπησε 2-3 φορές την πόρτα και αφού δεν πήρε απάντηση, κοίταξε από το παράθυρο. Τι να δει όμως. Ένας πανύψηλος καλόγερος προσευχόταν όρθιος μέσα σε μια στήλη φωτός που είχε χρώμα γαλάζιο και τον κάλυπτε ολόκληρο.
Σε λίγο ο πατήρ Παΐσιος άνοιξε την πόρτα και ο ιερέας του είπε: «Τον πατέρα Παΐσιο θα ήθελα». «Καλά», απάντησε ο Όσιος και αφού μπήκε για λίγο στο καλύβι ξαναγύρισε. «Τον πατέρα Παΐσιο θα ήθελα, δεν θέλω κάποιον άλλον», επανέλαβε ο ιερέας. Ήταν βέβαιος ότι ο μοναχός αυτός δεν ήταν ο Όσιος, διότι πριν από 2 ημέρες τον είχε συναντήσει στο μονοπάτι και όταν τον είχε ρωτήσει αν είναι ο πατήρ Παΐσιος στο καλύβι του, εκείνος του απάντησε: «Όχι, δεν είναι εκεί». Αφού λοιπόν ο Όσιος ξαναμπήκε για λίγο στο καλύβι, γύρισε πάλι και του είπε: «Κάθισε. Έχεις κι άλλους μαζί σου ή είσαι μόνος?» «Έχω μια συντροφιά καθηγητών». Του είπε να τους φωνάξει και συζήτησε μαζί τους χωρίς τίποτε να προδίδει την ουράνια κατάσταση στην οποία βρισκόταν προηγουμένως. Την ώρα όμως που τους ξεπροβόδιζε, είπε στον ιερέα: «Είπα σήμερα να κάνω προσευχή και εσύ μου τα χάλασες. Για 3 χρόνια δεν θα ξαναέρθεις». «Γέροντα», είπε εκείνος, «με καλή διάθεση το έκανα». «Τίποτα», είπε Όσιος, «σε 3 χρόνια να ξαναέρθεις». Θεία λειτουργία στο εκκλησάκι του ετελείτο κάθε Κυριακή και στις μεγάλες εορτές. Αν τυχόν είχε και το Σάββατο, Όσιος έφτιαχνε και ένα πιατάκι με κόλυβα για τους κεκοιμημένους. Μια φορά την ώρα που ο ιερέας μνημόνευε τα ονόματα των κεκοιμημένων, Όσιος τους έβλεπε να περνούν από μπροστά τους σαν σε κινηματογραφική ταινία και καταλάβαινε ποιοι ήταν σε καλή κατάσταση και ποιοι είχαν ανάγκη από προσευχή. Για αγρυπνίες πήγαινε συνήθως σε κελιά γνωστών του πατέρων, παρόλο

προσκυνητές και μέχρι πριν από 5-10 λεπτά είχα συνέχεια κόσμο. Τώρα το μεσημέρι μαζί με εσάς θα έρθει νέα φουρνιά. Ήρθα στη βρύση να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου και είπα «Χριστέ μου, όπως διώχνεις τη σκόνη από το πρόσωπό μου, έτσι διώξε και την κούρασή μου για να μπορέσω να εξυπηρετήσω τους ανθρώπους που θα έρθουν». Η αντοχή του φαινόταν μερικές φορές ανεξάντλητη. Μπορεί να ήταν και 2-24 ώρα άυπνος, αλλά κανείς δεν το αντιλαμβανόταν. Η χάρη του Θεού τον ενίσχυε, τον στήριζε, τον φώτιζε και τον καθοδηγούσε στη δύσκολη αυτή διακονία του. Από μικρό παιδί ο Όσιος είχε γευθεί τη χαρά της θυσίας και την ανάπαυση που δίνει η εκοπή του θελήματος. Και τώρα πάλι, γέρον και ασθενής, γευόταν καθημερινά αυτή τη χαρά και την ανάπαυση. «Μου κόβεται το θέλημα», έλεγε, «όχι από έναν-δυο ανθρώπους, αλλά από όλους. Ό,τι ώρα τον βολεύει τον καθένα θα έρθει. Άλλος χτυπάει από εδώ, άλλος από εκεί. Τους λέω, περιμένετε ένα τέταρτο». Μου λένε, «σταμάτα την προσευχή, ο Θεός δεν παρεξηγείται. Μέχρι σε εκεί φτάνουν. Ο Θεός όμως δεν είναι άδικος. Ξέρει τι θα ήθελα και βλέπει τι γίνεται. Αλλά βλέπω ότι δεν με αδικεί. Μου δίνει τόσα άλλα πράγματα, πολύ περισσότερα από εκείνα που θα ήθελα». Ενώ λοιπόν ο Όσιος κατά δαπανά του παρέμενε πλούσιος, ενώ έπεφτε κάτω εξαντλημένος, είχε μέσα του δύναμη θεϊκή, ενώ πικραινόταν πίνοντας το πικρό ποτήρι του καθενός, όπως έλεγε, ο Θεός του έπαιρνε όλη την πίκρα και του πλημμύριζε την καρδιά με την γλυκύτητα της θείας παρηγοριάς. Αλλά και η Παναγία και οι Άγιοι και οι Άγγελοι τον δυνάμωναν, κάποτε και με την αισθητή παρουσία τους.

Στο αεροδρόμιο των Αθηνών, ενώ κάποτε περίμενε το αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώθηκαν αρκετοί άνθρωποι για να πάρουν την ευχή του και να συζητήσουν λίγο μαζί του. Και κάποιος τον ρώτησε, «Τι θα γίνει, Πάτερ? Οι Έλληνες πάμε από το κακό στο χειρότερο. Φτάσαμε στον πάτο». «Δεν φτάσαμε στον πάτο. Έχουμε δρόμο ακόμη», απάντησε ο Όσιος. «Αλλά όταν φτάσουμε στον πάτο, τότε θα αρχίσουν να τακτοποιούνται τα πράγματα». Ο Όσιος ανησυχούσε καθώς έβλεπε ότι πολλοί ήταν εκείνοι που επιβουλεύονταν την πατρίδα μας. «Η Ελλάδα», έλεγε, «είναι μια ωραία πριγκίπισσα και όλοι θέλουν να την πάρουν, και κουτσί και στραβή. Όλοι ψάχνουν για να βρουν μια ευκαιρία. Ευτυχώς που κάνει κουμάντο ο Χριστός, γιατί αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι». Αλλά και για τον κίνδυνο από τους Τούρκους. Πολλές φορές ο Όσιος έλεγε, «Πολλά σύννεφα μαζεύτηκαν, αν μπορέσουμε να τα διώξουμε». Και πράγματι τα έδιωχνε με τις διάπειρες προσευχές του. Κάποια φορά μάλιστα ο Θεός τον πληροφόρησε για τον επικείμενο κίνδυνο. Το Μάιο του 1983 είχε λάβει θεία πληροφορία ότι ύστερα από 5 μήνες, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, οι Τούρκοι θα χτυπούσαν την Ελλάδα. Άρχισε λοιπόν να κάνει αθόρυβα επιστράτευση προσευχής, όπως είπε, για να λυπηθεί ο Θεός τους Έλληνες και να αποφευχθεί ο πόλεμος. Παρακίνησε και άλλους μοναχούς να προσευχηθούν και προέτρεψε κάποιους γνωστούς του πατέρες να κάνουν αγρυπνία. Την 1η Οκτωβρίου, η μέρα που εορτάζεται η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου. Τελικά τον Οκτώβριο δεν έγινε κάποια πολεμική σύραξη. Ύστερα από λίγο καιρό βγήκε στον αρσανά της Νέας Κήτης ένα υποβρύχιο με στρατιωτικούς, οι οποίοι, συζητώντας με έναν μοναχό του, αποκάλυψαν ότι ετοίμαζαν σχέδια πολέμου, παρακολουθώντας τις κινήσεις των Τούρκων. Ο μοναχός τους ρώτησε αν υπήρχε τόσο μεγάλος κίνδυνος ώστε να ετοιμάζουν τέτοια σχέδια. «Ναι», του απάντησαν. «Τελευταία μάλιστα περάσαμε έναν μεγάλο κίνδυνο και μόλις που τον αποφύγαμε». Του είπαν για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο μοναχός αυτός, που γνώριζε για την επιστράτευση προσευχής που είχε κάνει ο πατήρ Παΐσιος, πήγε και του ανέφερε το περιστατικό. Όσιος τότε ευχαρίστησε την Παναγία που, ανήμερα του θαύματος της Αγίας Σκέπης, σκέπασε για μια ακόμη φορά την Ελλάδα. Εκείνο όμως που περισσότερο από όλα τον ανησυχούσε ήταν ότι οι Έλληνες είχαν πάρει τον γλυκύ κατήφορο της αμαρτίας και γι' αυτό δεν δικαιούσαν.

ούντο την Θεία Βοήθεια. Σκέψου, έλεγε, σκέψου ολόκληρος Θεός να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, να αφήσει τον βάρβαρο να χτυπήσει την Ελλάδα, να σκοτώσει τα παιδιά, να μην τον αφήσει. Πάλι τα σκοτώνουν τα παιδιά οι ίδιοι οι γονείς τους. Εννοούσε το έγκλημα των εκτρώσεων, το οποίο νομιμοποιήθηκε από την ελληνική πολιτεία το 1984. Την τρίτη της διακαινησίμου του ιδίου έτους, Όσιος Παΐσιος είδε ένα φοβερό όραμα. Ήταν μεσάνυχτα και έλεγε την ευχή, έχοντας ανάψει δύο κεράκια. Ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Ξαφνικά είδε μπροστά του ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μάνδρα και σπαρμένο με σιτάρι που μόλις είχε αρχίσει να καλαμιάζει. Ο ίδιος στεκόταν έξω από την μάνδρα και άναβε κεριά για τους κεκοιμημένους, τα οποία κολούσε στον τοίχο της μάνδρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος με βράχους και γκρεμούς, ο οποίος ιόταν από χιλιάδες παραχτικές φωνές, που θα συγκλώνιζαν και τον πιο σκληρό καρδό άνθρωπο. Ενώ ο γέροντας υπέφερε από αυτόν τον σπαραγμό και αναρωτιόταν τι άραγε να σήμαιναν όλα αυτά, άκουσε μια φωνή να λέει: «Χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις παραχτικές φωνές βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις». Ύστερα από αυτό το όραμα δεν μπορούσε να συνέλθει από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασε για τις ψυχές αυτών των παιδιών. Όταν ένας άνθρωπος, έλεγε, παραβαίνει μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται νόμος από το ίδιο το κράτος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί. Ο πατήρ Παΐσιος λυπόταν που η Ελλάδα δεν είχε ηγέτες Μακαβαίους, με ιδανικά, ανιδιοτέλεια, παλικαριά και θυσία. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που την 1η Αυγούστου του ιδίου έτους, μνήμη των Αγίων Επτά Παιδών των Μακαβαίων το 1984, έγραψε ένα κείμενο για τον ήρωα στρατηγό Μακρυγιάννη, τον οποίο ύστερα από την έκδοση του βιβλίου του «Οράματα και θάματα», άλλοι τον έλεγαν Άγιο, άλλοι θρησκόληπτο και άλλοι πλανεμένο. Με το κείμενο αυτό ο πατήρ Παΐσιος εξέφραζε την μεγάλη του λύπη, διότι σε αυτήν την τόσο δύσκολη εποχή ορισμένοι πετούσαν λεκέδες στον λευκό χιτώνα του Μακρυγιάννη, αντί να προσπαθούν να ωφεληθούν από τα λόγια αυτού του ήρωα, που αγωνίστηκε περισσότερο από κάθε άλλον για την απελευθέρωση της πατρίδος μας από τον βάρβαρο τουρκικό ζυγό, και στη συνέχεια αγωνίστηκε με θείο ζήλο για να μην υποδουλωθούμε πνευματικά από τους Φράγκους. Ως γνήσιο τέκνο της Εκκλησίας, με ορθόδοξη ευαισθησία και αγιοπατερική ακρίβεια, Όσιος Παΐσιος θεωρούσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους Ορθόδοξους Έλληνες ήταν η πνευματική υποδούλωσή τους. Ανησυχούσε πολύ βλέποντας την όλο και μεγαλύτερη επίδραση του κοσμικού δυτικοευρωπαϊκού πνεύματος ακόμη και σε πνευματικούς ανθρώπους. Πονούσε για τις διάφορες οικουμενιστικές κινήσεις για τις οποίες έλεγε ότι είναι κουρελούδες του διαβόλου, και με πόνο προσευχόταν να φωτίσει ο Θεός τους εκκλησιαστικούς άρχοντες, ώστε να μην θαμπώνονται από το ψεύτικο φως της δύσεως, αλλά να βλέπουν καθαρά, με πνευματική διάβγεια, για να μην πέφτουν στην μεγάλη αυτή παγίδα του.

Αγίου Παϊσίου καρδία και ομένη, ανοίξαμε και πάλι ένα βιβλίο εικόνισμα, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, αυτή η θαυμάσια έκδοση από το Ιερόν Ησυχαστήριον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Πάντοτε αξεθύμαστο το άρωμα της μνήμης όλων των Αγίων προστατών μας. Όσο ανασένουμε το οξυγόνο αυτού του κόσμου, τόσο θα εισπνέουμε το ανεξάντλητο άρωμα της αγιότητάς τους. Ξανά μια εκπομπή προσευχή στη μνήμη, στις παρυφές της μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Το πρώτο από τα δύο φετινά μέρη αυτού του αφιερώματος. Σε αυτό το πρώτο μέρος στάθηκε πάλι ενώπιόν μας ο Άγιος Παΐσιος με μια καρδιά φλεγόμενη από θυσιαστική αγάπη, θυσιαστική μόνο για τους άλλους. Πόσους σταυρούς δεν έπαιρνε στους δικούς του όμως, καταδαπανόταν, αναλωνόταν ολόκληρος, μην κρατώντας το ελάχιστο για τον εαυτό του. Και πώς πονούσε και την γλυκιά μας πατρίδα. Λαχταρούσε για μια Ελλάδα θεοβλόγητη και όχι εγκαταλελειμμένη από θεομάχους και αθεόφοβους ηγήτορες. Θρυνούσε για την πνευματική μας κατάντια και γόταν στην κυριολεξία η καρδιά του.

και οι λόγοι του αγαπημένου του Αγίου Ισαάκ του Σύρου περιέγραψαν με τέτοια ακρίβεια την δική του καιωμένη καρδία. Καύσης καρδίας, υπερπάσης της κτήσεως υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος, ο ορισμός της καρδιάς που καίγεται, της ελεήμονος καρδίας. Και αυτό που πρέπει να μας γεμίζει με ελπίδα, αδελφοί μου, και να μην απελπιζόμαστε, είναι ότι αν εν ζωή είχε τέτοιες μεσητείες, τέτοια καταγόνιστη παρησία ο Άγιος Παΐσιος, σκεφτείτε τώρα πόσο μας βοηθά να μας πλαχνιστεί ο Κύριος και να μην μας παραδειγματίσει που συνεχώς τον παραπικραίνουμε. Με αληθινή συντριβή καρδίας ας επικαλούμαστε τις μεσητείες εκείνου που η καρδιά του φλεγόταν συνεχώς από τη θυσιαστική αγάπη για το σύμπαντα κόσμο. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλώς όρισες πολλά στα λιβάδια. Βρισκόμαστε σε ένα ναό της Παναγίας του Νικολάη Αρχαγγέλου. Εδώ πέρα δώσαν όρκο οι λιβαδιώτες όταν αποφασίσαν να πάνε στα Αρκάδη, όταν είναι ολοκαθόν τα Αρκαδιού. Δώσαν όρκο εδώ πέρα οι λιβαδιώτες πάνω από 70 άντρες και πήγανε με οπλαρχηγό το Γιάννη Τσούπα σε τον Κούγο.

0: υπέρ της θρησκείας, νομίζω ότι έχεις να πεις πάρα πολλά και αυτό που θα ξεκινήσουμε σαν σχόλιο είναι το πώς και γιατί παίρνουμε το κομμάτι της θρησκείας και το μεταφέρουμε στα δικά μας τραγούδια.
1: Θεωρώ ότι είναι τα πιο αξιόλογα τραγούδια αυτά. Τελικά δηλαδή. Καλά είναι και τα υπόλοιπα, εντάξει. Έχω μάθει να εκφράζω μέσα από την ποιήση και από τη μουσική τα πιστεύω μου. Όπως λοιπόν εκφράζω και τον πατριωτισμό μου, έτσι εκφράζω και την αγάπη μου, τον πάντων, προς τους συνανθρώπους, έτσι εκφράζω και και την πίστη μου προς την Ορθοδοξία.
0: Και μέσα από ένα τραγούδι φυσικά, με στοιχεία θρησκείας, λογογραφίας, μπορεί ένα τραγούδι να ταξιδέψει την ιστορία μας ακόμα παραπάνω.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς.

0: κλείσεις τα μάτια, να πας από την παιδική σου ηλικία να κάνεις έτσι ένα σύντομο ταξίδι και να μου πεις δύο ήχους που πρωταγωνιστώ στη σκέψη σου.
1: Δεν θα ξεχάσω το αφήσιμο του αέρα, τα σφύριζε ο αέρας στη γειτονιά που μεγάλωσα. Θυμάμαι σαν στη παιδική μου ηλικία και το έκανε και τραγούδι κιόλας. Το έκανε τραγούδι. Που λέω στα πέτρινα θεμέλια χορέγα με κοπέλια, χορώ με δίχως τέλεια. Ξέρεις, έτσι, χωρίς δίχως μουσική. Όντως το κάναμε. Και μετά αναφέρομαι στη γειτονιά που μεγάλωσα, στο παράτυχο, έτσι ονομάζεται η γειτονιά. Και λέω το παρατύχω αέρας, σφυρίζω προς της σφαίρας, τη νύχτα και της μέρας.
0: Χαρούμενα παιδικά χρόνια.
1: Ναι, ναι. Δεν είχαμε την πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα, τέλος πάντων, την ευχέρεια, ας πούμε. Υπήρχε έτσι λίγο η στέρηση σε όλους τις περιοχές τουλάχιστον που γνώριζα εγώ. Αλλά ήταν όμως χαρούμενα. Όμορφα χρόνια.
0: Απομακρυνθήκαμε λίγο από τα λιβάδια. Ανηφορήσαμε προς το κρανιώτικο αόρι και το σπίτι του Βοσκού. Η διαδρομή αυτή μας χάρισε πολλές όμορφες εικόνες. Χρώματα από την παλέτα της φύσης, μοναδικές εικόνες από τον χιονισμένο ψιλορίτη, μα και το δροσερό αεράκι του. Εκεί, στα 848 μέτρα, ο πατέρας Ανδρέας Κόκκινος έκτισε ένα καταφύγιο κριτικής παράδοσης. Εκεί, στα παλιά λιμέρια του πατέρα του, ο πατέρας Ανδρέας υποδέχεται όσους επιθυμούν να γνωρίσουν το μεράκι και το μόγδο της εργασίας ενός βοσκού. Η δική μας ξενάγηση ξεκίνησε με παρατήρηση στην άγρια φύση γύρω από το Μητάτο.

ξεχάσω, έρχονταν τότε στο Πάντο Γεράλδε και παίζανε στο χωριό, στη γάμο, ξέρω εγώ. Και μαζόμαστε τα κοπέλια και βλέπαμε όλο την εικόνα, την όμορφη εικόνα. Ήταν και σπάνια, δεν υπήρχαν όπως ήταν σήμερα τα πράγματα, τέλος πάντων. Και έτσι κοίταζα με θαυμασμό και με κάτι να ήθελα έτσι να ζητούσε η ψυχή μου και δεν ήξερα ότι εγώ ήδη θα δώσω την απάντηση. Κατέβηκα στο Ηράκλειο, 14 χρόνο περίπου, και είδα, περνούσα από κάποιες βιτρίνες απ' έξω, εκεί στο Λιοντάρια, και είδα μέσα στη βιτρίνα λίρες. Έπιασε μελαγχολία. Ήθελα να πάρω τη λίρα, αλλά δεν υπήρξε εξαίρεση τότε, δεν υπήρχε και η ευχέρεια οικονομική, τέλος πάντων. Και ήταν ένα όνειρο έτσι, τέλος πάντων. Περίμενα, ας πούμε, πότε θα έρθει η ώρα να βάλω μια γύρω στα χέρια μου. Και δεν θα ξεχάσω που έκανα βόλτες επίτηδες, πήγαινα για να δω, ας πούμε, σε μια απόσταση 2-3 χιλιόμετρα για να πάω μόνο και μόνο για να δω τις γύρες στην βιτρίνα. Και θα γυρίσω πάλι πίσω με τη σκέψη ότι κάποια στιγμή θα πάρω μια γύρω στα χέρια μου.

0: Δεν θα ξεχάσω που μου έλεγε ο κρυποβασίλης, δηλαδή αυτό μου ο συγχωρεμένος. Γιάννη, έλα μου λέει, καμία μέρα σου πείτε μα θες, να σου δείξω που λέει, να πω. Εν τω μεταξύ εμένα, ακόμη και σήμερα, με χαρακτηρίζει λίγο η ντροπή. Είναι κάτι πιο ντροπαλός, πρέπει να σου το πω τώρα, έτσι. Ναι. Και εγώ πολλές φορές είχα πια στη λέει από το σπίτι να πάω και είχα βγει έξω και γύριζα από την αυγή πίσω. Δεν πρέπει να πάω. Τέλος πάντων, δεν πήγα πουθενά. Τελικά, έδωκα τη μάχη μοναχός μου, ξέρω εγώ, και καμιά φορά λέω μήπως ήταν καλύτερα έτσι.
1: Μιας και μιλάμε για το δικό σου ηχόχρωμα, θέλω να μου πεις για μία μουσική δική σου. Ναι. Του Λιβαδιώτικο Παλμό, ναι. Εκεί αναφέρομαι. Και θέλω να μου πεις εσύ ως μουσικός, όταν παίζεις αυτό το χορό και βλέπεις κάτω χορευτές και νιώθεις τον παλμό το δικό τους, θέλω να μου δώσεις τα συναισθήματα τα δικά σου ως μουσικός που γέννησε σε ένα χορό και που βλέπεις ότι πολλοί και μάλιστα η νεολαία ανταποκρίνεται σε αυτό το άκουσμα.
0: Οπωσδήποτε τα συναισθήματα πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος με μεγάλη αγάπη και πιο πολύ τα κοπέλια. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που γαλουχίζονται νέες γενιές με ακούσματα, τέλος πάντων, που θέλω να πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον το ψιλορίτι.

0: είναι ο ψιλορίτης για σένα, Γιάννη?
1: Αυτός που με ανάθρεψε. Που με ανάθρεψε, που με δίδαξε. Γενικά, σε ορεινούς όγκους της Κρήτης έχουν διασωθεί αξίες, γεωμορφιές, παραδόσεις, πολιτισμός.
0: Θεωρείς ότι τα τραγούδια δίνουν μαθήματα ζωής, ότι μας διδάσκουν?
1: Αναλόγως τα τραγούδια.
0: Πώς το έχεις τοποθετήσει, δηλαδή?
1: Κοίταξε, εγώ έχω κάνει στάσεις στα τραγούδια. Μ' αρέσει να δημιουργώ τραγούδια τα οποία διδάσκουν. Μπορείς να δώσεις, τέλος πάντων, να δώσεις ένα μήνυμα μέσα από το τραγούδι. Παραδείγματος χάρη, μην λαργάρεις γιώκα μου από το πόπι τα λόνι. Έτσι, αυτός γελάκι στις αρίες, θέλεις πως σε μαλώνει. Ναι. Και το στείλω και ένα μήνυμα και προς την νεολαία, που έχουν σηκώσει μια άλλη σημαία, οι νέοι σήμερα, που εγώ σε κάποια πράγματα δεν συμφωνώ.

0: Να στεραπάζει πίσω από το άλλο κομμάτι, με τη σύπαρξή μας. Ήρθαμε, γιατί γιατί υπάρχει αυτό το βάσανο, το γλυκό βάσανο που λέγεται ζωή.
1: Στο ίδιο χωροστάσι χόρεψα κι εγώ κι είχε την αγκάλι αδειό αραθό.
0: Δηλαδή όταν βγει κάποιος και δεν λέει αυτά που πρέπει να πει, τα ανθρώπινα, τα σωστά, με τον τρόπο που θα τα πει, να έχει το σπαραγμό, την έφραση του τόπου τουλάχιστον.

0: Θέλω να μου πεις τι μελαγχολεί και τι θεριεύει την καρδιά σου.
1: Εγώ μεγάλωσα στο σπίτι μας με την άβρα του πολέμου τα χρόνια εκείνα. Δηλαδή ένα στεναγμή του πολέμου ακόμη. Και αυτά μας ακολουθούν, τέλος πάντων, δική μου γενιά. Λες και ζήσαμε τον πόλεμο. Λες και τον ζήσαμε στην πραγματικότητα.
0: Για μένα είναι συγκλονιστικό το να μην έχει ζήσει την κατοχή και όμως μέσα από άτομα που έχουν ζήσει μια τέτοια δύσκολη περίοδο να σε κάνουν να νιώθεις σαν να ζεις μια τέτοια
1: περίοδο. Ήταν οι ανθρώποι μας αυτοί. Ήταν οι ανθρώποι μας. Δηλαδή ο μπαράβας μου τώρα, οι μπαρμπάδες μου, οι γειτόνοι μου, οι χωριανοί μου, που αυτοί που προλάβανε και γύρισανε πίσω, αυτά μας διδάξανε. Αυτά μας λέγανε από ιστορίες. Ο πατέρας μου έκανε μόνο στρατός και πόλεμο 7 χρόνια. 5-6 φορές πήγαινε στο λεκαλέσταν στην πατρίδα. Και εγώ λοιπόν δεν μπορώ να αρνηθώ, ρε παιδί μου, την πατρίδα μου, τον τόπο μου. Κατάλαβες, γιατί αυτά μας διδάξανε. Αυτά διδαχτήκαμε. Και από εκεί λοιπόν εκπαιριαζόμενος που ξεχυλίζουν κάποια τραγούδια, γιατί ξέρεις ότι μαζί του κάθε ανθρώπου η ψυχή, αυτά που αισθάνεται, αυτά ξεχυλίζουν μέσα από την ποιήση και από τη μουσική. Mm. Εμένα πιο πολύ ξεχυλίζει το κομμάτι το πατριωτικό και το θρησκευτικό, τη ορθοδοξία. Αυτά μου ξεχυλίζουν στην ψυχή μου. Εντάξει, μου αρέσει και το ερωτικό κομμάτι, γιατί δεν σου κρύβω ότι από την Αιγύπτη είμαι ερωτευμένος. Ναι, μ' αρέσει το ερωτικό κομμάτι, ναι είναι, αλλά πιο πολύ μ' αρέσει με στερεπάζει πιο πολύ το άλλο κομμάτι, με τη ύπαρξή μας. Ήρθαμε, γιατί υπάρχει αυτό το βάσανο, το γλυκό βάσανο που λέγεται ζωή, και υπάρχει η κατάληξη και δονείς αυτό το πράγμα και λες ξανή στον ουρανό απάνω και λες τώρα, γιατί λέω οι πιο πολλοί άνθρωποι έχω πάρει χαμπάρι ότι διαβαίνουμε από εδώ πέρα και κοιτάζουμε τα πόδια μας. Ήρθαμε, παντρευόμαστε, φύνομαι άλλους πίσω, φεύγουμε. Εμένα δεν με καλύπτει αυτό. Ένα τραγούδι, λέω, κόσμε, πού είναι τα θεμέλια σου, πού είσαι θεμελιωμένος. Κόσμε, κι αν έχεις άκρια, και πού το ξέτελό σου. Κόσμε, κι αν είσαι αμοναχός, γι' αν έχεις μέσα κι όξο. Ξέρουμε αν υπάρχει μέσα κι όξο, στον κόσμο αυτό. Κατάληξη. Ψεύτη ντουνιά κι αλήθινε, σκιάς, θα σε τραγουδήξω.
0: Πότε σου βγήκε η ανάγκη να αρχίσεις να γράφεις και μάλιστα να βάλω και το σχόλιο ότι κάποιος για να αντιληφθεί τα τραγούδια αυτά, αλλά να τα αντιληφθεί πραγματικά, να τα μελετήσει. Δηλαδή η σκέψη δική
1: απλά,
0: σου δεν είναι...
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ απλά. Εγώ νομίζω ότι σκέφτεται όλος ο κόσμος έτσι. Θα θεωρώ τόσο απλά.
0: Τα θεωρείς μάλλον δεδομένα.
1: Ναι. Ναι, εγώ προσωπικά τα θεωρώ έτσι, δεδομένα. Τώρα.
0: Και πότε ξεκίνησες να γράφεις?
1: Εντάξει, εγώ ασχολούμαι έτσι με την ποιήση λίγο. Δεν έχω γράψει πολλά πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ανάγκη να πει κανείς πολλά. Πιστεύω ότι ένα τραγούδι, άμα είναι επί της ουσίας, φτάνει στο ταξίδι του κάθε ανθρώπου από εδώ πέρα. Δηλαδή, και μόνο αυτό να έλεγα, τα επίγεια έφτανε. Ταπεινά λες μια γνώμη και φεύγεις.

0: Άχι το άχι, όντε το πω. Φαρίς δε μου κοστίζει. Τέσσερα φύλλα η καρδιά, τα τρία μου ραΐζει.
1: Γεια σου, θεία μου.
0: Δεν μου τον πουλιό, γιατί τα ξετεριάζω. Κι από δικού μου ξέρω εγώ και βάζω να στενάζω.
1: Γεια σου, ρε θεία Κατίνα.
0: Έχασα και εγώ το τέρι μου.
1: Βρισκόμαστε πολλές βόλες στα Σοπασανά ή αλλιώς Μυρατούλια. Εδώ είναι το σπίτι του παππού μου, του Προβασίλη, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο, τον Μικρασιάτικο πόλεμο. Την πρώτη φορά έφυγε τον πατέρα μου και τον άντρα της θείας μου, το Γιάννη.

0: Ενώ είχες χαρούμενα παιδικά χρόνια, στα 14 σου επιλέγεις και φεύγεις και πας στο Ηράκλειο. Για ποιο λόγο ήθελες να εγκαταλείψεις τον τόπο?
1: Η εποχή της εφηγής. Αυτό είχε βγει στη μόδα. Φεύγανε οι άνθρωποι από εκεί πέρα, από τα χωριά. Φύγανε και πήγαινε. Εντάξει, πιο μπροστά είχαμε βγει, φεύγανε και εξωτερικό, και τότε φεύγανε και εξωτερικό. Αλλά γενικά οι πιο πολλοί άνθρωποι φεύγανε από τα χωριά. Φεύγανε. Εγώ δεν ήθελα να πάω. Δεν ήθελα να πάω. Με κρατήσανε κάποια πράγματα εκεί πέρα. Μπορώ να σου πω ότι πήγα δοκιμαστικά. Πήγα δοκιμαστικά και ήθελα να φύγω κιόλας, αλλά με κρατήσανε κάποια πράγματα. Αν θέλει, στο σινεμά. Που δεν είχαμε σαν κοπέλια παέ.
0: Μιλήσαμε και για τη μάνα σου, για την πατρίδα μιλήσαμε, για τη θρησκεία. Πιο σημαντική γυναίκα τη ζωή σου.
1: Δεν σου κρύβω ότι τα καλύτερα μου γουλεύια τα έχω κάνει με τη μάνα του πατέρα μου. Τα πιο καλά μου γουλεύια. Παράδειγμα, τα πράξω και αμοναχώς πολλές φορές. Βέβαια, οι εικόνες που θα ζήσει ένα γλέντι και αυτές είναι όμορφες. Αλλά όταν είσαι μοναχός, ξέρω εγώ, είμαι ανθρώπους δικούς σου, να κάθεις στο σπίτι, να ταξιδέψεις όπως θες εσύ, να πιάνεις το ένα σκοπό, να αφήνεις τον άλλο, να παιχνιδάρεις. Ώρα μια έχουν περάσει 5-6 ώρες και δεν έχει πάρει τίποτα. Ξέρεις, η μουσική σκορπά ομορφιές. Η μουσική. Έτσι, είχε να δώσει μόνο καλά πράγματα. Γι' αυτό και τη σχολιάζω με τη μουσική. Έπιασε ένα όργανο, βγήκε στον αέρα, σχολιάζεσαι. Γιατί? Γιατί παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή μας η μουσική. Αντιπροσωπεύομαι την ύπαρξή μας. Τα βάσανα του διπλανού μας, τις χαρές του. Και όλα αυτά που παρομοραστήκαμε, την πατρίδα, τη θρησκεία και όλο. Γι' αυτό σχολιάζεται, πιστεύω. Δηλαδή όταν βγει κάποιος και δεν λέει αυτά που πρέπει να πει,

0: Ήτανε το τυχερό της ζωής σου η μουσική.
1: Να σου πω πάλι ότι είναι και από τον αγγλικό βάσανο.
0: Γιατί?
1: Είναι, ναι. Βούλα είναι αγγλικό βάσανο.
0: Γιατί?
1: Έμα, γιατί, άμα δεν το ζήσεις. Θεωρώ ότι είναι αγγλικό βάσανο όταν υπάρχει δημιουργία, ειδικά. Όταν υπάρχει δημιουργία. Εμένα, γιατί εμένα μ' αρέσει, από δίπλα στη λίρα άρχισε η δημιουργία. Όταν λέμε δημιουργία, δεν παίρνουν μπαλώματα από εδώ και από εκεί να μπαλώνουμε, ναι, όπως γίνεται συνήθως. Μπαλώματα από εδώ και από εκεί και μπαλώνουμε μια κατάσταση σε αυτό. Όχι. Δημιουργία του σκοπού, αληθινή ποιήση, να τα παντρέψει αυτά τα δυο, να τα δώσει στο λαό. Αυτό είναι και η πληρωμή από τη ψυχή, από του δημιουργού, να το δώσει. Γιατί εδώ πέρα δεν ανήκει τίποτα σε κανένα, δεν ανήκει.

0: Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο, κεφάλαιο 5. Η κακοδοξία του Αρίου. Η φυλακή του Αγίου Νικολάου. Για τον τόπο της φυλάκησης του Αγίου Νικολάου, ένας ιστορικός, ο οποίος καταγόταν από την πόλη της Νίκαιας, έγραψε ότι το 1872 ξεκίνησε για τη βόρεια πύλη της Νίκαιας και συνάντησε εκεί τρεις σειρές από εξώπορτες, πύλες. Την εσωτερική, τη μεσαία και την εξωτερική. Η πιο αρχαία πύλη είναι η εσωτερική, η οποία χτίστηκε στην ειδωλολατρική εποχή. Δύο μεγάλες κολόνες υπάρχουν εκατέρωθεν της πύλης, κατασκευασμένες από λευκό μάρμαρο που τις τυλίγουν θεόρατες γοργόνες. Η μία γοργόνα στέκεται ακόμα πάνω στην κολόνα, ενώ η άλλη έχει πέσει. Η μεσαία πύλη ανήκει στην Βυζαντινή εποχή και κοσμεί με την ομορφιά της στην πόλη. Μπορούμε να τη θεωρήσουμε παράδειγμα κάλους. Στις δύο πλευρές διακρίνονται χιβάδες πάνω από τις κολόνες που έχουν απεικονισμένη θολά σήμερα από τη μία πλευρά το πρόσωπο του Αγίου Νικολάου και από την άλλη πλευρά την Παναγία Παρθένου. Ακριβώς τα ίδια πρόσωπα με τα ίδια χαρακτηριστικά τα συναντάμε στις βυζαντινές εικόνες. Ο πύργος που υπάρχει στην ανατολική πλευρά της πόλης μας θυμίζει τον τόπο φυλάκησης του Αγίου Νικολάου. Το κάτω μέρος του πύργου έχει χαθεί από προσχώσεις με χώμα και δεν διακρίνεται το μπουντρούμι στο οποίο φυλακίστηκε ο Άγιος. Φτάνει να σηκώσει κάποιος το βλέμμα στην οροφή του πύργου και θα διακρίνει το πρόσωπο του Αγίου Νικολάου. Μετά το τέλος της Συνόδου, ο Άγιος Νικόλαος επιστρέφει στη Μητρόπολη του και συνεχίζει τη σκληρή εργασία για την αναστήλωση της Εκκλησίας του Χριστού. Πολύ επέμενε για την πίστη στον Ιησού Χριστό και εκεί οδηγούσε τους χριστιανούς, προφυλάσσοντάς τους από τους ειδωλολάτρες και τους επικίνδυνους αιρετικούς. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης έλεγε ότι πρέπει να κρατάς μακριά τους λυσασμένους λύκους από την πίμνη του Χριστού. Αυτό έκανε και ο Άγιος Νικόλαος. Ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ έλεγε πάλι για τον Άγιο Νικόλαο. Είναι σαν ένας έξυπνος γεωργός, ο οποίος συγκεντρώνει τη σοδειά του σε ένα συγκεκριμένο σημείο και πετά την αγριάδα πολύ μακριά από το σιτάρι. Έτσι και ο Άγιος Νικόλαος έσπηρε μέσα στις ψυχές των χριστιανών το σποράκι της καλοσύνης και της αληθινής πίστης και το προφύλαξε από την αγριάδα που ήσαν οι αιρετικοί. Ο αριανισμός μετά την καταδίκη του από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ταλάνισε και ταλαιπώρησε την Εκκλησία για πολλές δεκαετίες. Και αυτοκράτορες ακόμη παρασύρθηκαν στην αριανική κακοδοξία, οι οποίοι υποστήριξαν στεναρά την αίρεση του Αρίου. Η διδασκαλία της Εκκλησίας για την τύχη των αιρετικών εκφράζεται χαρακτηριστικά από τον Ιερό Αυγουστίνο, ο οποίος λέγει: «Όποιος αποσχίζεται από το σύνδεσμο της ενότητας και της αγάπης, είναι καταδικασμένος για την αιώνια κόλαση, ακόμη και αν καεί ζωντανός για το όνομα του Χριστού». Φυσικά και ο διάβολος που υποκινεί τους αιρετικούς και τις διάφορες αιρέσεις δεν δυσκολεύεται να βρει χιλιάδες τρόπους και ψεύτικα επιχειρήματα για να απομακρύνει έναν πιστό από το ασφαλές πνευματικό καράβι της παραδόσεως. Γράφει σχετικά ο Γρηγόριος Ονήσις όταν αναφέρεται στους αιρετικούς: «Ο ευρετής της κακίας διάβολος, ο οποίος είναι σοφός στην κακία, ποτέ δεν βρέθηκε σε αμηχανία να ανακαλύψει πονηρές σκέψεις, ιδέες, ώστε να κάνει το ανθρώπινο γένος υποχείριό του με απάτη. Αλλά με το πρόσχημα και το κάλυμα του χριστιανισμού επέστρεψε και μας έφερε, όπως λέμε, πάλι την ειδωλολατρία».

Άγιος Νικόλαος και Σύνοδος. Προβλήματα. Για τη συμμετοχή του Αγίου Νικολάου στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ανακύπτουν δύο προβλήματα. Πρώτον, τη συμμετοχή του σε αυτή και δεύτερο, σχετικά με το ράπισμα που κατάφερε προς τον Άριο. Ως προς τη συμμετοχή του Αγίου Νικολάου στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, για μερικούς υπάρχει πρόβλημα. Κάποιοι μελετητές δεν θεωρούν πιθανή την παρουσία του Αγίου στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325 μετά Χριστόν, διότι το όνομά του δεν καταγράφεται στη λίστα των προσώπων της Συνόδου ή στα έργα του Μεγάλου Αθανασίου. Άλλοι παραθέτουν απλά τις δύο απόψεις χωρίς να τοποθετούνται ή σημειώνουν τη θετική παρασκηνιακή συμβολή του Ιεράρχη εναντίον της αίρεσης του Αρίου. Βέβαια, στα πρακτικά της Συνόδου του 325 γίνεται λόγος για άλλον επίσκοπο μοίρων της Λυκείας, τον Πολύδευκτο, και όχι του Αγίου Νικολάου. Η καταγραφή του Πολύδευκτου για μας είναι ανεξήγητη και αποτελεί έργο των ειδικών ερευνητών, οι οποίοι πολλές φορές, αντί να ξεδιαλύνουν το πρόβλημα, τα περιπλέκουν πιο πολύ και μας ρίχνουν σε σκοτεινό λαβύρινθο. Η απουσία του Αγίου Νικολάου από τον κατάλογο των συμμετασχόντων στη Σύνοδο δεν μας ξενίζει. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και για άλλους ιεράρχες, όπως παραδείγματος χάριν με τον Άγιο Σπυρίδωνα, επίσκοπο Τριμηθούντος και Θαυματουργό. Ατυχώς συμβαίνει με τον Άγιο Σπυρίδωνα και περί του κοινώς παραδεδεγμένου τούτου προμάχου της Νικαίας, σιωπώσει τα γνωστά πρακτικά. Τα γραπτά δε μαρτύρια, όσοι φθονίσαντα τρόπον τεινά, την άγραφον, αλλά ζώσαν περί του Αγίου Νικολάου πίστην της Εκκλησίας και ευλάβιαν, η σύνο λιγότερα εκείνων του Αγίου Σπυρίδωνος. Ούχητον και εντάφθα υπήν, ότι δηλαδή η αρχαιότατη περί της φυσιογνωμίας του Αγίου Νικολάου και της ενεργού αυτού συμμετοχής εν της αγώσιτων θεοφόρων της Ορθοδοξίας Αγίων Πατέρων, η ενικαία συνείδησης και πίστης, δύναται οπωσδήποτε να αμιληθεί των υποκειμένων ιστοράν, αλίωσιν και αφανισμών, μνημείων του χάρτου και του μέλανος, την μαρτυρίαν και αξιοπιστίαν. Εμείς δεν μπορούμε να παραθεωρήσουμε το γεγονός ότι υπάρχει ισχυρή πίστη και μάλιστα μακραίων η παράδοση, κυρίως από τον 6ο αιώνα και εξής, ότι ο Μικρασιάτης Άγιος έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, όπου κατατρόπωσε τα αχυρώδη διδάγματα του Αρίου μαζί με τους άλλους συνοδικούς πατέρες της Συνόδου αυτής. Για μας μεγάλη αξία έχει πως η κοινή συνείδηση των πιστών, αυτή η ορθόδοξη παράδοση, η άγραφη και ζώσα, αποδέχθηκε εδώ και 1650 χρόνια περίπου τον Άγιο Νικόλαο ως μέλος συνοδικό στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325 μετά Χριστόν. Όταν κάνουμε λόγο για παράδοση στην Εκκλησία, αναφερόμαστε σε αλήθειες άγραφες που ζούσαν μέσα στη ζωή των χριστιανών, που τις γνώριζαν και τις τηρούσαν. Έτσι ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο. Έχει ως παράδειγμα υγιών διδασκαλιών εκείνα που άκουσες από εμέ για την πίστη και την αγάπη που έχουμε εν Χριστώ Ιησού. Εσύ λοιπόν παιδί μου να ενδυναμώνεσαι με τη χάρη που έχουμε εν Χριστώ Ιησού και εκείνα που άκουσες από εμέ ενώπιον πολλών μαρτύρων, αυτά να εμπιστευθείς σε πιστούς ανθρώπους οι οποίοι να είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Το κριτήριο γνησιότητος της ιερής μνήμης της Εκκλησίας βρίσκεται στην ίδια τη ζωή και τη συμπεριφορά των χριστιανών. Η συνείδηση των χριστιανών είναι καθολική και αποδέχεται την παρουσία του Αγίου Νικολάου στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και το ρόλο που διαδραμάτισε ως όργανο του Θεού στη διαμόρφωση και διατύπωση του ομοουσίου του Υιού προς τον Πατέρα και της θεότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και η διδασκαλία αυτή της Εκκλησίας έχει υπόβαθρο την Αγία Γραφή, που είναι το σταθερό μέτρο κρίσεως και σημείο αναφοράς που εξασφαλίζει την κοινωνία μετά πάντων των Αγίων και την μετοχή στη σωτήρια πίστη που παραδόθηκε άπαξ στους Αγίους. Η εκκλησιαστική αυτή παράδοση που αποτελεί την ιερή μνήμη της Εκκλησίας και εκφράζεται ως κοινή συνείδηση της Εκκλησίας, με στόμα της Συνόδου της Εκκλησίας και τις αναφορές των Πατέρων, αλλά και με τη στάση και τη συμπεριφορά των χριστιανών απέναντι σε αυτό το γεγονός της παρουσίας του Αγίου στη Σύνοδο, είναι μια παράδοση 1650 χρόνων,
η οποία γαλούχησε το ορθόδοξο πλήρωμα γύρω από τη ζωή και τη δράση του Αγίου Νικολάου. Αλλά το πρόβλημα καλύπτεται από τον βυζαντινό ιστορικό Θεόδωρο Αναγνώστου. Έζησε από τα τέλη του 5ου μέχρι τις αρχές του 6ου αιώνα, ο οποίος περιλαμβάνει το όνομα του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων στον κατάλογο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Για μας δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον οι πληροφορίες και οι παραλήψεις των παπικών και προτεσταντών, οι οποίοι πολλές φορές εξυπηρετούν αλότριους και σκοτεινούς σκοπούς. Μας ενδιαφέρουν μόνο οι πληροφορίες των μεγάλων πνευματικών αναστημάτων και Αγίων της Εκκλησίας που άπτονται της αλήθειας. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει έναν Όσιο Νικόδημο Αγιορείτη? Γράφει ο Όσιος: «Ο θείος Νικόλαος όχι μόνον ζώντας έγινε υπέρμαχος και κήρυξ της θεολογίας του Ιού, ομοούσιον αυτόν το πατρί, δογματίσας μέσα εις την πρώτην εκείνην σύνοδον, αλλά και μεταθάνατον». Και ο άλλος Όσιος και μέγας μεταφραστής Σιμεών αναφέρει παρόντα τον Άγιο Νικόλαο στη Σύνοδο: «Πρώτοι δε και έξαρχοι της Συνόδου ήσαν τούτοι οι Άγιοι: ο Άγιος Σπυρίδων, ο Αρχιερεύς της Τριμηθούντος, και ο Μέγας Νικόλαος, ο Θαυματουργός Επίσκοπος Μύρων». Αναφέρουμε ακόμη τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, ο οποίος λέγει για τον Άγιο Νικόλαο εγκομιάζοντάς τον: «Και με την μάχηραν της πίστεως αποκόπτης από τη ρίζαντη του Αρίου κατά το μήν, με την οποίαν εχώριζε τον Υιόν του Θεού από τη θεότητα, και ομού με αυτήν συναποκόπτης και την του Σαβελίου συνέρεσιν, με την οποίαν ανερούσε της Αγίας Τριάδος τας θείας υποστάσεις, ένα μονοϋπόστατον Θεόν, κακώς δογματίζοντες».

Το κατά πόσο ο Άγιος Νικόλαος εράπησε τον Άριο στην πρώτη και κεφαλαιοδεστάτη σημασίας Αγία Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας για μερικούς αποτελεί πρόβλημα. Γι' αυτό και το αρνούνται το περιστατικό. Για μας το ότι ένας Άγιος, ο Άγιος Σημεών ο Μεταφραστής, μνημονεύει το δραματικό περιστατικό, καλύπτει όλα τα κενά και αντικρούει όλους τους δοκισίσοφους. Η καταγραφή του περιστατικού του ραπίσματος από έναν Άγιο δεν χωρά καμία αμφιβολία. Οι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας ου ψεύδονται κατά της αληθείας. Γνώρισμα του διαβόλου είναι το ψεύδος. Το δε χαρακτηριστικό του Θεού και των Αγίων είναι η αλήθεια, διότι οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν. Γράφει ο Άγιος Σημεών ο Μεταφραστής. Συντυχαίνονται στους λόγους οι αρχιερείς και ο Άριος, έγινε το πολύ αγωνία εις των μέσων τους. Βλέποντας δε ο Άγιος Νικόλαος ότι είναι δυνατόν ο Άριος να αποστομώσει όλους τους αρχιερείς με το μυαρόν του στόμα, ζήλο θείο κινούμενος εσηκώθη από εκεί όπου εκάθητο και υπήγε και έδωκε τον Άριον ένα ράπισμα, τόσον όπου εσύστησαν όλα του τα μέλη. Τότε γύρισε ο Άριος παραπονεμένος και λέγει προς το βασιλέα. Βασιλεύθηκε ότατε, δίκαιον είναι έμπροσθεν της βασιλείας σου να σηκώσει χέρι της. Τούτο σημαίνει έχει λόγον, ας συντυχαίνει, ως αν και η παρακαλύτερη του. Η δε είναι αμαθής και άγνωστος, ασιωπά, ως αν και οι όμοιοι του. Τι νοσένε και να μεραπήσει έμπροσθεν της βασιλείας σου. Ήκουσεν ο βασιλεύς και πολλά τον εκακοφάνει και λέγει προς τους αρχιερείς. Αγιότατοι αρχιερείς, νόμος είναι ότι όποιος σηκώσει χέρι έμπροσθεν του βασιλέως να είναι κομμένο το χέρι εκείνο. Αφήνω σας λοιπόν εγώ την κρίση αυτήν. Κρίνετε την η αρχιεροσύνη σας. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς. Πολυχρονεμένε βασιλεύ, ότι μεν άτυχα έκαμεν ο αρχιερεύς εις το μέσον μας, όλοι μας το ομολογούμεν. Πλην παρακαλούμε την βασιλεία σου, τώρα με κατά το παρόν, ας τον καθήρωμεν και ας τον φυλακίσωμεν. Και όταν διαλυθεί η σύνοδός μας, θέλομεν κάμι και την κρίση του. Τότε οι άλλοι αρχιερείς εκάθυραν τον Άγιον και εφυλάκησά τον. Και τη νύχτα εκείνη παρουσιάζεται ο Χριστός και η Παναγία στην φυλακή όπου εκάθητο και λέγουν τον. Νικόλαε, δια τι είσαι φυλακόμενος? Ο Άγιος επεκρίθη. Δια την εδική σας αγάπη. Τότε λέγει του ο Χριστός. Δέξω ετούτο. Και έδωκε του το Άγιον Ευαγγέλιον. Λέγει του και η Παναγία. Δέξω και τούτο. Και έδωκε του το αρχιερατικό νομόφορον. Το ταχύ επήγαν την εδική του να του υπάγουν ψωμί στην φυλακή και βλέπουσιν ότι ήταν λιτός από τα δεσμά και εις μεν τον νόμο του εφόρητο ομόφορον, εις δε τα χέρια του εκράτη το Άγιον Ευαγγέλιον και διάβαζεν, ερώτησά τον που τα ήβρε και τους είπε την αλήθεια. Τότε έβγαλά τον από τη φυλακή και όλοι τους έπιπταν εις τα πόδια του και ζητούσαν συμπάθεια και συγχώρηση από αυτόν. Το όλον γεγονός του ραπίσματος μαρτυρείται και από την ευσεβία γεωγραφία, όπου στις Βυζαντινές και μέχρι τις σημερινές αγιογραφήσεις του Σεπτού Προσώπου του Ιεράρχη, στην επάνω αριστερή γωνία της εικόνας παριστάνεται ο Κύριος να προσφέρει το Άγιο, το Ιερό Ευαγγέλιο, και στην επάνω δεξιά γωνία η Παναγία να προσφέρει το Ομόφορον, το οποίο του αφαιρέθηκε στη Σύνοδο.

Ο Άγιος Νικόλαος, το σεβάσμιο στήριγμα του της πίστεως, με την αιμονή του στην αληθινή πίστη της Εκκλησίας και στα δόγματά της, αναδείχθηκε. Επιστήμονας θεοπνεύσεων δογμάτων, Ορθοδοξίας κρυπίδα, φρουρός ασφαλέστατος των αληθιών του Κυρίου, το σεπτό καταγώγιο της Αγίας Τριάδος, καλύφθηκε με το θείο γνώφο και δέχτηκε τις θεόγραφες πλάκες των δογμάτων και αναδείχθηκε νομοθέτης εις χάριτος. Στολίστηκε με το ανέσπερο φέγγος της Αγίας Τριάδος και υπήρξε υπηρέτης της Τριάδος. Με τη θεία γλώσσα του καταράκτες δογμάτων ανέπτυξε και κατέκλυσε την πλάνη διαφόρων αιρέσεων. Δίδαξε τους πιστούς τα δόγματα των Αγίων Πατέρων. Με το ακυλίδωτο φως και τις ηλιακές ακτίνες της πίστης του, καταλάμπει τον κόσμο με τα δόγματα της ευσέβειας και εκδιώκει την αχλή της ψευδούς θρησκείας και των αιρετικών. Δίδαξε τους πιστούς και τους ανθρώπους γενικά να πιστεύουν σε μία μοναρχία της Σεπτής Τριάδος. Υπήρξε θεόπνευστον όργανον και ανεξάρτητον πέλαγος των δογμάτων, περιζώθηκε την οφέα του δυνατού και κατάκοψε τις γλωσσαλγίες των αιρετικών. Από τα δόγματα της διδασκαλίας του Κυρίου δεν τον απέτρεψαν ούτε η φυλακή ούτε οι απειλές των διαφόρων. Άντλησε θεοπτικός από την άρετη σοφία τον πλούτο της θείας γνώσης, ύστερα εθησάβρισε και όλους με τα νάματα της Ορθοδοξίας. Αναδείχθηκε αίτητος υπέρμαχος της Αγίας Τριάδος με τους ιδρώτες της ευσέβειας. Διέλυσε τις παρατάξεις των αιρετικών με τα όπλα της ανδρείας της ψυχής του. Απόλαβε τα θεία χαρίσματα και ντύθηκε με τον άνωθεν υφαντό χιτώνα των αρετών και πλούτησε όλον τον κόσμο με τις αλήθειες του Ευαγγελίου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου και γενικά τους κρυπτοχριστιανούς στα μέρη της Ανατολίας. Στα 1930 μια ασκητική μορφή σε ημιπαράλυτη σχεδόν κατάσταση από τις κακουχίες και τα μαρτύρια στη Ρωσία εγκαθίσταται μόνιμα πια στο χωριό Σύψα της Ράμας. Νωρίτερα είχε ήδη περιπλανηθεί σε διάφορα χωριά της Μακεδονίας. Μοναδική του περιουσία κάποια εκκλησιαστικά βιβλία στη γεωργιανή γλώσσα, λιγοστά φτωχικά άμφια και εικονίσματα. Ποιος φανταζόταν ποτέ ότι αυτό το άσημο χωριουδάκι θα γινόταν γνωστό σε όλη την Ελλάδα από την παρουσία του μετέπειτα μακάριου γέροντα. Οι κάτοικοι του χωριού, πρόσφυγες στην πλειονότητα από διάφορα μέρη του Πόντου, έτρεξαν όλοι μικροί και μεγάλοι να πάρουν την ευχή του νεαρού μοναχού. Μερικοί προθυμοποιήθηκαν να τον φιλοξενήσουν στα σπίτια τους. Εκείνος όμως αρνεί το επίμονα, λέγοντας ότι θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του ανθρώπου που δεν έσπευσε να τον προϋπαντήσει. Πράγματι, συζητώντας οι χωριανοί το θέμα μεταξύ τους και από στόμα σε στόμα ανακάλυψαν πως μόνο ένας δεν νοιάστηκε να πάρει την ευχή του καλόγερου. Ο ανυπόταχτος και τραχής στο χαρακτήρα Αναστάσης Σπυριδόπουλος. Έτσι, μετά από μια επιμονή των γειτόνων, πήγε κάθος καθυστερημένα να γνωρίσει τον νιοφερμένο και σπάνιο επισκέπτη. Δεν επέστρεψε όμως μονάχος. Τις πλάστες του σήκωνε εικόνα που επαναλαμβανόταν συχνά αργότερα. Τον φυλάσθενο μοναχό. Η επιλογή του γέροντα ήταν το πρώτο δείγμα για τους χωριανούς του διορατικού του χαρίσματος, καθώς ο Αναστάσης ήταν ο μόνος ανήπαντρος σε όριμη ηλικία, χωρίς ιδιαίτερα οικογενειακά βάρη. Ο Αναστάσης, έχοντας την παρουσία του καλόγερου, δεν είχε να ενοχλήσει κανένα. Ο Αναστάσης και η οικογένειά του αργότερα έζησαν πολλά θαυμαστά γεγονότα χάρη στον γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μία ιστορία. Ο κ. Αναστάσης λοιπόν γεννήθηκε το 1902 στο Γκεμπισλή της Αμψούντας. Η προσωπική του ιστορία δεν ήταν όμοια με του κάθε Ρωμιού στη συμφορά του Πόντου και της Μικρασίας, καθώς ο λόγος μάλιστα είναι αρκετά άκομψος και άμουσος. Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο μεγαλύτερος από τα 4 αδέρφια του, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. Ο πατέρας του ήταν η βία και η καταπίεση των Τούρκων και όταν πια η όλη η βία των Τούρκων έγινε αφόρητη, μαζί με άλλα παλικάρια της περιοχής βγήκε στα βουνά για αντίσταση. Από εκεί αργότερα πέρασε στη Ρωσία και τα ίχνη του χάθηκαν για αρκετά χρόνια. Έτσι μια ολόκληρη φαμίλια έμεινε απροστάτευτη και η μάνα όμως του κύρα Αναστάση δεν άντεξε πολύ. Καθώς η ευθύνη βάρινε δίπλα στου ώμου της, μετά την απουσία του συζύγου της, λύγησε και σύντομα έφυγε από τον κόσμο αυτό, εγκαταλείποντας απορφανισμένα τα ανήλικα. Έτσι η Ελένη, άκληρη θεία του κ. Αναστάση, ανέλαβε την ανατροφή δύο ανεψιών της, της Μαρίας και του Αχιλλέα. Ο 12χρονος αδελφός οδηγήθηκε στο Αμερικάνικο Ορφανοτροφείο, όπου όμως πέθανε σε 2 χρόνια από επιδημική νόσο. Ο Αναστάσης, παιδί στην εφηβεία, δέχτηκε το προστατευτικό χέρι ενός γείτονα Τούρκου οικογενειάρχη. Για να αποφύγει τον κίνδυνο, ντύθηκε έτσι που να φαίνεται σωστό τουρκόπουλο, ώστε να μην κινεί την υποψία των Τούρκων. Το Ελληνόπουλο βολεύτηκε αρκετά καλά στη νέα του οικογένεια. Ο πατέρας της οικογένειας, βλέποντας την προκοπή του νέου, αποφάσισε να τον κρατήσει για πάντα κοντά του.
Τον δέσμευσε αραβωνιάζοντας τον με μια από τις κόρες του. Ο Αναστάσης, αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη της φιλόξενης οικογένειας, ανέλαβε την ευθύνη για τα ζωντανά της. Το ξύπνημα της πρώτης του νιώτης δεν είχε κανένα παράπονο από την οικογένεια, την οποία εμβολιάστηκε, αντίθετα συχνά αισθανόταν και τυχερός σε σχέση με τα αδέρφια του και τα άλλα Ελληνόπουλα. Δεν ξεχνούσε όμως ποτέ ότι ανήκει σε μια άλλη φυλή. Αισθανόταν όσο περνούσε ο καιρός το τουρκικό υποτακτικό, η φορεσιά του να του βαραίνει το σώμα και την ψυχή. Τα γεγονότα αυτής της περίοδου δεν μπορούσαν να αφήσουν ασυγκίνητο τον νεαρό Ελληνόπουλο. Το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ κήρυξε την αμισό πρωτεύουσα του κράτους του. Στο μεταξύ, στήθη Τουρκαλβανών από το Κωσυφοπαίδιο και τα Βαλκάνια εγκαταστάθηκαν σε αυτές τις περιοχές του Πόντου. Ακολούθησαν μοναδικές βιαιότητες σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού, ομαδικές φαγές και ομαδικές αποστολές. Άλλοι στα αμελέτα μπουρού, στα τάγματα εργασίας, αλλά και ο Αναστάσης τον έτρωγε μέσα του. Δεν μπορούσε να ξεχάσει ότι πάνω απ' όλα ήταν Έλληνας. Μια μέρα, ενώ έβοσκε τα ζώα, στα λιβάδια αντίκρισε να περνούν Έλληνες αντάρτες. Από αυτούς πληροφορήθηκε και για άλλες φρικιαστικές πράξεις των Νεοτούρκων. Το μίσος θέργεψε μέσα του. Ξέχασε το βόλεμά του στην αλόθρησκη και αλόφιλη οικογένεια και πήγε και αυτό στα βουνά. Οι συγκρούσεις με τους τσέτες συχνά γινόταν αιματηρές. Τη νύχτα μερικοί που αποτελούσαν και το σύνδεσμο με επιφύλαξη κατέβαιναν προκειμένου να πάρουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες, να προμηθευτούν τροφές και να μάθουν νέα για τους δικούς τους. Άλλοτε πάλι έστειναν καρτέρι σε περάσματα που οδηγούσαν σε χωριά με ελληνικό πληθυσμό για να εμποδίσουν τους Τούρκους στρατιώτες να προβούν σε βιαιότητες. Κάθε φορά που κάποιος από την ομάδα των Ελλήνων ανταρτών επέστρεφε στο χωριό με λαχτάρα, τον τριγύριζαν οι άλλοι να μάθουν νέα για τους δικούς τους. Έτσι κάποια μέρα ο Αναστάσης πληροφορήθηκε από συντρόφους του ότι το χωριό του το κατέλαβε τουρκικός στρατός και ότι στο σπίτι του πάνω στο δρόμο το έκαναν παρατηρητήριο. Άλλα 100 περίπου χωριά της περιοχής Αμισού πυρπολήθηκαν και οι κάτοικοι εξορίστηκαν. Πληροφορήθηκε λοιπόν ο Αναστάσης πως οι Τούρκοι στρατιώτες αγκάρεψαν τη γιαγιά του που είχε περάσει τα 80 να αναλάβει το μαγειριό και να περιποιείται τη φρουρά που έκανε κατάληψη του υποτακτικού της. Οργίστηκε πολύ, πόνεσε και ανησύχησε για την τύχη της γιαγιάς. Γνώριζε καλά που μπορεί να φτάσει οι Τούρκοι η αναλγησία και η θηριωδία τους. Αργότερα όταν οι Τούρκοι εγκατέλειψαν το Κεμπισλί, αποφάσισε διασχίζοντας βουνά και λαγκάδια να επιστρέψει για λίγο σπίτι του με κάθε προφύλαξη. Είχε επιθυμήσει τόσο πολύ τη γιαγιά και το σπίτι που απέμεινε αδιανό καθώς κόρπισε η οικογένεια με τις αλληπάλληλες κακοτυχίες. Κάθε φορά που διηγόταν αυτά τα πράγματα ο Παρμπαναστάσης, το βλέμμα του γινόταν άγριο και εκδικητικό, καθώς πόνος, πίκρα και απέχθεια γινόταν μέσα του για το βάρβαρο μελέτη που κατέκλυζε όλο τον κόσμο. Έφτασε κάποτε στο χωριό το παλικάρι που είχε οριμάσει στη φωτιά του ελληνικού αντάρτικου μέσα στις στερήσεις και τις ασύμμετρες για την ηλικία του δυσκολίας. Αδυνατούσε όμως να πιστέψει στην εικόνα που αντίκρισε. Τίποτα δεν του θύμιζε τον τόπο του, τον τόπο που τον ανέστησε, καθώς τίποτε δεν άφησαν όρθιο. Παντού σωριασμένα ερείπια και αποκαίδια. Δεν υπήρχε πια ψυχή που να μαρτυράει τη ζωή σε αυτό το χωριό. Μόνο λίγα μαυροπούλια ολόγυρα που έσκουζαν πένθυμα. Ερημιά παντού. Τούρκοι διαβήκαν στο σπίτι του που του θύμιζαν τα λιγοστά μαυρισμένα από τις πύρινες φλόγες ντουβάρια
και τα μπάζα κατάχαμα. Το χορτάρι ήταν ίσο με ένα μπόι ψηλό. Ώρα αρκετή έψαχνε ο Αναστάσης με αγωνία στα χαλάσματα του σπιτιού του μήπως βρει τη γιαγιά έστω και νεκρή. Ήταν ο θηλυκός υπερήλικας ακρίτας που μέλε με το μαρτύριό της να αγωνιστεί για τα ιερά και όσια της φυλής της, της φυλής των ποντίων. Για ό,τι δημιούργησε με υδρότα και αίμα, για ό,τι αγάπησε πολύ. Κάποτε απόκαμε από το ψάξιμο και έκανε να φύγει απογοητευμένος. Εκείνη όμως τη στιγμή αντίκρισε στιτό τον μπαστούνι της γιαγιάς μπροστά στο μαγειριό. Δίπλα στο φούρνο παραμέρισε βιαστικά και ανυπόμονα τα χορτάρια που τον εμπόδιζαν να δει κατά γης. Το θέαμα ήταν φρικιαστικό. Η γιαγιά κοίτονταν κατάμαχαμα νεκρή και τον μπαστούνι της μπηγμένο βαθιά στο στήθος στο μέρος της καρδιάς. Δεν περιγράφεται το μακρόσυρτο μυρολόι. Έσκαψε πρόχειρα και έθαψε τη γιαγιά, έστησε δύο μισοκαμμένα ξύλα σε σχήμα σταυρού πάνω στον τύμβο της καλομάνας, σταυροκοπήθηκε και έφυγε. Άρχισε σιγά σιγά ο διωγμός. Ακολούθησαν ομαδικές φαγές, αποστολές στα αμελέ ταμπουρού, και ο Αναστάσης φορώντας τη στολή σκοτωμένου Τούρκου κατάφερε να φτάσει στη Σαμψούντα. Χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα που τον παρουσίαζε νεότερο από ό,τι ήταν, αναμίχθηκε με τα παιδιά του Αμερικάνικου Ορφανοτροφείου και με καράβι αποβιβάστηκε στον Πειραιά. Από εκεί τον έστειλαν στο Μεσολόγγι. Εκεί οι κάτοικοι τον αγκάλιασαν, τον συνέτρεξαν προσπαθώντας να απαλύνουν την πίκρα και τον πόνο της προσφυγιάς. Φτωχικά βέβαια, αλλά πάντως βολεύτηκε. Από το νου του όμως δεν ξεκόλαγε ποτέ η σκέψη του πατέρα και των δύο αδελφών του, ίσως και να ζούσαν. Πού να βρίσκονταν όμως? Μια πέρα πήγε σε ένα γειτονικό καφενέ για να παρακολουθήσει το δελτίο αναζητήσεων μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Εκείνη τη μέρα στάθηκε σημαντική για τον Αναστάση, γιατί ξαφνικά άκουσε ότι τον αναζητούσε ο πατέρας του. Είχε φτάσει νωρίτερα στην Ελλάδα και είχε εγκατασταθεί στην Σύψα της Ράμας. Ανάμεικτα συναισθήματα κυρίεψαν την ψυχή του, κυρίως όμως η λαχτάρα να σμίξει με τον πατέρα του, που ήταν χαμένος εδώ και τόσα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να λύσει το μυστήριο για την τύχνη των χαμένων αδελφών. Καθώς η θεία του που είχε αναλάβει τη φροντίδα τους έφτασε και εκείνη με το ξεριζωμό των ποντίων και εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Ράμας. Και έτσι η οικογένεια ενώθηκε στην Δράμα. Και η θεία και ο Αναστάσης έσμιγαν τον πόνο και το δάκρυ τους με ένα σύντομο θρήνο που πάντα σχεδόν είχε την ίδια κατάληξη. Τα χρόνια κυλούσαν φτωχικά και ήρεμα στο χωριό. Όμως έπρεπε ξανά να ξενιτευτεί και να πάει στη Γερμανία. Από συζήτηση εκεί σε ένα εργοστάσιο με παιδιά συμπατριωτών του από την Ξάνθη, βεβαίωσαν πως η μητέρα τους είναι Ελληνίδα από το Κεπισλή της Σαμψούντας. Όλες οι πληροφορίες ματηρούν πως πρόκειται για τη χαμένη αδελφή. Και έτσι σιγά σιγά
έγινε η αντάμωση με την αδελφή του που την είχε χαμένη. Η αδελφή του δεν ξέχασε ποτέ πως ήταν Ελληνίδα χριστιανή. Οι θετοί γονείς της την πάντεψαν με ένα Τούρκο. Όμως αυτή ποτέ δεν ξέχασε την καταγωγή και τις χριστιανικές της καταβολές. Τα παιδιά της Μαρίας, με βάση τις πληροφορίες της μητέρας τους, βρήκαν κάποια άκρη και άρχισαν την αλληλογραφία με τους συγγενείς. Όμως ο σύζυγός της, που ήταν Μωαμεθανός, δεν ήθελε με τίποτα να αφήσει τη γυναίκα του και να πάει στην Ελλάδα. Όμως αυτή η γυναίκα κρυφά πίστευε στο χριστιανισμό. Και συνέχιζε να παρουσιάζεται ως μουσουλμάνα το πρωί και το βράδυ να προσεύχεται ό,τι θυμόταν από τους γονείς της. Ένα ακόμη περιστατικό το οποίο συνέβη σε ένα χωριό της Κρόμνης. Ήταν Μάιος μήνας του 1867. Κάτοικοι της Κρόμνης φανερώθηκαν ως Ορθόδοξοι Έλληνες και προσπαθούσαν να κρατήσουν την πίστη τους. Οι χωρικοί συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του πρωτόπαπα του χωριού και αφήνοντας κατά μέρος και τα ψέματα, έκαναν την εξής συμφωνία. Δεν έχει σημασία το ότι οι παππούδες μας αρνήθηκαν τον Χριστό μπροστά στους ανθρώπους. Εμείς, κι αν ακόμα μας φάξουν, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε όπως έκαναν οι Κρωμέτες. Θα φανερώσουμε την πίστη μας και θα χάσουμε όλα μας τα υπάρχοντα, αρκεί να βγούμε από αυτήν την κόλαση. Και αμέσως υπόγραψαν τη συμφωνία και πήγαν απόφαση να πάνε στο Κάνι και να

0: Μουτεσαρίφ, τον Χάμαλιν Ιουσούφ Πασά, και άφοβα του είπαν την απόφασή τους. Ο Μουτεσαρίφης, έξυπνος άνθρωπος, όταν βρέθηκε μπροστά σε 80 ανθρώπους έτοιμους να πεθάνουν, προσκάλεσε το Ινταρέ Μεζλισίν και το Μουφτή της Πολιτείας και μπροστά τους προσπάθησε με καλό τρόπο να τους κάνει να αλλάξουν γνώμη. Όταν όμως είδε πως είναι αμετάπιστοι, τους φυλάκισε. 2 μέρες έμειναν στη φυλακή πεινασμένοι, διψασμένοι, άϊπνοι και κατόπιν τους έβγαλε και τους έστειλε σε καταναγκαστικά έργα. Και έβλεπε στους νέους μάρτυρες του χριστιανισμού να κουβαλούν με τη ράχη τους από μέσα από την πολιτεία μεγάλες πέτρες κάτω από το μαστίγιο των Ζεπτέδων για να χτίζουν ντουβάρια στη Ρωμαίησα, στο τουρκικό νεκροταφείο, άλλους να καθαρίσουν αποχωρητήρια σε δημόσια γραφεία, άλλους να κουβαλούν στα λουτρά τα σκεύη των Χανουμισών, άλλους να καθαρίζουν τα χιόνια της πλατείας και τις ακαθαρσίες των υποζυγίων, άλλους να κάνουν κατώτερες δουλειές, ενώ τους έφτυναν, τους έβριζαν, τους έσπρωχναν και τους ράβδιζαν. Τι έκαναν οι πρόκριτοι και οι δημογέροντες του Κανή? Η αλήθεια είναι πως δεν κάθισαν με σταυρωμένα τα χέρια. Ο δεσπότης Γερβάσιος Καρνέτης προσκάλεσε στη συνεδρίαση τη δημογεροντία και αποφάσισε και έκρινε καλό να στείλουν πεζοδρόμους στην Τραπεζούντα, γιατί τότε τηλεγραφία δεν υπήρχαν και στο ταχυδρομείο τα ελληνικά γράμματα παντού ανοίγονταν από τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους για να δώσουν είδηση στην αδελφότητα αργυροπολιτών και τον εκεί σχολάρχη για το όσα έγιναν στο Κανή. Βρήκαν και έστειλαν τέτοια παλικάρια και γρήγορους άιδες το Γιάννη, το Λουκά, το Μπαντελή και έφτασαν στην Τραπεζούντα. Έγραψαν αμέσως στο Πατριαρχείο και έστειλαν αναφορά στην υψηλή πύλη και πέτυχαν να σταλούν γρήγορα κυβερνητικές διαταγές να σταματήσουν οι βασανισμοί των σταυριωτών και να τους αφήσουν να πάνε στα σπίτια τους. Και ύστερα από κάμποσες ημέρες, ελεύθεροι και χωρίς σαρίκι και τσουμπέ, με χαρούμενο το πρόσωπο και γαλιτεμένη την καρδιά, γύρισαν τρεχάτη στα χωριά τους, πήγαν στις εκκλησίες τους, άναψαν μεγάλες λαμπάδες, χτύπησαν τις καμπάνες, δόξασαν την Αγία Τριάδα που οι γονείς τους μπροστά τους την αρνούνταν και άρχισαν τις χαρές και τις διασκεδάσεις. Μονάχα οι Κασίμ Ζαντέδες, επειδή είχαν την πόστα της Τραπεζούντας ως το Εζερούμ, δεν πήραν μέρος ως τον καιρό της ανταλλαγής. Οπότε κρυφά-κρυφά ένα-δύο ήρθαν και φανερώθηκαν και δόξασαν το Χριστό. Αγαπητοί ακροατές, τελείωσε και το σημερινό αφιέρωμα που κάναμε για τους κρυπτοχριστιανούς, για το πόσο κρατούσαν την πίστη πιο πολύ πνευματικά και κρυφά, και βαφτίζαν τα παιδιά τους και παντρευόντουσαν και κάναν και νεκρόσιμες ακολουθίες και ψυχοσάββατα. Παρόλα αυτά την κράτησαν την πίστη άσβεστη μέσα στην ψυχή τους. Έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

φωτιά σπρώχνει στο γκρεμό τα όνειρά μου. Και το σκαρί μου καριδό κούπα στη γη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

την 5η 9 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Ιμών Κυρίλου, Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φιλοθέης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος του Αγίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την Παρασκευή 10 Ιουλίου, εορτή των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παρθενίου και Ευμενίου τον εν Κουδουμά, πανηγυρίζει το φερόνυμο Ιερό Κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού, Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 5ης 9 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Τρισερούσας, πανηγυρίζει ο φερόνυμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίας Σοφίας Γνωσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσημων Σοφρονίου του Έσεξ του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο της Ενορίας Κάτω Βάθιας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκφριούλων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού της του Θεού Σοφίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκβριούλων, πανηγυρίζει ο φερόνυμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σιλάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοζιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας της Αποστόλου Όλγας, πανηγυρίζει ο φερόνυμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Αλμυρός απέναντι από Κηφή και το γήπεδο της ομάδας του Αλμυρού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω γουβών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Σπυρινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιον της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε Ηρακλείου. Η Εκκλησία βρίσκεται 2 χιλιόμετρα στο δρόμο μετά το χωριό προς την Ιερά Μονή, στην περιοχή Γαλάτη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Μεσαμπελιών Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Παράκλησης του Αγίου.
0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Γορνών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

Ψαλμός 121. Εκβαθέωνε και έκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα, εις τη φωνήν της δεησεώς μου. Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένεκεν το ονόματό σου υπέμεινάσι, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού.

Ψαλμός 133. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, ουδέ εμετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνεν μεγάλης, ουδέν θαυμασίες υπέρ εμέ. Ήμοιε ταπεινοφρόνου, αλείψωσα την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί τη μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από του νυν και έως του αιώνος.

Ψαλμός 131. Μνήστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού. Οσώμωσε το Κυρίο, ήξατο το Θεό Ιακώβ. Ή ελεύσομαι εις κίνωμα οίκου μου, ή αναβίσομαι επικλίνης στρωμνής μου. Ή δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών, και ανάπαυσιν της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον του Κυρίου, σκήνωμα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν τις παιδείες του δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιεροί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ένεκεν Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως Κύριος το Δαβίδ αλήθεια και ου μη αθετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ιοί σου την διαθήκη μου και τα μαρτύριά μου ταύτα διδάξω αυτούς. Και οι ιοί αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη η κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνους, όδε κατοικήσω ό,τι ηρετησάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσου, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου, τους εχθρούς αυτού ενδύσω ισχύνην, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου.

Ψαλμός 132. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν αλήτω κατοικίν αδελφούς επί το αυτό. Ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα το πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνον επί την όαν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμόν η καταβαίνουσα επί τα όρισιόν, ότι εκεί ενετήλα το Κύριος την ευλογίαν, ζωήν έως του αιώνος.

Ψαλμός 133. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας Κύρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην.

Ψαλμός 134. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλοι Κύριον. Ιεστώτες εν οίκο Κυρίου, εναυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό ο Κύριος, Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα, ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίεσεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσεις και εν πάσες τες αβύσσεις. Ανάγων νεφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάσεις η ετών επίεσεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν βάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χαναάν. Και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν, κληρονομία Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημό σου νόσου εις γενεάν και γενεάν. Ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται. Ότα έχουσι και ού καινοτιστήσονται, ουδέ γαρεστή πνεύμα εντό στόματι αυτών. Όμοι αυτής γέννητο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξ Υιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Αγαπητοί μου, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το διπορικό μας στην περιοχή της Αμάριας, βρισκόμαστε στην πόλη Τζενίν. Η πόλη Τζενίν απέχει από τη Σαμάρια 33 χιλιόμετρα και έχει υψόμετρο 300 μέτρα. Σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από την Τζενίν βρίσκεται το χωριό Μπουρκίν, όπου ο Κύριος θεράπευσε τους 10 λεπρούς που ζούσαν σε ένα σπήλαιο απομονωμένοι. Το σπήλαιο είχε μία οπή από την οποία έριχναν στους λεπρούς τροφή. Στο σημείο αυτό είναι χτισμένο το Ορθόδοξο Μοναστήρι της Αγιοταφητικής Αδελφότητος. Ο ναός της Μονής είναι αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο, ενώ στο βάθος του σπηλαίου υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στο θαύμα της θεραπείας των 10 λεπρών. Και γένετο εντοπορεύεστε αυτόν εις Ιερουσαλήμ και αυτός διήρχετο διαμέσου Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και εισερχομένο αυτού εις την Αν Κόμιν απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες ή έστησαν πόροθεν και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Και ειδών είπεν αυτής «Πορευθέντες επιδείξατε αυτούς της ιερεύσης». Και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι η άθη υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των θεών και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτό. Και αυτός ειν Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν «Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού. Ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό ή μη ο αλλογενής ούτως». Και είπεν αυτό «Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σε σωκέσαι». Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία να έχουμε κοντά μας τον αγαπημένο μας γέροντα πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων και της πόλεως Μπετζάλας. Γέροντά μου, πατέρα Ιγνάτιε, την ευχή σας. Σας καλωσορίζουμε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας, Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Την ευχή σας.
1: Την ευχή σας, πατέρα Ιωάννη, ευλογείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχές, ευλογίες και χαιρετισμούς σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες της γνωστής πλέον εκπομπής «Άγιοι Τόποι, εκεί που έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου». Ευχές και ευλογίες από την Αγία Γη.
0: Πατέρα Ιγνάτιε, πριν μερικά χρόνια, τόσο με την άδεια και την ευλογία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Κυρίου Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, όσο και του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στο χωριό Μπουρκίν, προχωρήσατε στη συγγραφή ενός εξαίρετου βιβλίου για το προσκύνημα των 10 λεπρών. Θα σας παρακαλέσουμε λοιπόν σήμερα να μας παρουσιάσετε αυτό το σημαντικό ιερό προσκύνημα των Αγίων Τόπων, που δυστυχώς λίγοι προσκυνητές είτε το γνωρίζουν είτε το έχουν επισκεφθεί.
1: Το θέμα μας στο χωριό των 10 λεπρών, φυσικά πατέρα Ιωάννη, απαιτεί χρόνο και δεν καλύπτεται μέσα σε λίγη ώρα, σε περιορισμένο χρόνο, αλλά για να μην γίνομαι κουραστικός και να μην βγω έξω από τον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και περιεκτικός σε ό,τι αφορά το προσκύνημα και το μοναστήρι των 10 λεπρών που βρίσκεται στο Μπουρκίν. Θα χρησιμοποιήσω και κείμενα από το βιβλίο που έχω γράψει πριν από 4 περίπου χρόνια, το προσκύνημα των 10 λεπρών και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Μπουρκίν, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής των Ποιμένων. Το Μάιο του 2016 και συγκεκριμένα την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, ενώ βρισκόμασταν στο Φρέαρ του Ιακώβ, ο πατήρ Βυσαρίων, ο οποίος είναι και ο επιστάτης και ηγούμενος εκεί της Μονής και πατριώτης σας, μιας και κατάγεται από τις Καμάρες Ηρακλείου Κρήτης, μου πρότεινε τότε να γράψουμε ένα ημερωτικό φυλάδιο ή βιβλίο για το ιερό προσκύνημα των 10 λεπρών, το οποίο έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ζητήσαμε την ευλογία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κυρίου Θεοφίλου, που μας έδωσε την ευλογία και την άδεια για την συγγραφή αυτού του βιβλίου. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο μέσα, σε αυτό το διπορικό σχετικά με το προσκύνημα των 10 λεπρών, αναφέρω ότι στην περιοχή της Σαμάριας, 45 περίπου χιλιόμετρα βόρεια από το Ναμπλούς, δηλαδή από την Νεάπολη, εκεί όπου βρίσκεται το Φεραίαρ του Ιακώβ, βρίσκεται το χωριό Μπουρκίν. Το Μπουρκίν σήμερα έχει περίπου 7.000 κατοίκους, όπου στην πλειοψηφία τους είναι μουσουλμάνοι και οι οποίοι ζουν αρμονικά με την ελληνοορθόδοξη αραβόφωνη κοινότητα του Πατριαρχείου μας, την οποία αποτελούν μόνο 70 περίπου κάτοικοι. Χριστιανοί δηλαδή, ορθόδοξοι. Είναι ένα πολύ ωραίο χωριό γραφικό που στις πλαγιές του είναι φυτεμένα ελαιόδεντρα, αμυγδαλιές, εσπεριδοειδή και στις πεδιάδες του με τη βοήθεια αρδευτικών έργων καλλιεργούνται λαχανικά και άλλα επίσης οποροκυπευτικά. Αρχαιολογικές λοιπόν έρευνες έχουν αναδείξει ευρήματα τα οποία χρονολογούνται από την μέση και από την ύστερη περίοδο του Χαλκού, από την περίοδο του Σιδήρου, από τις ρωμαϊκές και βυζαντινές περιόδους και τέλος από όλη την Ισλαμική περίοδο, δηλαδή από τους Ομεϊδιάτες που πέρασαν, Αγιουβίδες, Μαμελούκους και Οθωμανούς. Σήμερα υπάρχουν στο Μπουρκίν ακόμα κτίρια από την Οθωμανική περίοδο, δηλαδή ερείπια, όπως το Μεγάλο Τζαμί και το Παλάτι των Τζαράρ, ή αλλιώς Ελκούχα όπως ονομάζεται, που πρόσφατα ανακαινίστηκε και αποκαταστάθηκε και λειτουργεί πλέον ως μουσείο, ως τουριστικό κέντρο. Σε διάφορες λοιπόν ιστορικές πηγές βρίσκουμε να γίνονται αναφορές στο Μπουρκίν, δηλαδή στο χωριό των 10 λεπρών και μάλιστα σε κείμενο του 16ου αιώνα. Το χωριό αυτό περιγράφεται ως ένας μικρός οικισμός, ένα μικρό χωριουδάκι που φιλοξενεί μια σημαντική ιστορική εκκλησία. Ποια είναι αυτή η ιστορική σημαντική εκκλησία? Είναι η εκκλησία αυτή που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο, τον μοναδικό Άγιο, τον οποίον εκτός από τους μουσουλμάνους ευλαβούνται, τιμούν και επικαλούνται και οι Μωαμεθανοί με την επωνυμία Γεώργιος ή Μαρτζέριες ή αλλιώς Αλχάδερ. Είναι κτισμένη η μονή αυτή στην πλαγιά που βρίσκεται βόρεια από το ιστορικό κέντρο του χωριού. Έχει θέα στην κοιλάδα του Μπουρκίν και ανήκει στην ελληνοορθόδοξη αραβόφωνη κοινότητα του Πατριαρχείου μας των Ιεροσολύμων. Η εκκλησία λοιπόν του Αγίου Γεωργίου είναι γνωστή στην περιοχή ως εκκλησία των 10 λεπρών. Και αυτό γιατί συνδέεται με το θαύμα της θεραπείας των 10 λεπρών, το οποίο αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη και εν συντομία θα αναφέρω το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στο Καταλουκά που λέγει «Και εισερχομένου αυτού εις κόμην τεινά απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες, οι έστησαν πόροθεν και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες». Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς και ειδών είπεν αυτοίς πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς της ιερεύση και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών ειδών ότι η άθη υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των θεών και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτό και αυτός ειν Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού, ούχε βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό, ημί ο αλλογενής ούτος, και είπεν αυτό, Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σε σοκέσε. Λοιπόν, και όπως είπαμε, συνδέεται το μοναστήρι αυτό με το θαύμα της θεραπείας των 10 λεπρών, το οποίο σας διάβασα μόλις τώρα. Ο Χριστός λοιπόν πηγαίνοντας με τους μαθητές του στη Γαλιλαία μπήκε στο χωριό και θαυματουργικά θεράπευσε 10 λεπρούς οι οποίοι παρέμεναν απομονωμένοι σε ένα σπήλαιο και όταν τον είδαν ζήτησαν τη βοήθεια.

Η πρώτη εκκλησία, η αρχική εκκλησία, βρισκόταν μέσα σε ένα σπήλαιο και το σπήλαιο αυτό αρχικά ήταν ρωμαϊκή στέρνα, δηλαδή ήταν δεξαμενή νερού, ενώ αργότερα στα χρόνια του Χριστού χρησιμοποιήθηκε ως κατάλημα λεπρών, ως κατάλημα των 10 λεπρών και ονομαζόταν Λαζαρέτο. Συνεπώς το σπήλαιο αυτό αποτελούσε την πρώτη εκκλησία κατά την Βυζαντινή περίοδο πριν επεκταθεί. Τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα η εκκλησία χτίστηκε στην είσοδο του σπηλαίου των 10 λεπρών, δηλαδή στην είσοδο αυτής της στέρνας, και παρέμεινε εκεί έως τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα. Η εκκλησία αυτή αναφερόταν σε κείμενα της εποχής των Σταυροφοριών αλλά και της Οθωμανικής περίοδου. Ο ναός που μεταγενέστερα θα κτίστηκε θα πρέπει να καταστράφηκε τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν από τον φοβερό μεγάλο σεισμό του 1546, ο οποίος είχε προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε ολόκληρη την Παλαιστίνη, σε ολόκληρη την Αγία Γη. Όπως μας πληροφορούν οι πηγές, κατά τη διάρκεια του 18ου μετά Χριστόν αιώνα ξαναχτίστηκε και πάλι η εκκλησία σε αυτή την μορφή την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα, και η εκκλησία αποτελείται από το σπήλαιο, δηλαδή το σπήλαιο των 10 λεπρών, τον κύριο χώρο του ναού και το κεντρικό κλήτος που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Θεωρείται ως μία από τις πρώιμες και σημαντικότερες εκκλησίες της Αγίας Γης και είναι η τέταρτη αρχαιότερη εκκλησία στην Αγία Γη και μία από τις αρχαιότερες εκκλησίες στον κόσμο. Η πόλη αυτή του Μπουρκίν, η πόλη αυτή των 10 λεπρών, υπήρξε ο ενδιάμεσος σταθμός του Κυρίου μας κατά τις μετακινήσεις του μεταξύ της πόλεως της Ναζαρέτ και των Ιεροσολύμων. Το σπήλαιο αυτό των 10 λεπρών είναι σήμερα άριστα διατηρημένο και φαίνεται ότι κατασκευάστηκε στην αρχαιότητα προκειμένου να εξυπηρετήσει ασθενείς που είχαν προσβληθεί από την φοβερή ασθένεια της λέπρας. Και μάλιστα όποιος επισκεφτεί το προσκύνημα και το μοναστήρι αυτό βλέπει ότι στην παλιά εκκλησία, δηλαδή στη στέρνα αυτή, διατηρείται μέχρι σήμερα στην οροφή του σπηλαίου επάνω μεγάλη οπή, τρύπα, δηλαδή όπως είναι το στόμιο ακριβώς μιας στέρνας ενός πηγαδιού, από το οποίο εκεί έριχναν τρόφιμα και έδιναν νερό τότε στους λεπρούς. Για πολλά χρόνια ήταν σχεδόν έρημο το προσκύνημα αυτό. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Γαλακτίων, που έχει καταγωγή από το Μπέτσαχούρ, από το χωριό των Ποιμένων, ήταν υπεύθυνος για χρόνια ως επιστάτης εκεί του προσκυνήματος, αν και είναι ηγούμενος στην πόλη της Ραμάλας. Πήγαινε συχνά εκεί, επισκεπτόταν το χώρο έτσι περισσότερο ως φύλακας, λειτουργούσε μια φορά την εβδομάδα, έως ότου πριν μερικά χρόνια το Πατριαρχείο μας όρισε μόνιμο επιστάτη και ηγούμενο εκεί του προσκυνήματος τον πατέρα Βυσαρίωνα, ο οποίος για 25 περίπου χρόνια ήταν διακονητής στη Βασιλική της Γεννήσεως και στο Θεοδέγμον Σπήλαιο. Πήγε στο χώρο αυτό ύστερα από απόφαση συνοδική, απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, και εργάζεται και έχει μεταβάλει το μοναστήρι, το έχει μετατρέψει χτίζοντας κελιά, αρχονταρίκι, χώρους υποδοχής, χώρο για τα παιδιά εκεί για το κατηχητικό σχολείο, φυτεύοντας πολλά λουλούδια, δέντρα, και έχει μεταβάλει τον χώρο αυτό σε έναν μικρό επίγειο παράδεισο. Εγώ προσωπικά για να επισκεφτώ το χώρο αυτό έχω πάει αρκετές φορές από το χωριό των Ποιμένων, δηλαδή από την περιοχή της Βιθλέμ, μέχρι να φτάσουμε στο χωριό των 10 λεπρών με το αυτοκίνητο μας παίρνει περίπου 3 και 3,5 ώρες για να φτάσουμε και άλλες τόσες για να γυρίσουμε. Αξίζει λοιπόν τον κόπο και το χρόνο, γιατί είναι μακρινό προσκύνημα. Είναι λίγο δύσκολος ο δρόμος, γιατί πρέπει να κινηθούμε και μέσα από άλλες πόλεις, χωριά, και είναι στενά. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια από τους ξεναγούς και από τα ταξιδιωτικά γραφεία να πηγαίνουν προσκυνητές εκεί σε αυτό το χώρο, όπου ο χώρος αυτός χρειάζεται πολύ την παρουσία.

0: των επισκεπτών, των προσκυνητών και την συνδρομή για να μπορεί εκεί να σταθεί και να συνεχίζει να εργάζεται ο πατήρ Βυσσαρίων.
1: Γέροντά μας πατέρα Ιγνάτιε, σας ευχαριστώ από καρδιάς που για ακόμα μία φορά ανταποκριθήκατε με αγάπη στο κάλεσμα της εκπομπής μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και με τον δικό σας μοναδικό τρόπο μας παρουσιάσατε αυτό το σημαντικό προσκύνημα, δηλαδή το προσκύνημα στο χωριό των 10 λεπρών. Να είστε καλά, ζητάμε την ευχή σας και τις προσευχές σας.
0: Να είστε καλά, πατέρα Ιωάννη, σας υπερευχαριστώ για την τιμή, χαρά και δυνατότητα να σας φανώ χρήσιμος και να μεταφέρω στην αγάπη όλων σας αέρα, πνοή και ανάσα Αγίων Τόπων. Εύχεστε και υπέρ ημών.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM στο σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Ο Αλέξανδρος Μέμαν, ο συγγραφέας του έργου «Μεγάλη Σαρακοστή Πορεία προς το Πάσχα», θα μας μιλήσει σήμερα για το νόημα της προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία. Θα προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε την ιδέα της προετοιμασίας με την ευρύτερη και βαθύτερη έννοιά της.

Στην παρούσα κατάσταση που με διάφορους τρόπους έχει διαμορφωθεί από την τακτική της μη συχνής θείας κοινωνίας προετοιμασία, γι' αυτή σημαίνει βασικά για εκείνον που πρόκειται να κοινωνήσει να έχει μια σχετική πειθαρχία και να τηρεί μερικούς πνευματικούς νόμους και κανόνες, όπως αποχή από ορισμένες πράξεις και ενέργειες, επιτρεπτές σε άλλες περιπτώσεις, η ανάγνωση συγκεκριμένων ακολουθιών και προσευχών, παραδείγματος χάρη, ακολουθία θείας μεταλήψεως, η αποχή από την τροφή το πρωί πριν από τη θεία κοινωνία κτλ. Αλλά προτού έρθουμε στην προετοιμασία με τη στενή έννοια της λέξης, είναι ανάγκη κάτω από το φως αυτών που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, να προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε την ιδέα της προετοιμασίας με την ευρύτερη και βαθύτερη έννοια της. Το ιδανικό φυσικά είναι η όλη ζωή του χριστιανού να είναι μια προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία και να γίνεται ο πνευματικός καρπός της Θείας Κοινωνίας. «Συ παρακατατιθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα», διαβάζουμε στη λειτουργική ευχή πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όλη η ζωή μας κρίνεται και μετριέται με την ιδιότητά μας σαν μελών της Εκκλησίας και κατά συνέπεια με τη συμμετοχή μας στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Η όλη υπόθεση είναι να πληρωθεί η ζωή μας και να μεταμορφωθεί από τη χάρη της συμμετοχής στη Θεία Ευχαριστία. Η χειρότερη συνέπεια της τακτικής που εμείς ακολουθούμε είναι η απομόνωση της προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία από την ίδια τη ζωή, και κάνοντάς το αυτό η πραγματική ζωή μας γίνεται πιο ειδωλολατρική, πιο άσχετη με την πίστη που ομολογούμε. Αλλά ο Χριστός δεν έρχεται κοντά μας με τέτοιο τρόπο που να πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα μικρό κομμάτι της ζωής μας για τις θρησκευτικές μας υποχρεώσεις. Ζητάει ολόκληρο τον άνθρωπο και ολόκληρη τη ζωή του. Μας άφησε το μυστήριο της κοινωνίας μαζί του για να αγιάζει και να αγνίζει ολόκληρη την ύπαρξή μας και να συνδέει όλες τις πλευρές της ζωής μας μαζί του. Έτσι ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος που ζει στο ενδιάμεσο. Ζει δηλαδή ανάμεσα στην πρώτη ενσαρκή έλευση του Χριστού και στη δεύτερη ενδόξη παρουσία του, για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ζει ανάμεσα στη μία ευχαριστία και στην άλλη ευχαριστία, δηλαδή στο μυστήριο της ανάμνησης και στο μυστήριο της ελπίδας και της προσμονής.

Στην πρώτη εκκλησία ήταν τέτοιος ακριβώς ο ρυθμός της συμμετοχής στη Θεία Κοινωνία, η βίωση της ανάμνησης από τη μια και της προσδοκίας από την άλλη, που πραγματικά μορφοποιούσε τη χριστιανική πνευματικότητα και αποτελούσε το ουσιαστικό περιεχόμενό της, που είναι η μέθεξη. Ενώ ζούμε εν το κόσμο τούτο, στη νέα ζωή του κόσμου που έρχεται, και η μεταμόρφωση του παλαιού δια του καινού. Από πρακτικής πλευράς, η προετοιμασία αυτή είναι πρώτα-πρώτα να συνειδητοποιήσω όχι μόνο τις χριστιανικές αρχές γενικά, αλλά κυρίως την ίδια τη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή, να συνειδητοποιήσω εκείνη στην οποία ήδη συμμετείχα και που με έκανε μέτοχο του σώματος και του αίματος του Χριστού, που τώρα κρίνει τη ζωή μου και με προκαλεί με ένα αναπόφευκτο κάλεσμα να είμαι ό,τι έχω γίνει με τη Θεία Κοινωνία την οποία πρόκειται να λάβω, την κοινωνία στη ζωή, στην αγιότητα, στο ερχόμενο φως μέσα στο οποίο ο ίδιος ο χρόνος και όλες οι λεπτομέρειες της ζωής μου αποκτούν μια προτεραιότητα και μια πνευματική σπουδαιότητα που δεν θα είχαν από μια καθαρά ανθρώπινη και κοσμικευμένη άποψη.

Ένας ευσεβής ιερέας, όταν τον ρώτησαν πώς πρέπει να ζει κανείς την χριστιανική ζωή στον κόσμο, απάντησε: απλούστατα, έχοντας στο νου του συνέχεια ότι αύριο ή μεθαύριο ή ύστερα από λίγες ημέρες θα κοινωνήσει τα άχραντα μυστήρια. Ένας απλός τρόπος για να αρχίσουμε αυτή την συνειδητοποίηση είναι να περιλάβουμε στην καθημερινή προσευχή μας ευχές από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Συνήθως διαβάζουμε τις ευχές για προετοιμασία ακριβώς λίγο πριν πάμε να κοινωνήσουμε και για ευχαριστία αμέσως μετά, και αφού τις διαβάσουμε ξαναγυρίζουμε κανονικά στην κοσμική μας ζωή. Αλλά τι είναι εκείνο που θα μας εμποδίσει να διαβάζουμε μια ή περισσότερες από τις ευχές της ευχαριστίας τις πρώτες μέρες της εβδομάδας μετά από την Θεία Κοινωνία της Κυριακής και μερικές ευχές από την προετοιμασία τις επόμενες μέρες της εβδομάδας, έτσι ώστε να έχουμε συνέστηση του μυστηρίου στην καθημερινή ζωή μας και ολόκληρη η ζωή μας να αναφέρεται στα Άγια δώρα που λάβαμε και που πρόκειται να λάβουμε. Αυτό φυσικά είναι μόνο ένα βήμα. Χρειάζονται πολύ περισσότερα και πάνω απ' όλα χρειάζεται να ανακαλύψουμε ξανά με τη βοήθεια των κηρυγμάτων, της διδασκαλίας και των συμβουλών αυτή καθ' αυτή τη Θεία Ευχαριστία σαν μυστήριο της Εκκλησίας και επομένως σαν μοναδική πηγή της χριστιανικής ζωής. Το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας εκπληρώνεται με αυτή την αυτοεξέταση για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος. «Δοκιμαζέ το δε άνθρωπο σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο». Ο σκοπός της νηστείας σαν προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία και των ειδικών ευχών πρώτης Θείας Κοινωνίας, της πνευματικής αυτοσυγκέντρωσης, της σιωπής και τα λοιπά, είναι, όπως ήδη έχουμε πει, όχι για να κάνει κάποιον να θεωρήσει τον εαυτό του άξιο, αλλά ακριβώς το αντίθετο, να τον κάνει να συνειδητοποιήσει την αναξιότητά του και να τον οδηγήσει στην αληθινή μετάνοια. Και μετάνοια είναι ακριβώς αυτό: να δει ο άνθρωπος την αμαρτωλότητά του και την αδυναμία του, να αναγνωρίσει την κατάσταση του χωρισμού του από τον Θεό, να νιώσει τη λύπη και τον πόνο για αυτή την κατάσταση, να νιώσει διακαή πόθο για συγχώρεση και συμφιλίωση, να απαρνηθεί το κακό και να προτιμήσει την επιστροφή στο Θεό και τελικά να επιθυμήσει τη Θεία Κοινωνία για την ίαση ψυχής και σώματος. Μια τέτοια μετάνοια δεν αρχίζει βέβαια με προκατάληψη για τον εαυτό μας, αλλά με ενατένιση στην αγιότητα του δώρου του Χριστού, στην ουράνια πραγματικότητα στην οποία έχουμε κληθεί. Γιατί μόνο όταν βλέπουμε τον νυμφώνα και κοσμημένον
μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν μπαίνουμε μέσα επειδή στερούμαστε το απαραίτητο ένδυμα. Μόνο επειδή ο Χριστός ήρθε σε μας, μπορούμε εμείς ειλικρινά να μετανοήσουμε, δηλαδή να δούμε τον εαυτό μας ανάξιο για την αγάπη Του και την αγιότητά Του και έτσι να λαχταρίσουμε, να γυρίσουμε σε Αυτόν. Χωρίς αυτή την αληθινή μετάνοια, αυτή την εσωτερική ριζική αλλαγή του νου, η Θεία Κοινωνία για μας θα είναι κατάκριμα και όχι ίαση. Και είναι ακριβώς αυτός ο καρπός της μετάνοιας που με το να μας κάνει να συναισθανθούμε την αναξιότητά μας, μας οδηγεί στο Χριστό, στη μόνη σωτηρία, την ίαση και απολύτρωση. Με το να μας αποκαλύψει την αναξιότητά μας, η μετάνοια μας γεμίζει με τέτοια επιθυμία, τέτοια ταπείνωση και με τέτοια υπακοή, ώστε μόνο έτσι γινόμαστε στα μάτια του Θεού άξιοι. Διαβάστε τις ευχές πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όλες αφήνουν να ακουστεί αυτή μόνο η κραυγή. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμί, θαρών προσέρχομαι. Και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ασημόνωσε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Τέλος, το τρίτο και υψηλότερο στάδιο προετοιμασίας το φτάνουμε όταν ποθούμε να κοινωνήσουμε μόνο γιατί αγαπάμε το Χριστό και σφοδρά επιθυμούμε να ενωθούμε με εκείνον που επιθυμίαν επεθύμησεν να ενωθεί μαζί μας. Πέρα από την αγάπη και την επιθυμία της συγγνώμης, της συμφιλίωσης και της θεραπείας, υπάρχει, πρέπει να υπάρχει και αυτό, η αγάπη μας για το Χριστό, τον οποίο αγαπάμε γιατί αυτός πρώτος αγάπησεν ημάς. Και αυτόματα αυτή η αγάπη και τίποτε άλλο είναι εκείνη που μας κάνει ικανούς να περάσουμε την άβυσσο που χωρίζει τη δημιουργία από τον Δημιουργό, τον αμαρτωλό από τον Άγιο, τον κόσμο τούτο από τη Βασιλεία του Θεού. Είναι αυτή η αγάπη που πραγματικά μεταμορφώνει και επομένως καταργεί σαν άχρηστο και νεκρό σκοπό όλη τη δική μας ανθρώπινη και πολύ ανθρώπινη μάλιστα εκτροπή σχετικά με την αξία και την αναξιότητα. Εξαφανίζει τους φόβους και τις αναστολές μας, μας κάνει να παραδοθούμε στη Θεία Αγάπη. Φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη, αλλητελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων, ότι ο φόβος κόλλα συνέχει. Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη που ενέπνευσε την ωραιότατη προσευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Άφες μη Θεέ των όλων,
τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, ο μετέχων των θεοποιών χαρίτων, ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου. Είναι αγούν, μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιά ματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Αυτός είναι λοιπόν ο σκοπός της προετοιμασίας, της μετάνοιας, της προσπάθειας και όλων των προσευχών. Να δυνηθούμε, να αγαπήσουμε το Χριστό και με τόλμη και χωρίς κατάκριμα να προσεγγίζουμε το Άγιο Μυστήριο που η αγάπη του Χριστού μας έχει δώσει.

Ας προσέλθουμε λοιπόν, φίλοι μου, στον πνευματικό μας, για τον Χριστό, ο οποίος έχει διακαεί την επιθυμία να ενωθεί μαζί μας. Ας του ανακοινώσουμε με συντριβή τα λάθη μας, τα πάθη μας και ό,τι άλλο, γιατί αμάρτημα σημαίνει λάθος. Λάθος που κάνει κακό σε όλη την ύπαρξή μας. Ας προσέλθουμε με παρησία και ας ομολογήσουμε στο πνευματικό μας με ειλικρίνεια ό,τι καίει στην ουσία κάθε μέρα την ύπαρξή μας και ας φωνάξουμε στο Δημιουργό: «Ήμαρτον, Κύριε, άφεσμη». Και όταν πλησιάσουμε το Άγιο Ποτήριο, να μην το ξεχάσουμε την επόμενη στιγμή, αλλά να γίνουμε καρπός του έως την επόμενη φορά. Έτσι, με τη χάρη του, θα γινόμαστε αληθινοί και αξιότεροι. Και εκείνος θα χαίρεται, γιατί η χαρά του είναι απερίγραπτη, αν και ένα μόνο παιδί του μετανοεί γέννητο. Εδώ, φίλοι, τέλειωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, όπως και τον ηχολήπτη μας, κύριο Παντελή Καλογεράκη, που ρύθμιζε τον ήχο της εκπομπής. Εύχομαι όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» από το φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και στη σημερινή μας εκπομπή θα συζητήσουμε με έναν πολύ εκλεκτό προσκεκλημένο τις θεολογικές διαφορές της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις προτεσταντικές ομολογίες. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο θεολόγος κ. Γεώργιος Τριλιγκάς, σύμβουλος εκπαίδευσης θεολόγων, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αγαπητός στους ακροατές μας, μεταξύ άλλων και από την πολύ επιτυχή και πολυετή σειρά εκπομπών που είχε επιμεληθεί εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τίτλο «Επί των τύπων των ύλων». Κύριε Στριλικά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Ευχαριστώ, Πατέρ Δημήτρη. Ευχαριστώ από καρδιάς για την ευγενική πρόσκληση. Καλή δύναμη στη διακονία σας και εδώ στο ραδιοφωνικό βήμα, αλλά και στην ποιμαντική σας θέση.
0: Κύριε Στριλικά, τι εννοούμε με τον όρο «προτεσταντισμός»? Ποιοι χριστιανοί ονομάζονται προτεστάντες και γιατί ονομάζονται έτσι?
1: Ξεκινούμε με ένα τεράστιο κεφάλαιο, ιστορικό, θεολογικό, έτσι, προτεσταντισμός. Καταρχάς η λέξη φαίνεται να έχει σχέση με κάποια διαμαρτυρία, κάποια διαμαρτύρηση. Mm-hmm. Αυτό που εννοούμε σήμερα λέγοντας προτεσταντισμός, εννοούμε ένα σύνολο εκκλησιών, ομολογιών, κινήσεων, οργανώσεων και όχι μόνο, που ανάγουν την αφετηρία τους ή την πίστη τους σε αυτό που λέγεται στην ιστορία μεταρρύθμιση. Να το πούμε απλούστερα ιστορικά, ότι πριν από μερικούς αιώνες, πάνε ήδη 500 χρόνια από το πρώτο ουσιαστικό βήμα, διασπάστηκε ο δυτικός χριστιανισμός, η λεγόμενη Ρωμαιοκαθολική ή αλλιώς όπως αυτό ονομάζονται Καθολική Εκκλησία, και προέκυψε από τα σπλάχνα της ο λεγόμενος Προτεσταντισμός, μέσα ακριβώς από το κίνημα της μεταρρύθμισης, της διαμαρτύρησης. Οι τρεις έννοιες είναι συναφείς, δεν σημαίνουν και οι τρεις το ίδιο πράγμα, δηλαδή ξεκίνησε μια προσπάθεια μεταρρύθμισης, όμως αυτό για να ευοδοθεί πήρε τον χαρακτήρα διαμαρτύρησης, και θεολογικής και πολιτικής, και από την λέξη διαμαρτύρηση προέκυψε ο πρότεσταντ, ο διαμαρτυρόμενος δηλαδή, και αυτό που λέμε σήμερα προτεσταντισμός. Εάν αναλογιστούμε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε σήμερα, μιλάμε για ένα σύνολο περίπου 800 εκατομμυρίων χριστιανών, οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό βεβαίως, είναι χριστιανοί, ωστόσο δεν είναι ορθόδοξοι, δεν είναι καθολικοί, και η ίδρυσή τους, η ιστορία τους εκκινεί ακριβώς από εκείνα τα δραματικά γεγονότα του 16ου αιώνα, από τον Λούθυρο και μετά. Φυσικά υπήρξαν πολλά βήματα εξέλιξης, τα οποία ίσως τα δούμε παρακάτω.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερα για τα δραματικά αυτά γεγονότα που έδωσαν την αφορμή να εμφανιστεί και να γεννηθεί ο προτεσταντισμός?
1: Μιλάμε για περίπου ένα αιώνα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, έτσι για να προσανατολιστούμε ως προς τα δικά μας. Τι ακριβώς υπήρχε στην Δύση τότε? Η Καθολική Εκκλησία υπό τον Πάπα, υπό την κεντρική εξουσία, διοίκηση, διακονία, όπως θέλετε πείτε το, του Πάπα. Πολιτικά η Ευρώπη ήταν ένα σύνολο αυτοκρατοριών αλλά και φέουδων με ηγεμονίες, δουκάτα και ούτω καθεξής. Αυτή είναι ακριβώς την κρίσιμη στιγμή που η ίδια η Καθολική Εκκλησία βίωνε μια κρίσιμη περίοδο. Φτιαχνόταν τα μεγάλα έργα στην Ρώμη επί Πάπα Λέοντα δεκάτου, ανέκυψε ένα ζήτημα με τα λεγόμενα συγχωροχάρτια, δηλαδή γινόταν έρανη προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για τα μεγάλα έργα. Αυτό ήταν η αφορμή βεβαίως, οι βαθύτερες αιτίες είναι άλλες, και εκεί έγιναν κάποιες υπερβολές, ζητείτο από τους ανθρώπους να καταβάλουν χρήματα έναντι της αφέσεως των αμαρτιών τους. Αυτό μπορεί να ακούγεται έτσι και ως προς τα δικά μας μπορεί συγγενές, αλλά αν αναφερθούμε στις ακρότητες που έγιναν πάνω σε αυτό το πράγμα, θα δούμε ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί ακριβώς ένας σπουδαίος γερμανός ιερέας, θεολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, ο Λούθυρος, στις αρχές, λέμε, του 16ου αιώνα, θύμωσε τόσο πολύ από αυτή την διαδικασία που άναψε την φλόγα. Άναψε την φλόγα. Υπήρχε ένας μοναχός Δομινικανός, ο Τέτζελ, ο οποίος ουσιαστικά πουλούσε τα συγχωροχάρτια. Ο Λόγιος Λούθυρος θεώρησε χρήσιμο να διαμαρτυρηθεί. Το 1517 το αναφέρω. Δεν ξέρω αν ιστορικές πληροφορίες ενδιαφέρουν τους ακροατές μας, αλλά αυτά, είναι πολύ αυτά τα μαθαίνουν και τα παιδιά στο σχολείο, ξέρετε, και στην ιστορία και στα θρησκευτικά. Το 1517 λοιπόν θυροκόλλησε στον Μητροπολιτικό Ναό της Νιρεβέργης ένα ιστορικό κείμενο 95 θέσεις εναντίον όχι μόνο της πρακτικής των συγχωροχαρτιών, ουσιαστικά εναντίον του Πάπα, ουσιαστικά εναντίον της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό ήταν που άναψε τη φλόγα. Ακολούθησαν μετά ομαδοποιήσεις, εκατέρωθεν αντιδράσεις, αφορισμός του Λουθύρου, δίκη δύο φορές και εν τέλει αφορισμός, και τελικά η Καθολική Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διασπάστηκε στην Ευρώπη και προέκυψε ο Προτεσταντισμός. Επειδή υπενήχθηκα για σοβαρότερες αιτίες, διότι τα συγχωροχάρτια ήταν η αφορμή.
0: Ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Ναι. Ξέρετε, δεν ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που παρουσιάστηκαν κάποιοι λόγοι, κάποιοι μοναχοί, κάποιοι θεολόγοι, οι οποίοι αμφισβήτησαν κάποιες διδασκαλίες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ιδιαίτερως ας πούμε το παπικό πρωτείο ή και αλάθητο, το οποίο είχε αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται. Αμφισβήτησαν δηλαδή την κεντρική εξουσία του Πάπα στην Εκκλησία, ή αμφισβήτησαν την σημασία που αποδίδεται στην Αγία Γραφή από την Καθολική Εκκλησία και τον τρόπο αυτή που πρέπει να ερμηνεύεται. Εννοείται ότι στον Μεσαίωνα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έλεγχε απολύτως την κυκλοφορία του βιβλίου και φυσικά είχε βάλει όρους και κανόνες σχετικά με τον τρόπο που ερμηνεύεται, δημοσιεύεται, μεταφράζεται. Παρένθεση, απαγορευόταν οι μεταφράσεις εκείνα τα χρόνια. Πέρα από τα λατινικά και τα ελληνικά, δεν υπήρχε άλλη μετάφραση της Καινής Διαθήκης, τουλάχιστον στην Ευρώπη, σε λειτουργική χρήση εννοώ, έτσι, που να χρησιμοποιείται στη λατρεία της Εκκλησίας. Λοιπόν, υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι, και μάλιστα από 4ο-5ο αιώνα αυτό το κίνημα βλέπουμε να παίρνει πιο ορατή μορφή 12ο-13ο αιώνα και στον 16ο αιώνα, δηλαδή στην εποχή του Λουθύρου, ήδη υπήρχαν κάποιοι σπουδαίοι που είναι γνωστοί στην ιστορία, όπως ο Χους, ο Ουίκλιφ, όπως είναι ο μοναχός Σαβοναρόλα και άλλοι, οι οποίοι ξεκάθαρα όρθωσαν ανάστημα εναντίον βασικών δογμάτων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Και φυσικά αυτό το έπραξε με τον πιο συστηματικό, μεθοδικό τρόπο ο Λούθυρος, ο οποίος ευθέως αμφισβήτησε τη διδασκαλία περί προπατορικού αμαρτήματος, τη διδασκαλία περί μετάνοιας συγχωροχαρτιών. Αυτό ήταν η αφορμή. Το πράγμα πήγε στη συζήτηση σχετικά με το πώς σώζεται ο άνθρωπος. Και τελικά αμφισβήτησε δηλαδή την εξουσία του Πάπα, και αυτό οδήγησε στην διάσπαση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ακολούθως φυσικά εργαλειοποιήθηκε και πολιτικά η αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα, ενώ στην Γερμανία τότε στην ιεραρχία πάνω ψηλά βρισκόταν ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους, οι πρίγκιπες, οι γεμόνες, οι φεουδάρχες που ήταν κάτω από αυτόν βρήκαν επιχειρήματα και εργαλεία για να αποκτήσουν έτσι κάποια σχετική αυτονομία της διδασκαλίας του Λουθύρου. Οπότε θεώρησαν ευκαιρία να στραφούν αφενός εναντίον του καθολικού αυτοκράτορα και αφετέρου βέβαια να προσπαθήσουν να αποδεσμευθούν από την τουλάχιστον πνευματική, αν όχι και πολιτική, ηγεμονία, κυριαρχία του Πάπα, και τη συνέχεια την γνωρίζουμε. Έχουμε ένα σώρο προτεσταντικές εθνικές εκκλησίες στην αρχή, δηλαδή κινήματα στην Γερμανία, στην Γαλλία, ακολούθως μετά στον χώρο του λεγόμενου, σήμερα λεγόμενου Ηνωμένου Βασιλείου της Αγγλίας δηλαδή, με πολιτικές αποφάσεις που χώριζαν την εκκλησία των κρατών αυτών ή των περιοχών αυτών από την κυριαρχία της Ρώμης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ή να πούμε δύο παραδείγματα. Το ένα είναι ότι οι αντιπαραθέσεις αυτές οδήγησαν σε πολλούς πολέμους, σε εμφύλιες σειράξεις. Για παράδειγμα, ο 30ετής πόλεμος ταλαιπώρησε την Ευρώπη με χιλιάδες θύματα, έκλεισε με τη συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648. Και το δεύτερο παράδειγμα, έτσι με πολύ πολύ συντομία, η Αγγλική Εκκλησία, που λέγεται σήμερα Αγγλικανική Εκκλησία, δημιουργήθηκε με διάσπαση, με αποχωρισμό από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, επειδή ο τότε αυτοκράτορας, πάλι 16ο αιώνα μιλάμε, ο Ερίκος ο 8ος, ήθελε να χωρίσει την σύζυγό του και να έχει έναν επόμενο γάμο, με αποτέλεσμα αυτό δεν μπορούσε να εγκριθεί με βάση τους κανόνες και το δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας. Εκμεταλλεύτηκε και αυτό στην κίνηση της μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα αμφισβήτησε την εξουσία του Πάπα, ανακήρυξε τον εαυτό του αρχηγό της Εκκλησίας. Έτσι. Αυτά τα γεγονότα βέβαια που έτσι αδρομερώς τα σταχυολογούμε ήταν τα εναρκτήρια, διότι μετά στη συνέχεια, αφού αμφισβητήθηκε ο θεσμός και αναδείχθηκε ως βασικό κριτήριο στην προσέγγιση της πίστης ο υποκειμενισμός, η υποκειμενική κατανόηση, μετά είχαμε εξελίξεις που οδήγησαν σε ένα χάος. Διάσπαση της διάσπασης, φτάσαμε περίπου στις 3.500 που ανέφερα και πριν διαφορετικές ομολογίες, και μάλλον ο αντικειμενικός έτσι θεατής των πραγμάτων σήμερα μπορεί να πει ότι διαπιστώνει ότι υπάρχουν και τεράστιες διαφορές ανάμεσα σε αυτές, τόσο πολύ που μπορεί να μην μοιάζουν οι διδασκαλίες κάποιων όψιμων κινημάτων με εκείνες τις αρχικές θέσεις του Λουθύρου, ας πούμε. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Λούθυρος πρόβαλε πάρα πολύ αυτό που λέμε sola scriptura, δηλαδή ότι η Αγία Γραφή είναι το καθοριστικό κριτήριο της πίστης και όχι το κήρυγμα ή αποφάσεις στα διατάγματα του Πάπα. Επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό. Ωστόσο δεν ήταν φονταμενταλιστής, δηλαδή ερμήνευε την Καινή Διαθήκη μέσα από την κριτική του κειμένου. Έτσι. Αυτό άλλαξε και μέσα στον Προτεσταντισμό. Δηλαδή βλέπουμε αργότερα στον 19ο αιώνα και στην εποχή μας να αναδύονται μέσα από τα σπλάχνα του Προτεσταντισμού κινήσεις καθαρά φονταμενταλιστικές. Δηλαδή ξεκινήσαμε από την απόλυτη θέση του Λουθύρου. Μόνο η Αγία Γραφή είναι κριτήριο της πίστης και καταλήξαμε να θεοποιούμε το τυπογραφικό κείμενο. Επί τη ευκαιρία να πω ότι η διάδοση του βιβλίου με την εφεύρεση του τυπογραφείου από το Γουτεμβέργιο που είχε προηγηθεί λίγο πριν τη μεταρρύθμιση ήταν επίσης μια δύναμη που έδωσε όθηση και στη μετάφραση της Αγίας Γραφής σε ευρωπαϊκές γλώσσες. Το έκανε και ο Λούθυρος αυτό που μετέφρασε την Καινή Διαθήκη στα γερμανικά και ακολούθησαν και άλλοι, αλλά και την δυνατότητα όλων των πιστών να έχουν στα χέρια τους φυλάδια, ερμηνευτικά, μεταφράσεις, κείμενα και βεβαίως τα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής.
0: Μας ταξιδέψατε πολύ ωραία στην εποχή εκείνη και στις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν στην εμφάνιση του Προτεσταντισμού και της μεταρρύθμισης. Είπατε ότι άναψε τη φλόγα, φαίνεται ότι ήταν μια επικίνδυνη φλόγα, η οποία ήταν επικίνδυνη προφανώς και για τον ίδιο, υπέστη αφορισμό, κινδύνευσε η ζωή του. Ξεκίνησαν πόλεμοι, συγκρούσεις όπως είπατε ανάμεσα σε ηγεμόνες πολιτικούς. Μέσα σε αυτήν την αντιπαράθεση ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους και στους Ρωμαιοκαθολικούς, ποια ήταν η θέση των Ορθοδόξων? Βέβαια είμαστε σε μια εποχή, όπως πολύ σωστά το τοποθετήσατε στην αρχή της εκπομπής, λίγα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ποια ήταν η θέση των Ορθοδόξων? Μπόρεσαν να επηρεάσουν τις διαδικασίες? Υπήρξε επαφή ανάμεσα στους Προτεστάντες, στο Λούθυρο και τους Ορθόδοξους πνευματικούς ηγέτες?
1: Ναι, πολύ ωραία η ερώτησή σας και έχει ενδιαφέρον σε σχέση και με τα σημερινά, ξέρετε, έτσι, διότι πολλοί έχουν έτσι αμφιβολίες αν πρέπει να συζητάμε και να διεκδικούμε ή να προσπαθούμε για την αλληλογνωριμία με στόχο την αλληλοκατανόηση και ή δυνατόν κάποτε την συνεννόηση, αν όχι την συνύπαρξη δηλαδή απλώς. Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Προτεσταντισμός είχε το ενθουσιαστικό στοιχείο από την αρχή και γι' αυτό διαδόθηκε και πάρα πολύ γρήγορα. Στην ιστορία θα μπορούσα να συγκρίνω την ταχύτητα διάδοσης του Προτεσταντισμού μόνο με την αντίσταση του Ισλάμ. Στο Ισλάμ όμως υπήρξαν και πόλεμοι, και στην Ευρώπη είχαμε πολέμους, αλλά αυτή ήταν πολιτική. Εδώ έχουμε έναν ενθουσιασμό ως προς το εξής: αναζήτηση των απαρχών, αναζήτηση της αρχαίας διδασκαλίας, αναζήτηση της αρχικής εκκλησιαστικής παραδόσεως. Αυτό ήταν το όραμα του Λουθύρου. Πάμε πίσω στην Αγία Γραφή, πάμε πίσω στα κείμενα, να δούμε ποια είναι η αληθινή πίστη. Διότι πίστευε ότι σιγά σιγά μπήκαν πολλά πράγματα μέσω οικουμενικών συνόδων, αποφάσεις πατέρων, ιεραρχών κτλ. Που άλλαξαν τελικά την αρχική διδασκαλία του Χριστού. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι που ενδιέφερε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό το άκουσε αρχικά η Ανατολή ως κάτι τι σημαντικό και υπήρχε και μια ελπίδα μήπως μέσα από αυτό υπάρξει μια στροφή, μια κίνηση προσέγγισης προς την Ορθοδοξία. Mm-hmm. Και έτσι είναι εντυπωσιακό ότι ήδη από την αρχή τουλάχιστον δύο πατριάρχες, από ό,τι θυμάμαι, διορθώστε με αν κάποιο ιστορικό στοιχείο μπορεί να μην το θυμάμαι από μνήμης, να μην το έχω στη μνήμη μου καλά. Θυμάμαι ο Ιωάσαφο δεύτερος, αυτός νομίζω ήταν ο επωνομαζόμενος Τρανός, και λίγο μετά ο Ιερεμίας ο δεύτερος, ο μεγαλοπρεπής, και οι δύο πατριάρχες αλληλογράφησαν με θεολόγους του Λουθυρανισμού, δηλαδή δόθηκε εντολή να βρεθούν ποιες είναι οι κεφαλές της μεταρρύθμισης στην Ευρώπη και υπήρξε μια επίσημη αλληλογραφία επικοινωνία με στόχο να δουν τελικά τι λένε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν την εξουσία του Πάπα και τα λοιπά. Και στους προηγούμενους αιώνες είχε και η Ορθοδοξία έλθει σε αντιπαράθεση. Υπενθυμίζω, ας πούμε, το ζήτημα του καθαρτηρίου πυρός, της μετάνοιας και λοιπά, το οποίο απασχόλησε το Λούθυρο λόγω των συγχωροχαρτιών. Μπαίνουμε τώρα σε θεολογικές λεπτομέρειες, αν θέλετε μπορεί σε μια επόμενη εκπομπή να τα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Υπενθυμίζω ότι αυτό απασχόλησε πάρα πολύ την Ορθοδοξία στον διάλογο με την Καθολική Εκκλησία, στις συνόδους Φεράρας Φλωρεντίας. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός έχει γράψει μελέτη περί πουργατορίου πυρός, δηλαδή περί καθαρτηρίου πυρός, και ασχολείται με αυτά τα ερωτήματα. Ήδη από την εποχή του 13ου-14ου αιώνα, δηλαδή, είχαν τεθεί και εδώ. Λοιπόν, τι έγινε όμως τελικά στον διάλογο αυτόν, στην επικοινωνία αυτή? Διαπιστώθηκε πολύ πολύ νωρίς ότι μπορεί το κίνητρο να είχε καλό λογισμό, όπως λέμε εμείς, δηλαδή έναν καλό προσανατολισμό, αλλά τελικά αντί να συγκλίνουν θεολογικά οι διαμαρτυρόμενοι τότε, μεταρρυθμισμένοι αργότερα, Προτεστάντες τελικά, με την Εκκλησία, με την Ορθοδοξία της πρώτης χιλιετίας, ουσιαστικά απομακρύνθηκαν. Αυτό το κατάλαβαν

0: διαλόγου από τον 20ο αιώνα και πέρα, από τις αρχές του 20ου αιώνα και πέρα, με τη λεγόμενη Οικουμενική Κίνηση, την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Αυτό όμως είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Πριν από την ευόδοση του διαλόγου στον 20ο αιώνα, βεβαίως είχαν αρχίσει να έρχονται και στην Ανατολή μισιονάροι, διδάσκαλοι, ιεροκήρυκες, ιεραπόστολοι από διάφορες προτεσταντικές ομολογίες εκκλησίες, προσπαθώντας βεβαίως να κάνουν προσιλητισμό και σε πολλές περιπτώσεις είχαν επιτυχία, κατορθώνοντας να αποκτήσουν προνόμια στην εργασία τους στην Ιεραποστολική από την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, εφόσον ο Ορθόδοξος λαός ήταν υπόδουλος. Και αυτό ήταν ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και είναι και ο ένας πόλος ισχυρών επιδράσεων, πιέσεων που δέχτηκε η Ορθόδοξη παράδοση στους τελευταίους αιώνες κατά την περίοδο της Βαβυλώνιας εχμαλωσίας της, για να θυμηθούμε τον αείμνηστο τον Φώτη τον Κόντογλου. Είχαμε επιδράσεις και από ιεραπόστολους του καθολικισμού στα χρόνια της τουρκοκρατίας και την ευρύτερη έτσι πνευματικότητα του ευρωπαϊκού χριστιανισμού. Βλέπετε τι έγινε με τις εικόνες μας, με τη μουσική μας σε προγενέστερους αιώνες, και βεβαίως και από τον προτεσταντισμό. Δηλαδή, παράδειγμα, το ότι ήρθαν στην Ελλάδα οργανωμένες ομάδες που αντέγραφαν αντίστοιχες του δυτικού προτεσταντικού χριστιανισμού με ιεραποστολικό φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Στο 19ο αιώνα, σε αρκετές προτεσταντικές εκκλησίες δημιουργήθηκαν φιλανθρωπικά οργανωμένα κινήματα. Έτσι. Και αυτή η ιδέα αντιγράφηκε και από Ορθόδοξους εδώ, ή ήρθε αυτούσια από ανθρώπους που είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη, όσοι είχε εδώ. Ήρθαν πάρα πολλά βιβλία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, ξέρετε, και στο κατηχητικό έργο, το Ορθόδοξο, γιατί άρεσαν. Δηλαδή, βοηθήματα για τα κατηχητικά, προσευχές, αυτοσχέδιες, τραγουδάκια τα οποία χρησιμοποιούνται στην προτεσταντική λατρεία, βλέπουμε να έρχονται ξαφνικά στα τελευταία 50 και παραπάνω μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα τελευταία 50 χρόνια, ετοιμάζομαι να πω, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά, βλέπουμε όμως μια στροφή εδώ στον Ορθόδοξο χώρο. Δηλαδή, η αλληλογνωριμία έχει δύο διαστάσεις που είναι και οι δύο χρήσιμες. Το ένα είναι ότι καταλαβαίνω ποιος είσαι εσύ με τον οποίο διαλέγομαι, αλλά το δεύτερο είναι καταλαβαίνω περισσότερο και ποια είναι η ταυτότητα η δική μου. Και έτσι βλέπουμε μια στροφή στις πατερικές σπουδές εδώ στον Ορθόδοξο χώρο, βλέπουμε μια αναγέννηση της λεγόμενης Βυζαντινίας, τέλος πάντων της εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Τέχνης, και βλέπουμε και μια στροφή στο λεγόμενο κατηχητικό ποιμαντικό έργο, στο οποίο υπήρχαν ισχυρές προτεσταντικές επιρροές σε προηγούμενες δεκαετίες. Έτσι. Αυτά, μια και με ρωτήσατε για τον απόϊχο της μεταρρύθμισης εκείνων των χρόνων αιώνων εδώ στην Ορθόδοξη Ανατολή.
1: Πολύ ωραία μας περιγράψατε, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς πώς ξεκίνησε ο Λούθυρος. Έχω υπόψη μου κάποια από τις δημόσιες συζητήσεις που έκανε με εκπροσώπους του Ρωμαιοκαθολικισμού, στην οποία υπεραμείνθηκε της γνησιότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Λούθυρος, και μάλιστα τη χαρακτήρισε σαν το καλύτερο κομμάτι του χριστιανισμού, αν θυμάμαι καλά την έκφρασή του, που έχει αναδείξει πολλούς Αγίους και πολλούς μεγάλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Βλέπουμε όμως ότι στη διάρκεια των χρόνων, ενώ υπήρχε μια άτυπη συμμαχία των Προτεσταντών με τους Ορθόδοξους για να αντιμετωπίσουν τις ρωμαιοκαθολικές θεολογικές θέσεις, στη συνέχεια, όπως πολύ ωραία μας περιγράψατε, ο προσιλητισμός εκ μέρους μερικών Προτεσταντών στο χώρο τον Ορθόδοξο έκανε τους Ορθοδόξους να είναι πιο επιφυλακτικοί και πιο κλειστοί, να το πω έτσι, απέναντί τους.
0: Αν επιτρέπετε μια παρένθεση πάνω σε αυτό, στα φοιτητικά χρόνια, όταν πλησιάζαμε τους καθηγητές μας στις θεολογικές σχολές, πολύ εύκολα μπορούσαμε.

0: να καταλαβαίνουμε εάν οι δάσκαλοι μας είχαν σπουδάσει σε προτεσταντικά ή σε καθολικά πανεπιστήμια ανάλογα με τη βιβλιογραφία που mm-hmm. χρησιμοποιούσαν. Δεν λέω ανάλογα με τις θέσεις ή ότι mm-hmm. επηρεαζόταν, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα να το πω αυτό, δεν έχω κανένα δικαίωμα να το πω, αλλά ανάλογα τουλάχιστον με τη βιβλιογραφία
1: που χρησιμοποιούσαν.
0: Και σήμερα πανχριστιανικά μπορούμε να διακρίνουμε δύο τάσεις στον χριστιανισμό, δηλαδή ένα ρεύμα, μία τάση που είναι, θα λέγαμε, συντηρητικό με την θετική σημασία του όρου, δηλαδή τι λένε οι πατέρες, τι λέει η παράδοση, τι λέει το παρελθόν μας, mm-hmm. τι λέει η πρώτη χιλιετία αν θέλετε, mm-hmm. και ένα ρεύμα φιλελευθερισμού. Να το ξαναδούμε. Να δούμε ποιες είναι οι σημερινές ανάγκες, να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες των σημερινών ανθρώπων. Χοντρικά, γιατί οι γενικεύσεις εδώ είναι επικίνδυνες, χοντρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το δεύτερο ρεύμα βρίσκεται στον απόϊχο του προτεσταντισμού.
1: Mm-hmm. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας, νομίζω προλαβαίνω να σας θέσω την τελευταία ερώτηση για σήμερα. Ποιοι είναι οι βασικοί κλάδοι στους οποίους διαιρέθηκε ο προτεσταντισμός? Μας είπατε ότι σήμερα μπορούμε να απαριθμίσουμε γύρω στις 3.500 ομολογίες, εντυπωσιακός αριθμός. Ποιοι είναι οι βασικοί κλάδοι, δηλαδή οι βασικές ομάδες στους οποίους θα μπορούσαμε να, έτσι, να κατατάξουμε?
0: Μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα με διάφορα κριτήρια. Δηλαδή, mm-hmm. εάν πάρουμε το κριτήριο της πίστης, το δογματικό κριτήριο, μπορούμε να ομαδοποιήσουμε εκείνους οι οποίοι κρατάνε βασικά στοιχεία από την πρώτη εκκλησία, δηλαδή το σύμβολο της πίστης, το δόγμα περί Αγίας Τριάδος, το χριστολογικό δόγμα κτλ. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Μπορούμε από την άλλη μεριά να δούμε μεταρρυθμισμένες κινήσεις που μια δεύτερη μεγάλη τάση που κράτησαν μόνο τα βασικά ως προς αυτό, δηλαδή μπορεί να κράτησαν τον θεσμό του ιεροκήρυκα ιερέα, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται, mm-hmm. μεγάλη συζήτηση και αυτό θέλει διευκρίνηση, και το βάπτισμα και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή Άγιοι, εικόνες, Θεοτόκος, όλα τα υπόλοιπα δεν τα δέχονται. Και η τρίτη μεγάλη τάση του άκρα του φιλελευθερισμού, που αμφισβητεί κάθε δόγμα, που φτάνει μέχρι την αμφισβήτηση της διδασκαλίας περί Αγίας Τριάδος, που δεν δέχεται καθόλου καμία συζήτηση γύρω από τα θέματα τα δογματικά και την πίστη, αλλά τονίζει μόνο τις ηθικές αρχές, έτσι. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες τάσεις. Εάν τώρα από πλευράς δημογραφικής, άλλο κριτήριο αυτό, δούμε ποιες είναι οι μεγάλες σήμερα παραφιάδες του, θα έλεγα η Ευαγγελική Εκκλησία. Ο Λούθυρος ήθελε το κίνημά του να ονομάζεται Ευαγγελικό, γιατί ακριβώς πρόβαλε πάρα πολύ την Αγία Γραφή, έτσι. Αυτό κρατήθηκε κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης, στην Γερμανία δηλαδή. Από αυτό όμως αργότερα προέκυψαν οι Λουθυρανοί. Κάποιοι επέστρεψαν πίσω και κράτησαν το όνομα του Λουθύρου. Έχουμε την Αγγλικανική Εκκλησία, μεγάλη πίσω ομάδα. Στον Νέο Κόσμο, Αμερική, Αυστραλία και τα λοιπά, ο προτεσταντισμός υπήρξε όχημα για την ανάπτυξη αυτών των γεωγραφικών περιοχών, και εκεί βλέπουμε κάποιες άλλες ομάδες, για παράδειγμα οι Αδβεντιστές, ας πούμε, αυτοί ουσιαστικά επικεντρώνονται στην μέλουσα βασιλεία του Χριστού και την επάνωδο του Χριστού και τη χιλιετή βασιλεία επί γης, είναι 70 εκατομμύρια. Mm-hmm. Είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα και σχεδόν καλά εμείς δεν τους ξέρουμε εδώ στον χώρο το δικό μας. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε Στριλιγκά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού με τους ραδιοφωνικούς μας φίλους για την επόμενη εβδομάδα.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Το 1893 πήγε στο Κίεβο. Ανάμεσα στις πολλές περιγραφές του ταξιδιού αυτού υπάρχουν λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν τον ίδιο τον πατέρα Ιωάννη. Έτσι ο ιερομόναχος Μιχαήλ αναφέρει τα εξής λόγια ενός αυτόπτου μάρτυρος του καθηγητού Σικόρσκι. Ατενίζοντας το θέαμα της φύσεως, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης γοητεύεται και προσεύχεται. Παραδίδεται σε βαθείς φιλοσοφικούς συλλογισμούς για τη δημιουργία του κόσμου. Ένας ποιητικός λυρισμός εχμαλωτίζει την ψυχή του με αφορμή το ωραίο που ατενίζει είτε στη φύση, είτε στην ιστορία, είτε στον άνθρωπο. Ο καθηγητής Σικόρσκι, σαν ψυχίατρος που ήταν, έγραψε από τη σκοπιά της επιστήμης του τον επόμενο χαρακτηρισμό του πατρός Ιωάννου, ενώ βρισκόταν ακόμη με τη ζωντανή ανάμνηση μιας συναντήσεώς τους. «Παρέμεινα επί τρεις ημέρες συνεχώς κοντά του και είχα τη δυνατότητα να τον παρακολουθώ σε ποικίλες εκδηλώσεις. Μπορώ βέβαια να βεβαιώσω ότι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας ο πατήρ Ιωάννης βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής πνευματικής διαγέρσεως, η οποία εκφράζεται άλλοτε με νοερά προσευχή, άλλοτε με ποιητικούς αυτοσχεδιασμούς και άλλοτε με βίωση υψηλών ιδανικών. Αυτή η πνευματική διέγερση που σπανίζει στον κοινό άνθρωπο είναι κάτι το συνηθισμένο σε αυτόν. Οι εξωτερικές επιδράσεις τον βρίσκουν πάντοτε σε κατάσταση ετοιμότητος. Αντιμετωπίζει τους πάντας και τα πάντα με την θαυμαστή εκείνη πνευματικότητα που τόσο εκπλήσει και τόσο ευεργετεί. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η ειλικρίνεια, η πραότης και η μεγάλη αγάπη προς τον άνθρωπο. Κατά το ταξίδι στο Κίεβο και ειδικότερα καθώς επισκεπτόταν την πανσιόν Λεβασέσκι, διέσχισε ξαφνικά το ασφιχτικό πλήθος που τον περιέβαλε και κατευθύνθηκε προς μία κυρία την οποία συμβούλευσε παρηγορητικά. Η κυρία αυτή πραγματικά ζούσε τις ημέρες εκείνες δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες όμως ποτέ δεν είχε αποκαλύψει στον πατέρα Ιωάννη. Η περίπτωση αυτή σχολιάστηκε από πολλούς σαν εκδήλωση του προορατικού του χαρίσματος. Στις βιογραφίες του υπάρχουν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις που είναι δύσκολο να εξηγηθούν διαφορετικά. Ο ιερεύς Ηλίνσκι περιγράφει την επίσκεψη στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, στην οποία την εποχή εκείνη ευασίλευαν δυστυχώς ήθη τελείως ανάρμοστα. Οι ακαδημαϊκοί πολίτες σχεδόν όλοι εξεπλήρωναν τις καθαρά μορφωτικές απαιτήσεις της σχολής. Η συμπεριφορά τους όμως ήταν τελείως ανάγωγη. Έφταναν στο σημείο να κάθονται στο πάτωμα της εκκλησίας την ώρα της ακολουθίας και να διαβάζουν εφημερίδες ή να συζητούν. Διαστρέβλωναν βιβλικές διηγήσεις, προκαλούσαν αδιάκοπες ανομαλίες στη διοίκηση της Ακαδημίας και μερικές φορές έσπαγαν τα τζάμια στα παράθυρα του επιθεωρητού. Έλεγαν πολλοί ότι ο πατήρ Ιωάννης δεν θα ήθελε να επισκεφθεί ένα τόσο απειθάρχητο και άθλιο περιβάλλον. Αυτός όμως δεν εδίστασε. Αφού χαιρέτησε θερμά με τα λόγια «Χαίρετε φίλοι, αισθάνομαι χαρά που σας βλέπω», τους μίλησε την Ορθοδοξία, για τον Τσάρο, για την Σύνοδο, για την ανάγκη της εφαρμογής των εντολών της Εκκλησίας. Σκορπούσε άνετα τα λόγια του με τη βεβαιότητα ότι θα συντρωθούν στις ψυχές των ακροατών. Στη μεταλλική του φωνή φανερωνόταν επιμονή και πιστική δύναμη. Στο τέλος του λόγου ευχαρίστησε που τον άκουσαν και χαρακτήρισε τον εαυτό του ευτυχή για την επίσκεψη. Ωστόσο, η καχυποψία και ο σκεπτικισμός επεκράτησαν τελικά στην ψυχή των φοιτητών
και ενώ ο πατήρ Ιωάννης δημιούργησε μέσα τους κάποια θρησκευτική συγκίνηση, στους περισσότερους γρήγορα μετεβλήθη σε μια καταστρεπτική κριτική ανάλυση της ομιλίας. Κυριάρχησαν οι σκέψεις πως συναναστρέφεται με υψηλούς κύκλους και την τάξη των πλουσίων, πως είναι αυστηρός και απότομος, πως έχει προσποίηση και κοσμικούς τρόπους, πως δέχθηκε να ασπαστεί αρχιερεύ στο χέρι του και άλλα. Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι στους οποίους η καλή εντύπωση της ομιλίας παρέμεινε σταθερή. Όμως αυτοί δεν εκδήλωναν έντονα τις απόψεις τους. Ασφαλώς αυτούς τους τελευταίους, τους σταθερούς, κατατάσσεται και ο συγγραφεύς των αναμνήσεων. Αργότερα, ο πατήρ Ηλίνσκι επισκέφθηκε τον πατέρα Ιωάννη στην Κροστάνδη, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Κατέγραψε τις αναμνήσεις του από τη δεύτερη αυτή συνάντηση. Στις σχέσεις του με τους άλλους ήταν τύπος απλότητος. Δεν διέκρινε κανείς ίχνος μεγαλοπρεπίας στην συμπεριφορά του. Έμοιαζε με τον πατέρα στις σχέσεις του με τα μέλη της οικογενείας. Έμοιαζε με τον υπεύθυνο μεταξύ συνεργατών που ασχολούνται με μια σπουδαία και σοβαρή εργασία.

Ο πατήρ Ιωάννης διέσχισε τον ποταμό Βόλγα πολλές φορές. Υπάρχουν περιγραφές που αναφέρονται στα έτη 1893, 1894 και 1907. Επισκέφθηκε σχεδόν όλες τις πόλεις και πολλά χωριά που βρίσκονται κοντά στις όχθες του Πελωρίου ποταμού. Στην πόλη Σαράτοφ τον υποδέχθηκαν ο διοικητής και οι εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας. Με πολλή δυσκολία διέσχισε το πλήθος και έφτασε στην Αρχιεπισκοπή. Ευλόγησε τον κόσμο μαζί με τον αρχιερέα από τον Εξώστη. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όχι μόνο ο ναός, αλλά και όλη η πλατεία ήταν πλημμυρισμένα από τον κόσμο. Ο πατήρ Ιωάννης επισκέφθηκε και την τοπική εργατική εστία που είχε οργανωθεί κατά το πρότυπο της Κρουσταντικής. Κατά την αναχώρηση είχε παραταχθεί στην αποβάθρα ένα στρατιωτικό απόσπασμα, ενώ ο λαός εκράβγαζε: «Ευχαριστούμε αγαπητέ, να ζήσεις πολλά χρόνια». Στο χωριό Αλεξέγεβα του νομού Σαράτοφ υπήρχαν πολλοί ρασκόλνικοι και αιρετικοί. Ο πατήρ Ιωάννης έστρεψε το κήρυγμα κυρίως προς αυτούς. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, μέσα στο ναό συζήτησε με τον αρχηγό των παλαιοπίστων αυτών σχισματικών, τον δημογέροντα του χωριού, και τον έπεισε να γίνει ορθόδοξος. Παρόμοιες επισκέψεις, σαν και αυτή του Σαράτοφ, έγιναν και σε πολλές άλλες πόλεις. Στην Σιμπίρσκ, πατρίδα του βιογράφου Ιερομονάχου Χαΐλ, το πλοίο που έφερνε τον πατέρα Ιωάννη έφτασε στις 12 τα μεσάνυχτα. Κι όμως το συγκεντρωμένο πλήθος ήταν τεράστιο. Αφού τους ευλόγησε, απεσήρθη στην καμπίνα του. Πολλοί πιστοί διανυχτέρευσαν στην παραλία ανάβοντας φωτιές. Το πρωί απευθύνθηκε στο λαό με απλά λόγια. Ο ιερομόναχος Μιχαήλ, που ήταν τότε λαϊκός και σχεδόν άθεος, περιγράφει την ομιλία και την απήχηση που βρήκε στις ψυχές. Μιλούσε ειλικρινά και απλά. Είπε ότι χαίρεται που μας βλέπει, ότι εύχεται κάθε αγαθό για μας και ότι είναι ευτυχής που διαπιστώνει πως πιστεύουμε στο Θεό. Ο κόσμος κατασυγκινήθηκε. Τα μάτια γυάλισαν από δάκρυα ευτυχίας. Τότε ακριβώς και εγώ αναγεννήθηκα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτό το βλέμμα του πατρός Ιωάννου, αυτός ο λόγος του, αυτός ο δακρυσμένος λαός ήταν για μένα το βασικό επιχείρημα για την πίστη στο Θεό, για την αλήθεια του χριστιανισμού, για τη δύναμη της Εκκλησίας. Για δεύτερη φορά ο συγγραφεύς είδε τον πατέρα Ιωάννη όταν ευλογούσε τον κόσμο από τον εξώστη του σπιτιού του νομάρχη. Με κατέπληξε η ολοκληρωτική απουσία κάποιας μικρής έστω υψηλοφροσύνης και προσποίησεως. Είχε πρόσωπο γεμάτο απλότητα και πατρική τρυφερότητα. Θυμάμαι ότι καθώς απομακρυνόμουν από τον μπαλκόνι, είπα σε ένα φίλο μου: «Είναι εντελώς απλός. Αυτές οι δεκάδες χιλιάδες του λαού δεν είναι ικανές να τον υποχρεώσουν να ανεβεί ούτε ένα εκατοστό σε ξυλοπόδρα. Αυτό σημαίνει πως πραγματικά είναι μέγας». Το 1892 ταξίδευσε στο Κούρσκ έπειτα από πρόσκληση του συμφοιτητού του Επισκόπου Ιουστίνου, που τον υποδέχθηκε στο σταθμό του τρένου. Όταν ο πατήρ Ιωάννης συλλειτούργησε με τον Επίσκοπο στον καθεδρικό ναό, ολόκληρη η πόλη μαζεύτηκε εκεί.

διασκίζοντας με το πλοίο του Άγιος Νικόλαος τα ποτάμια, τις διόρυγες και τις λίμνες της Βορείου Ρωσίας, μπορούσε να απολαμβάνει ασυνήθιστες φυσικές καλονές, βραχώδεις αχτές, τόπους σκεπασμένους με παρθένα δάση και με ποικίλη βλάστηση. Βεβαίνω ότι μέσα στο καράβι ξεκουραζόταν πλήρως. Ένας όμως συνεπιβάτης του αποκαλύπτει τα εξής: σχεδόν ποτέ δεν μένει αδρανής. Άλλοτε διαβάζει το Ευαγγέλιο, άλλοτε σημειώνει στο ημερολόγιο του, άλλοτε σχεδιάζει κάποιο κήρυγμα για την επόμενη ημέρα, εφόσον σχεδόν καθημερινά σταματούσε κάπου για να λειτουργήσουμε. Μόνο λίγες φορές περπατά στο κατάστρωμα, ατενίζει το πανόραμα της φύσης και εγωιτεύεται. Όταν μάλιστα αντικρίζει κανένα ιδιαίτερα εξαίσιο θέαμα, με προσκαλεί και μένα. Τα ταξίδια έπαιρναν συχνά μορφή θριαμβικής πορείας. Ολόκληρα χωριά, από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα, έβγαιναν να τον προϋπαντήσουν. Ιδιαίτερα ασφαλώς το συγκινούσε το χωριό που γεννήθηκε. Η παρουσία του στο Σούρα σκόρπιζε χαρά σε όλους και πολύ περισσότερο στις δύο ηλικιωμένες πλέον αδελφές του, καθώς και στα ανήψια του. Στο γυναικείο μοναστήρι που θεμελίωσε εκεί εμόναζαν 120 μοναχές. Σε απόσταση 25 βερτσιών υπήρχε ιδιαίτερη γυναική ασκήτη. Ο μεγάλος πέτρινος ναός του Αγίου Νικολάου που έκτισε εδέσποζε από μακριά. Οι Σουρανοί εθαύμασαν και το υπέροχο παρεκκλήσι που οικοδόμησε πάνω από τον τάφο του πατέρα του. Στο σχολείο που ίδρυσε, οι 40 μαθήτριες ήταν ντυμένες όπως οι σπουδάστριες των ανωτάτων σχολών. Ο πατήρ Ιωάννης τις φιλοδορούσε με μικρά Ευαγγέλια, προσευχητάρια και άλλα θρησκευτικά βιβλία. Οι συζητήσεις του στο Σούρα ήταν απλές. Τον θεωρούσαν όλοι οικείο πρόσωπο. Σ' όποιο σπίτι έμπαινε, του ζητούσαν συμβουλές ή βοήθεια για όλα τα προβλήματά τους. Τον αγαπούσαν πολύ και συνήθιζαν να του δείχνουν ακόμη και τα καινούργια οικοκυρικά τους αποκτήματα. Κάποια φορά, καθώς επέστρεφε στην Κροστάνδη, σταμάτησε σε ένα χωριό που το μάστιζε μια φοβερή ανομβρία. Οι γύρω στέπες άναβαν από τη ζέστη. Ο πατήρ Ιωάννης κατέβηκε και άρχισε να ψάλει την παράκληση. Πριν τελειώσει η ακολουθία, μαζεύτηκαν τα σύννεφα και σε λίγο ήλθε η πολυπόθητη βροχή. Η γυναικεία μονή Λεουσένσκι, που βρισκόταν κοντά στην πόλη Τσερεπόβετς, δεχόταν συχνά τις επισκέψεις του πατρός Ιωάννου. Η ηγουμένη Ταϊσία, πνευματική του κόρη, έγραψε μια υπέροχη αυτοβιογραφία με πολλά κεφάλαια αφιερωμένα σε αυτόν. Ο γέροντας συγκέντρωνε μερικές φορές τις αδελφές για μελέτη και ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Κατά τις μηνιαίες μεταβάσεις του στη Μόσχα ιερουργούσε συνήθως το ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου και επισκεπτόταν πολλούς ασθενείς. Ταξίδευε με το νυχτερινό τρένο εξπρές. Αυτό όμως δεν εμπόδιζε να συνοστίζονται πυκνά πλήθη πιστών σε μερικούς μεγάλους σταθμούς. Από την Μόσχα επήγαινε στη Λάβρα του Αγίου Σεργίου, την αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα, η οποία εστέγαζε και τη Θεολογική Ακαδημία. Από ένα απόσπασμα των ανεκδότων από μνημονευμάτων του πατρός Τσερεβερίκοφ γνωρίσαμε το πώς ο πατήρ Ιωάννης λειτουργούσε στη Λάβρα. Παραθέτουμε ένα άλλο μικρό απόσπασμα του ιδίου συγγραφέως, στο οποίο περιγράφεται η συνάντησή τους σε ένα σαλόνι της Μόσχας. Στο σπίτι των Χλουντοβίχ συγκεντρώθηκαν πολλοί συγγενείς και φίλοι. Μετά την καθιερωμένη παράκληση εκάλεσαν τον πατέρα Ιωάννη στην τραπεζαρία για τσάι. Με την ευκαιρία αυτή τον πλησιάσαμε και του ζητήσαμε την ευλογία του, εγώ για την ιεροσύνη και ο φίλος μου για τη μοναχική ζωή. Μας ευλόγησε ενώ ήμεθα γονατιστή και μας ευχήθηκε. Μετά μας εκέρασε τσάι από το δικό του φλιτζάνι. Η τελευταία χειρονομία οπωσδήποτε θα προκαλούσε σε άλλους αντιδράσεις
ή τουλάχιστον εκπλήξεις. Άνθρωποι όμως μεγάλης πνευματικότητας δεν παρεξηγούν, διότι διακρίνουν σε παρόμοιες περιπτώσεις έκφραση μιας ιδιαίτερης προορατικότητας ή ενός εκτάκτου πνευματικού ενδιαφέροντος. Πραγματικά, ο ασυνήθιστα υψηλός βαθμός εσωτερικής καλλιεργίας έχει τάσεις να εμφανίζεται και με ασυνήθιστη μορφή. Έτσι, εκδηλώσεις κάποιας σαλότητος ή σανικίες στον πατέρα Ιωάννη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μη ομολογήσουμε ότι παρόμοιες εκδηλώσεις σαλότητος είναι δυνατόν να δημιουργήσουν σκάνδαλα από μιμήσεις από τους ψευδοπροφήτες περίπτωσης Ρασπούτιν και απατηλές ερμηνείες μεταξύ φανατισμένων οπαδών περίπτωσης Ιωαννητών, οι οποίοι θεωρούσαν τον ποιμένα της Χρωστάνδης σαν ενσάρκωση του Ιησού. Η Τίρκοβα Βίλιαμς αποθησάβρισε μια ζωντανή αφήγηση της επισκέψεως του πατρός Ιωάννου στο πατρικό της σπίτι. «Ήμουν νέα, απορροφημένη στην ιδιωτική μου ζωή και προκατηλημένη εναντίον του παράξενου κληρικού που συγκέντρωναν στην Χρωστάνδη από όλη την Ρωσία χιλιάδες ανέργους, υποκριτές και ιστερικούς δυσιδαίμονες. Όταν ήλθε στο σπίτι και μου έριξε ένα βλέμμα με τα καθαρά και διαπεραστικά μάτια του, κάποια απαλή ανησυχία δημιουργήθηκε στην καρδιά μου. Ενθυμούμε ακόμη το φως αυτών των θαυμασίων οφθαλμών. Έλαμπαν σαν δύο καντήλια. Τέτοια συνεχή λάμψη δεν είχα ποτέ ξαναδεί. Μπορεί καμιά φορά και τα συνηθισμένα μάτια να χτυνοβολούν, να αστράπτουν, άλλοτε με σκοτεινές και άλλοτε με φωτεινές ακτίνες. Τα μάτια όμως του πατρός Ιωάννου ακτινοβολούσαν αδιάκοπα. Βέβαια, τότε δεν υποψιάστηκα. Δεν ήμουν ικανή να καταλάβω ότι η λάμψη στο ματιών του ήταν αντάβια εσωτερικής ακτινοβολίας. Έχουν γραφεί πολλά για τα γαλανά, στοχαστικά και ασυνήθιστα μάτια του πατρός Ιωάννου. Την μετάβασή του στο Βερολίνο την εκθέτει με περιληπτική μορφή κάποιος Αρσένιεφ. Το 1886 ο πατήρ Ιωάννης ήλθε στο Βερολίνο για την αλεφή του πατέρα μου, πριγκίπισσα Ορλόβα Δαβίδοβα, που την είχαμε κλείσει σε νευρολογική κλινική. Ο πατήρ Ιωάννης, αν και παρέμεινε 2 εβδομάδες στο Βερολίνο, μόνο μια φορά πήγε στην άρρωστη θεία μου. Η δαιμονισμένη πριγκίπισσα φώναζε φουγάζοντας αφρούς από το στόμα. «Γιατί ήλθε αυτός εδώ?» Απαιτούσε μάλιστα να μεταφράζονται στα ρωσικά γερμανικές αδιάνθρωπες φράσεις της. «Σηκώνει υπερβολικά βαρύ σταυρό. Είναι τραυματισμένη η ψυχή της. Υποφέρει, αλλά δεν αμαρτάνει, διότι το σώμα και το πνεύμα της είναι εχμάλωτα στον διάβολο», είπε λυπημένος ο πατήρ Ιωάννης. Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, είχε επισκεφθεί και το 1885 το Βερολίνο για τον άρρωστο πρόξενο πρίγκιπα Σουβάλοφ.

Τον Οκτώβριο του 1894, με πρόσκληση της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας Ιωσιφίνοβα και της βασιλίσσης των Ελλήνων Όλγας Κωνσταντίνοβνα, ο πατήρ Ιωάννης έφτασε στην Κρυμαία για να επισκεφθεί τον βαριά άρρωστο τσάρο Αλέξανδρο τον Τρίτο. Ο αυτοκράτορ τον δέχτηκε για πρώτη φορά στις 11 Οκτωβρίου. Στις 17 του μηνός ο πατήρ Ιωάννης τον κοινώνησε με τα άχρηντα μυστήρια. Στις 20 τον κάλεσε πάλι στο παλάτι. Ο ετοιμοθάνατος τσάρος είχε κοινωνήσει από τα χέρια του πνευματικού του πρωτοπρεσβυτέρου Γιάννησεφ. Φρόντισε να πάω στον άρρωστο τσάρο αμέσως μετά το τέλος της θείας λειτουργίας, αφηγείται ο ίδιος ο πατήρ Ιωάννης. Παρέμεινα δίπλα του μέχρι την ίστατη στιγμή, αφού τον έχρισα με λάδι από την κανδύλα μιας θαυματουργού εικόνος, σύμφωνα με την ευλαβική επιθυμία του, θέλησε να τοποθετήσει τα χέρια μου στο μέτωπό του. Ευαρεστήθηκε και να μου πει: «Σας αγαπά ο λαός». «Μάλιστα, μεγαλειότατε, ο λαός μας με αγαπά. Σας αγαπά διότι γνωρίζει ποιος είστε και πόσο αξίζετε». Μετά την κρίση ασφυξίας και τη χρησιμοποίηση οξυγόνου τον ρώτησα: «Μήπως δυσκολεύουν την μεγαλειότητά σας τα χέρια μου που ακουμπούν στο μέτωπό σας?» «Όχι, αισθάνομαι καλύτερα όταν εσείς μου κρατάτε το κεφάλι». Ένιωθε ανακούφιση ο αυτοκράτορ, διότι ήρθα κοντά του αμέσως μετά την τέλεση της θείας λειτουργίας, κατά την οποία κράτησα στις παλάμες το τίμιο σώμα του Κυρίου και διότι εκοινώνησα τα άχρηντα μυστήρια.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 4. Πολυκλινική Αθηνών 1940-1973. Μέρος 1. Ήρθαμε την κήρυξη του πολέμου στην Αθήνα. Διορίστηκα εφημέριος του Αγίου Γερασίμου Παρεκκλησίου της Πολυκλινικής Αθηνών, ακριβώς με την κήρυξη του πολέμου το 1940. Είχα μέσα μου μεγάλη επιθυμία να εργαστώ σε ίδρυμα. Ο Θεός με εκπλήρωσε αυτόν τον πόθο και διορίστηκα στον αίδριο της Πολυκλινικής Αθηνών προς μεγάλη μου χαρά. Επειδή το έχω συνηθίσει πάντοτε να λέω κάτι από τη ζωή μου, όπως το έχω ζήσει και αισθανθεί, ακούστε να σας πω την ιστορία από την αρχή. Μια φορά που ήμουν σε σκήτη των Καυσοκαλυβίων, άκουσα στο Κυριακό να διαβάζεται η ερμηνεία του Νικηφόρου Θεοτόκη πάνω στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Έλεγε λοιπόν εκεί ο Θεοτόκης πόσο μεγάλο καλό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν παρηγορήσει πονεμένες ψυχές, ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο, λέπρα, φυματίωση. Εγώ όταν τ' άκουσα, συγκινήθηκα και μου ήρθε ένας ζήλος, όπως θα έλεγε πολύ ζωηρά ο διαβαστής και όπως εμπνεόμουν πάντοτε από το κάθε τι. Άρχισα τα όνειρα, να μπορούσα να είχα σπουδάσει, να ήξερα να μιλάω και να πάω σε ένα ίδρυμα. Σε ένα ίδρυμα λεπρών, σε ένα σανατόριο που να έχει φυματικούς. Περίπου αυτά σκεπτόμουν. Και όταν επιθυμούσα κάτι, ήθελα να το ζήσω. Όσες φορές μου ερχόταν ζήλος να πάω στην έρημο, ζούσα την έρημο εκεί όπου βρισκόμουν. Ματαιοπονία ήταν, αλλά όμως τη ζούσα. Δηλαδή αισθανόμουν ότι βρισκόμουν πάνω εκεί στο Καρμήλιον, πάνω από την Κερασιά που είναι ο Άγιος Βασίλειος, το ησυχαστικότερο μέρος του Αγίου Όρους. Και αισθανόμουν ότι ήμουν ερημίτης και έλεγα: έτσι θα διαβάζω, έτσι θα ανάβω το λιχνάρι μου, έτσι τη νύχτα θα λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ, τόσες μετάνοιες θα κάνω, θα τρώω παξιμάδι και χόρτα. Και έκανα το όνειρο πραγματικότητα. Ματαιοπονία. Αλλά όμως ικανοποιόμουν και μετά μου έφευγε. Και στις ώρες της αδυναμίας μου, που συνήθως στις αδυναμίες του άνθρωπος δέχεται λογισμούς όχι τόσο καλούς, σκεπτόμουν τέτοια πράγματα που η ψυχή μου τα ωρεγότανε και τα ζούσα. Έτσι έζησα και τότε. Πήγα σε ένα νησί που είχαν λεπρούς και μιλούσα με τους λεπρούς. Λειτουργούσα εκεί και τους περιποιόμουν, τους βοηθούσα, αυτούς που ήταν πολύ ανάπηροι. Και έζησα, ας πούμε, με τους λεπρούς φανταστικά. Αυτό έπειτα το ξέχασα. Συνέβη και όμως να αρρωστήσω κι εγώ. Και οι γέροντες μου με έστειλαν 3 φορές στον κόσμο να γίνω καλά. Αλλά δεν γινόμουν καλά. Και στο τέλος μου δώσαν την ευχή τους να ζήσω έξω από το Άγιον Όρος, όπως σας τα έχω διηγηθεί. Εκεί που θα είχαν και γάλα και αυγά και κρέας και όλα εκείνα που χρειαζόντουσαν για την αρρώστια μου. Γι' αυτό το σκοπό πήγα στον Άγιο Χαράλαμπο Ευβοίας και έμεινα γύρω στα 15 χρόνια. Μετά άρχισαν να με κατακλείζουν πάλι ιδέες που είχα και στο Άγιον Όρος, δηλαδή να πάω να εργαστώ σε ένα σανατόριο. Και σκέφτηκα να πάω στην Πεντέλη. Κάποιος γνωστός μου μου είπε ότι εκεί είχαν ανάγκη από έναν ιερέα. Ήταν γεμάτη φυματικούς τότε η Πεντέλη, το σανατόριο της Πεντέλης. Επήγα στον διευθυντή και μου λέει: «Επήραμε, πάτερ, επήραμε ιερέα». Του είπα τον πόθο μου και μου λέγει: «Α, και εγώ τέτοιον πόθο είχα. Και ο Θεός με έφερε εδώ». Μετά κατέβηκα στην Αθήνα. Εκεί ήβρα έναν αγιορείτη που λειτουργούσε στα Σπάτα, στο Σταυρό. Του λέω: «Πάτερ Μαθέ, έχω αυτό το ζήλο. Τι να κάνω?» «Α», μου λέει, «άκου να σου πω. Εμένα θέλανε να με βάλουν σε ένα νοσοκομείο στην Πολυκλινική Αθηνών, αλλά δεν επήγα. Προτίμησα εδώ πέρα, στο Σταυρό. Θέλεις να μιλήσω στον κύριο Αμίλκα Αλιβιζάτο, να σε πάρουν εκεί?» Λέω: «Πάμε να ειδούμε». Επήγα, είδα, πω πω, είδα κόσμο, είδα θόρυβο, είδα... «Πάτερ Μαθέ», του λέω, «δεν θα κάνω εδώ μέσα». «Γιατί να μην κάνεις», μου λέει. Έτσι πήγαμε στον κύριο Αμίλκα Αλιβιζάτο. Του το είπαμε. Έφυγε ο πατήρ Μαθαίος, μου λέει ο κύριος καθηγητής, ο Αλιβιζάτος: «Έλα αύριο». Επήγα την άλλη μέρα και περίμενα τον καθηγητή στο σπίτι του. Με είχε βάλει η πυρέτρια στο σαλόνι και τον περίμενα να έλθει, γιατί είχε βγει έξω. Έβγαλα την Καινή Διαθήκη που είχα σε σχήμα μικρό και διάβαζα, για να μην πάει ο καιρός μου χαμένος. Και όταν παρουσιάστηκε ο κύριος καθηγητής, εγώ την έκλεισα. Με πλησίασε, τον χαιρέτησα και λέει: «Τι βιβλίο ήταν αυτό, παπά?» Του λέω: «Κύριε καθηγητά, η Καινή Διαθήκη». Μου λέει: «Θεολόγος είσαι?» «Όχι», του λέω. «Τι γράμματα ξέρεις?» «Πρώτης δημοτικού». Και αυτά δεν τα πέρασα καλά. Τα γράμματα τα έμαθα στην έρημο του Αγίου Όρους, στα Καυσοκαλύβια. Είχα 2 γέροντες που έζησα μαζί τους. «Ξέρεις και ψάλεις?» «Ξέρω και ψάλω». «Έχω», λέει, «μια εκκλησία και δεν έχω παπά. Όλο παίρνω και μου φεύγουν». Του λέγω: «Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω. Όπως θέλεις. Εγώ έχω μία επιθυμία.
να υπηρετήσω σε ίδρυμα. Αυτή την επιθυμία την είχα από τότε που ήμουνα στην έρημο. Και όταν είχα αυτή την επιθυμία, τότε δεν είχα σκοπό να φύγω από το Άγιον Όρος. Στο λέγω ειλικρινά, δεν σκέφτηκα να βγω από το Άγιον Όρος για να εργαστώ σε ένα λεπροκομείο. Μόνο επειδή μου άρεσε ως ιδέα που την άκουσα, ήθελα να τη ζήσω και την έζησα έτσι, φανταστικά. Κι όμως ο Θεός με αξίωσε και τώρα μπορώ να την κάνω πράξη αυτή τη φανταστική υπόθεση που επιθύμησα. Και τότε ο καθηγητής πήγε από το μέσα μέρος και τηλεφώνησε στη Μητρόπολη Κίμης γιατί με ρώτησε «Σε ποιον δεσπότη έχεις κάνει?» Του είπα «Στον δεσπότη Κίμης». Και ο δεσπότης, όπως έμαθα από τον πρωτοσύγγελο Σπυρίδωνα που ανήκε σε αυτή τη Μητρόπολη και που παρευρίσκεται εκεί, όταν τηλεφώνησε ο καθηγητής, είπε για μένα στον Αλιβιζάτο «Α, η πολυκλινική βρήκε τον παπά της». Και ο Αμίλκας μου λέει «Πρέπει να πάμε να λειτουργήσεις». Του λέγω «Κύριε καθηγητά, δεν μπορώ να λειτουργήσω, γιατί φοβάμαι. Δεν μπορώ να λειτουργήσω χωρίς άδεια της Αρχιεπισκοπής». Μου λέει «Αυτό είναι δική μου δουλειά και δική σου δουλειά είναι να λειτουργήσεις». Του λέγω «Πρέπει να έχουμε άδεια από την Αρχιεπισκοπή». «Όχι», λέει, «θα λειτουργήσεις. Δεν θα πάρουμε άδεια». Με στεναχώρησα, αλλά στο τέλος υπάκουσα. Με βάλανε κάθε μέρα και έκανα θεία λειτουργία στον Άγιο Γεράσιμο στην Πολυκλινική. «Θα σε πάρουμε, παπά», είπε στο τέλος. Και έτσι έγινε. Αλλά τι συνέβηκε? Στον Άγιο Γεράσιμο ήθελε να πάει ένας θεολόγος, ιερέας αρχιμανδρίτης, και είχε σπουδάσει στο Λονδίνο. Αλλά ο κύριος Αμίλκας φρόντισε και έβαλε εμένα. Εκείνος ο Βελέντζας θύμωσε. Το είχε πει νωρίτερα στον πρωτοσύγγελο, στον πατέρα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, και είχε οριστεί να πάει εκείνος. Μετά όμως έμαθαν ότι εγώ λειτουργήσα εκεί και τότε ο πατήρ Γερβάσιος με κάλεσε στην Αρχιεπισκοπή. Μόλις με είδε, αρχίζει τις φωνές. «Εξορία θα σε κάνω», μου λέει. «Τι ήταν αυτό που έκανες? Αγράμματος είσαι? Δεν ξέρεις ότι πρέπει να έχεις άδεια από την προϊσταμένη αρχή?» Με μάλωσε πάρα πολύ και πήγα στον Αμίλκα και του λέω «Πολύ με μάλωσε ο πρωτοσύγγελος». Μου λέει «Έλα εδώ». Με παίρνει ο Αμίλκας και με πάει επάνω στον Αρχιεπίσκοπο. Ήταν ο τραπεζούντος Χρύσανθος τότε, το 1940, τότε που άρχισε ο Αλβανικός πόλεμος. Και ο Μακαριότατος μου λέει «Τι γράμματα ξέρεις?» Του λέω «Μακαριότατε, δεν ξέρω γράμματα. Στην έρημο έμαθα και διαβάζω». «Μέχρι πού πήγε σχολείο?» «Μέχρι πρώτη δημοτικού». Κοίταξε τον καθηγητή. «Ε», του λέει, «κύριε καθηγητά, είναι Ομόνοια εκεί πέρα. Τι να κάνουμε, θα μας παρεξηγήσει ο κόσμος?» «Όχι», λέει ο Αμίλκας, «εγώ τον θέλω, αυτόν θέλω». Του λέει «Πώς θα γίνει?» Μου λέει ο Μακαριότατος «Ξέρεις να ψάλεις, παπά μου?» «Ξέρω, έτσι πρακτικά». «Άκου», μου λέει, «παιδί μου, σε αυτό το μέρος θέλουμε να βάλουμε ένα μορφωμένο, ένα κληρικό να ομιλεί, διότι εκεί είναι το κέντρο της διαφθοράς και πρέπει να είναι ένας που να ομιλεί, να διδάσκει τον κόσμο. Όμως ο κύριος καθηγητής σε θέλει. Εγώ θα έλεγα, δεν είσαι μορφωμένος. Τουλάχιστον αν μπορέσεις και τηρήσεις ένα ύφος έτσι καλό, μπορώ να πω ότι ίσως το ύφος σου να είναι καλύτερο από ενός θεολόγου που θα κήρυτε με ρητορικά λόγια στον κόσμο». Του λέω «Μακαριότατε, με την ευχή σου». Έτσι και έγινε. Του έβαλα μετάνοια και έφυγα. Έμεινε ο καθηγητής με το Μακαριότατο. Την άλλη μέρα είχαμε λειτουργία. Βρήκα μπελάδες και πάλι, γιατί έτυχε να έχουν μνημόσυνο. Το έμαθε και αυτό ο πατήρ Γερβάσιος. Θύμωσε που έκανα το μνημόσυνο, διότι δεν επιτρεπόταν χωρίς γραπτό διορισμό. Ιστορία μεγάλη. Όλα αυτά όμως δεν με πειράζανε. Τα ξεπερνούσα. Το αξεπέραστο ήταν αυτό που θα σας διηγηθώ αργότερα.

Πολύ αγάπησα τον Άγιο Γεράσιμο, αλλά και τους ασθενείς. Πράγματι, δεν άφηνα κανένα. Όλους τους ασθενείς τους επισκεπτόμουν. Μετά την Θεία Λειτουργία γύριζα σε όλους τους θαλάμους. Όταν πάλι δεν είχα Θεία Λειτουργία το πρωί, εξομολογούσα αυτούς που περιμένανε. Στη συνέχεια πήγαινα να επισκεφτώ τους αρρώστους. Εκεί έζησα 33 χρόνια, σαν να είχε περάσει μια μέρα. Πέρασα ζωή χαρισάμενη. Τόσο ήμουν άγνωστος και αφανής εκεί στην πολυκλινική, που το μεσημέρι, όταν ήμουν πολύ κουρασμένος και είχα το απόγευμα πολλή δουλειά και γι' αυτό δεν πήγαινα στο σπίτι, παρέμενα εκεί και κανείς δεν μου έδινε σημασία. Κρυβόμουν σε ένα καμαράκι, έβαζα καρέκλες στη σειρά και έπεφτα μπρούμητα για να μην κρυώσω και κοιμόμουν λίγο χωρίς να με πάρει κανείς είδηση. Δεν είχα δώσει πουθενά γνωριμία, γι' αυτό ήμουν πολύ περιφρονημένος. Αγράμματος ήμουν, άσημος, φτωχός. Στην εκκλησία άλλοι κυβερνούσαν, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Κι όμως έζησα εκεί 33 χρόνια. Χρόνια ευλογημένα, δοσμένα στον άρρωστο, στον πόνο. Διαδόθηκε ότι είμαι καλός πνευματικός. Γι' αυτό ερχόντουσαν πολλοί να εξομολογηθούν. Ερχόντουσαν πολλές τσακισμένες ψυχές για να χύσουν εκεί, στον Άγιο Γεράσιμο, το δάκρυ της ψυχής τους. Και με τι πίστη εξομολογούντο. Όπως σας έχω πει, εξομολογώ πάνω από 50 χρόνια. Άφηνα τον εξομολογούμενο να πει ό,τι ήθελε επί πολλή ώρα. Και στο τέλος έλεγα κι εγώ κάτι. Την ώρα που εκείνος έλεγε πολλά, και όχι μόνο προσωπικά του, εγώ έβλεπα τι ψυχή είναι αυτή. Από όλη του τη στάση καταλάβαινα την κατάστασή του και στο τέλος του έλεγα κάτι για να τον ωφελήσω. Και εκείνα ακόμη που δεν ήταν προσωπικά του, είχαν και αυτά κάποια σχέση με εκείνον, με την ψυχική του υπόσταση. Και όλοι με αγαπούσαν, επειδή δεν τους μιλούσα και λέγανε ελεύθερα ό,τι θέλανε. Και αν ερχόταν και κανείς που δεν είχε σχέση με τη θρησκεία ή μου έλεγε κανένα παράπτωμα λίγο πιο σοβαρό, δεν του τόνιζα πολύ αυτό το πράγμα. Όταν κάνεις τον άνθρωπο να το αισθανθεί πολύ το παράπτωμα, του έρχεται μία αντίδραση για να μην μπορεί να το κόψει μετά. Και έλεγα στο τέλος της εξομολογήσεως κάτι σχετικό με το σοβαρό παράπτωμά του, για το οποίο και αυτός είχε πιέσει τον εαυτό του να το πει. Έτσι και εγώ δεν αδιαφορούσα τελείως, αλλά ούτε και το τόνιζα. Ανάλογα, μπορεί και να διαφορούσα. Και στο τέλος έλεγα: «Παιδί μου, όλα αυτά που είπες, όλα τα συγχώρεσε ο Κύριος. Πρόσεχε στο εξής. Προσεύχου κιόλας έτσι να σε ενισχύσει ο Κύριος και έπειτα από τόσες ημέρες να πάεις να μεταλάβεις». Χωρίς να τονίσω αυτό το συγκεκριμένο, έχει μεγάλη αξία αυτό. Άλλωστε, δεν ευθύνεται μονάχα αυτός ο άνθρωπος για το λάθος του. Μέσα στο πλήθος, στον κόσμο και στο θόρυβο της Ομόνοιας, εγώ ύψωνα τα χέρια στο Θεό και ζούσα μέσα μου όπως στην έρημο του Αγίου Όρους. «Α», έλεγα μέσα μου, «εγώ δεν είμαι για τον κόσμο, είμαι για την έρημο. Εκεί, ό,τι κάνεις, δεν σε ξέρει κανείς». Κι όμως, έμεινα στον κόσμο, έμεινα εκεί, εκεί όπου με είχε φέρει ο Θεός. Όλους τους αγαπούσα, για όλους πονούσα, όλα με συγκινούσαν. Αυτό μου το είχε δώσει η Θεία Χάρης. Έβλεπα τις νοσοκόμες με τις λευκές τους στολές, σαν λευκοφορεμένους αγγέλους, να κατεβαίνουν στην εκκλησία και δάκρυζα που τις έβλεπα. Πολύ τις αγαπούσα τις αδελφές νοσοκόμες και σκεπτόμουν, όταν έβλεπα αδελφή με στολή, ότι είναι αδελφή του ελέους, είναι αδελφή της αγάπης που πάει να λειτουργήσει στο ναό της αγάπης του Θεού, δηλαδή στο νοσοκομείο, να υπηρετήσει τους ασθενείς, τους αδελφούς. Ο άγγελος, ο λευκός άγγελος. Πόσα πράγματα αφήνουμε απαρατήρητα. Όταν πάλι έβλεπα μία μάνα να βυζένει το μωρό της, συγκινιόμουν. Όταν έβλεπα μια γυναίκα έγκυο, δάκρυζα. Έβλεπα τις δασκάλες που πήγαιναν τα παιδιά στην εκκλησία και δάκρυζα για το έργο της αγάπης. Την πιο μεγάλη ευχαρίστηση, βέβαια, ένιωθα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όταν διάβαζα κάτω στο εκκλησίασμα, άπνοια. Εγώ σε έξαρση. Λειτουργούσα πολύ αφοσιωμένα γιατί μου άρεσε να λειτουργώ, αλλά και οι άνθρωποι εμπνέονταν από την απλή λειτουργία που έκανα. Επειδή δεν ήξερα γράμματα, έκανα πολλές προσπάθειες. Ερχόντουσαν και έψαλαν άνθρωποι επιστήμονες στον Άγιο Γεράσιμο. Πολλοί ήταν καθηγητές πανεπιστημίου, όπως η αδελφή Αλιβιζάτη, ο θρησκεολόγος Λεωνίδας Φιλιππίδης και άλλοι. Εκεί, δίπλα στην πολυκλινική, ήταν το Οδείον Αθηνών. Ερχόντουσαν και από εκεί οι καθηγητές και οι οικογένειές τους και εκκλησιάζονταν. Η χοροδία της εκκλησίας ήταν του Βασιλικού Θεάτρου. Ήταν όμως δύσκολο να συμβαδίσω στους ήχους κλπ. Γι' αυτό αποφάσισα και πήγα στο Οδείον. Ώρες που μου μένανε δεν τις έχανα. Πήγαινα και μάθαινα μουσικά, με επιμονή και με ζήλο επί ώρες. Το έκανα για να διευκολύνω τους ψάλτες. Δεν ήθελα να στενοχωρώ τη χοροδία της εκκλησίας. Και ήταν, όπως σας είπα, και επίσημη χοροδία.
Ήθελα να παίρνω καλά τη βάση για να μην τους κουράζω και τους ταλαιπωρώ. Αναγκάστηκα λοιπόν να πάω στο Δίον για να μάθω μουσικά. Ακούστε όμως την τρέλα μου. Ήθελα να μάθω και αρμόνιο και με έναν απότερο σκοπό. Όταν θα έφτιαχνα μοναστήρι, να είχαμε και αρμόνιο στα Αρχονταρίκη, ώστε όταν θα βρισκόμασταν εκεί και θα λέγαμε διάφορες διδασκαλίες ή μεταξύ μας θα συζητούσαμε κάτι καλό και ωραίο, να παίρναμε και το αρμόνιο και να το χρησιμοποιούσαμε στα ψάλματα. Αρμόνιο όμως δεν είχαν στο Οδείον και με βάλανε στο πιάνο. Έμαθα λοιπόν πιάνο, αλλά ως όργανο αγαπούσα το αρμόνιο. Πώς τα φέρνει ο Θεός όλα? Μα τι να σας πω, στο Οδείον με αγαπήσανε και μου δώσανε μια δασκάλα που ήταν αγιωτάτη. Μια μέρα λοιπόν που λειτουργήσα, είχα πάρει ένα ωραίο πρόσφορο που μου είχαν φέρει. Και τι άλλο πιο πολύτιμο δώρο τότε που πεινούσαμε? Κατοχή ήταν. Της το πήγα και με μη βίαμα της λέω: μου φέρανε ένα ωραίο πρόσφορο. Όχι, όχι, μου λέει. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν θα το φάω. Σε παρακαλώ, της λέω. Όχι, μου λέει. Δεν κάνει. Κι εγώ εντροπιάστηκα. Μου έκανε μάθημα πάνω στα πλήκτρα και στο τέλος της λέω: έχω στεναχωρηθεί. Και το πήρε η κανένη το πρόσφορο. Ήθελα όμως και αυτή να μην την στενοχωρώ για τα μαθήματα. Τι σκέφτηκα κι εγώ? Όταν το βράδυ έκανα την ταπεινή μου προσευχή, μετά ώσπου να αποκοιμηθώ, έβαζα τα χέρια σαν σε πιάνο. Και μετά έκανα το μάθημα. Ντο, σι, λα, σολ, σολ, σολ, μη, νοερός. Κι έτσι μάθαινα το μάθημα. Γιατί το έκανα? Να μην στεναχωρήσω τη δασκάλα μου. Αυτό το πράγμα το είχα μάθει στο Άγιον Όρος. Δηλαδή δεν μπορώ να στενοχωρώ τον άλλον, γιατί έχω μάθει από μικρός να κάνω υπακοή. Έτσι έχω κάνει και λάθη στη ζωή μου. Όταν βλέπω δηλαδή κάποιον να στεναχωριέται και να με πιέζει και να με παρακαλεί να κάνω κάτι ή να πω κάτι, τον λυπάμαι και το κάνω, ακόμη και αν δεν το θέλω.

Δεν σας είπα όμως ακόμη ότι στην αρχή που διορίστηκα εκεί εδοκίμασα ένα πειρασμό μεγάλο, αλλά με βοήθησε ο Θεός. Την πρώτη Κυριακή επήγα να λειτουργήσω με πολύ χαρά. Υπόθυμουν εργαστό σε ίδρυμα, θα εκπληρώνονταν. Μου το έδωσε ο Θεός αυτό το δώρο, αλλά τι έπαθα. Την ώρα που πήγα να αρχίσω, έξω από τον Άγιο Γεράσιμο, ακούω στη διαπασόν ένα γραμμόφωνο με τραγούδια ερωτικά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ κλπ. Προχωρώ, τίποτα, τα ίδια. Εγώ τις ευχές, την Θεία Λειτουργία. Έξω, τα τραγούδια. Μέσα, η εκκλησία γεμάτη κόσμου. Έβγαινα στην ωραία πύλη και έλεγα «Ειρήνη πάση». Αλλά η λειτουργία ήταν πολύ ταραγμένη. Όταν τελείωσα απελπισμένος, κατέλυσα τα άχραντα μυστήρια, πήρα τα ιερά μου, τα δίπλωσα και αμέσως βγήκα έξω. Απέναντι από την εκκλησία υπήρχε ένα κατάστημα που διαφήμιζε γραμμόφωνα και πλάκες γραμμοφώνου. Πήγα με ευγένεια στο καταστηματάρχη, στον κύριο Κουρέτα, έτσι ονομαζόταν, και τον παρακάλεσα, αν είναι δυνατόν, τουλάχιστον τις ώρες της Θείας Λειτουργίας να σταματάει το γραμμόφωνο. Μου λέει, εγώ θέλω να βγάζω το ψωμί μου. Δεν γίνεται αυτό που λέεις. Έχω παιδιά. Πληρώνω ενίκιο. Σε παρακαλώ, του λέγω. Στενοχωρούμε. Είναι αμαρτία αυτό που γίνεται. Παπά, εσύ τη δουλειά σου, μου λέει. Εγώ τώρα τι να κάνω. Σκέφτηκα να φύγω από την εκκλησία, να αναζητήσω άλλη. Να όμως που είχα υποχρεωθεί και μου έδωσαν αυτή τη θέση, ενώ δεν είχα τα τυπικά προσόντα. Δηλαδή δεν είχα πολιτήριο δημοτικού ή έστω ενδεικτικό κάποιας τάξεως. Τι να πω στο Μακαριότατο που έδωσε συγκατάθεση και με έβαλε εκεί από αγάπη. Τι να πω στον κύριο Λιβζάτο που έκανε

είχα στεναχωρεθεί. Τι θα κάνω? Και είχα χαρεί που πήγα σε νοσοκομείο και θα έβλεπα ασθενείς εκεί, να τους περιποιούμε, να τους μιλάω, να τους εξομολογώ, να τους μεταλαμβάνω. Τώρα τι να κάνω? Μόνον ο Θεός θα μπορούσε να με βγάλει από τη δύσκολη θέση. Κι είπα μέσα μου, σε αυτό το φοβερό πρόβλημα που μ' ήβρε, ό,τι πει ο Θεός. Λέω, Θεέ μου, δεν θέλω να μου μιλήσεις, δεν θέλω να μου δείξεις σημείο. Έτσι, με τη δική σου την αγάπη, φανέρωσε κάτι απλό, που να καταλάβω ότι πρέπει να φύγω ή ότι πρέπει να καθίσω. Πολύ απλό. Δεν ζητώ κάποιο θαύμα. Ντρέπομαι. Και αποφασίζω να νηστέψω τρεις ημέρες χωρίς να βάλω ούτε νερό στο στόμα μου. Και να ζήσω τρεις ημέρες με τέλεια σιωπή και προσευχή, περιμένοντας απάντηση από τον Θεό. Και η απάντηση ήλθε. Ενώ βρισκόμουν στον Άγιο Γεράσιμο, ερχόντουσαν διάφοροι προσκυνητές και άναβαν το κεράκι τους. Σε μια στιγμή μπαίνει μια γυναίκα με το παιδί της. Το παιδί θα ήταν μάλλον στην πρώτη γυμνασίου. Κρατούσε στο χέρι του τα σχολικά του βιβλία. Ένα από αυτά ήταν το βιβλίο της φυσικής. Του το ζήτησα να ρίξω μια ματιά, έτσι από φιλομάθεια. Κάτι που το συνήθιζα. Καθώς ξεφύλιζα το βιβλίο, ανοίγω σε μια σελίδα που έδειχνε κάποιο πείραμα. Το εξής. Αν σε μια ήρεμη λίμνη ρίξω μια μικρή πετρούλα, βλέπω το νερό να χάνει την ηρεμία του και να κάνει ρητίδες σε μια μικρή έκταση. Αν στη συνέχεια ρίξω μια πιο μεγάλη πέτρα, οι ρητίδες σχηματίζονται πιο μεγάλες και σε μεγαλύτερη έκταση, ώστε να υπερφαλαγγίσουν τις πρώτες. Εκείνη τη στιγμή ήλθε μέσα μου η απάντηση στο δίλημά μου. Ήταν φώτιση από τον Θεό. Σκέφτηκα το εξής. Οι μικρές ρητίδες των τραγουδιών έξω από την εκκλησία μπορούν να υπερφαλαγγιστούν από τις μεγάλες σε πνευματική ένταση ευχές που θα λέγονται μέσα στην εκκλησία. Την ίδια στιγμή μου ήλθε αμέσως στο νου, έντονα, πολύ έντονα. Κι αν εσύ λειτουργείς εδώ και έχεις το νου σου στον Θεό, ποιος μπορεί να σε βλάψει? Ετοιμάστηκα λοιπόν έτσι να το κάνω. Στη λειτουργία μου να δοθώ πολύ στην αγάπη του Χριστού, να εκτελέσω με μεγάλο ζήλο και με μεγάλη πνευματική ένταση το δράμα της Θείας Λειτουργίας, το δράμα το φρικτό του Γολγοθά. Η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη. Πίστευσα ότι ο Θεός μου βρήκε τη λύση. Πράγματι, την Κυριακή το πρωί έφτασα στην εκκλησία γεμάτος ελπίδα. Έβαλα ευλογητός. Ο νους μου ήταν συγκεντρωμένος στη Θεία Λατρεία και μόνο. Αισθανόμουν ότι είμαι στον ουρανό. Και κάτω και κοντά σε μένα το εκκλησίασμα, τα λογικά πρόβατα του Θεού. Ένιωθα μέσα στην Θεία Χάρη όλους μας. Έξω, μανιακός, έπαιζα το γραμμόφωνο. Δεν άκουγα τίποτα. Πρώτη φορά έζησα τέτοια Θεία Λειτουργία. Ήταν η ωραιότερη της ζωής μου. Και από τότε όλες οι Θείες Λειτουργίες ήταν ίδιες.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

του και Αγία να τον ήξε. Εν αυτοί διελέψονται πάντα θηρία του δρυμού στην ιωιώμη του αρπάζου και στη σε παρά το Θεό μπρόζει αυτής. Ανέτειλο ιούς και συνήθισαν και στεγμάνερς αυτών και καστήσονται. Ξελέξετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσ πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίσης. Επιρώθη η γη της πίσε, όσο αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύγορος. Εκεί ερπετάνε μου πέστην αριθμό ζώα με κράμα μεγάλο. Εκεί τη γη διαπορεύονται δράκο. Ούτως τον έμπλασαν εμπέζινε του πάντα προς έπρος το κόστι μου την τροφήν αυτών. Εις έφτυρο δόντους αυτής η λέξη. Ανοίξαν τόσο πηγήρα τα σύμπαντα που χρηστίζονται Χριστότος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχτίζονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και κρύψει και στο πουν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελείς το πνεύμα και χρηστίζονται και αναγεννείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνες επρατήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου, τη ζωή μου, σαλό του Θεού μου, έως υπάρχον. Η δυνδύ αυτό η διαλογή μου εγώ δεν εφραθήσω με το Κύριο. Εκλείπει η αμαρτωλία από τις γης και άνομη ως θερμή υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έτους κότους και γέννη τον ύψη. Όσα μεγαλύνει τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι. Ενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: σιδερών αγιαζόσου τον άντρο πατρών. Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντας επί την ηλιοδύση, ειδώντας φώσεις περινών, κινούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεό, αξιός εμπάσου και λυσιμή σε φωνές ασίες, Υιέ Θεού ζωήν ότι τους δύο κόσμους σε δοξώζει.
1: Σπέρας προκείμενον.
2: Ο Θεός εντός.

Επισκέψεως, χωρίσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών, δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

ευλογήσουν, Κύριε, και εσπέρατα αυτή η αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέγιο Κύριε το έλεος Σου εθιμάσαν άπερι λυπήσαμε νεπισέ. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτε συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρός Σου λιπαρίδης. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αείται στους αιώνας των αιώνων.

0: κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθάλμοι μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία σημών. Ένε και εν το ονοματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημωρός και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν, στερεώσει Κύριε ο Θεός την Αγίαν και αμόμετο πίστον ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία πόλη ο Ταύτινης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Στις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Εκκλητρός θεία δυνάμεις του Δημιού και Ζωπιού Σταυρού. Προστασίες του Τιμίου Ενεπρανίων δυνάμεις των σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βάπτιστου Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Τι του πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγίης Πατρόσιμων, Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου και του Εναγίης Πατρόσιμων Μεθοδίου Επισκόπου Λάμης, όν τη μνήμη επιτελούμεν και πάνω σου των Αγίων, ελέησε και σώσει ημάς ο καθώς φιλάνθρωπος. Ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελάησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και αύριο με καλό.
3: Ναι,
1: και
3: μετά
1: το
4: άλλο. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

την 5η 9 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Ιμών Κυρίλου, Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φιλοθέης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος του Αγίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: την Παρασκευή 10 Ιουλίου, εορτή των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, πανηγυρίζει το φερόνυμο Ιερό Κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 5ης 9 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, εορτή της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Τρισερούσας, πανηγυρίζει ο φερόνυμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίας Σοφίας Γνωσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσημων Σοφρονίου του Έσεξ του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο της Ενορίας Κάτω Βάθιας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκφριούλων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού της του Θεού Σοφίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Σιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκβριούλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σιλάμου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοζιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Αποστόλου Όλγας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Αλμυρός, απέναντι από Κηφή και το γήπεδο της ομάδας του Αλμυρού. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Γουβών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπυρινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε Ηρακλείου. Η Εκκλησία βρίσκεται 2 χιλιόμετρα στο δρόμο μετά το χωριό προς την Ιερά Μονή, στην περιοχή Γαλάτη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Μεσαμπελιών Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.
0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γορνών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων, Αμαλία Γιαναράκη.

0: 9 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 251 μετά Χριστόν, ισχυρός σεισμός προκαλεί την καταστροφή μεγάλου μέρους της Κρήτης.
1: 1595, ο Γιώχαν Κέπλερ περιγράφει τη γεωμετρική σταθερά κατασκευή του σύμβατος.
0: 1762, η Σοφία Αυγούστα Φρυντερίκη ανακηρύσσεται τσαρίνα Εκατερίνη Δεύτερη, αφού έχει απαλλαγεί από τον άνδρα της Τσάρο Πέτρο Τρίτο, χάρη στη βοήθεια των αδελφών Ορλόφ. Έμεινε στην ιστορία ως Μεγάλη Εκατερίνη.
1: 1771 θανατώνεται από τους Τούρκους ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα, ο οποίος ανακηρύχθηκε νεομάρτυρας από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δρόμος στον Νέο Κόσμο και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του.
0: 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού.
1: 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam.
0: 1893 ο Dr. Daniel Hale Williams πραγματοποιεί την πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς χωρίς αναισθησία σε νοσοκομείο του Σικάγου.
1: 1908, Αλβανίζοντες και οπαδοί της ρουμανικής προπαγάνδας δολοφονούν σε νέδρα το Μητροπολίτη Κοριτσάς Φώτιο.
0: 1910, σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αίγυπτο φέρνει στο φως πλάκα με το χρονικό της πτώσης της Ιερουσαλήμ.
1: 1919, η Γερμανική Εθνοσυνέλευση επικυρώνει τη Συνθήκη Ειρήνης που τερματίζει και επίσημα τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: 1929, η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει την παροχή ψήφου στις γυναίκες για τις δημοτικές εκλογές. Θα ψηφίσουν υπό προϋποθέσεις 5 χρόνια αργότερα.
1: 1947 η πριγκίπισσα Ελισάβετ, μετέπειτα βασίλισσα της Αγγλίας, αραβωνιάζεται τον ελληνικής καταγωγής πρίγκιπα Φίλιππο Μάουντμπάτεν.
0: 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν.
1: 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου.
0: 1968 πραγματοποιείται με επιτυχία η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού στο νοσοκομείο Αχέπα της Θεσσαλονίκης.

0: το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κρίνει ως παράνομο το τείχος που ανεγείρει το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και αναφέρει ότι παραβιάζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Καλεί επίσης τα Ηνωμένα Έθνη να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να τερματιστεί η Ισραηλινο-Παλαιστινιακή διένεξη. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, είμαι η Παρασκευή Σκαρύπα και είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Ράδιο Ελπίδα στους 96,1. Με την προτροπή και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Ανθίμου, ξεκινά μια καινούργια εκπομπή στο ραδιοφωνικό μας σταθμό με τίτλο Ιατρική Διάλογη. Την εκπομπή θα επιμελείται και θα παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής. Ο πατήρ Ειρηναίος θα παρουσιάζει την εκπομπή με την ιδιότητά του ως διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, στον τομέα της ιστορίας της ιατρικής. Στις εκπομπές θα φιλοξενούνται ιατροί όλων των ειδικοτήτων και σε κάθε εκπομπή θα αναλύεται μια συγκεκριμένη πάθηση και θα εξαντλούνται κατά το δυνατό οι τρόποι αντιμετώπισής της. Πατήρ Ειρηναίε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα ως τακτικός συνεργάτης πλέον.
2: Του κυρίου, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να έχουμε μια περίοδο ραδιοφωνική επικοδομητική.
1: Αμήν. Θα μας πείτε λίγα λόγια για την ιδέα της εκπομπής, πώς προέκυψε. Και τι θα δούμε στις επόμενες εκπομπές μας.
2: Μάλιστα, ναι. Η ιδέα προέκυψε από το ότι στην μέχρι τώρα λειτουργία του σταθμού δεν υπήρχε, θα έλεγα, κάποια εξειδικευμένη εκπομπή γύρω από τα θέματα της υγείας. Και επειδή ο Σεβασμιότατος ζήτησε από τους υπευθύνους του σταθμού το πρόγραμμα το καθημερινό να γίνει πιο σύνθετο, να μπουν περισσότερες εκπομπές, ο σταθμός πλέον λειτουργεί έχοντας τελειώσει, θα έλεγα, έχοντας ολοκληρώσει χρονικά την δοκιμαστική του περίοδο, οπότε μπαίνει σε άλλα δεδομένα και έχει υψηλότερους στόχους με την βοήθεια των ακροατών και όλων των ανθρώπων χριστιανών που ακούν το σταθμό και που επιβραβεύουν τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς για αυτή τη δουλειά, αλλά και την τοπική εκκλησία με πρώτο το Σεβασμιότατο. Για το λόγο αυτό, μέσα σε αυτό το νέο πλάνο, ας το πούμε, το αναβαθμισμένο, μου ζητήθηκε και εμένα η συνδρομή και με χαρά και με τιμή και με την ευχή του Σεβασμιότατου θα προσπαθήσω και εγώ να ανταπεξέλθω σε αυτήν την εκπομπή, την ειδική ως προς την θεματολογία της, εννοώ. Στις πρώτες εκπομπές, τις πρώτες δύο θεωρώ, θα ασχοληθούμε γενικότερα με την ιατρική, με την θεωρία της ιατρικής τέχνης και της επιστήμης, με τη σχέση της θρησκείας με την ιατρική, της πίστης με την ορθόδοξη θεολογία και της ασθένειας, με την παρουσίαση των προσώπων των ιατρών, των μεγάλων Ελλήνων, αρχαίων Ελλήνων ιατρών όπως ο Ιπποκράτης, αλλά και των Αγίων ιατρών όπως είναι οι Άγιοι Ανάργυροι. Και αφού ολοκληρώσουμε αυτήν τη

0: σύντομη εισαγωγή θα έλεγα ως προς τις εκπομπές μας. Θα ασχοληθούμε πλέον κάθε φορά σε κάθε εκπομπή με έναν επισκέπτη ως προς την εκπομπή ιατρό με συγκεκριμένο θέμα. Κατά περιόδους μέσα στις εκπομπές θα ασχοληθούμε με τις εποχιακές ασθένειες, όπως ας πούμε οι ιώσεις τώρα σε ένα φθινόπωρο και οι μικροβιακές λοιμώξεις, και από εκεί και πέρα όλες οι ειδικότητες, οι ιατροί της πόλης μας και οι νοσοκομιακοί με το Πανεπιστήμιο και το ΕΣΥ και οι ιδιώτες έχουν εκκληθεί, προσφέρουν με μεγάλη ευχαρίστηση την υπηρεσία της επιστήμης και της γνώσης που κατέχουν και της ασκήσεώς της. Οπότε θα συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε, για να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους που θα αντιμετωπίσουμε όλοι αυτές τις ασθένειες την εποχή που έρχεται, αλλά και γενικότερα να πληροφορηθούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γενικότερα από απλές ας πούμε δοκιμασίες όπως είναι η πίεση ή το ζάχαρο μέχρι οτιδήποτε άλλο βασανίζει το σώμα και την ψυχή μας.
1: Αυτά στις επόμενες εκπομπές. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε στο θεωρητικό κομμάτι, όπως είπατε σήμερα. Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι ποια είναι η σχέση πίστης και επιστήμης.
0: Θα ξεκινήσω την εκπομπή με ένα κείμενο του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος έγραψε κάποια στιγμή σε μία αναφορά του το εξής: «Και η ζωή είναι αναπόφευκτη σαν το θάνατο, που όμως για να την αντέξεις πρέπει να το πάρεις στα σοβαρά, τα λόγια του Χριστού, δηλαδή ότι στον κόσμο θα συναντήσετε θλίψεις. Κουράγιο όμως, εγώ το νίκησα τον κόσμο». Νικημένη λοιπόν και η αρρώστια από το αναπόφευκτο για να μην γίνει το κακό αθάνατο, μα μέχρι τότε η Εκκλησία διδάσκει ότι αρρωσταίνουμε επειδή μας εξοντώνει η δουλειά μας και η απραξία της σχόλης μας, και επειδή στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και στις γενικότερες επιδιώξεις μας προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με τρόπο ενάντια στη φύση μας. Ενώ παντού επικροτείται με ενθουσιασμό το βιοιατρικό πρότυπο της σύγχρονης δυτικής ιατρικής και όλοι μας αναζητούμε το μαγικό τέχνασμα που θα μας αποκαταστήσει με ιατρούς, με την ιατρική τεχνολογία και τα φάρμακα τη διασαλευμένη υγεία μας, η Ορθόδοξη Θεολογία και η Εκκλησία επιμένει ότι η αρρώστια μπορεί να είναι μια μεταμφιεσμένη ευλογία που μπορεί να μας κάνει να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας και το σύστημα αξιών μας και να αλλάξουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε και ζούμε. Άρα λοιπόν με το κείμενο αυτό θέτουμε στην ουσία το νόημα και την βάση και τον τρόπο αντιμετωπίσεως των ασθενειών μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η ασθένεια είναι ευλογία για να μην νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι άτρωτος.
1: Η σχέση θρησκείας και ιατρικής τα τελευταία χρόνια ακούμε, έχουν γίνει έτσι και συνέδρια πολλά γύρω από το θέμα, τη σύνδεση της θρησκείας, της επιστήμης με την πίστη και την ιατρική. Αν δεν κάνω λάθος, έγινε και ένα την περσινή χρονιά εδώ στην Αλεξανδρούπολη που είχε σαν αντικείμενο αυτό το θέμα. Ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η σχέση θρησκείας και ιατρικής?
0: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα αντίθεσης και σύγκρουσης μεταξύ πίστης και επιστήμης ή ιατρικής και θρησκείας. Είναι δύο μεγάλα πνευματικά μεγέθη, αλληλοσυμπληρούμενα και αλληλοαποκλειόμενα. Είναι δύο εκδηλώσεις του ανθρωπίνου πνεύματος που κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα. Επιστήμη και θρησκεία έχουν αυτόνομες περιοχές ενδιαφερόντων και έρευνας, ανταποκρίνονται σε διαφορετικές αξιολογικές οροπές και ανάγκες της ενιαίας ανθρώπινης ύπαρξης, υπηρετούν δηλαδή τον άνθρωπο από διαφορετικές θέσεις. Η επιστήμη ερευνά τα μυστήρια της δημιουργίας, ασχολείται με το επιστητό, ενώ η θρησκεία ασχολείται με το μυστήριο της θεότητος, το υπερεστητό. Είναι δύο κύκλοι εφαπτώμενοι ή και τεμνόμενοι πολλές φορές, αλλά ποτέ ταυτιζόμενοι ή συγκρουόμενοι. Επομένως, η σχέση της πίστης και της επιστήμης δεν μπορεί να είναι αντιθετική ή εχθρική, αλλά διαλλακτική. Και αυτό γιατί έχουν κοινή αφετηρία την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου και ουσιαστικά στοχεύουν στην κατάκτηση της αλήθειας και την εξασφάλιση της ευτυχίας τους. Παλαιότερα παρουσιάστηκαν πολλές περιπτώσεις και αντιπαραθέσεις που αυτό οφείλεται σε ιδεολογικές προκαταλήψεις ορισμένων επιστημόνων οι οποίοι υπερεύησαν τα όρια της επιστήμης και οδήγησαν τον άνθρωπο προς τον απανθρωπισμό του. Άλλοι πάλι στην περίοδο του διαφωτισμού θεοποίησαν το λογικό, ενώ άλλοι απέρριψαν εκ των προτέρων ό,τι σχετίζεται με τα θέματα της μεταφυσικής. Άλλοτε πάλι κάποιοι χριστιανοί και κληρικοί, κυρίως η Δυτική Εκκλησία, αντιμετώπισαν με δυσπιστία και καχυποψία τις επιστημονικές θεωρίες και ανακαλύψεις, νομίζοντας ότι κινδυνεύει η πίστη τους. Με όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι πίστη και επιστήμη δεν συγκρούονται κυρίως για τους εξής λόγους. Πρώτον, η επιστήμη χρησιμοποιεί τους νόμους της λογικής και το πείραμα, ενώ η πίστη χωρίς να απορρίπτει τη λογική, την οποία χρησιμοποιεί όπου είναι δυνατόν, καλλιεργείται με το συναίσθημα και το βίωμα. Δεύτερον, η επιστήμη βοηθά τον άνθρωπο στην υλική του πρόοδο, ενώ η θρησκεία στην ψυχική του καλλιέργεια και τελείωση. Τρίτον, η πίστη δεν υποτιμά ούτε υπερεκτιμά την ανθρώπινη γνώση. Δεν αρνείται την επιστήμη, αλλά και δεν αρκείται μόνο σε αυτήν. Υπάρχει μία αιτία στην γέννηση των θρησκειών. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Η ανάγκη αυτή να γεννηθεί η πίστη και ο σεβασμός στο Θείο, μιλάμε για τα πρώτα χρόνια της ζωής των ανθρώπων, είναι ο φόβος στο θάνατο. Ο θάνατος πρέπει να ήταν μία από τις κύριες αιτίες φόβου των ανθρώπων, αλλά επίσης οι φυσικές καταστροφές, οι σεισμοί και οι πλημμύρες. Ανίσχυρος και φοβισμένος ένιωθε ο άνθρωπος για τις αρρώστιες που πολλές φορές έφταναν στον θάνατο, τις περισσότερες. Όλες αυτές λοιπόν τις ακατανόητες δυνάμεις, οι πρώτοι άνθρωποι προσπάθησαν να τις επηρεάσουν θετικά, να τις εξευμενήσουν, δηλαδή κάνοντας θυσίες, τελετές και απεικονίσεις. Από εκεί λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε μέσα στον άνθρωπο από τον φόβο, τον θάνατο και την αντιμετώπιση του, γεννήθηκε ο πόθος και η ανάγκη να προσευχηθούν σε αυτήν την ακατανόητη δύναμη. Έτσι λοιπόν αρχικά διαμόρφωσαν βωμούς, άνθρωποι που ονόμασαν μάγους ή ιατρούς αποτέλεσαν το ιερατείο, όπου ήταν μία κλειστή ομάδα η οποία υπηρετεί και εξευμενίζει όλες αυτές τις δυνάμεις που εφορεύουν πάνω στον άνθρωπο έξω από τις δικές τους δυνατότητες. Αυτή η πρώτη ιερατική ομάδα αποτέλεσε για την ανθρωπότητα και τους πρώτους ιατρούς, όχι βέβαια όπως καταλαβαίνετε επιστήμονες. Έτσι λοιπόν, τους πρώτους αιώνες, αυτοί οι ιερωμένοι και μαζί τους η ιατρική τέχνη, όχι επιστήμη, μπαίνει στα ιερά, όπου δίπλα στην αντικειμενική παρατήρηση, που ποτέ δεν εκτοπίστηκε, παίρνει κυρίαρχη θέση Η ανορθόλογη αντιμετώπιση της ασθένειας και του αρρώστου, ανάλογα με τις αντιλήψεις που υπήρχαν στην εποχή και στην περιοχή. Έπειτα και όσο προχωρούν οι αιώνες και τα χρόνια, η θρησκεία και η ιατρική ταυτίζονται σε όλον τον κόσμο, και στους Αιγυπτίους και στους Εβραίους και στην, θα έλεγα, διαδεδομένη από τον 4ο π.Χ. αιώνα Ινδική ιατρική, όπου βουδιστές, κληρικοί και το ιερατείο προσέφεραν θεραπείας μέσα από μία θεουργική αντίληψη, χωρίς ποτέ να υπάρχει η εμπειρική ιατρική. Έτσι λοιπόν, από εκεί μεταφέρεται στην Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο, κάνω μία σύντομη ιστορική έτσι, αναδρομή.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο
0: ναι,
1: αυτό.
0: Μεταφέρεται η ιατρική τέχνη στη Μεσοποταμία και μέσω των Ινδών και των Αιγυπτίων η ιατρική εξειδικεύεται, αρχίζει να ασχολείται με τους με τη χειρουργική, και όταν πλέον ερχόμαστε στην εποχή του Χριστού, όπου ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο αξία και μοναδικότητα και θεωρεί καθήκον ανθρώπινο, ανθρωπιστικό την διακονία των χριστιανών στους ανθρώπους, η ιατρική επιστήμη μέσω της θρησκείας, παρόλα όσα λέγονται λαθεμένα κατά την προσωπική μας άποψη, απογειώνεται και δημιουργείται πλέον υποδομή τεχνική, χώροι, νοσοκομεία, ειδικά ιδρύματα, και ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται διαφορετικά, όχι μαγικά ή εξωπραγματικά, αλλά μέσα πλέον από την επιστήμη, την ιατρική, την οποία ο χριστιανισμός θα έλεγα πως της έδωσε, ας πούμε, ένα νόημα ανθρωπιστικό, ένα νόημα αγάπης και θυσίας για τον συνάνθρωπό μας, αλλά κυρίως μέσω της ελληνικής γλώσσας και των Ελλήνων μεγάλων ιατρών, Ιπποκράτης, Γαλινός και όλοι οι άλλοι, αρχίζει και ασκείται πλέον σε όλο τον κόσμο η ελληνική ιατρική επιστήμη. Οι θρησκευτικές αντιλήψεις μειώνονται, οι κακοδαιμονίες των ασθενειών και οι αιτίες τους εκμυδονίζονται και αρχίζουν πλέον μέσα από την έρευνα και την θεραπεία και τους τρόπους που οι ιατροί πλέον αντιμετωπίζουν τους ασθενείς, συστηματικά να εξασκείται η ιατρική τέχνη. Ο χριστιανισμός βοήθησε, θα έλεγα, στο πνευματικό της μέρος, δηλαδή να αναπτυχθεί η ιατρική τέχνη ως διακονία των ανθρώπων. Όμως, ως επιστήμη, η ιατρική προέρχεται από τους Έλληνες ιατρούς, από τα ασκληπιεία, όπως τα γνωρίζουμε όλοι στην ελληνική ιστορία, 500 χρόνια έτσι πριν τον Χριστό, με όλους τους μεγάλους Αγίους, αλλά η Εκκλησία και οι Άγιοι της, οι πρώτοι εκ των οποίων μάλιστα ήταν και ιατροί, αλλάζουν τον τρόπο της ιατρικής τέχνης και κυρίως της αντιμετώπισης των ανθρώπων, τον εξειδικεύουν και χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που πολλές φορές δεν επιτρέπονταν, ιατρικά εργαλεία και οτιδήποτε μπορεί να εξελιχθεί για να αντιμετωπίσει την ασθένεια των ανθρώπων, έτσι ώστε να φτάσουμε ακόμη μέχρι και την σημερινή εποχή, όπου βέβαια η Εκκλησία υπηρετεί την ιατρική τέχνη, αλλά και σε κάποια θέματα που δεν είναι της ώρας, όταν έρθει η ώρα θα τα αναλύσουμε, μπορεί να έχει κάποιες διαφωνίες ή να αναμένει ακόμη για να δει τι θα γίνει με τα νέα ιατρικά δεδομένα και τις ανακαλύψεις. Αυτό όμως που κοντολογείς μπορούμε να πούμε είναι ότι η Εκκλησία δέχθηκε την ιατρική, η Εκκλησία αντέγραψε μέσα από τα μοναστήρια τα κείμενα των Ελλήνων ιατρών. Εάν δεν υπήρχαν τα μοναστήρια στα Βυζαντινά χρόνια, πολλά κείμενα μεγάλων ιατρών θα είχαν χαθεί. Αντιγράφηκαν μέσα σε αυτά τα εργαστήρια πολλά κείμενα και σώζονται μέχρι σήμερα.
1: Πατέρα Ειρηνέ, τι είναι η ασθένεια για τη θεολογία της Εκκλησίας μας?
0: Το επίκεντρο του Ευαγγελίου δεν είναι μία φιλοσοφική έννοια ή μία διδαχή, αλλά ένα πρόσωπο. Είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός ποτέ δεν πλησίασε τον πόνο θεωρητικά, αφηρημένα, αλλά έζησε, διηγήθηκε από τη ζωή, μίλησε και συνάντησε ανθρώπους ασθενείς και πάσχοντες, τους θεράπευσε και στο τέλος υπέφερε και γνώρισε τον πόνο ο ίδιος. Ο Χριστός ως τέλειος άνθρωπος στη μία του φύση την ανθρώπινη ήταν φυσικό να ζήσει τον ανθρώπινο πόνο και την θλίψη που προέρχεται από τις ασθένειες. Το μυστήριο του πόνου και της ασθένειας ταλαιπωρεί κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Η είσοδος του ανθρώπου γίνεται με πόνους της μητρότητας, αλλά και η έξοδος από την ζωή αφήνει πίσω θλίψη στις ψυχές και δάκρυα στα μάτια. Όσο πιο πολύ ερευνά και ψάχνει ο άνθρωπος το πρόβλημα του πόνου, τόσο περισσότερο απομακρύνεται από τη φύση του. Τόσο περισσότερο δεν μπορεί να καταλάβει και να εξηγήσει την παρουσία του στη ζωή. Τόσο περισσότερο αυξάνουν οι θλίψεις και οι ασθένειες. Και αυτό γιατί? Γιατί για την ζωή της Εκκλησίας ο πόνος και η ασθένεια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Θυμηθείτε στο βιβλίο της Γένεσης την έξοδο των πρωτοπλάστων. Λέει λοιπόν εκεί ο Θεός προς την Εύα, αλλά και προς τους δύο. Της λέει πρώτον, σε ό,τι αφορά τη γυναίκα, πήγαινε, αλλά να ξέρεις πως από εδώ και πέρα με πόνο θα γεννάς τα παιδιά σου. Πρώτον, και απευθυνόμενος και στους δύο, τους λέει πως το αποτέλεσμα της εξόδου θα είναι οι ασθένειες, ο πόνος, οι δοκιμασίες και ο θάνατος. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν είχαν πλαστεί ούτε να πονούν από τον Θεό μέσα στον Παράδεισο, ούτε για να πονούν, ούτε για να γνωρίσουν τον θάνατο. Ο Θεός όμως, σεβόμενος την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, που άλλωστε αυτή η βούληση, δηλαδή και το αυτοξίσιο του, τον διαφοροποιούσε από τα άλογα ζώα της δημιουργίας, σεβόμενος λοιπόν αυτή του την ελευθερία, άφησε τον άνθρωπο να απομακρυνθεί από κοντά του, και τότε όταν απομακρυνόμαστε από την ζωή γνωρίζουμε τον θάνατο. Έτσι λοιπόν η θεολογία μέσω των πατέρων της Εκκλησίας, και για να μην λέμε γενικότητες μπορούμε να αναφερθούμε και σε συγκεκριμένα κείμενα, με πρώτον τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέει πως η αμαρτία προήλθε στον άνθρωπο επειδή ο άνθρωπος θέλησε να νομοθετήσει ο ίδιος. Γράφει επιπλέον ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας ότι το ξύλο αυτό που υπήρχε μέσα στον Παράδεισο ή το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού είχε ως καρπούς τον πόνο και τον θάνατο που ήταν αποτέλεσμα της παρακοής. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιες άλλες αναφορές, αλλά Η Εκκλησία θεωρεί μέσω της θεολογίας της ότι η ασθένεια είναι το αποτέλεσμα της απομακρύσεως του ανθρώπου από τον Θεό και της κακοδιαχειρίσεως του αυτεξουσίου. Όταν δηλαδή εμείς κακοδιαχειριζόμαστε την φύση, η φύση δηλητηριάζεται. Όταν δηλητηριάζεται, φέρνει στους ανθρώπους ασθένειες. Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της δικής μας κακής χρήσεως. Αυτό που απλά το δίνουμε ως κακοδιαχείριση συμβαίνει και στην ανθρώπινη ζωή. Όταν το σώμα μας δεν το σεβόμαστε και δεν το χρησιμοποιούμε όπως πρέπει, τότε το σώμα αρρωσταίνει. Αιτία αυτής της ασθένειας είναι η αμαρτία, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ονομάζεται αλαζονία και έπαρση για τη διαχείριση της ζωής μας. Ο Μέγας Βασίλειος σε μία ομιλία του προς την μάρτυρα Ιουλίτα την συνιστά να κλαίει για τις δικές της αρρώστιες όπως πρέπει να κλαίει για την αμαρτία. Αν βέβαια βγούμε σήμερα και συζητήσουμε, δεν λέω να μιλήσουμε σε έναν χώρο ως κήρυγμα, αλλά εάν συζητήσουμε με ανθρώπους επιστήμονες και τους πούμε ότι η ασθένεια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, τότε θα χαμογελάσουν στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουμε άγνοια από τις αιτίες που δημιουργούν προβλήματα στην ζωή μας. Γι' αυτό και είπαμε προηγουμένως από το κείμενο του Σεβασμιωτάτου ότι η Εκκλησία θεωρεί την ασθένεια ευλογία. Μπορεί στη ζωή μου να έρθει μία ασθένεια, η πιο επίφοβη που όλοι μας ας πούμε φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι ο καρκίνος. Πολλές φορές στην πράξη έχουμε δει ανθρώπους που ο καρκίνος τους μεταμορφώνει, τους κάνει αγίους, τους εξαγνίζει, τους καθαρίζει και θα έλεγα πως ζώντας την προσωπική τους δοκιμασία για ένα, δύο ή και περισσότερους μήνες με τον τρόπο αυτό αγαπούνται από τους ανθρώπους ή συγχωρούν τους ανθρώπους και κερδίζουν την αιώνια ζωή. Για την Εκκλησία τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Χριστός μας επισκέπτεται με οποιαδήποτε τρόπο μπορεί να εξασφαλίσει σε μας την μετάνοια για την είσοδό μας στην μία αιώνια και αληθινή ζωή. Γι' αυτό και ο ίδιος λέει ότι μην φοβάστε τις λήψεις, μην φοβάστε τις δοκιμασίες, εγώ ήρθα, τις νίκησα και αυτήν τη νίκη τη χαρίζω και σε εσάς. Να πω επίσης πως ο πόνος και η ασθένεια δεν είναι δημιουργία του Θεού, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου. Και όπως έφερε τον πόνο στην ζωή του, με τον ίδιο τρόπο, ο άνθρωπος δηλαδή, ο καθένας μας, μπορεί να το διώξει. Ελεύθερα δηλαδή, μπορεί να ακολουθήσει τον εσταυρωμένο Ιησού, τον Υιό του Θεού, ο οποίος θα τον οδηγήσει στον Παράδεισο, εκεί όπου είναι ο προορισμός του στη ζωή μαζί με τον Τριαδικό Θεό. Ο καθένας από εμάς θα ακολουθήσει την πορεία που ο Χριστός πραγματοποίησε στη ζωή του. Γεννήθηκε, έζησε, γεννιόμαστε, ζούμε, δοκιμάστηκε, σταυρώθηκε, δοκιμαζόμαστε. Εμείς δεν θα ανεβούμε στο σταυρό για να καρφώσουν τα χέρια μας και να πεθάνουμε εκεί, αλλά θα σταυρωθούμε από τα πάθη μας μέσα, τα δικά μας καρφιά θα είναι οι ασθένειες, ο πόνος και η δοκιμασία που θα έρθει στην προσωπική μας ζωή. Όταν όμως αυτά ολοκληρωθούν, όταν ολοκληρωθεί ο σταυρός μας, τότε θα δούμε την Ανάστασή μας. Αυτό πιστεύει η Εκκλησία, σε αυτό ελπίζουμε, γι' αυτό παλεύουμε και δεχόμαστε τις ασθένειες, θα το επαναλάβω για άλλη μία φορά, ως ευλογία στη ζωή μας.
1: Παντός, πατέρα, ναι, ακούμε συχνά ανθρώπους που αρρωσταίνουν να θυμώνουν, αν μου επιτραπεί η λέξη, με τον Θεό. Θεωρούν ότι τους το έστειλε εκείνος την αρρώστια, σαν τιμωρία ίσως. Φαντάζομαι έχετε γνωρίσει κι εσείς έτσι, τέτοιες περιπτώσεις. Είναι,
0: ναι.
1: Είναι η άλλη πλευρά αυτού που είπατε, ότι πολλοί χριστιανοί βλέπουν την ασθένεια ως ευλογία για να έρθουν πιο κοντά στον Κύριο. Υπάρχει όμως και δυστυχώς μια άλλη πλευρά, κάποιοι δεν το βλέπουν έτσι.
0: Μάλιστα, συνήθως υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν τον Χριστό μέσα στην ασθένειά τους, αλλά και υπάρχουν άνθρωποι που τα βάζουν με τον Χριστό μέσα στην ασθένειά τους και θεωρούν ότι δεν υπάρχει, ότι γιατί ήρθε σε αυτούς, ότι αυτοί δεν έφταιγαν και γιατί πρέπει να δοκιμαστούμε στη ζωή μας. Αλλά θεωρώ ότι ο Χριστός, επειδή αγαπάει τον άνθρωπο και αυτούς τους ανθρώπους που στην αρχή μπορεί να τον διώχνουν για την ασθένειά τους, θα έρθει η ώρα, έστω και αν είναι 5 δευτερόλεπτα πριν το θάνατό τους, όπου ο Χριστός θα δεχθεί τη μετάνοιά τους. Είναι φυσιολογικό όταν ένας άνθρωπος ζει δυνατός και ρωμαλαίος και υγιής και πιάνει την πέτρα στο χέρι του που λέμε και την διαλύει, κάποια στιγμή να τα χάσει. Σκοτίζεται ο νους, χάνει τα πάντα ο άνθρωπος, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Και όταν η πίστη μας δεν είναι ισχυρή, ή όταν ο Θεός, ακόμη και σε εμάς που θεωρητικά πρέπει να την έχουμε, μας δοκιμάζει και την χάνουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, σημασία έχει έστω και στο τέλος να κατανοήσουμε και να δούμε και να ζήσουμε. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια προθανάτια κατάσταση, από τις καταγραφές που έχουν γίνει, έχουν μια γεύση του τι θα ακολουθήσει, έχουν μια γεύση της άλλης ζωής, και θεωρώ ότι αυτή είναι γεύση, ευλογία του Θεού για το ότι δεν υπάρχει θάνατος. Ο Χριστός έχει καταργήσει τον θάνατο, και όπως σας είπα, ο θάνατος με την έννοια που σήμερα εννοούμε απλώς ήρθε ως ευλογία για να μην γίνει το κακό αθάνατο, για να μην δηλαδή οι άνθρωποι αμαρτάνουμε συνέχεια. Αλλά μετά την Ανάσταση του Χριστού, ο θάνατος γίνεται ύπνος, και εμείς με τον θάνατο, τον προσωπικό, τον σωματικό μας θάνατο, ξαπλώνουμε στη γη με την σιγουριά, όπως ξαπλώνουμε το βράδυ στο κρεβάτι μας και προγραμματίζουμε την άλλη μέρα την καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν, εκεί που δεν υπάρχει ο χρόνος, μέσα στο μνήμα ας το πω, μέσα στον τάφο, εκεί αναμένουμε την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, το οποίο δεν θα γνωρίσει θάνατο. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία την οποία ακολούθησε ο ίδιος ο Χριστός. Είμαστε αθάνατοι, θα ζήσουμε στην αιωνιότητα, και ο Χριστός θα προσπαθήσει, όταν δεν θα μετανοήσουμε με κανέναν άλλον τρόπο, να μας επισκεφτεί στη ζωή μας με μία δοκιμασία για να μας πάρει μαζί του. Έστω και αν αρχικά αυτό είναι επώδυνο και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε και θα εκφραστούμε με ασέβεια απέναντι στον Χριστό, νομίζω πως φτάνει η στιγμή που ο άνθρωπος μαλακώνει και τον ετοιμάζει ο Χριστός για την Βασιλεία των Ουρανών.
1: Στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, και σε λίγο, φίλοι ακροατές, είμαστε κοντά σας.

0: Είμαστε ξανά κοντά σας, φίλοι ακροατές, στο δεύτερο μέρος της πρώτης εκπομπής Ιατρική Διάλογη με τον Αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Λαυτσή. Πατέρα Ειρηναί, πώς αντιμετωπίζει ο χριστιανός τον σωματικό πόνο? Μιλήσαμε πριν για τις ασθένειες. Μας είπατε για την θεολογία της Εκκλησίας και τι είναι η ασθένεια για την Εκκλησία. Ο σωματικός πόνος για έναν χριστιανό πώς θα πρέπει να είναι, πώς θα πρέπει να τον αντιμετωπίσει?
1: Πρέπει να αντιμετωπίσει, κοιτάζοντας τον Χριστό. Το πρότυπο στην ζωή του κάθε χριστιανού είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ένιωσε τον πόνο πάνω στο Σταυρό τόσο πολύ που παραμόρφωσε και τον ίδιο. Ο Χριστός άνοιξε το δρόμο δια του πόνου και των δοκιμασιών και μένει για όλους τους ανθρώπους η ίδια δοκιμασία, όπως είπαμε. Όλοι θα ακολουθήσουμε την πορεία αυτή. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία και Διδασκαλία, ο πόνος και η ασθένεια ακολουθούν την ακόλουθη μαθηματική εξίσωση. Η κακή χρήση του αυτοξουσίου του ανθρώπου γεννά την αμαρτία. Η αμαρτία γεννά τον πόνο, ο πόνος διαλύει την αμαρτία και η αμαρτία διαλύεται από το Θεό. Είναι μια μαθηματική εξίσωση που δίνει την εικόνα αυτής της διαδρομής μας στην ζωή για το πώς θα γίνει πνευματικά. Ο πόνος δηλαδή, όπως παρουσιάζουμε, χρησιμοποιείται ως παιδαγωγικό μέσο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Εβραίους επιστολή: «Όν αγαπά, κυρίως παιδεύει», το χρησιμοποιούμε και εμείς καθημερινά. Ο Κύριος εκείνον που αγαπά τον παιδαγωγεί με θλίψεις. Μαστιγώνει δε με δοκιμασίες κάθε παιδί του. Είναι σκληρή η έκφραση αυτή του Αποστόλου Παύλου και στη σημερινή εποχή δεν μπορεί κάποιος να την δεχθεί. Όμως η Ορθόδοξη πίστη είναι ο παραλογισμός και η ανατροπή όλων των κοινωνικών θεωριών και δεδομένων. Εκεί όπου σήμερα διδάσκεται μέσω του καπιταλισμού, δεν το λέω ως ιδεολογία κομματική, και μέσω της αλαζονίας των ανθρώπων, ο καταναλωτισμός, η ευμάρεια, εκεί έρχεται ο χριστιανισμός και λέει ο Χριστός: «Εάν σε χτυπήσουν, γύρισε από την άλλη μεριά για να σε ξαναχτυπήσουν». Εκεί όπου κάποιος προσπαθεί να κερδίσει όσο περισσότερα χρήματα, ο χριστιανισμός λέει: «Δώστε τα πάντα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη». Εκεί όπου ο καθένας προσπαθεί να διαμορφώσει το σώμα του ώστε να έχει έτσι και εξωτερική ομορφιά αλλά και υγεία, ο Χριστός και η Εκκλησία θεωρεί την ασθένεια ως ευλογία. Άρα λοιπόν η παιδαγωγική αξία έγκυται στο ότι χωρίς την επίσκεψη του πόνου ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και οδηγείται στο θάνατο από ακηδεία που προκαλεί η ραθυμία και η τρυφή. Μέσω του πόνου ο άνθρωπος προσκαλείται από τον Θεό να επιστρέψει στον Δημιουργό του. Ο πόνος προετοιμάζει τον άνθρωπο για την Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ο τρόπος και το μέσο που θα οδηγήσει στον Χριστό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει και γράφει στους Φιλιππησίους: «Εμή γάρ το ζήν Χριστός, το δε αποθανήν κέρδος». Έτσι λοιπόν κατανοούμε ότι η ασθένεια αντιμετωπίζεται από την Εκκλησία και ο σωματικός πόνος ως παιδαγωγικό μέσο και τρόπος για να συναντήσουμε τον Χριστό. Και έτσι πρέπει κατά το δυνατόν να το αντιμετωπίσουμε στην ζωή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία και οι χριστιανοί θεωρούμε τους ασθενείς ιερά πρόσωπα, γιατί έχουν μέσα τη χάρη του Θεού.
0: Στην Αγία Γραφή αναφέρονται ασθένειες.
1: Στην Αγία Γραφή αναφέρονται πάρα πολλές ασθένειες, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη έχουν καταγραφεί, και μάλιστα σε πολλές από αυτές που τις γνωρίζουμε και εμείς σήμερα υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως και τρόποι θεραπείας. Θα αναφέρω έτσι κάποιες από αυτές που και σήμερα αντιμετωπίζουμε. Γράφει ας πούμε στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μας γράφει για την νευρολογική ασθένεια της επιληψίας. Στην Παλαιά Διαθήκη καταγράφονται ασθένειες όπως το έλκος, και στην Αποκάλυψη αναφέρεται η κύρτωση, η καμπούρα δηλαδή, mm-hmm. και η στάση της ποδηλικής στήλης. Αναφέρονται επίσης δυσεντερίες, αφωνίες, ανορεξίες που απασχολούν ακόμη μέχρι και σήμερα, καταθλίψεις. Μας μιλάει ο Σαμουήλ, ο προφήτης Σαμουήλ, για τις μελαγχολίες και τις καταθλίψεις, και βέβαια και από τις θεραπείες του Χριστού ξέρουμε για τις παραλυσίες, ξέρουμε για την αιμορροία. Υπάρχουν ασθένειες που έχουν σήμερα, ας πούμε, πολύ, έχουν χαθεί μάλλον σήμερα, αλλά τις συναντούμε σε ταινίες. Υπάρχει η λυκανθρωπία, που είναι ένα είδος ψυχασθένειας, είναι καταγεγραμμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει στις πράξεις των Αποστόλων η ασθένεια που προσέβαλε τον Ηρώδη, η σκολικόβρωση, και άλλες πολλές ασθένειες και θεραπείες. Χρησιμοποιούν κυρίως θεραπείες με λάδι, με κρασί, με μουσική για τις ψυχικές νόσους. Αναφέρει πολλές ψυχιατρικές νόσους η Παλαιά Διαθήκη, όπου η θεραπεία γινόταν μέσω της μουσικής, και πολλούς άλλους τρόπους που και μέχρι σήμερα η ιατρική επιστήμη τις γνωρίζει ως ασθένειες, αλλά και ακολουθεί τους ίδιους τρόπους θεραπείας, βέβαια με εξελιγμένες μορφές φαρμάκων και όχι με φυσικά προϊόντα όπως γινόταν τότε.
0: Και στις μέρες μας, πατέρα Ειρηνέ, η Εκκλησία έχει το ευχέλιο για τους χριστιανούς ασθενείς, έτσι δεν είναι, σαν έναν τρόπο αντιμετώπισης της ασθένειας?
1: Είναι ένα από τα 7 μυστήρια το ευχέλιο, που τελεί η Εκκλησία και στα σπίτια, όποτε χρειαστεί. Είναι ένα μυστήριο που τελείται μόνο σε ασθενείς, όχι για το καλό ή για όπως λένε, ή όπως κάποιος που λέει ελάτε στην αρχή του μήνα, κάντε ό,τι θέλετε, ή ένα ευχέλαιο ή ένα αγιασμό. Ο αγιασμός έχει άλλη χρήση, το ευχέλαιο πνευματική. Το ευχέλαιο γίνεται μόνο για ασθενείς. Αν κάποιος ασχοληθεί με τα κείμενα του μυστηρίου αυτού, θα καταλάβει όλα όσα είπαμε, δηλαδή ότι η ασθένεια προέρχεται από την αμαρτία του ανθρώπου. Αυτή η αμαρτία που έφερε την ασθένεια είναι η κακή χρήση του αυτεξουσίου, της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, της ελευθερίας που μας έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό η Εκκλησία, για να αντιμετωπίσει την ασθένεια που προήλθε από αυτά που είπαμε, δημιουργεί το μυστήριο, χρεί τους ανθρώπους με το λάδι που είναι, όπως και να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, θεραπευτικό, αλλά μετά το μυστήριο είναι και αγιασμένο, και προσεύχεται μέσω του μυστηρίου ο Θεός να συγχωρήσει τους ανθρώπους και να τους δώσει την θεραπεία στην ψυχή και στο σώμα τους. Για την Εκκλησία ο άνθρωπος αποτελείται, και για τη διδασκαλία και την πίστη μας, από δύο στοιχεία. Από την ψυχή και το σώμα. Ούτε μόνο την ψυχή, ούτε μόνο το σώμα. Και τα δύο. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία μέσα από την προσευχή, την λατρεία και τα μυστήριά της φροντίζει για την ψυχή, αλλά δεν πάβει ποτέ όπως φροντίζει για την ψυχή, να φροντίζει και για το σώμα. Γι' αυτό και δημιούργησε, εκτός από τα μυστήρια, και όλη την φιλανθρωπική της υποδομή. Αλλά τώρα, συγκεκριμένα για το ευχέλαιο, οι χριστιανοί πρέπει να τελούμε ευχέλαιο στο σπίτι μας όταν υπάρχει κάποια ασθένεια. Θυμηθείτε πως η Εκκλησία συστηματικά, θα έλεγα επίσημα, τελεί το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου μία φορά το χρόνο. Μπορεί να γίνονται πολλές φορές και στους ναούς και οι ενορίες, και πολύ καλά κάνουν και τελούν και πιο συχνά. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι την Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα η Εκκλησία τελεί το Ευχέλαιο. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει σε αυτήν την προετοιμασία που ξεκινάει από την καθαρά Δευτέρα, με την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου προτρέπει και μας συμβουλεύει να προετοιμαστούμε για το Πάσχα μέσω της νηστείας, της μετάνοιας, της εξομολογήσεως των ακολουθιών, να καλλιεργήσουμε την ψυχή μας, έρχεται μία μέρα πριν την ημέρα του μυστικού δείπνου, την ημέρα δηλαδή που καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Χριστό η Θεία Λειτουργία, να καθαρίσει και το σώμα. Λέει στην ουσία στους χριστιανούς ότι εσείς που νηστέψατε, που προσευχηθήκατε, που αγωνιστήκατε και καθαρίσατε την ψυχή σας, ελάτε να λάβετε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά μέσω και του Ιερού Ευχελαίου να καθαρίσετε και το σώμα σας από τις ψυχικές και σωματικές ασθένειες που προέρχονται από το φυσικό τρόπο που ζούμε οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι πριν τη Θεία Κοινωνία στην ουσία δίνει την θεραπεία χρειώντας τον πιστό για τις ψυχικές ασθένειες, αφού πρώτα έχει εξομολογηθεί και είναι έτοιμος να κοινωνήσει, αλλά συγχρόνως και για τις σωματικές. Θέλει τον άνθρωπο υγιή να πλησιάσει με πνευματικά κριτήρια, υγιή τον άνθρωπο να πλησιάσει τον Χριστό έχοντας καθαρή την ψυχή και τον σώμα του. Δεν είναι ασθενής μετά το ευχέλαιο για να πλησιάσει τον Χριστό. Όμως εμείς οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας είμαστε ασθενείς, μπορούμε να τελέσουμε το μυστήριο. Αν πάρει κάποιος και διαβάσει, σας λέω, το μυστήριο, τότε θα καταλάβει ότι μιλάει για αμαρτία, για μετάνοια και για χρήση του ελαίου ως με τρόπο θεραπείας. Άρα λοιπόν τελούμε το μυστήριο του ευχελαίου ως φαρμακευτική αγωγή.
0: Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εκπομπής μας. Πατέρα Ειρηνέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και εύχομαι πλέον, επειδή λίγο τα θέματα αυτά είναι μονότονα και δύσκολα, θα έρθει η στιγμή που θα πάμε και σε πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Θα είμαστε ξανά μαζί και στην επόμενη εκπομπή να ολοκληρώσουμε αυτή την εισαγωγή στους ιατρικούς διαλόγους. Και από την τρίτη εκπομπή πλέον θα συνεχίσετε με τους καλεσμένους, όπως
1: Μάλιστα.
0: είπατε.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ελπίδα. Καλό απόγευμα.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή μας με τίτλο «Προβλήματα αγωγής» που μεταδίδεται μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία, του σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας στους 95 και 5 στα FM. Για όσους θέλουν μπορούν να μας ακούσουν και διαδικτυακά στη διεύθυνση www.imca.gr. Στην τελευταία μας εκπομπή είχαμε μελετήσει το έκτο κεφάλαιο μέσα από το βιβλίο του Φίλιππου Μαμαλάκη «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού» που αφορούσε το διαχωρισμό των αγώνα των γονέων από αυτών των παιδιών. Στη σημερινή εκπομπή θα περάσουμε στο τέταρτο αξίωμα που ονομάζεται «Διαχωρίζοντας τα συναισθήματα από τη συμπεριφορά» και θα μελετήσουμε το έβδομο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Συνταχθείτε με τα συναισθήματα». Να ευχηθούμε σε όλους καλή σας ακρόαση.

Εάν θέλουμε να ανταποκρινόμαστε στην κακή συμπεριφορά των παιδιών μας αντί να αντιδρούμε σε αυτή, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα συναισθήματα από τις συμπεριφορές. Τα συναισθήματα των παιδιών απαιτούν διαφορετική ανταπόκριση από αυτή που απαιτεί η συμπεριφορά τους. Η διαχείριση των συναισθημάτων είναι αναγκαία για τη λήψη σωστών αποφάσεων. Τα παιδιά συνήθως γνωρίζουν ποιο είναι το σωστό, αλλά συμπεριφέρονται άσχημα επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν τις επιθυμίες, τις ροπές ή τα συναισθήματά τους. Για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και να ελέγχουν τις επιθυμίες τους, χρειάζεται να μάθουμε να ανταποκρινόμαστε στα συναισθήματά τους, όχι απλώς στην κακή τους συμπεριφορά. Ας μην ξεχνάμε πως τα παιδιά μαθαίνουν περί σεβασμού από τον τρόπο που εμείς εκδηλώνουμε το σεβασμό μας προς αυτά. Οφείλουμε να σεβαστούμε το γεγονός ότι τα συναισθήματά τους μπορεί να εκδηλωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και η συμπεριφορά τους μπορεί να είναι παράλογη και ανεξέλεγκτη. Αυτό είναι μέρος της παιδικής ηλικίας. Ένα πεντάχρονο παιδί θα πρέπει να νιώθει και να ενεργεί ως ένα πεντάχρονο. Ένα δωδεκάχρονο παιδί θα πρέπει να νιώθει και να ενεργεί ως ένα δωδεκάχρονο. Τα παιδιά μπορούν να νιώθουν όπως νιώθουν. Το πρόβλημα ξεκινά όταν συμπεριφέρονται καταστρεπτικά λόγω αυτών των συναισθημάτων. Διδάσκουμε στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους με τον ίδιο τρόπο που τα διδάσκουμε να σηκώνονται όταν πέφτουν, δηλαδή με το να βρεθούμε στο πλάι τους καθώς αυτά μαθαίνουν πώς να συνέρχονται και να αναζητούν βοήθεια. Χρειάζεται να μάθουν μόνα τους, όχι όμως από μόνα τους, πώς να διαπλέψουν το πέλαγος των συναισθημάτων έτσι ώστε τη συμπεριφορά τους να διαμορφώνει η δική τους ευθυκρισία, όχι το συναίσθημα. Είναι αλήθεια πως τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές πηγαίνουν χέρι-χέρι. Εάν θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας σωστή συμπεριφορά, θα πρέπει να εγκύψουμε στα συναισθήματα που συχνά βρίσκονται πίσω από την κακή συμπεριφορά. Και το να βοηθούμε τα παιδιά να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, απαιτεί να θέτουμε όρια στη συμπεριφορά τους. Διαχωρίζω τα συναισθήματα από τη συμπεριφορά, ώστε να εξερευνήσουμε το καθένα περισσότερο λεπτομερώς, αλλά θα διαπιστώσετε πως δεν γίνεται να αναφέρουμε το ένα χωρίς να μιλήσουμε για το άλλο. Προσοχή! Εάν είστε ο τύπος του γονιού που είναι συντονισμένος στα συναισθήματα του παιδιού σας, αλλά παλεύει να θέσει όρια στη συμπεριφορά του, και σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται συχνότερα οι μητέρες, ίσως θα είχε νόημα να εστιάσετε την προσοχή σας περισσότερο στα επόμενα κεφάλαια περί συμπεριφοράς. Εάν είστε ο τύπος του γονιού που μια ευκολία θέτει ξεκάθαρα και σταθερά όρια, σε αυτή την κατηγορία εντάζονται συχνότερα οι πατεράδες, προτείνω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το κεφάλαιο αναφορικά με τα συναισθήματα του παιδιού σας.

Ώρα για ύπνο. Ένα απόγευμα η Γεωργία και εγώ είχαμε φίλους στο σπίτι και είχε παρέλθει η ώρα του ύπνου για τα τρία αγόρια, ηλικίας 8, 6 και 3 τότε. Είχαμε ήδη επεκτείνει την ώρα του βραδινού ύπνου και γνώριζα ότι εάν τα άφηνα να μείνουν ξύπνια παραπάνω, θα πληρώναμε το τίμημα την επόμενη μέρα με παιδιά υπερβολικά κουρασμένα. Δεν θα ήταν δίκαιο να αντιδράσουμε στην κακή συμπεριφορά των παιδιών μας την επόμενη μέρα, όταν εμείς ήμασταν εκείνοι που τα άφησαν ξύπνια τόσο αργά το προηγούμενο βράδυ. Επιλέγοντας την ευκολότερη μάχη από τις δύο, αποφάσισα να πάρω τα τρία αγόρια για ύπνο, αλλά άφησα την Νικολία, 10 ετών, να μείνει με τους μεγάλους. Καθώς πήραμε το δρόμο προς τα υπνοδωμάτια, άρχισαν τα αγόρια εν χορό. «Γιατί η Νικολία μένει ξύπνια πιο αργά, δεν είναι δίκαιο», διαμαρτυρήθηκαν και τα τρία σχεδόν ταυτόχρονα. «Δεν θέλω να πάω για ύπνο», γκρίνιαξαν και τα τρία. «Γιατί πρέπει να πάμε για ύπνο?» «Δεν πάω για ύπνο». Είναι συνήθως αγώνας το να βάλουμε τα παιδιά για ύπνο και ο αγώνας γίνεται ακόμα δυσκολότερος όταν εκείνη την ώρα συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον στο σαλόνι. Είναι αγώνας για εκείνα, αγώνας και για μένα και κανείς δεν θέλει να τον υποστεί. Στη βάση των όσων είπαμε στα προηγούμενα κεφάλαια μπορούμε να αναλογιστούμε για μια στιγμή για ποιο λόγο τα παιδιά μου συμπεριφέρονταν άσχημα. Φαντάζομαι διότι προτιμούσαν να είναι με τους γονείς τους, τα αδέλφια και τους φίλους τους και όχι μόνο τους μέσα σε ένα σκοτεινό υπνοδωμάτιο. Λογικό μου φαίνεται. Τα παιδιά νιώθουν μοναξιά και λύπη όταν βρίσκονται απομονωμένα στο κρεβάτι τους. Εάν όλοι είναι κάτω και περνάνε καλά, χάνουν επιπλέον και αυτή τη χαρά. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά πρέπει και πάλι να πάνε για ύπνο. Εάν θέσουμε αυτόν τον αγώνα στα πλαίσια των μακροπρόθεσμων στόχων μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις, να κάνουν αυτό που πρέπει ακόμα και όταν δεν το θέλουν. Μαθαίνουν πώς να ανθίστανται στις επιθυμίες τους και να πράττουν το σωστό. Δεν ξέρουν ότι κάνουν αυτό, το ξέρω όμως εγώ και θέλω να το μάθουν και αυτά. Δεν θα το μάθουν χωρίς αγώνα. Όπως είπαμε παραπάνω, είναι μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια του αγώνα που τα παιδιά θα μάθουν όλα όσα κρίνουμε πως χρειάζεται να μάθουν. Δεν έχει λογική να προσπαθήσω να εξηγήσω στα αγόρια μου για ποιο λόγο πρέπει να πάνε για ύπνο. Ξέρουν πως πρέπει να πάνε για ύπνο. Δηλώσεις όπως «θα είσαι υπερβολικά κουρασμένος αύριο» ή «έχεις ανάγκη από ύπνο» δεν βοηθούν, διότι δεν υπάρχει διαφωνία με το γεγονός ότι τα παιδιά χρειάζονται ύπνο. Απλώς θέλουν να μείνουν ξύπνια. Μάλιστα, η επιθυμία τους να μείνουν ξύπνια είναι τόσο ισχυρή, ώστε αν τα αφήσω θα μείνουν ξύπνια μέχρι να σωριαστούν στο πάτωμα. Οι επιθυμίες τους είναι ισχυρότερες από την ικανότητά τους να πάρουν σωστές αποφάσεις. Πρέπει να πάνε για ύπνο και στεναχωριούνται και θυμώνουν όταν είναι αναγκασμένα να κάνουν κάτι που δεν θέλουν. Όλοι μας έχουμε εμπειρία αυτού του αγώνα. Το να λέμε στα παιδιά μας απλώς τι να κάνουν ή να εξηγούμε.

παιδιά μας, διαχωρίζοντας τα συναισθήματα από τη συμπεριφορά τους, τηρώντας σταθερά τα όρια και συντασσόμενοι με τα συναισθήματά τους. «Στεναχωριέστε που πρέπει να πάτε για ύπνο, ε?» ρώτησα και τους τρεις ταυτόχρονα. «Δεν θέλετε να πάτε για ύπνο. Προτιμάτε να μείνετε με τους άλλους, έτσι? Είναι δύσκολο να πρέπει να πας για ύπνο». Εξακολούθησα να κατονομάζω αυτό με το οποίο αγωνίζονταν τη στιγμή εκείνη, καθώς ανεβαίναμε μαζί τις σκάλες, με όση μεγαλύτερη συμπόνια ήταν δυνατόν να επιδείξω. «Μακάρι να μην έπρεπε να πάτε για ύπνο». Οι αντιδράσεις τους παλινδρομούσαν μεταξύ θυμού και στεναχώριας. Εγώ συνέχισα απλώς να επαναλαμβάνω με όσο μεγαλύτερο σεβασμό μπορούσα: «Είναι δύσκολο να πρέπει να πας για ύπνο. Στεναχωριέστε που πρέπει να πάτε για ύπνο. Μακάρι να μπορούσατε να μείνετε ξύπνοι όλη τη νύχτα». Καθώς τα ανέβασα επάνω, τους έβαλα τις πιτζάμες, πλύνανε τα δόντια τους, είπαμε την προσευχή, όλη τη ρουτίνα πριν το βραδινό ύπνο, δηλαδή όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Τελικά, μετά από αρκετή αντίσταση, δράμα και χρόνο, πήγαν στα κρεβάτια τους, ηρέμησαν και αποκοιμήθηκαν. Αυτός ο αγώνας θα τα βοηθήσει να μάθουν, να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να κάνουν το σωστό. Ήθελα να γνωρίζουν πως ο πατέρας τους ήταν στο πλάι τους, ακριβώς εκεί καθώς αγωνίζονται να κάνουν αυτό που έπρεπε. Το γεγονός ότι πρέπει απλώς να πάνε για ύπνο και ότι εγώ είμαι αυτός που τα βάζει για ύπνο, δεν σημαίνει πως πρέπει να αγνοήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό για τα παιδιά. Δεν βρισκόμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα, βρίσκομαι στο πλάι τους καθώς αυτά μαθαίνουν και οριμάζουν. Περιμένετε όμως, υπάρχει και συνέχεια. Η Νικολία εξακολουθούσε να κάθεται στο σαλόνι και όταν είχα πια βάλει τα αγόρια για ύπνο, είχε παρέλθει πλέον και η δική της ώρα να κοιμηθεί. Έτσι όπως μπορεί κανείς να μαντέψει, άρχισε το ίδιο πάλι από την αρχή. Καθώς συνόδευα ήρεμα την Νικολία στον επάνω όροφο, αυτή είπε ήσυχα στην αρχή: «Για ποιο λόγο τα κορίτσια κάθονται κι άλλο?» Οι έφηβες αδελφές της ήσαν ακόμα στο σαλόνι. «Δεν είναι δίκαιο», φώναξε. «Φυσικά. Αυτή η αδικία ελάχιστα την είχε απασχολήσει όταν οι αδελφοί της την υπέστησαν προηγουμένως. «Δεν θέλω να πάω για ύπνο», είπε νευριάζοντας όλο και περισσότερο εν ώψη της επικείμενης ήττας της. «Γιατί πρέπει να πάω για ύπνο?» «Δεν πάω για ύπνο», συνέχισε σαν να είχε μελετήσει το σενάριο που είχαν συντάξει προηγουμένως τα αδέλφια της. Και εγώ επανέλαβα τα δικά μου λόγια του σεναρίου με όσο μεγαλύτερο σεβασμό ήταν δυνατόν, τα ίδια ακριβώς πράγματα που είχα πει νωρίτερα στα αδέλφια της, καθώς πήγα μαζί της επάνω, τη βοήθησα να βάλει τις πιτζάμες της, έπλυνε τα δόντια της, όλη τη ρουτίνα πριν το βραδινό ύπνο, την έβαλα στο κρεβάτι της και τη σκέπασα. «Είσαι στεναχωρημένη που πρέπει να πας για ύπνο. Δεν θέλεις να πας για ύπνο. Προτιμούσες να μείνεις ξύπνια με όλους τους άλλους? Είναι δύσκολο να πρέπει να πας για ύπνο. Μακάρι να μην έπρεπε να πας για ύπνο». Φυσικά η ρουτίνα πρώτου ύπνου είναι πόδινη, χρονοβόρα αλλά και βασανιστική διαδικασία που γίνεται ακόμα δυσκολότερη όταν κάτι ευχάριστο συμβαίνει στο σαλόνι. Δεν υπάρχει τίποτα που να κάνει τα παιδιά να θελήσουν να πάνε οικειοθελώς για ύπνο. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να καταλάβουμε τι συμβαίνει κατά την ώρα που πρέπει να πάνε για ύπνο και να μάθουμε πώς να ανταποκρινόμαστε δεόντως, συντασσόμενοι με τα συναισθήματα, καθώς τα οδηγούμε στο κρεβάτι τους. Ανταποκρινόμενοι στα παιδιά μας κατά την ώρα πριν κοιμηθούν, εργαζόμαστε προς την πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων μας.

Κατονομασία των συναισθημάτων. Διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας όταν τα εκφράζουμε με λέξεις. Τα συναισθήματα τα οποία δυνατούμε να κατονομάσουμε ή να αναγνωρίσουμε τείνουν να εκφεύγουν του ελέγχου και φτάνουν στο τέλος να ελέγχουν εμάς. Διατηρούμε εν μέρη τον έλεγχο της συμπεριφοράς μας χρησιμοποιώντας λέξεις για να μοιραστούμε τα συναισθήματά μας με τους άλλους. Η διαχείριση των συναισθημάτων δημιουργεί σύγχυση επειδή είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πάντα τι είναι αυτό που μας αναστατώνει και συχνά τα συναισθήματα που νιώθουμε είναι ανάμεικτα. Μπορεί να είμαστε λυπημένοι και συνάμα χαρούμενοι, μπορεί να νιώθουμε ανησυχία και ενθουσιασμό ταυτόχρονα. Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με το να τα μοιραζόμαστε με άλλους, δίχως να φοβόμαστε την κριτική, την κρίση, τη μομφή. Είναι αλήθεια πως πολλοί από εμάς δεν μεγαλώσαμε σε σπίτια όπου μάθαμε πώς να ελέγχουμε και να εκφράζουμε με σωστό τρόπο τα συναισθήματά μας. Το να κατονομάζουμε τα συναισθήματα όταν αυτό γίνεται με σεβασμό είναι πράξη που συνιστά μήνυμα σεβασμού προς τα παιδιά μας. Δείχνοντας ενδιαφέρον για τα συναισθήματά τους, τους περνάμε το μήνυμα ότι ενδιαφερόμαστε για αυτά.

Εάν σεβόμαστε τα παιδιά μας ως πρόσωπα, ίσαμε εμάς, ως εικόνες του Χριστού, θα πρέπει να σεβόμαστε τον συναισθηματικό τους κόσμο. Κατονομάζουμε τα συναισθήματά τους λέγοντας φράσεις σαν αυτές. Μοιάζει σε υπερένταση. Είσαι θυμωμένος. Λυπάσαι που τελείωσε η μέρα. Σου λείπει η μαμά. Είσαι θυμωμένος μαζί μου. Είσαι νευριασμένος με τον αδελφό σου. Το να κατονομάζεις τα συναισθήματα των παιδιών δεν βοηθά στην αποφυγή ξεσπασμάτων και επιπλέον είναι μέθοδος που δεν ενδείκνεται για την εφηβεία. Μα τι λες, φυσικά και είμαι θυμωμένος, θα ήταν η πιθανή απάντηση ενός 14χρονου. Αυτό που έχει νόημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να σέβεσαι τα συναισθήματά τους μένοντας σιωπηλός και να θεσπιζείς με σταθερότητα τα όρια. Το να διατηρείς μια ήρεμη και γαλήνια παρουσία χωρίς να υποχωρείς, περνάς στα παιδιά το μήνυμα ότι σέβεσαι τα συναισθήματα και τις προσπάθειές τους. Το έργο της γονεϊκότητας αφορά στο να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι κατανοούμε τους αγώνες τους καθώς βαδίζουμε μαζί τους τη ζωή. Οι ερευνητές και οι ειδικοί στα ζητήματα της ανάπτυξης των παιδιών έχουν διαπιστώσει τον ουσιώδη ρόλο που παίζουν τα συναισθήματα στην ανάπτυξη του παιδιού. Η ικανότητα της διαχείρισης των συναισθημάτων είναι κρίσιμη πτυχή της λήψης καλών αποφάσεων, της δημιουργίας υγιών σχέσεων και της επιτυχίας στη ζωή. Η διαχείριση των συναισθημάτων, που καλείται επίσης ρύθμιση του συναισθήματος, παίζει ένα ρόλο κλειδί στον έλεγχο των παρορμήσεων, στην καθυστερημένη ικανοποίηση, τα κίνητρα, τις κοινωνικές ενδείξεις και στην προσπάθεια των παιδιών να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής. Τα παιδιά χρειάζονται χώρο και χρόνο για να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Τα καταφέρουν καλύτερα στη ζωή τους όταν έχουν μάθει να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να αναπτύσσουν αυτό που ονομάζουμε συναισθηματική νοημοσύνη. Παρόλο που η διαχείριση των συναισθημάτων δεν είναι η μοναδική πτυχή της ζωής, ούτε καν η πιο κέρια, είναι ωστόσο σημαντικό να γνωρίζουμε πως τα συναισθήματα είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης και όπως συμβαίνει και με τις άλλες πτυχές της ανθρώπινης φύσης, φέρουν τις συνέπειες της πτώσης, απαιτείται λοιπόν η μεταμόρφωσή τους. Το να μάθουμε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, τις επιθυμίες και τις ροπές μας, είναι μια κρίσιμη πτυχή της πνευματικής ζωής που θέλουμε να διδαχτούν τα παιδιά μας. Το να κατονομάζουμε τα συναισθήματα δεν είναι κάποια τεχνική, αλλά μια πράξη σεβασμού ή τήρηση ευλαβικής στάσης προς τα παιδιά μας που είναι εικόνες Χριστού. Ίσως φαντάζει υπερβολικά επιεικές το να μην τιμωρούμε τα παιδιά μας για τα συναισθήματά τους ή για τις συναισθηματικές τους εκρήξεις και ξεσπάσματα. Στην πραγματικότητα δείχνουμε το σεβασμό μας προς αυτά, αφήνοντας τους χώρο για την εκδήλωση των συναισθημάτων τους και βοηθώντας τα να μάθουν πώς να διαχειρίζονται αυτά τα συναισθήματα. Στόχος είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε αυστηροί σε ζητήματα συμπεριφορών και επιεικοί σε ζητήματα συναισθημάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα που λαμβάνουν τα παιδιά μας είναι πως νοιαζόμαστε για αυτά ως πρόσωπα την ώρα λόγου χάρη που τα πάμε για ύπνο. Το να συντασσόμαστε με τα συναισθήματα συνιστά κατά άφαση του αγώνα τους και των ιδίων ως προσώπων. Μας επιτρέπει να τα πλησιάσουμε καθώς αυτά κάνουν την προσπάθειά τους και καθώς μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να ελέγχουν τις επιθυμίες τους και να κάνουν το σωστό. Το να κατονομάζεις τα συναισθήματα δεν φέρνει πρακτικό αποτέλεσμα. Μπορεί μάλιστα να επιδεινώσει φαινομενικά την κατάσταση. Καθώς πήγα τα παιδιά μου για ύπνο, εξέφρασα με λόγια τα συναισθήματά τους, πράγμα που ενέτεινε την αντίδρασή τους. Αντιστάθηκα στον πειρασμό να θυμώσω μαζί τους ή να τα αφήσω να μείνουν ξύπνια για λίγο ακόμα και αυτά με τη σειρά τους αντιστάθηκαν σε μένα. Δεν μπορώ να εξαλείψω αυτόν τον αγώνα, μπορώ όμως να είμαι παρόν στο πλάι τους και να δείξω σεβασμό στο γεγονός πως κάνουν την προσπάθειά τους εγκύπτοντας τα συναισθήματά τους. Όπως είπαμε στο κεφάλαιο 5, τα παιδιά μαθαίνουν πως να ερμηνεύουν τι τους συμβαίνει από αυτά που εμείς τους λέμε. Μαθαίνουν να εκφράζουν με λόγια τα συναισθήματά τους, καθώς ακούνε εμάς να κάνουμε ακριβώς αυτό. Θα μάθουν να λένε φράσεις όπως «δυσκολεύομαι με κάτι» ή «λυπάμαι που πρέπει να πάω για ύπνο».

Εν συνέστηση. Αφού κατονομάσουμε τα συναισθήματα των παιδιών μας, μπορούμε πάντοτε να προσπαθούμε να συμπάσχουμε μαζί τους. Η ενσυναίσθηση καλλιεργεί την οικειότητα και τις συνθήκες σύνδεσης με τα παιδιά μας, όταν μάλιστα τη χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Στόχος μας είναι να περάσουμε στα παιδιά μας το μήνυμα ότι κατανοούμε πόσο δύσκολο είναι κάποιες φορές να κάνουμε το σωστό ή να κάνουμε αυτό που πρέπει όταν δεν το θέλουμε. Αυτό δηλώνει καλοσύνη και αποπνέει σεβασμό. Εύκολα λησμονούν οι γονείς πόσο δύσκολο είναι να είσαι παιδί. Είναι δύσκολο να είσαι υπομονετική με την αδελφή σου, είπα στην Κασιανή, 12 ετών τότε, αφού ολοκλήρωσε το κατηγορητήριο κατά της μικρότερης αδελφής της για το ότι πήρε το πουλόβερ της χωρίς να τη ρωτήσει. Αλλά μπαμπά, όλη την ώρα αυτό κάνει, είπε θυμωμένα. Το ξέρω, είναι δύσκολο να κάνεις υπομονή, απάντησα όσο πιο συμπονετικά μπορούσα. Θα πρέπει να θυμόμαστε πως είναι πράγματι δύσκολο να περιμένεις για μετά το φαγητό όταν θέλεις να φας ένα μπισκότο. Είναι στενάχωρο να πρέπει να κάτσεις στο σπίτι όταν τα μεγαλύτερα αδέλφια φεύγουν για το σχολείο. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι μέσα στο σπίτι όταν είναι Σάββατο και βαριέσαι. Να κάνεις, δεν έχεις κανένα να παίξεις ή έξω βρέχει. Είναι δύσκολο να σταματήσεις να παίζεις βίντεο παιχνίδια και να τακτοποιήσεις το δωμάτιό σου ή να μαζέψεις από κάτω τα παιχνίδια σου. Είναι δύσκολο να βάλεις το ποδήλατο στη θέση του. Είναι δύσκολο να βγάλεις τη στολή του ποδοσφαίρου μετά το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η ζωή είναι δύσκολη και αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορούμε όμως να συμπάσχουμε με το παιδί μας, επιβεβαιώνοντας ήρεμα και με συμπόνια πως ο αγώνας που αντιμετωπίζουν είναι όντως δύσκολος. Είμαστε με το μέρος τους. Εάν αυτές οι δηλώσεις δεν γίνουν με γνήσια κατανόηση και συμπόνια, θα ακουστούν ως απορριπτικά, σαρκαστικά και χειριστικά σχόλια, ενώ η ενσυναίσθηση είναι μια έκφραση συμπόνιας, όχι μια τεχνική, παρόλο που είναι διδακτή. Εάν δεν έχουμε συμπόνια, οι ενσυναισθητικές δηλώσεις μας ηχούν κενές περιεχομένου. Αυτός είναι ο δικός μας αγώνας, όχι του παιδιού μας.

Άντε την ίδια ευχή. Ένας τρίτος τρόπος να φανεί στα παιδιά πως δείχνουμε κατανόηση στις επιθυμίες τους ή τα συναισθήματά τους είναι να συμμεριζόμαστε αυτό που εύχονται. Τα παιδιά πραγματικά εύχονται να μην τελείωνε ποτέ η διασκέδαση, να μην χρειαζόταν να πάμε ποτέ στη δουλειά μας ή να μπορούσαν να παίζουν χωρίς διόλου, να πρέπει να βάλουν μια τάξη προηγουμένως, να κοιμηθούν ή ακόμα και να πάνε στην τουαλέτα. Μακάρι να μην έπρεπε ποτέ να πας για ύπνο. Μακάρι να μπορούσαμε να παίζουμε όλη την ώρα. Μακάρι να μην χρειαζόταν να δεθείς στο καθισματάκι του αυτοκινήτου. Μακάρι να μπορούσε το δωμάτιό σου να μπει σε τάξη από μόνο του, όπως στη Μέρι Πόπινς. Παρόλο που ως ενήλικοι γνωρίζουμε ότι όλα αυτά δεν είναι παραφαντασίες, για τα παιδιά μας συνιστούν πραγματικές επιθυμίες. Θέλουμε να μάθουν τα παιδιά μας πως δεν είναι έτσι η ζωή. Θέλουμε επίσης να γνωρίζουν πως κατανοούμε τους αγώνες και τις επιθυμίες τους. Θα μάθουν τι σημαίνει ζωή και ποιοι κανόνες τη διέπουν από τα όρια που εμείς θεσπίζουμε στη συμπεριφορά τους. Δεν χρειάζεται να τους το πούμε. Το να μοιράζεσαι μια ευχή μαζί με τα παιδιά σου εκπέμπει το μήνυμα ότι καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στην καρδιά τους και αυτό με τη σειρά του δίνει το μήνυμα ότι τα σεβόμαστε. Όταν κάνω την ίδια ευχή με τα παιδιά μου, παίρνω το μέρος τους καθώς από κοινού αγωνιζόμαστε στα πλαίσια της πραγματικής ζωής. Άλλωστε και εμείς οι γονείς ευχόμαστε πράγματα. Ευχόμαστε να ήταν η γονεϊκότητα μια εύκολη υπόθεση, να μας άκουγαν τα παιδιά μας, να τα πήγαιναν πάντοτε καλά μεταξύ τους και πάντοτε να έκαναν αυτό που πρέπει χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσουν γι' αυτό. Αυτή είναι η ευχή μας. Αλλά όντας ενήλικες διαπιστώνουμε πως τελικά μόνο περί αυτού πρόκειται, περί μιας ευχής. Η επιτυχία στη ζωή όμως έρχεται ακολουθώντας το δρόμο του Θεού, όχι κάνοντας ευχές. Οι γονείς δεν διαμορφώνουν τους κανόνες που διέπουν τη φύση. Χρειαζόμαστε ύπνο, τα παιδιά πρέπει να αγωνιστούν για να μάθουν, ο αγώνας είναι κάτι δύσκολο και η αγάπη σημαίνει ανιδιοτελή θυσία. Δεν αναμένω από τα παιδιά μου να γνωρίζουν όλα αυτά, αναμένω ωστόσο να τα γνωρίζουν οι γονείς. Στόχος μας είναι να διδάξουμε πως η επιτυχία και η ευτυχία έρχονται όταν ακολουθούμε το δρόμο του Θεού, όχι τις ευχές μας. Μια ρουτίνα ετοιμασίας για ύπνο που θα φανέρωνε σεβασμό προς τα παιδιά μας, ίσως να ήταν κάπως έτσι. Πες μου πώς τα πέρασες στο σπίτι του φίλου σου ενώ τους φοράμε τις πιτζάμες. Είχες ωραία μέρα ενώ πλένουν τα δόντια τους. Λυπάσαι που η μέρα τελειώνει καθώς πηγαίνετε προς το κρεβάτι τους. Είναι δύσκολο να πρέπει να πας για ύπνο καθώς ξεπλώνουν. Μακάρι να μην έπρεπε να πας για ύπνο καθώς τα καληνυχτίζουμε με ένα φιλί. «Γιατί πρέπει να πας στη δουλειά σου, γιατί δεν μπορείς να κάτσεις στο σπίτι», με ρωτούσε ο Αλέξης σχεδόν κάθε Δευτέρα πρωί όταν ήταν 5 ετών. «Θα μπορούσα να του εξηγήσω πως θα έπρεπε να πάω στη δουλειά μου και πως εάν δεν πήγαινα δεν θα είχαμε να φάμε». Οι ερωτήσεις του ωστόσο βασίζονταν στην επιθυμία του να με έχει δίπλα του όλη την ώρα, όχι στην αντίληψή του περί των οικονομικών ενός σπιτιού. Το ότι εγώ σέβομαι τις παιδικές επιθυμίες του μεταδίδει στο σπίτι το μήνυμα ότι το σέβομαι ως πρόσωπο. «Θέλεις να μείνω στο σπίτι? Στεναχωριέσαι που πρέπει να πάω στη δουλειά μου? Μακάρι να μπορούσα να μένω στο σπίτι όλη μέρα και να παίζαμε. Ανυπομονώ να σε ξαναδώ το απόγευμα». Αυτές ήταν οι συνήθεις απαντήσεις μου που τις συνόδευα με μια αγκαλιά πριν φύγω κάθε πρωί. Παρόλο που πρέπει πράγματι να πάω στη δουλειά μου, δεν υπάρχει λόγος να γνωρίσω τα παιδιά μου και τις επιθυμίες τους. Και επιτέλους, δεν πηγαίνω κάθε μέρα στη δουλειά μου. Η πρωτοχρονιάτικη ευχή του Αλέξη κάποια χρονιά ήταν να μένει ο μπαμπάς στο σπίτι περισσότερο. Ένιωσα μια εσωτερική δυσκολία όταν άκουσα αυτό, διότι είχα την αίσθηση πως είμαι στο σπίτι αρκετές ώρες. Μακάρι να μπορούσα να μένω στο σπίτι διαρκώς, ήταν η απάντησή μου. Είναι σημαντικό να αποδιώχνουμε την πειρασμική σκέψη πως τάχα υπάρχει πάντοτε κάτι πιο σημαντικό να κάνουμε από το να παίξουμε με τα παιδιά ή να συνδεθούμε μαζί τους. Τα παιδιά θα μάθουν πως κάποιες φορές πρέπει να πάμε στη δουλειά μας ή να τελειώσουμε κάτι, αλλά δεν πρέπει πάντοτε να πάμε στη δουλειά μας, ούτε έχουμε πάντοτε κάτι πιο σημαντικό να κάνουμε. Θα πρέπει να νιώσουν πως υπάρχουν άλλες περιστάσεις, λόγου χάρη τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα και οι διακοπές, όπου τα παιδιά είναι πιο σημαντικά και τα υπόλοιπα πρέπει να παραμεριστούν. Και όταν είμαστε στο σπίτι, έχει σημασία να στρέφουμε το σύνολο της προσοχής μας στα παιδιά μας, να τα γνωρίσουμε, να συνδεθούμε μαζί τους και να τα νοιαστούμε. Οφείλω βέβαια να πω πως όσο περισσότερη ώρα περνώ με τα παιδιά μου, τόσο περισσότερο με θέλουν διαρκώς στο σπίτι. Αυτό όμως είναι μια ευχή, όχι πραγματικότητα, και το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να εκφράσω με λόγια αυτήν την ευχή.

Το να συντασσόμαστε με τα συναισθήματα είναι η λύση. Οι γονείς έχουν τον πειρασμό να προσπαθήσουν να διορθώσουν τα συναισθήματα και τις επιθυμίες των παιδιών τους. Αυτό ουδέποτε αποδίδει, διότι οι επιθυμίες των παιδιών δεν είναι προβλήματα προς λύση, αλλά μέρος της ανθρώπινης φύσης τους και θα πρέπει να μεταμορφωθούν μέσα από μια σχέση αγάπης. Τα παιδιά δυνατούν να ελέγξουν τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους. Δεν χρειάζεται να τους αρέσει να πάνε για ύπνο ή να συμμαζεύουν τα παιχνίδια τους. Πρέπει απλώς να μάθουν να το κάνουν αυτό και εμείς τα στηρίζουμε σε αυτήν την πορεία, δίνοντας σημασία στις επιθυμίες τους. Μια αποτελεσματική ανταπόκριση σημαίνει πως σκύβουμε με αγάπη πάνω από τις επιθυμίες τους, καθώς αυτά μαθαίνουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των συναισθημάτων των παιδιών μας. Θα πρέπει αυτό να το μάθουν από μόνα τους. Ούτε είμαστε εδώ για να τους φτιάχνουμε το κέφι, να βρίσκουμε λύσεις στις στιγμές της πλήξης τους. Βρισκόμαστε εδώ για να είμαστε παρόντες στο πλάι τους, καθώς αυτά μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να κατανοούν τι τους συμβαίνει. Η ίδια η ζωή θα θέσει πολλά όρια εντός των οποίων τα παιδιά μας θα πρέπει να μάθουν να πορεύονται. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στο να παραστεκόμαστε στα παιδιά μας καθώς αυτά μαθαίνουν, συντασσόμενοι με τα συναισθήματά τους. Το έργο της γονεϊκότητας δεν αφορά στην επίλυση ενός προβλήματος, αλλά στην αγάπη ενός προσώπου και είναι ιδιαίτερως σημαντικό να τίνουμε ευήκον ους στα συναισθήματα των παιδιών μας. Η κακή συμπεριφορά στην πλειονότητα των περιπτώσεων μπορεί να κατανοηθεί, όπως είπαμε στο κεφάλαιο 4, ως η προσπάθεια από μέρους των παιδιών να μάθουν πώς να αποκτήσουν τις αξίες και αρετές της Βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι δύσκολο. Προσφέρουμε τη στήριξή μας ρωτώντας για τα συναισθήματά τους και ακούγοντάς τα. Το να ρωτούμε για τα συναισθήματα και να το συντασσόμαστε με αυτά είναι ένας ισχυρός τρόπος να περάσουμε στα παιδιά το μήνυμα πως τα σεβόμαστε. Λυπάσαι που πρέπει να πας για ύπνο? Είσαι θυμωμένος που ο αδελφός σου γκρέμισε τον πύργο με τα τουβλάκια? Λυπάμαι που σε έκοψαν από την ομάδα? Στεναχωρήθηκες? Είναι απογοητευτικό? Είναι άσχημο πράγμα η απόρριψη? Λυπάμαι που ο προπονητής είπε πως δεν μπορείς να ταξιδέψεις με την υπόλοιπη ομάδα? Είναι πολύ κρίμα. Λυπάμαι που δεν πήρες τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θεατρικό σας? Εγώ θα πληγωνόμουν εάν μου συνέβαινε αυτό. Είσαι στεναχωρημένος? Ή ακόμα χειρότερα, λυπάμαι που δεν σε κάλεσαν στο πάρτι? Σιωπή από το παιδί, και εγώ δεν ήθελα να πω τίποτε παραπάνω εκείνη τη στιγμή. Το να αφιερώσουμε λίγη προσοχή στον εσωτερικό κόσμο του παιδιού μας είναι πολύ πιο αποτελεσματικό στο να βοηθήσει τα παιδιά μας να διέλθουν τις απογοητεύσεις της ζωής από το να υποθούν φράσεις όπως «Μα γιατί είσαι τόσο χάλια» ή «Τι δεν πάει καλά με σένα» ή κάνοντας διαπιστωτικές παρατηρήσεις όπως «Η ζωή δεν είναι δίκαιη», «Δεν είναι δυνατό να ενταχθούν όλοι στην ομάδα» ή ακόμα χειρότερα «Μήπως νευρίασες τον προπονητή σου». Τίποτα δεν πληγώνει περισσότερο από το να φαίνεται πως οι γονείς σου στρέφονται εναντίον σου όταν κάτι σε πονάει. Τέτοιες δηλώσεις θα μπορούσαν να εισπράξουν ως αντίδραση φράσεις όπως «Μάλιστα, είμαι θυμωμένος» ή «Ναι, είμαι νευριασμένος» και σε αυτό εμείς μπορούμε να ανταποκριθούμε με απλή σιωπή ή κάποια από τις ανταποκρίσεις που αναφέραμε παραπάνω. Δεν είναι έργο μας να διορθώσουμε ή να απλοποιήσουμε την περιπλοκότητα των συναισθημάτων. Έργο μας είναι απλώς να προσπαθήσουμε να σταθούμε στο πλάι τους καθώς προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Η γονεϊκότητα δεν έχει να κάνει με το να εκφράζουμε πάντοτε τη σωστή απάντηση, αλλά με το να εκπέμψουμε προς τα παιδιά την έγνοια και το σεβασμό μας. Αυτό μπορεί να γίνει με μια σειρά από τρόπους και με διάφορες δηλώσεις. Είναι δύσκολο να τακτοποιήσεις το δωμάτιό σου. Μακάρι να μπορούσε να τακτοποιηθεί από μόνο του, είπα στο Γιώργο 7 ετών. Αν νοιαζόσουν πραγματικά, θα τακτοποιούσες εσύ το δωμάτιό μου αντί για μένα, αντιμίλησε αυτός. Ο αισθήμεθε μυρμηνευόμενον, εάν όντως νοιάζεσαι πραγματικά, θα έπρεπε να μου κάνεις τη ζωή εύκολη και να κάνεις όλες τις δουλειές μου. Είναι λογικό να υποθεί κάτι τέτοιο από ένα παιδί 7 ετών. Ωστόσο, εάν στα αλήθεια νοιαζόμαστε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μάθουν τις δεξιότητες και αρετές που θα τους επιτρέψουν να πετύχουν στη ζωή, στηρίζοντάς τα καθόλου αυτή την πορεία. Δεν δημιουργήσαμε εμείς την πραγματικότητα. Θέλουμε απλώς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μάθουν πώς να πετύχουν εντός των πλαισίων της. Καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους, αναπτύσσουν την αυτογνωσία καθώς και την ικανότητα να αναλογίζονται τα συναισθήματα και τον εσωτερικό τους κόσμο. Το να συντασσόμαστε με τα συναισθήματα τα βοηθά να μάθουν να ελέγχουν μόνο τους το συναισθηματικό τους κόσμο και να ηρεμούν όταν βιώνουν ακραία συναισθήματα. Αυτό καλλιεργεί την ενσυναίσθηση για τους άλλους, καθώς τα παιδιά μας μαθαίνουν πώς να διαβάζουν τα συναισθήματα των άλλων. Τους δίνεται η δυνατότητα να μάθουν να αυτοπεριορίζονται έτσι ώστε μπροστά σε όσα τους επιφυλάσσει η ζωή, να μάθουν να ανταποκρίνονται και όχι να αντιδρούν. Δι' αυτής της οδού τα παιδιά βοηθούνται ώστε να μάθουν πώς να αναβάλουν την ικανοποίηση, πώς να επιλύνουν τα προβλήματα και πώς να σκέφτονται καθαρά.
καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, είναι σε θέση να βλέπουν πέρα από τα βραχυπρόθεσμα συναισθήματά τους προς την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων στόχων και να κάνουν αυτό που είναι αληθινό, δίκαιο και καλό ανεξαρτήτως του πώς αισθάνονται.

Να ρωτάμε τα παιδιά για τα συναισθήματά τους, μην τους τα λέμε εμείς. Δηλώσεις όπως είσαι έξαλλος ή είσαι νευριασμένος συχνά κάνουν τα παιδιά να αντιδρούν. Σε κανέναν δεν αρέσει να του λένε τι αισθάνεται σαν να τον έχουν διαβάσει. Στόχος της εστίασης της προσοχής στα συναισθήματα και της κατανομασίας τους είναι να μεταδώσει την έγνοια και την κατανόηση «Όχι ένα σε έχω διαβάσει». Ανταυτού προσπαθήστε να ρωτήσετε τα παιδιά για συγκεκριμένα συναισθήματα ή μοιραστείτε μαζί τους τα όσα παρατηρείτε με φράσεις όπως «Φαίνεσαι πολύ θυμωμένος» ή «Είσαι νευριασμένος». Το παιδί σας ίσως δεν είναι σε θέση να εκφράσει αυτό που αισθάνεται επειδή είναι στη φάση που μαθαίνει. Εάν καταφέρουμε αυτό να γίνει συνήθεια, οικοδομούμε ένα περιβάλλον σεβασμού και εκμάθησης εντός του οποίου το παιδί μας μπορεί να μάθει τι αισθάνεται και πώς να το αρθρώσει. Να θυμάστε, αυτή η κουβέντα θα γίνεται πολύ συχνά. Θα μάθουν να συνδέουν τα εσωτερικά τους βιώματα με τις λέξεις που εμείς χρησιμοποιούμε για να τα περιγράψουμε. Εάν δεν είστε σίγουροι για το τι νιώθει το παιδί σας, προσπαθήστε να μαντέψετε. Κάποιες φορές οι γονείς ανησυχούν πως εάν μαντέψουν, ίσως βάλουν ιδέες στα παιδιά τους ή αναδειχθούν πράγματα που θα γεννήσουν στο παιδί συγκεκριμένα συναισθήματα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Συνήθως τα παιδιά είναι σε θέση να σας πούνε αν μαντέψατε σωστά ή λάθος. Όταν κάνετε λάθος, θα σας το πούν και όταν έχετε δίκιο, θα ανταποκριθούν ενστικτοδός. Σου λείπει η μαμά, ρώτησα τον Γιώργο ηλικίας 5 ετών την ώρα που πήγαινε για ύπνο κάποιο βράδυ που η Γεωργία είχε βγει. Όχι, απάντησε. Στεναχωριέμαι που δεν έχω πιει ένα ποτήρι νερό. Η μαμά πάντα με αφήνει να πιω πριν κοιμηθώ. Μου το είχε ζητήσει προηγουμένως, αλλά δεν τον είχα αφήσει, εικάζοντας πως επρόκειτο απλώς για μια πρόφαση αποφυγής της διαδικασίας ύπνου. Μπορώ να σου φέρω εγώ νερό. Αφού ήπιε το νερό, ηρέμησε και συνεχίσαμε τη ρουτίνα μας.

Αποφύγετε ή παραβλέψτε ή να χειραγωγήσετε τα συναισθήματά τους. Κάποιες φορές οι γονείς δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς τα παιδιά, είτε κατακρίνοντας είτε προσπαθώντας να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Γιατί δεν μπορείς απλώς να εκτιμήσεις το γεγονός ότι ήδη σε έχω αφήσει να μείνεις ξύπνιος πιο αργά από ό,τι συνήθως. Θα μπορούσα να έχω πει τσαντισμένο στα παιδιά μου την ώρα που αυτά διαμαρτύρονταν για το ότι έπρεπε να πάνε για ύπνο. Τα παιδιά μου, αν μπορούσαν να εκφραστούν όπως ένας ενήλικος, θα μπορούσαν ίσως να αποκριθούν λέγοντας: Γιατί δεν μπορείς να εκτιμήσεις το γεγονός ότι είμαι 8 ετών και ανεξαρτήτως του πόσο αργά με αφήσεις να μείνω ξύπνιος, πάλι δεν θα θέλω να πάω για ύπνο. Κάποιες φορές όταν δίνουμε χαρά ή παραχωρούμε κάποιο προνόμιο στα παιδιά μας, όπως να τα αφήσουμε να μείνουν μέχρι αργά ή να παίξουν στο σπίτι του φίλου τους όλη τη μέρα, αναμένουμε να ανταποκριθούν εκτιμώντας το προνόμιο που τους δόθηκε και υπακούντας σε όσα τους λέμε. Αλλά στην πραγματικότητα, όσο ενδίδουμε στις επιθυμίες των παιδιών μας, τόσο δυσκολότερο είναι για αυτά να παραιτηθούν από αυτές. Οι γονείς απορρίπτουν ή δεν σέβονται τα συναισθήματα των παιδιών τους, θεωρώντας έτσι πως θα βοηθούν με δηλώσεις όπως: Δεν με ενδιαφέρει πόσο δύσκολο σου φαίνεται. Σε αυτό το σπίτι όλοι πάμε στην εκκλησία. Δεν έχεις κανένα λόγο να είσαι αναστατωμένος. Θα έπρεπε να είσαι χαρούμενος που έμεινες ξύπνιος τόσο αργά. Τα μεγάλα παιδιά δεν κλαίνε. Δεν μισούμε σε αυτό το σπίτι. Πώς τολμάς να αισθάνεσαι έτσι? Γιατί δεν μπορείς απλά να δείξεις λίγη χαρά για την αδελφή σου? Δεν μπορείς να πεις ένα ευχαριστώ που σου αφήσαμε να παίζεις το φίλο σου σήμερα? Δεν με ενδιαφέρει πώς νιώθεις. Βάλε σε τάξη το δωμάτιό σου. Δεν με νοιάζει που είσαι νευριασμένος, δεν μιλάμε έτσι σε αυτό το σπίτι. Δεν θέλω να ξανακούσω ότι είναι δύσκολο. Μάθε να μοιράζεσαι. Το να καταδικάζεις, να κριτικάρεις ή να προσπαθείς να χειραγωγήσεις τα συναισθήματα του παιδιού δηλώνει έλλειψη σεβασμού. Τα παιδιά δεν μπορούν να ελέγξουν πώς αισθάνονται, ωστόσο είναι σε θέση να μάθουν πώς να εκφράζουν ή να διαχειρίζονται αυτά τα συναισθήματα. Το να κατακρίνεις τα συναισθήματά τους περνάει στα παιδιά το μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτά, πράγμα ψευδές. Ίσως κάτι δεν πάει καλά με τη συμπεριφορά τους, όχι όμως με αυτά τα ίδια.

Μην ενδίδεται σε συναισθήματα. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους μόνο εάν τους αφήσουμε τα περιθώρια να το κάνουν. Εάν προσπαθούμε να τα προφυλάξουμε από δύσκολα συναισθήματα ή αν ενδίδουμε στα συναισθήματά τους χαλαρώνοντας ή μεταβάλλοντας τα όρια, υποτιμούμε τόσο το γεγονός πως μαθαίνουν και υπονομεύουμε τους δικούς μας μακροπρόθεσμους στόχους. Εντάξει, μπορείς να φας ένα μπισκότο πριν το φαγητό, αλλά μόνο ένα. Εντάξει, αλλά θα μου υποσχεθείς πως την επόμενη φορά που θα παίξεις κάποιο βίντεο παιχνίδι θα με ρωτήσεις προηγουμένως. Εντάξει, μπορείς να μείνεις ξύπνιος άλλα 10 λεπτά, αλλά μετά τέλος. Κάθε φορά που ενδίδουμε στις επιθυμίες των παιδιών μας, αυτά εχμαλωτίζονται λίγο περισσότερο σε αυτές και τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για αυτά την επόμενη φορά που θα θέσουμε ένα όριο. Σε καθένα από αυτά τα παραδείγματα, εν τέλει θα αναγκαστείς να θεσπίσεις όρια για το παιδί, όπως μπορεί κανείς να προβλέψει, θα διαμαρτυρηθεί. Αυτό αναστατώνει τους γονείς, οι οποίοι ανέμεναν πως το τι ενέδωσαν στην επιθυμία του παιδιού θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη συμμόρφωση από την πλευρά του. Αλλά στην πραγματικότητα το αντίθετο ισχύει. Θα τους είναι πιο δύσκολο να σταματήσουν στο δεύτερο μπισκότο, να ζητήσουν την άδεια πριν ξαναπαίξουν βίντεο παιχνίδι ή να πάνε για ύπνο σε 10 λεπτά, παρά εάν εξ αρχής θεσπίσουμε απαρέγκλιτα όρια. Εάν τα αγαπάμε, θα προσπαθήσουμε να τα βοηθήσουμε να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, κρατώντας τα όρια ταλάντευτοι και δείχνοντας τον αρμόζοντα σεβασμό στα συναισθήματά τους.

σεβόμενοι τα συναισθήματά τους, συνδεόμαστε μαζί τους. Οι καλύτερες διδακτικές εμπειρίες για τα παιδιά μας είναι οι στιγμές που εμείς οι γονείς βρισκόμαστε στο πλευρό τους. Όταν μας νιώσουν παρόντες στο πλάι τους, θα αντιταχθούν ή θα μας αψηφίσουν λιγότερο. Και ο καλύτερος τρόπος για να σταθούμε στο πλευρό τους είναι να συνταχθούμε με τα συναισθήματά τους. Θέλουμε να βιώσουν τα παιδιά μας το γεγονός πως είμαστε στο πλάι τους, ακόμα και όταν εμείς είμαστε που θέτουμε τα όρια. Δεν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ της θέσπισης σταθερών ορίων ή της κατονομασίας των συναισθημάτων τους. Απεναντίας, κατονομάζουμε τα συναισθήματα μέσα σε ένα πλαίσιο σταθερών ορίων. Θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό στο επόμενο κεφάλαιο. Όπως είπαμε στο κεφάλαιο 6, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από αυτούς τους αγώνες, παίρνοντας το μέρος των συναισθημάτων, ακόμα και την ώρα που προσπαθούμε να τηρούμε σταθερά τα όρια, συνδεόμαστε με τα παιδιά στη διάσταση των αγώνων τους. Είναι εύκολο να μας διαφύγει το γεγονός ότι η σύνδεση με τα παιδιά μας δεν αφορά μόνο στις στιγμές που τα πράγματα είναι ήρεμα. Συνδεόμαστε μαζί τους και την ώρα που αγωνίζονται με κάτι. Όταν ανταποκρινόμαστε στα παιδιά μας σε κάποια δύσκολη στιγμή, δημιουργούμε το περιθώριο της σύνδεσης μαζί τους ακόμα και εν μέσω αυτής της δυσκολίας. Δεν έχω χρόνο να κάθομαι και να τα ρωτάω όλη τη μέρα για τα συναισθήματά τους, μου λένε οι γονείς, όταν συζητούμε για συναισθήματα. Το να εγκύπτουμε στα συναισθήματα των παιδιών μας σημαίνει να στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτά, ακόμα και όταν δεν έχουμε χρόνο. Σημαίνει ακόμα να προσπαθούμε να βρίσκουμε το χρόνο για τα συναισθήματά τους. Κάποιες φορές δεν μπορούμε να κάτσουμε και να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας. Κάποιες φορές θα πρέπει να φροντίσουμε για τον επιούσιο ή να βγούμε από το σπίτι, όχι όμως πάντοτε. Το συνήθι κύκλο της οικογενειακής ζωής, κάποιες φορές έχουμε χρόνο και κάποιες όχι. Θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να βρίσκουμε και να αφιερώνουμε χρόνο για τα συναισθήματα όταν τον διαθέτουμε και να μάθουμε να εγκύπτουμε στα συναισθήματά τους και όταν ακόμα δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Το να ασχοληθούμε με τα συναισθήματα όταν μας γίνει συνήθεια απαιτεί πολύ λίγο χρόνο. Το να προσπαθούμε να τα κατονομάσουμε τα συναισθήματα όταν μαγειρεύουμε το φαγητό μας ή βοηθάμε τα παιδιά να ντυθούν μέσα στο αυτοκίνητό μας. Ή στο κρεβάτι απαιτεί όχι χρόνο αλλά προσοχή και καλλιεργεί μια κουλτούρα σεβασμού εν μέσω των πιέσεων της καθημερινότητας. Οι γονείς είναι σε θέση να μάθουν πώς να το κάνουν αυτό. Προσπαθήστε να αφιερώνετε χρόνο στα συναισθήματα των παιδιών την ώρα πριν κοιμηθούν, την ώρα του φαγητού, στο αυτοκίνητο και κατά τη διάρκεια άλλων στιγμών σχόλης στη ζωή της οικογένειας. Η πραγματική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι γονείς είναι να μάθουν πώς να εστιάζουν το ενδιαφέρον στα συναισθήματα του παιδιού τους. Δεν παίρνει πάνω από 10 λεπτά το βράδυ για να διαβάσουμε λίγο περί ζητημάτων γονεϊκότητας και περί συναισθημάτων ή 15 λεπτά για να συζητήσουμε το θέμα με τον ή τη σύζυγό μας. Μακάρι να είχα το δικό μου δωμάτιο, λέει η κόρη μου κάθε φορά που τσακώνεται με την αδελφή της. Εγώ ακούω, δίνω προσοχή στον αγώνα της. Είναι δύσκολο να πρέπει να μοιράζεσαι το δωμάτιό σου, παραδέχομαι και σημείωσα νοερός να επενέσω τα παιδιά την επόμενη φορά που θα τα δω να καταβάλουν προσπάθεια για να μοιραστούν το χώρο τους.

Πώς μπορώ να ξέρω τι αισθάνεται το παιδί μου? Δεν χρειάζεται να είστε ψυχολόγος για να κατονομάσετε τα συναισθήματα του παιδιού σας. Καλό είναι όμως να μάθετε πώς να εκφράζετε και να διαχειρίζεστε τα δικά σας συναισθήματα, εάν θέλετε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να μάθουν να κάνουν το ίδιο. Τα παιδιά δεν χρειάζονται γονείς ψυχολόγους. Θέλουν μονάχα γονείς που να νοιάζονται αρκούντους να μάθουν αυτό το πράγμα. Όταν το παιδί σας αντιδρά ή είναι νευριασμένο, κάντε ένα βήμα πίσω και σκεφτείτε τι μπορεί να αισθάνεται. Μιλήστε με άλλους γονείς ή με ειδικούς για το τι μπορεί να αισθάνεται το παιδί σας και για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να ανταποκριθείτε σε αυτά τα συναισθήματα. Η ίδια η πράξη της ενασχόλησης με το τι μπορεί να νιώθει ένα παιδί, αντί της αντίδρασης σε αυτό που ίσως νιώθει, είναι μια πράξη ευλαβικού σεβασμού προς το πρόσωπό του. Προσπαθήστε να αναλογιστείτε πώς θα νιώθατε εσείς αν ήσασταν στη θέση του. Αναλογιστείτε τι έκανε ή τι έβλεπε το παιδί προτού αντιδράσει. Πώς ήταν η μέρα του, υπήρξαν μείζονες αλλαγές στη ζωή του. Σκεφτείτε ποιες αρετές αγωνίζεται το παιδί σας να αποκτήσει και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα για κάποιο παιδί της ηλικίας του.

εγκύπτοντας στα δικά μας συναισθήματα. Διδάσκουμε πως να εκφράζουμε και να διαχειριζόμαστε δέοντος τα συναισθήματα όταν λειτουργούμε ως πρότυπο αυτής της συμπεριφοράς για τα παιδιά μας. Βέβαια, αν δεν γνωρίζουμε πως να εστιάζουμε στο δικό μας εσωτερικό κόσμο της καρδιάς, είναι δύσκολο να εγκύψουμε στον εσωτερικό κόσμο του παιδιού. Εάν μεγαλώσαμε σε σπίτι που παρέβλεπε την εσωτερική ζωή και τον κόσμο των συναισθημάτων, αυτό ίσως απαιτεί κάποια διαδικασία εκμάθησης. Διαπιστώνω πως τα περισσότερα ζευγάρια αγωνίζονται να εγκύψουν ο ένας τα συναισθήματα του άλλου μέσα στο γάμο, παρόλο που μπορεί να φοβόμαστε να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας, το να στρέψουμε την προσοχή μας στα συναισθήματα του ή της συζύγου καλλιεργεί και ενδυναμώνει την οικειότητα μέσα στο γάμο. Μην αφήσετε να εξελιχθεί ο γάμος σας ή η ζωή σας σε μια διαδοχή καθηκόντων προς εκτέλεση. Δεν ήταν αυτό που επιθυμούσατε την ημέρα του γάμου σας και δεν είναι αυτό το σχέδιο του Θεού για το γάμο ή την οικογενειακή ζωή. Τα συναισθήματα συνιστούν μια σημαντική πτυχή της ανθρώπινης φύσης, την οποία παραβλέπουμε ή αγνοούμε, πράγμα που εγκυμονεί κινδύνους για μας τους ίδιους. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ως εναόν με συναισθήματα και θεραπεύει την τετραυμένη του ανθρώπινη φύση μέσα από τα συναισθήματά μας. Μας καλεί να εξομολογούμαστε, όχι να αρνούμαστε τα συναισθήματα και τις επιθυμίες της πεπτοκυΐας φύσης μας. Αυτό απαιτεί να μάθουμε να σκύβουμε στον εσωτερικό μας κόσμο και να τον αντιπροσφέρουμε σε εκείνον. Εάν διαβάσατε αυτό το κεφάλαιο και σκεφτόσαστε το ότι να ακούτε τα συναισθήματα των παιδιών σημαίνει παραχάιδεμα ή υποχώρηση στις επιθυμίες τους και φοβόσαστε μήπως αναθρέψετε παιδιά με αδύναμο χαρακτήρα και ανήμπορα να αγωνιστούν, θα ήθελα να τονίσω πως στόχος μας είναι το ακριβώς αντίθετο. Η κατονομασία των συναισθημάτων είναι κρίσιμο στοιχείο για την ανατροφή παιδιών με χαρακτήρα δυνατό, με αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία. Τα αγόρια γίνονται άντρες με δυνατό χαρακτήρα, κυριαρχώντας πάνω στα συναισθήματά τους, όχι αγνοώντας τα. Εάν θέλετε το αγόρι σας να αποκτήσει δυνατό χαρακτήρα, μην του μαθαίνετε να απορρίπτει ή να αγνοεί τα συναισθήματά του, επειδή έτσι θα μεγαλώσει ανήμπορος να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο. Προσπαθήστε να του διδάξετε πώς να εκφράζει και να διαχειρίζεται όλο το εύρος των συναισθημάτων του, έτσι ώστε ως ενήλικος να μην αποκόπτεται ούτε και να χειραγωγείται από τα συναισθήματά του. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν πώς να κυριαρχούν επί των συναισθημάτων τους μόνο εάν αφαιθούν να παλέψουν με αυτά. Αυτό δημιουργεί όχι μόνο δυνατά παιδιά αλλά και παιδιά με οξυδέρκεια και ενσυναίσθηση. Το να εστιάζουμε στα συναισθήματα των παιδιών μας δεν είναι το μόνο που οφείλουμε να κάνουμε, αλλά μπορεί πάντοτε να είναι μέρος των όσων κάνουμε. Το να προσπαθούμε να εγκύπτουμε στον εσωτερικό κόσμο των παιδιών μας είναι ουσιώδες για τους μακροπρόθεσμους στόχους μας, όσο κρίσιμο και το να μάθουμε πώς να θεσπίζουμε όρια.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτο ολοκληρώσαμε το 7ο κεφάλαιο. Θεού θέλοντος, θα επανέλθουμε την ερχόμενη εβδομάδα με το βιβλίο του Φίλιππου Μαμαλάκη, προκειμένου να συνεχίσουμε στο κεφάλαιο 8 με τα όρια στη συμπεριφορά. Μέχρι την ερχόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμετζοπούλου.

Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον. Β' Τιμόθεον, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος Απόστολος Χριστού Ιησού διαθυλήματος Θεού κατ' επαγγελίαν ζωής της εν Χριστώ Ιησού, Τιμοθέο αγαπητό τέκνο, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Χάριν έχω το λόγο, λατρεύω από προγόνων εν καθαρά συνειδήσει, ως αδιάλειπτον έχουν την περισσού μνήαν εν της διηγήσεσή μου νυκτός και ημέρας, επιποθών σε ειδήν, με μνημένο σου των δακρύων ή να χαράς πληρωθώ, υπόμνησιν λαμβάνων της ενσίαν υποκρίτου πίστεως, ή της ενόκησε πρώτον εν τη μάμη σου Λοΐδη και τη μητρή σου Ευνίκη, πέπεις με δε ότι και ενσύ, δίνε τι αν αναμιμνίσκω σε αναζωπηρήν το χάρισμα του Θεού, ο έστιν ενσύ δια της επιθέσεως των χειρών μου. Ουγαρέδο και νημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μίουν επεσχυνθεί στο μαρτύριον του Κυρίου ημών, μη δέ εμέ των δέσμιων αυτού, αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο κατά δύναμην Θεού, του σώσαντος ημάς και καλέσαντος κλίση Αγία, ου κατά τα έργα ημών, αλλά κατηδίαν πρόθεσιν και χάριν, την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων, φανερωθήσαν δεν ειν δια της επιφανίας του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, καταργήσαντος μεν των θάνατων, φωτίσαντος δε ζωήν και αυθαρσίαν δια του Ευαγγελίου, ισώ ετέθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος εθνών. Διήν αιτίαν και ταύτα πάσχω, αλλού και πεσχύνομαι. Είδα γαρό πεπίστευκα, και πέπεις με ότι δυνατός εστίν, την παραθήκην μου φυλάξε εις εκείνη την ημέραν. Υποτύπωσιν έχε υγιενών των λόγων ον παρεμού οίκουσας, εν πίστη και αγάπη την εν Χριστώ Ιησού. Την καλήν παραθήκην φύλαξον δια πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Είδας τούτο, ότι απεστράφησαν με πάντες η ενασία, ον έστι φύγελος και ερμογένης. Δόη έλεος ο Κύριος του ονησιφόρου οίκο, ότι πολλάκης με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ούκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέ με και έβρε. Δόη αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα. Και όσα εν Εφέσο διεικόνησε, βέλτιον σι γινώσκης. Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, που ο Θεός θέλησε να γίνω Απόστολος του Ιησού Χριστού για να κηρύξω τη ζωή που υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός, προς τον Τιμόθεο, το αγαπητό μου παιδί. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό τον οποίον λατρεύω με καθαρή συνείδηση όπως και οι πρόγονοί μου, καθώς σε θυμάμαι αδιάκοπα στις προσευχές μου νύχτα και μέρα. Θυμάμαι τα δάκρυά σου όταν χωριστήκαμε και ποθώ πολύ να σε δω για να γεμίσω χαρά. Θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, την ίδια πίστη που είχε πριν από σένα η γιαγιά σου η Λοΐδα και η μητέρα σου Ευνίκη, και είμαι βέβαιος ότι την έχεις κι εσύ. Γι' αυτό σου υπενθυμίζω να αναζωπηρώνεις το χάρισμα του Θεού που το έλαβες όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου. Γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφροσύνης. Να μην ντρέπεσαι λοιπόν να ομολογείς τον Κύριό μας, ούτε να ντρέπεσαι για μένα που είμαι φυλακισμένος για χάρη Του. Να είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις μαζί με μένα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου και ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη. Εκείνος μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός Του, όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη Του δια του Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρη είχε δοθεί προαιώνια, φανερώθηκε όμως τώρα με την εμφάνιση στη γη του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, που με το Ευαγγέλιο κατήργησε το θάνατο και έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή. Αυτού του Ευαγγελίου ορίστηκα να είμαι εγώ κήρυκας και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνικών. Γι' αυτόν το λόγο υποφέρω αυτά τα δεινά. Δεν δηλιάζω όμως, γιατί ξέρω σε ποιον έχω στηρίξει την πίστη μου. Και είμαι βέβαιος ότι αυτός έχει τη δύναμη να φυλάξει ως την ημέρα εκείνη ό,τι μου έχει εμπιστευτεί. Να έχεις ως υπόδειγμα της ορθής διδασκαλίας όσα άκουσες από μένα.
να τα τηρείς με την πίστη και την αγάπη που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Την ορθή πίστη που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός, φύλαγέ την με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Το ξέρεις ότι με απαρνήθηκαν όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία, ανάμεσά τους και ο Φίγελος και ο Ερμογέννης. Ο Κύριος ας δείξει το ελεός του στην οικογένεια του Ονησιφόρου, που με ανακούφισε πολλές φορές και δεν τράπηκε για τη φυλάκισή μου, αλλά ήρθε στη Ρώμη, με αναζήτησε με πολλή επιμονή και με βρήκε. Ας δώσει ο Κύριος να βρει έλεος από το Θεό εκείνη την ημέρα. Και πόσες υπηρεσίες μου πρόσφερε στην Έφεσο, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Β' Τιμόθεων, κεφάλαιον δεύτερον. Σίουν τέκνον μου, ενδυναμού εν τη χάρη τη εν Χριστώ Ιησού, και αείκουσας παρεμούδια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ή την εσικανή έσονται και εταίρους διδάξε. Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται δε στου βίου πραγματίες, ή να το στρατολογείς αν διαρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Των κοπιώντα γεωργών, δι πρώτων των καρπών μεταλαμβάνειν. Νόη αλέγω. Δόη γαρσί ο Κύριος είναι συνεμπάση. Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγιγερμένων εκ νεκρών εξ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιόν μου, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Αλλά ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, είναι και αυτή σωτηρία στίχωση της εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Πιστός ο λόγος, η γάρση να πεθάνομεν και συζήσομεν, ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν, ή αρνούμεθα κακίνος αρνήσεται ημάς, ή απιστούμεν εκείνος πιστός μένει, αρνήσαστε αυτόν ου δύναται. Ταύτα υπομίμνησκε, διαμαρτυρώμενος ενώπιον του Κυρίου, μη λογομαχήνη σου δεν χρήσιμον, επί καταστροφή των ακουόντων. Σπούδασον σε αυτόν δόκιμον παραστήσε το Θεό, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Τας δε βεβήλους καινοφωνίας περί ίστασου, επιπλείον γάρ προκόψους είναι ασεβίας, και ο λόγος αυτόν ως γάγκρενα νομήν έξι. Ον έστιν ημένεος και φιλητός, ή την εσπερι την αλήθεια νηστόχησαν, λέγοντες την Ανάστασιν ήδη γεγονένε, και ανατρέπουσι την τεινών πίστην. Ο μεν της στερεός θεμέλιος του Θεού έστηκεν, έχουν την σφραγίδα ταύτην. Έγνω Κύριος τους όντας αυτού και αποστήτω από αδικίας πάσο ονομάζον το όνομα Κυρίου. Εν μεγάλη δε οικία ουκ έστι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άμεν εις τιμήν άδε εις ατιμίαν. Εάν ούντι σε καθάρι αυτόν από τούτον, έστε σκεύος εις τιμήν υγειασμένον και εύχριστον το δεσπότη, εις παν έργων αγαθών ετοιμασμένων. Τας δε νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε, δύο και δε δικαιοσύνην, πίστην, αγάπην, ειρήνην μετά των επικαλουμένων των Κύριων εκαθαρής καρδίας. Τας δε μωράς και απαιδεύτους ζητήσεις παρετού, ειδός ότι γενώσει μάχας. Δούλων δε Κυρίου ούδη μάχεστε, αλήπιον είναι προς πάντας, διδακτικών, ανεξίκακων, εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιδιατεθειμένους, μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνιαν εις επίγνωσιν αληθείας, και ανανύψω συνεκτή του διαβόλου παγίδος, εξογρημένη υπ' αυτού εις το εκείνου θέλημα. Κεφάλαιο δεύτερο. Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός, και όσα άκουσες από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Κακοπάθησε λοιπόν σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανείς στρατευμένος δεν μπλέκεται στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής, αν θέλει να είναι συνεπής απέναντι σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Και όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιάσει για να μπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα.
να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο από τους νεκρούς και απόγονο του Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το Ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ, ως το σημείο να με δέσουν σαν κακούργο. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δένεται. Γι' αυτό όλα τα υπομένω για χάρη των εκλεκτών του Θεού, για να πετύχουν και αυτή τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός και να δοξαστούν αιώνια. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια. Μαζί με τον Χριστό αν πεθάναμε, μαζί Του και θα ζήσουμε. Αν υπομένουμε μαζί Του και θα βασιλέψουμε. Αν Τον αρνηθούμε και Εκείνος θα μας αρνηθεί. Αν απιστούμε, πιστός Εκείνος μένει, να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί. Αυτά να τους θυμίζεις και να τους εξορκίζεις το όνομα του Κυρίου, να μην μάχονται για λέξεις, γιατί αυτό σε τίποτε δεν χρησιμεύει, αλλά φέρνει καταστροφή σε εκείνους που ακούν. Φρόντισε να παρουσιαστείς μπροστά στο Θεό άξιος της επιδοκιμασίας Του. Εργάτης που δεν ντρέπεται για το έργο Του, αλλά διδάσκει σωστά την αλήθεια του Ευαγγελίου. Να αποφεύγεις τις κούφιες φλιαρίες που βεβηλώνουν την αλήθεια. Γιατί όσοι επιδίδονται σε αυτές θα προχωρούν όλο και περισσότερο στην ασέβεια και η διδασκαλία τους θα εξαπλωθεί σαν γάγκρενα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Ημένεος και ο Φιλητός, οι οποίοι ξεστράθηκαν και απομακρύνθηκαν από την αλήθεια, λέγοντας ότι η Ανάσταση των νεκρών έγινε ήδη. Γκρεμίζουν έτσι την πίστη μερικών. Κι όμως το στέρεο θεμέλιο που έβαλε ο Θεός μένει ακλόνητο και έχει τούτη την επιγραφή. Ο Κύριος γνωρίζει αυτούς που Του ανήκουν και όποιος λέει ότι ανήκει στον Κύριο να φύγει μακριά από την αμαρτία. Σε ένα μεγάλο σπίτι δεν υπάρχουν σκεύη χρυσά και ασημένια μόνο, αλλά και πύληνα και ξύλινα. Άλλα είναι φτιαγμένα για να δέχονται κάτι πολύτιμο και άλλα για να δέχονται ακαθαρσίες. Αν λοιπόν καθαρίσει κανείς τον εαυτό του και τον ξεχωρίσει από αυτά, θα είναι σκεύος για πολύτιμη χρήση, αγιασμένο και χρήσιμο στην διάθεση του οικοδεσπότη, ετοιμασμένο για κάθε καλό έργο. Απόφευγε τις επιθυμίες της νεότητας. Να αγωνίζεσαι για τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, μαζί με εκείνους που ομολογούν με καθαρή καρδιά ότι ανήκουν στον Κύριο. Μην παίρνεις μέρος στις ανόητες και ανώφελες συζητήσεις, γιατί ξέρεις καλά ότι καταλήγουν σε φιλονικίες. Ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά να είναι ήπιος απέναντι σε όλους, πρόθυμος να διδάξει, ανεκτικός. Πρέπει να παιδαγωγεί με πραότητα τους αντιθέτους, για να τους δώσει κάποτε ο Θεός μετάνοια, να καταλάβουν την αλήθεια και να συνέλθουν ξεφεύγοντας από την παγίδα του διαβόλου που τους είχε εχμαλωτήσει για να κάνουν το θέλημά Του. Β' Τιμόθεων, κεφάλαιον τρίτων. Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπή. Έσονται γάροι άνθρωποι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, την δε δύναμην αυτής ειρνημένη, και τούτους αποτρέπω. Εκ τούτων γαρισίνη ενδύνονται στις τασικίας και εχμαλωτίζονται γυναικάρια σε σορευμένα αμαρτίες, αγόμενα επιθυμίες ποικίλες, πάντοτε μανθάνοντα και μηδέποτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν δυνάμενα. Ον τρόπον δε οι ανείς και οι αμβρείς αντέστησαν Μωυσή, ούτω και ούτε ανθίστανται τη αληθεία, άνθρωποι κατεφθαρμένοι των νουν, αδόκιμοι περί την πίστην, αλλού προκόψωσιν επιπλείων, η γαράνια αυτών έκδηλωσε στε πάσιν, ως και η εκείνον εγένετο. Σύ δε παρακολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, της διωγμής, της παθήμησιν ή αμοι εγένοντο εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης. Ή ους διωγμούς υπήνεγκα.
και εκ πάντων με ερίσατε ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώζειν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Σιδεμένεν εις έμαθες και επιστώθης, ειδός παρατείνος έμαθες, και ότι αποβρέφους τα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενά σε σοφίσε η σωτηρίαν διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την ενδικαιοσύνη, είναι άρτιος ιό του Θεού άνθρωπος προς πάν έργων αγαθών εξερθισμένους. Κεφάλαιο τρίτο. Να ξέρεις ακόμα και τούτο. Τις έσχατες ημέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι από εγωισμό. Θα αγαπάνε πιο πολύ τις ειδονές παρά το Θεό. Θα δείχνουν ότι έχουν ευσέβεια, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της με τις πράξεις τους. Κι αυτούς να τους αποφεύγεις. Από αυτούς είναι και εκείνοι που εισχωρούν μέσα στα σπίτια και προσιλητίζουν γυναικάρια φορτωμένα ένα σωρό αμαρτίες, που παρασύρονται από κάθε λογής επιθυμίες, που συνεχώς μαθαίνουν και ποτέ δεν μπορούν να φτάσουν στην τέλεια γνώση της αλήθειας. Κι όπως ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντιστάθηκαν στο Μωυσή, έτσι και αυτοί αντιστέκονται στην αλήθεια. Άνθρωποι με διεφθαρμένο μυαλό, με κύβδηλη πίστη. Αλλά δεν θα προχωρήσουν περισσότερο, γιατί η ανοησία τους θα γίνει σε όλους φανερή, όπως έγινε και η ανοησία του Ιαννή και του Ιαμβρή. Εσύ όμως συμπορεύτηκες μαζί μου στη διδασκαλία, στον τρόπο ζωής, στους σκοπούς, στην πίστη, στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή, στους διωγμούς, στα παθήματα σαν αυτά που υπέμεινα στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα. Τι διωγμούς υπέφερα! Και απ' όλα με γλίτωσε ο Κύριος. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια, σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, θα αντιμετωπίσουν διωγμούς. Μόνο οι πονηροί άνθρωποι και οι απατεώνες θα προκόβουν στο χειρότερο. Θα εξαπατούν τους άλλους και οι άλλοι θα τους εξαπατούν. Εσύ όμως να μένεις αυτά που έμαθες και που για την αξιοπιστία τους έχεις τεκμήρια. Ξέρεις από ποιον τα έμαθες. Και μη λησμονείς ότι από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τη γραφή που μπορεί να σε κάνει σοφό, οδηγώντας σε στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ό,τι βρίσκεται στη γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθωση των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός.

πνιθόμενη την ακοήν, και από μέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επειδή τους μύθους εκθραπίσονται. Σι δεν ήφε εν πάση, κακοπάθησον, έργον ποιήσον Ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον, εγώ γαρίδης πένδομαι, και ο καιρός της εμή αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα. Λοιπόν απόκειται της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμή, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Σπούδασον ελθύν προς μεταχαίος. Δημάσγαρ με εγκατέλειπεν αγαπήσα στον νυν αιώνα και επορεύθη εις Θεσσαλονίκην. Κρίσκης εις Γαλατίαν, Τίτος εις Δαλματίαν, Λουκάς εστί μόνος μετε μου. Μάρκον αναλαβών, άγιε μετά σε αυτού. Έστι γάρμι εύχριστος εις διακονίαν. Τυχικόν δε απέστειλα εις Έφεσον. Την Φελόνινον απέλειπον εν Τροάδη παρακάρπο, ερχόμενος φέρε, και τα βιβλία, μάλιστα τας μεμβράνας. Αλέξανδρος ο Χαλκεύς, πολλά μη κακά είναι δείξατο. Αποδόει αυτό ο Κύριος κατά τα έργα αυτού. Ον και εσύ φυλάσου, λίαν γαρανθέστηκε τη ημετέρης λόγης. Εν την πρώτη μου απολογία, ουδείς με συμπαρεγένετο. Αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Μη αυτής λογιστεί. Ο δε Κύριος μη παρέστηκε εν ενδυνάμωσέ με, ή να διεμού το κήρυγμα πληροφορηθεί και ακούσει πάντα τα έθνη. Και ερίστην εκ στόματος λέοντος. Και ρίσετε με ο Κύριος από παντός έργου πονηρού, και σώσει στην βασιλείαν αυτού την επουράνιον. Όη δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άσπασε πρίσκαν και ακύλαν και τον Ονησιφόρου οίκον. Έραστος έμεινε εν Κορίνθο, τρόφιμον δε απέλειπον εν Μιλήτο ασθενούντα. Σπούδασον πρόχη μόνος ελθύν. Ασπάζεται σε Εύβουλος και Πούδης και Λίνος και Κλαβδία και οι αδελφοί πάντες. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά του πνεύματός σου. Η χάρις με θυμών. Αμήν. Κεφάλαιο τέταρτο. Εγώ λοιπόν σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πρόκειται να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς όταν θα εμφανιστεί και θα βασιλέψει. Κήρυξε το λόγο του Θεού με επιμονή, στον κατάλληλο και στον ακατάλληλο καιρό. Έλεγξε, επίπληξε, συμβούλεψε. Και όλα αυτά με όλη τη μακροθυμία σου, διδάσκοντας με όλη σου την υπομονή. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από δασκάλους που να ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους για να ακούνε αυτά που τους αρέσουν. Θα κλείνουν τα αυτιά τους στην αλήθεια και θα στρέφονται στα παραμύθια. Εσύ όμως να είσαι άγρυπνος για να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Να κακοπαθήσεις, να εργαστείς για τη διάδοση του Ευαγγελίου, να εκπληρώσεις το καθήκον σου στην υπηρεσία του Θεού. Εγώ πια ήρθε η ώρα να χύσω το αίμα μου σπονδύ στο Θεό. Έφτασε ο καιρός να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα, έτρεξα το δρόμο ως το τέλος, φύλαξα την πίστη. Τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, που με αυτό θα με ανταμείψει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο εμένα, αλλά κι όλους εκείνους που περιμένουν με αγάπη τον ερχομό του. Σπεύσε να με συναντήσεις γρήγορα, γιατί ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα αιώνα, με εγκατέλειψε και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης πήγε στη Γαλατία, ο Τίτος στη Δαλματία. Μόνον ο Λουκάς είναι μαζί μου. Πάρε τον Μάρκο και φέρε τον μαζί σου. Τον χρειάζομαι να με βοηθήσει. Τον Τυχικό τον έστειλα στην Έφεσο. Καθώς θα έρχεσαι, φέρε το πανοφόρι που άφησα στην Τροάδα στον Κάρπο και τα βιβλία, προπαντός αυτά που είναι γραμμένα σε μεμβράνες. Ο Αλέξανδρος ο Σιδηρουργός πολλά κακά μου προξένησε. Ο Κύριος ας τον κρίνει σύμφωνα με τα έργα του. Να φυλάγεσαι κι εσύ από αυτόν, γιατί πολύ αντιστάθηκε στο κήρυγμά μας. Στην πρώτη μου απολογία στο δικαστήριο δεν μου συμπαραστάθηκε κανείς. Όλοι με εγκατέλειψαν. Ας μην τους το λογαριάσει ο Θεός.

Μου παραστάθηκε όμως ο Κύριος και με δυνάμωσε για να μπορέσω να ολοκληρώσω το αποστολικό μου έργο και να ακούσουν το κήρυγμα όλα τα έθνη. Με γλίτωσε από το στόμα του λιονταριού. Ο Κύριος θα με γλιτώσει και από κάθε έργο κακό και θα με σώσει οδηγώντας με στη βασιλεία του την ουράνια. Ας είναι δοξασμένος αιώνια. Αμήν. Χαιρέτησέ μου την Πρίσκα και τον Ακύλα και την οικογένεια του Ονυσιφόρου. Ο Έραστος έμεινε στην Κόρινθο και τον Τρόφιμο τον άφησα άρρωστο στη μύλη του. Φρόντισε να έρθεις πριν από το χειμώνα. Σε χαιρετά ο Εύβουλος, ο Πούδης, ο Λίνος, η Κλαβδία και όλοι οι αδερφοί. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σου. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονιερών ενώπιόν σε ποιήσα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις δόγεις σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γάρα λήθην η γάψη στάδιδα και τα κρύφη της σοφίας σου δίδωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσουμε, πλενείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλη σας θυσία είναι εδώ κάνω, το καυτό μου το ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίνε συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκίωση στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και το καυτόματα, τότε ανήσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσκες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρευτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τη λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσει του νεκρού αιώνου, χέρι και δίε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έρη σου, εν πείμε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει αν υδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξεδούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθύψου στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου θλίβονται στην ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ού τα πάντα γένετον. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εκ στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλείς δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση όντων όγκων τεκούσαν, την όντως οτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιεν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδί επέστη ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζουν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάμψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδε άμε ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε,
1: χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιών, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξομοι. Προσύνω κοινο σεύσε φόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλή απορή του μίστη, χαίρε συγγύη δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε δι κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσεσα. Χαίρε το πώ μηδέ να διδάξω. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δευρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών τη ζωή μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαιρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε, μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι τούτο ως αμνών άμαμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα είναι οι νούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρτσος. Χαίρε στερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε δαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δίσε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τη μάγη, τη λούτο οικοδούδη ανέγλυ, και ω νύχτων κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδένε χερσί τη παρθένου των πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντε αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφή να έσπευσαν τι δόρε θεραπεύσει και βοήθησε τη ευδογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ρεωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη, οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, Αφέντη στον Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλινα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία. Εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη. Σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν. Ει τούτον δε διστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του σεν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αδεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διό πρέξε πλάγι σου την άρετον σοφία κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας, ο κτίστης ημίν της είπε αυτού γινωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρώσει, φυλάξες ταύθιν ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, συμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, και δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστής, χαίρε ξύλων ευχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε αιτιοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιούδης όπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικώσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντες, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνους ουρανών μεταθέντες, δια του το γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον ανουδόλος απεινό περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον αγάρος Θεών θεωρεί πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει σε τέτοιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν οι των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάστων θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ω Θεό δήμα σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα. Ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος είδων παρθέν, Θεωτό και παρθένη και πάντων των εισαπροστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντη, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα ανεγέννησα στου ηλιθέντε εσκρό, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στου ηλιθέντε των νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν ημφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρου τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλια Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρομαι εσύ βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιον νον δέδο κασιμήν της ιβώσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόφνα τα πάντα της εν σκότη φανής εν ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου χαίρε βολής το δι του φέγγους. Χαίρε αστραπίτες ψυχάς καταδάμπουσα χαιρός βροντίτους ηχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολίωφο τον ανατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολίρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυβήθας γραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας συνερούσα των ρήπων. Χαίρε δουτήρ εκπλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλονται έσου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα στου έμψυχονών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το πόρθι των τείχος. Χαίρε δι σε γύρον τετρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφη.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφη φτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσσο του ύβοντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα, νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχωσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμό αναλαρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσει το έλεο σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τες ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτό, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συνδεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απορροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιεφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου Σιμών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχε των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη των ιδνών του βίου αρθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αδό του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξουμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε, και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρίου και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσεν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστηρμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύδαξον υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπροαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα παλατητέραν ουρανών απειργάσε το, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσεις δόξεση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αυθιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώρον το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου, δι κατά την αστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύδαξες και επαστείς τις αθλίες μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρες της ζωής μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύδαξον με που βάζει εμπειρία στο δικημένο, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων ενδόξων υπανεφήμων Αποστόλων του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Την 5η 9 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Κυρίλου, Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φιλοθέης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος του Αγίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: την Παρασκευή 10 Ιουλίου, εορτή των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παρθενίου και Ευμενίου τον εν Κουδουμά, πανηγυρίζει το φερόνυμο Ιερό Κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού, Τιμίου Σταυρού, Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 5ης 9 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Τρισερούσας, πανηγυρίζει ο φερόνυμος ιερός ναός της ενορίας Αγίας Σοφίας Γνωσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσημων Σοφρονίου του Έσεξ του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο της ενορίας Κάτω Βάθιας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Νεκταρίου του Εκφριούλων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού της του Θεού Σοφίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Οσιομάρτυρος Νεκταρίου του Εκβριούλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σιλάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοζιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Αποστόλου Όλγας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Αλμυρός, απέναντι από Κηφή και το γήπεδο της ομάδας του Αλμυρού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω γουβών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπυρινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Μεσαμπελιών Ηρακλείου, Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιον της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε Ηρακλείου. Η εκκλησία βρίσκεται 2 χιλιόμετρα στο δρόμο μετά το χωριό προς την Ιερά Μονή, στην περιοχή Γαλάτη. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Γορνών Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα θεοφιλέστατε.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Καλώς ανταμώσαμε και πάλι για μια ακόμη φορά εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Κρήτης. Μαζί μας στην παρέα μας όπως πάντα και ο ηχολήπτης μας ο Παντελής Καλογεράκης, τον οποίο ευχαριστούμε για τις προσπάθειές του για την καλύτερη απόδοση του ήχου, και μαζί και όλοι εσείς αγαπητοί αδελφοί που μας ακούτε από τους δέκτες σας και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στην σημερινή εκπομπή θα κάνουμε λόγο για το κακό, τη δύναμη του κακού, τη δαιμονική δύναμη δηλαδή, και θα μοιραστούμε κάποιες σκέψεις μαζί σας γύρω από αυτό το θέμα με αφορμή την ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε την Κυριακή, Πέμπτη του Ματθαίου όπως λέγεται, και είναι ως εκ τούτου το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο από το στίχο, από το κεφάλαιο 8 στίχος 29 και εξής μέχρι και το επόμενο κεφάλαιο 9, τον πρώτο στίχο. Είναι αυτή η περικοπή κατά την οποία περιγράφεται η επίσκεψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην πόλη των Γεργεσινών, και εκεί συναντάει δύο δαιμονισμένους ανθρώπους τους οποίους και θεραπεύει. Να πούμε ότι η πόλη αυτή των Γεργεσινών, Γέρασα, είναι μια ελληνιστική πόλη που δημιουργήθηκε από το στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γι' αυτό και ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, κυρίως εθνική πόλη, είχε δηλαδή πολλούς ως απογόνους Ελλήνων, μιλούσαν ελληνικά, ήταν ειδωλολάτρες, η πλειοψηφία τους, υπήρχαν βέβαια και Εβραίοι, ναι, και μέχρι σήμερα αν κάποιος επισκεφτεί την περιοχή στα Γέρασα, είναι στο σημερινό κράτος της Ιορδανίας, στην ανατολικές όχθες της λίμνης της Γαλιλαίας, θα δει άπειρες επιγραφές, μοσαϊκά, αγάλματα των ελληνιστικών χρόνων, γραμμένα σε ελληνική γλώσσα, πολύ ενδιαφέροντα δηλαδή από ελληνιστικής απόψεως. Αυτή λοιπόν την περιοχή επισκέπτεται ο Χριστός και εκεί πραγματοποιεί το θαύμα για το οποίο κάνει λόγο το Ευαγγέλιο. Είναι ξεκάθαρο πως ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο, αγαπητοί μου, για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την τυραννία του κακού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη

0: δεν ελέγχεται πλέον από τον άνθρωπο. Και ο Κύριος ήλθε για να απαλλάξει ακριβώς από το κακό αυτό τον άνθρωπο που δεν μπορεί από μόνος του να αποφύγει. Στη συνάντηση του Κυρίου με τους δύο δαιμονιζομένους, δύο ανθρώπους δηλαδή που βρίσκονταν κάτω από την επίρρεια του κακού και δεν μπορούσαν να το ελέγξουν, τους είχε δέσμιους. Και ήταν τόσο φοβερή κατάσταση, ήταν σε τόσο φοβερή κατάσταση, διηγείται το Ευαγγέλιο, ώστε ενέσπηραν τον τρόμο και το φόβο σε όλους. Ήταν χαλεπή λίανε και έμεναν στα νεκροταφεία. Η κατοικία τους είχανε τους τάφους. Χαρακτηριστικό και αυτό, το ότι το δαιμονικό κακό συνδέεται άμεσα με το θάνατο. Τελικά, ο διάβολος θέλει το θάνατο των ανθρώπων.
1: Έξω και ανθρωποκτόνος, που αναφέρει ο Κύριος.
0: Σε αντίθεση με τον Χριστό, ο οποίος θέλει πάντα σαν ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τους δύο δαιμονιζομένους αυτούς ο Κύριος ανοίγει ένα διάλογο. Στο διάλογο αυτό θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας, διότι έχει πάρα πολλά να μας αποκαλύψει. Οι δαιμονισμένοι μόλις βλέπουν τον Κύριο του λένε «Τι ημίν και εσύ Ιησού, τι κοινό υπάρχει ανάμεσά μας, τι θες εδώ, τι θες από μας». Μία ομολογία ότι δεν υπάρχει ποτέ συμβιβασμός του κακού με τον αγαθό Θεό. Ότι μεταξύ των δαιμόνων και του Θεού υπάρχει απόσταση τεράστια και ότι όσο κι αν εμείς προσπαθούμε πολλές φορές να συμβιβάσουμε τα δύο πράγματα, το Θεό και το Σατανά, παραμένουν ασυμβίβαστα. Αλλά σε αυτή τη φράση των δαιμονιζομένων υποκρύπτεται και κάτι άλλο. Είναι σαν να του λένε, Κυρίου, αφήσε μας ήσυχους. Εσύ τη δουλειά σου και εμείς τη δουλειά μας. Το κακό δεν έχει να κάνει τίποτα με το καλό. Αλλά ας χωρίσουμε εν πάση περιπτώσει τις περιοχές μας και ο καθένας ας κάνει τη δουλειά του εκεί που του ανήκει. Είναι και αυτό μια σκέψη που το κακό καλλιεργεί στους ανθρώπους με το να διαιρεί την ύπαρξη και τη ζωή τους σε δύο διαφορετικές περιοχές. Και με αυτόν τον τρόπο να βασιλεύει το κακό σε μια περιοχή και να λέει στο καλό, μην ανακατεύεσαι στα δικά μου. Πολλές φορές οργανώνουμε τη ζωή μας, την κοινωνική και θα έλεγα και την πολιτική ζωή μας, με τέτοιο τρόπο ώστε να λέμε στην Εκκλησία, μην ανακατεύεσαι εσύ στα του κόσμου. Ο κόσμος πλέον ανήκει στο Σατανά. Εσύ με το Θεό ανήκει σε άλλο χώρο. Τι ημίν και εσύ. Είναι πράγματι μια μέθοδος αυτή που εφευρίσκει ο πονηρός για να επιβιώνει και να μπορεί να έχει κάποια επίδραση μέσα στον κόσμο. Και προσθέτουν οι δαιμονισμένοι μία φράση συγκλονιστική. Δεν λένε απλώς «Τι ημίν και εσύ Ιησού», αλλά προσθέτουν και τη φράση «Ιε του Θεού», που σημαίνει ότι τον αναγνωρίζουν ως Θεό.

0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του, ότι η πίστη που νομίζουμε πολλές φορές ότι την έχουμε δεν είναι το να αναγνωρίζεις πως υπάρχει ο Θεός. Γιατί λέει ο Άγιος Ιάκωβος, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Να λοιπόν, και τα δαιμόνια αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ο Θεός. Έχουμε φτάσει στο σημείο να νομίζουμε ότι η πίστη είναι το να παραδεχόμαστε την ύπαρξη του Θεού. Αλλά αυτό δεν είναι πίστη. Και τα δαιμόνια μας διδάσκουν ότι η πίστη είναι κάτι άλλο. Είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι η εμπιστοσύνη στο ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά, και προπαντός είναι η αγάπη μας προς τον Θεό, και αυτήν τα δαιμόνια δεν την έχουν. Και ενώ τον αναγνωρίζουν ως Υιό του Θεού, υπάρχει μέσα τους το μίσος κατά του Θεού. Και δεν είναι δυνατό να το ονομάσουμε αυτό πίστη. Μας διδάσκουν λοιπόν και τα δαιμόνια τι δεν είναι πίστη και πού πρέπει να αναζητήσουμε την πίστη. Και προχωρεί ο διάλογος και λένε οι δαιμονισμένοι στον Κύριο, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς. Ήλθες εδώ για να μας βασανίσεις πρώτης ώρας μας. Ξέρουν τα δαιμόνια ότι το τέλος τους είναι η βάσανος, η αιώνια κόλαση. Το ξέρουν και το αναγνωρίζουν. Και γι' αυτό επιθυμούν την αναβολή όσο γίνεται περισσότερο της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού. Το να έλθει η Βασιλεία του Θεού και να επικρατήσει το καλό στον κόσμο είναι η επιθυμία όλων εκείνων οι οποίοι έχουν απαλλαγεί ή προσπαθούν να απαλλαγούν από το κακό. Είναι η προσευχή όλων των πιστών, όπως μας την παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος, όταν λέμε με αγωνία «Ελθέτω η Βασιλεία σου», να έλθει γρήγορα η Βασιλεία σου. Αλλά όταν κατακυριεύεται κανείς από το κακό, παρακαλεί να μην έλθει η Βασιλεία του Θεού γρήγορα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημερινό δαιμονοκρατούμενο κόσμο μας
1: δεν θέλουν να ακούνε για Βασιλεία του Θεού.
0: Θεωρούμε ότι η Αποκάλυψη είναι κάτι κακό.
1: Τραγικό, ναι.
0: Ναι, ότι θα είναι
1: καταστροφικό.
0: Καταστροφικό. Ενώ θα έπρεπε να μας δίνει χαρά.
1: Και δεν θέλουν.
0: Γιατί θα είναι η Δευτέρα Παρουσία και η έλευση του Κυρίου.
1: Δεν θέλουν τη Δευτέρα Παρουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλουν να καταστραφεί αυτός ο κόσμος. Δεν θέλουν. Να ανανεωθεί.
0: Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι εικόνες καταστροφής μετά από μια πυρκαγιά, από μια πλημμύρα, από ένα σεισμό, πώς τις ονομάζομαι, εικόνες αποκάλυψης. Δηλαδή για το δαιμονοκρατούμενο κόσμο μας με το πνεύμα αυτό, η αποκάλυψη είναι κάτι πάρα πολύ
1: κακό. Και υπάρχει και άλλη μια λέξη, φωτιά, η λέξη αρμαγεδόν που χρησιμοποιεί η αποκάλυψη και έχει ταυτιστεί στο σύγχρονο έτσι δαιμονοκρατούμενο, όπως μας λέτε, κόσμο, με ένα καταστροφικό πόλεμο παγκόσμιο. Για να πούμε λοιπόν όμως την ορθόδοξη ερμηνεία των πατέρων.
0: Να πούμε Άγιος, την αλήθεια.
1: Ο Άγιος, ναι, ακριβώς, ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, όταν αναφέρει ότι η λέξη Αρμαγεδόν ή Ερμαγεδόν στα εβραϊκά σημαίνει διαίρεση του Θείου Χαρίσματος, παύση του Θείου Χαρίσματος. Δηλαδή, στα έσκατα χρόνια οι άνθρωποι θα έχουν παύση να δέχονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα έχουν προστατήσει από την Εκκλησία. Αυτό ακριβώς είναι ο Αρμαγεδόν και τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει αυτό το καταστροφικός πόλεμος. Αν υπάρξει, είναι κάτι άλλο. Δεν έχει σχέση με αυτό όμως. Η ερμηνεία δεν είναι αυτή, η ορθόδοξη εκκλησιαστική ερμηνεία.
0: Οι κατακυριευμένοι λοιπόν άνθρωποι από το κακό είναι αυτοί που ουσιαστικά παρακαλούν και δεν θέλουν να έρθει η Βασιλεία του Θεού γρήγορα. Να αργήσει όσο περισσότερο γίνεται. Αναβάλει την ελπίδα για την προσδοκία της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού αυτή. Οι άνθρωποι την αναβάλουν. Είναι Βαθύτατο αυτό το μυστήριο, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί το κακό μέσα στην ιστορία έχει ακόμη δύναμη και ξέρει ότι όταν τελειώσει η ιστορία θα χάσει τη δύναμή του. Ξέρει ότι θα νικηθεί και αυτό το κάνει να μην θέλει να τελειώσει η ιστορία. Να συνεχίζουμε έτσι όπως είμαστε. Να κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Απόψε, με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Πέμπτης Κυριακής του Ματθαίου, αυτό της θεραπείας των δύο δαιμονισμένων ανθρώπων στην πόλη των Γεργεσινών από τον Χριστό, ασχολούμαστε με το κακό, με το δαιμονικό κακό, με την ύπαρξή του στη ζωή μας, στον κόσμο μας, πώς επηρεάζει, πώς κατευθύνει τη ζωή των ανθρώπων. Και είχαμε πει λίγο πριν το πρώτο μας διάλειμμα ότι ουσιαστικά, απηχώντας και τα λόγια των δαιμονισμένων που είπαν στον Χριστό, τι σχέση έχουμε εμείς, τι ήλθες να κάνεις εδώ πριν
1: την ώρα μας.
0: Δεν θέλουν δηλαδή την παρουσία του Χριστού. Αυτό το φρόνημα απηχούν και σήμερα οι άνθρωποι οι οποίοι αφορούνται από αυτό το πνεύμα του κακού, οι οποίοι δεν θέλουν την έλευση της βασιλείας του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε να προσευχόμαστε στην προσευχή αυτή που είναι γνωστή ως το Πάτερ, η μόνη κυριακή προσευχή, να λέμε «έλθετε η βασιλεία σου». Αλλά αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, και κυρίως ο δαίμονας, επειδή ξέρει ότι αν έρθει η βασιλεία του Θεού κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, εκεί τελειώνει η ιστορία, τελειώνει η δύναμή του, τελειώνει μια για πάντα η δύναμη του κακού.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που δεν θέλουν την έλευση, υπάρχουν
1: τώρα και θα μιλήσουμε και για το άλλο, έτσι, σε εισαγωγικά στρατόπεδο.
0: Ναι.
1: Των χριστιανών, ημών των χριστιανών. Οι πρώτοι λοιπόν χριστιανοί, όπως μας τους περιγράφει έτσι το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είχαν ακριβώς την αντίθετη στάση. Και τι έλεγαν? Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ναι, έλα Κύριε Ιησού. Γιατί για τους χριστιανούς η ιστορία περιείχε ακόμη τη δύναμη του κακού, την οποία αισθάνονται και την οποία ζούσαν μέσα στο πετσί τους και ήθελαν να απαλλαγούν από το κακό. Και ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούν από αυτό το κακό είναι να έλθει ο Κύριος σύντομα και να δέσει τον Σατανά να κατατροπώσει το κακό. Έχει έρθει ο Κύριος και έχει νικήσει όντως το κακό. Θα έλθει όμως κάποτε όπου οριστικά πλέον θα σφραγιστεί αυτή η νίκη. Και ήδη έτσι με την επιβολή του στους δαιμονιζομένους μας έδειξε ακριβώς ότι μέσα στην ιστορία υπάρχει ο Θεός. Αυτός είναι ο οποίος είναι η δύναμη του καλού σε αντίθεση.
0: Αυτός λοιπόν κατευθύνει την ιστορία.
1: Και όταν μιλάμε, για να μην παρεξηγηθούμε έτσι, όταν μιλάμε για τη δύναμη του καλού, δεν θέλουμε να μοιάσουμε στους αρχαίους διηστές που έλεγαν ότι υπάρχει η δύναμη του κακού και η δύναμη του καλού ως δύο θεοί που ένας κυριαρχεί στο καλό και άλλο στο κακό. Όχι. Καμία σχέση. Η δύναμη του κακού, Κύριε,
0: και μια αντιπροσωπεύεται, που υπάρχει στα ανδολικά θρησκεύματα,
1: ναι, έτσι. Αντιπροσωπεύεται από το διάβολο, ο οποίος είναι ακτιστόν, είναι κτιστόν, είναι δημιούργημα. Δημιουργήθηκε ως άγγελος, αποστάτησε, είναι κτιστόν, ενώ ο άναρχος Θεός είναι αδημιούργητος, ατελεύτητος, άναρχος. Έτσι δεν υπάρχει καμία σύγκριση.
0: Προπάντων των αιώνων.
1: Ναι, το ενός
0: με
1: το άλλο.
0: Πάντων των.
1: Είναι ο κτίστης των απάντων.
0: Ορατώνται και αοράτων.
1: Ο κτίστης των απάντων. Ναι. Καμία σχέση δεν έχει με αυτή την αντίληψη. Οπότε ίσως θα ήταν καλύτερα να το πούμε.
0: Οπότε το κακό έχει λοιπόν, θα μπορούσαμε και εφόσον πηγάζει από το διάβολο, ο διάβολος έχει οντολογική ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Και το κακό το ίδιο. Και λύγει. Λύγει ολοκληρωτικά, εξαφανίζεται με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας που τελειωτικά τελειώνει.
1: Δεν θα μπορεί πλέον να επηρεάσει κανέναν άνθρωπο.
0: Τελειώνει λοιπόν η δύναμη του διαβόλου.
1: Και ο ίδιος ο διάβολος θα βιώσει την παρουσία του Θεού άμεσα πάνω του και αυτό βέβαια θα είναι η κόλαση για αυτόν. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να έρθει πάλι ο Θεός, ο ενανθρωπίζας Θεός. Και δεν είναι μόνο ότι προσδοκούμε τη Δευτέρα παρουσία Του, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία. Και έχει κατατροπώσει ήδη το κακό. Ο τελευταίος, η τελευταία μάχη, σε εισαγωγικά μάχη, έτσι, θα δοθεί στη Δευτέρα παρουσία, όπου, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ο διάβολος, το θηρίο δηλαδή της Αποκαλύψεως, ο ψευδοπροφήτης του, που είναι ο Αντίχριστος, έτσι, και ο θάνατος, θα ριχθούν στη λίμνη του πυρός στην Κεωμένη. Δηλαδή θα πάψει η κυριαρχία τους και θα σταματήσει η ενέργειά τους στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, νικητής είναι ο Θεός, η Βασιλεία του Θεού, και δεν το λέμε με την έννοια την κοσμική νικητής, αλλά ο Θεός θα ανακαταλάβει τη δημιουργία Του και θα εμφανιστεί στον κόσμο ξανά, να κατατροπώσει το θάνατο, οριστικά πια, και να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Τώρα, στην Ευαγγελική Περικοπή, έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Λέγουν οι δαιμονιζόμενοι στον Κύριο: εάν πρόκειται να μας εκβάλεις έξω, δώσ' μας εντολή να πάμε εκεί, στην Αγέλη των Χείρων. Πιο πέρα από την περιοχή εκείνη έβοσκαν χείρι και ο Κύριος ικανοποιεί το αίτημά τους. Δηλαδή δίνει εντολή στα δαιμόνια να πάνε στους χείρους και οι χείροι υπό την επίρρεια των δαιμονίων να πέσουν στον γκρεμό και να πνιγούν στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Το κακό λοιπόν δεν επηρεάζει μόνο τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο θέμα των ανθρώπων. Επηρεάζει και ολόκληρη την κτήση. Ολόκληρη τη δημιουργία.
0: Αναμφισβήτητα.
1: Και την επηρεάζει.
0: Γι' αυτό και λέει ότι συστενάζει και όλη η κτήση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μαζί με τον πεπτοκότα άνθρωπο.
1: Με τη φθορά.
0: Και ότι η πτώση του ανθρώπου έφερε και πτώση, ναι, σε ολόκληρη την κτήση. Η οποία ήταν και αυτή πλασμένη γίαν καλώς.
1: Έτσι έχουμε μετάθεση δηλαδή του επηρεασμού αυτού στη δημιουργία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε δημιουργία από μόνη της το κακό, έτσι, να το πούμε αυτό.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, γι' αυτό και παν κτίσμα λαμβανόμενο μεταυχαριστίας είναι ευλογημένο και δεχούμενο, και μέσα στην Εκκλησία αγιάζεται και ευλογείται. Γι' αυτό το λόγο.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που η κτήση από μόνη της μέσα της δεν είχε το κακό.
1: Όχι, δεν είχε
0: ο Θεός δεν επίησε τίποτα.
1: Όχι.
0: Κακό. Κακό δεν έπλασε ο Θεός.
1: Τι κάνει όμως ο άνθρωπος, ναι, με την αμαρτία του μεταφέρει την κακή επιρροή πάνω στην κτήση. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: η κτήση εξεγείρεται εναντίον του βασιλέως της κτήσης που χρήει ο Θεός, χρήει βασιλέα τον άνθρωπο επί της κτήσεως. Αλλά ο άνθρωπος μεταφέρει αυτό το κακό στην κτήση, στη δημιουργία.
0: Παραδεινόμενος ουσιαστικά ο άνθρωπος με τη θέλησή του, δια της υπακοής του στον διάβολο και όχι στον Θεό, και γεννόμενος έτσι δέσμιος της αμαρτίας και της εξουσίας του διαβόλου που ήταν δια του θανάτου, μαζί του συμπαρασύρει σε αυτή την κατάσταση και παραδίδει και την υπόλοιπη κτήση σε αυτή, ναι, την κατάσταση. Ναι.
1: Και θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό που λέμε τώρα, και το βιώνει η σημερινή γενιά και οι προηγούμενες γενιές, αλλά ακόμη περισσότερο η γενιά μας, είναι το φοβερό οικολογικό πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ πιο έντονο στις ημέρες μας αυτό.
1: Δηλαδή έχουμε μια οικολογική κρίση.
0: Και εδώ, να σε προλάβω λίγο, έρχεται και δικαιώνεται η Μήτηρ Εκκλησία, που έλεγε από δεκαετίες πριν και,
1: βέβαια,
0: τώρα,
1: ναι,
0: ότι το οικολογικό πρόβλημα είναι πρωτίστως πνευματικό πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Το βλέπουμε τώρα εδώ σε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Που μόλις άρχισες να μας λες.
1: Έτσι είναι, πολύ εύστοχο.
0: Συνέχισε την σκέψη, γιατί σε διέκοψα.
1: Και
0: το οικολογικό πρόβλημα.
1: Τι είναι η οικολογική κρίση? Παρά μόνο η μεταφορά του κακού από τον άνθρωπο στη δυνατή δημιουργία. Και όπως η Αγέλη των Χείρων κατακριμνίζεται, γιατί τα δαιμόνια φεύγουν από τους ανθρώπους και πάνε στους χείρους, έτσι και ολόκληρη η κτήση σήμερα κατακριμνίζεται. καταστρέφεται. Διότι τα πάθη του ανθρώπου, η απληστία του, ο εγωκεντρισμός του, ο ευδαιμονισμός του, όλα αυτά μεταφέρουν τη δαιμονική δύναμη προς την κτήση.
0: Θα ήμασταν απολόγητοι και γι' αυτό. Γιατί ο Θεός μας έδωσε τον κόσμο αυτό ως παράδεισο. Φυλά την, να τον φυλάσσομαι.
1: Ναι.
0: Και να τον δουλεύω, δηλαδή να τον αυξάνω, φυλάτε και εργάζεστε. Να τον προάγουμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και εμείς τον καταστρέφουμε. Ναι. Ούτε τον φυλάσσουμε, ούτε τον προάγουμε. Τον καταστρέφουμε.
1: Άλλο ένα κρίμα.
0: Εξαιτίας της απληστίας, όπως είπατε, των παθών μας.
1: Ναι.
0: Δια τον οποίο μεταφέρουμε και στην κτήση αυτό που έχουμε πάνω μας, μέσα μας, τη δαιμονική δύναμη.
1: Βέβαια. Έτσι διδασκόμαστε από το Ευαγγέλιο των δαιμονιζομένων στους Γεργεσινούς ότι το κακό που υπάρχει μέσα μας και στο οποίο ενδίδουμε ουσιαστικά δεν περιορίζεται σε μας. Έτσι όπως μας είπατε έχουμε ευθύνη για τη δημιουργία ολόκληρη. Διότι από μας μπορεί να μετατεθεί παντού και να υποφέρουν και να βασανίζονται και να εξαφανίζονται από την ίδια την ύπαρξη, πλάσματα του Θεού τα οποία δεν ευθύνονται για το κακό αυτό.
0: Κάθε χρόνο λέμε ότι καίγονται χιλιάδες στρέμματα.
1: Ναι, απίστευτο κατάσταση.
0: Δασών,
1: ναι.
0: Είτε στην Ελλάδα, είτε σε άλλα μέρη του κόσμου. Και λένε, ας πούμε, παγκοσμίως γνωστό ότι είναι αποτέλεσμα εμπρισμών αυτό, προκειμένου να απογυμνωθούν τα βουνά και να γίνουν και διάφορα άλλα πάρκα, αιωλικά, φωτοβολταϊκά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή η απληστία μας καταστρέφει το περιβάλλον και ένα δάσος το οποίο είναι πνεύμα ζωής, στο οποίο βρίσκουν καταφύγια τόσα και τόσα και τόσα άγρια ζώα και πτηνά και τόσα άλλες μορφές ζωής. Και όμως...
1: Εγώ θα πω και κάτι άλλο.
0: Δεν σταματάμε εκεί.
1: Και αυτό να μην είναι. Και να είναι απλά μια αμέλεια. Και πάλι δεν είναι έγκλημα.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Αυτό είναι έγκλημα. Φυσικά. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δείχνει ότι δεν έχουμε την ευθύνη αυτού του κόσμου. Δεν έχουμε αναλάβει την ευθύνη αυτού του κόσμου.
0: Φυσικά. Όταν ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι το πλαστικό διαλύεται πάρα πολύ δύσκολα και μπορεί να περάσουν...
1: Ναι, δυνητικά εκατομμύρια χρόνια.
0: Ας πούμε εκατοντάδες χρόνια. 100, 200, δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Πολύ περισσότερο.
0: Πολλά. Λοιπόν, και όμως με.
1: Μεγάλη ευκολία.
0: Τρομερή άνεση και αβάσταχτη ανευθυνότητα, ελαφρότητα, πετάμε τη σακούλα, τα απόβλητα, τα πάντα, όλα στη θάλασσα,
1: τα μπουκάλια,
0: στα ποτάμια, στις λίμνες. Ναι, ναι. Και ακούμε τώρα, ας πούμε, από τους επιστήμονες ότι έχουν γεμίσει οι ωκεανοί. Σχεδόν με μορφή πλακτών, φαντάσου πόσο μικρά, μικροπλαστικά, τα οποία καταναλώνουν βέβαια τα έμβια όντα που ζουν στους ωκεανούς, τα ψάρια, και όχι μόνο ψάρια.
1: Και μέσα σε αυτόν
0: και οι χελώνες, όλα αυτά, τέλος πάντων, ό,τι ζωντανό υπάρχει, καταστρέφονται αυτά, τα τρώμε κι εμείς και καταστρεφόμαστε κι εμείς.
1: Και εμείς.
0: Γιατί βάζεις κάτι στον οργανισμό σου το οποίο σου προκαλεί τοξικότητα.
1: Βέβαια.
0: Σου προκαλεί δηλαδή καρκίνους.
1: Ναι.
0: Και όμως εκεί εμείς είναι. Έλα μωρέ, σιγά τι έγινε. Πετάς τη σακούλα, πετάς το μπουκάλι, πετάς ό,τι είναι.
1: Φοβερή κατάσταση. Έτσι λοιπόν, το δαιμονικό είναι η ακραία μορφή του κακού που επηρεάζει την κτήση. Αλλά ας προσέξουμε, γιατί το κακό μπορεί να ξεκινήσει από πολύ αθώες μορφές. Κάθε πάθος μας που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε είναι μια μορφή κακού.
0: Σίγουρα και πολύ σοβαρό αυτό.
1: Η εκρήζωση,
0: αυτή πολύ κέρια σημασία, ότι κάθε πάθος
1: είναι
0: μια μορφή κακού. Και δεν υπάρχει κάτι αθώο, λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτα αθώο.
1: Για παράδειγμα το πάθος του θυμού. Θυμώνει κάποιος με κάποιον συνανθρωπό και τον σκοτώνει. Αυτό δεν είναι κακό.
0: Όλα τα πάθη λοιπόν τα οποία αφήνουμε να υπάρχουν μέσα μας και να ριζώνουν είναι ένα πρώτο σκαλοπάτι, θα λέγαμε.
1: Ή το σαρκικό πάθος που θεωρεί τον συνάνθρωπο ουσιαστικά το αντίθετο φίλος ως ένα σκεύος ειδονής.
0: Το αντικείμενο, το
1: να χρησιμοποιηθεί ένας άνθρωπος, εικόνα του Θεού, για την ειδονή τη δική μας. Το οποίο είναι...
0: Ακόμη και χωρίς τη θέλησή του. Ναι.
1: Καλά, αυτό είναι
0: ακούμε
1: ακόμη
0: καθημερινά
1: πιο...
0: βιασμούς, πράγματα,
1: ακόμη
0: θάματα.
1: Ακόμη πιο τραγικό.
0: Ακόμη πιο τραγικό. Γίνεται της τρελής, συγγνώμη για την έκφραση. Ακούμε στον κόσμο τρελά πράγματα. Κυκλοφορούν γυμνοί επιδεικνύοντας τα απόκρεφα μέρη του σώματός τους, επιτίθενται σε μικρά κοριτσάκια ή και αγοράκια ακόμη καμιά φορά. Δηλαδή τρομερή διαστροφή.
1: Ναι, αρχίζει η κατάσταση.
0: Δεν σέβεσαι τίποτα, ούτε ακόμη αυτό το τρυφερό πλασματάκι, το μικρό παιδί. Και το κακοποιείς.
1: Μου θυμίζει η κατάσταση στα Σόδομα, όπως ήταν.
0: Και τόσα πολλά άλλα. Τα αφήνουμε έτσι και ριζώνουν.
1: Έτσι λοιπόν η εκρίζωση αυτών των παθών, η θεραπεία δηλαδή από τα πάθη, είναι ο μόνος δρόμος για να αποφύγουμε το δαιμονικό στην ακραία του μορφή.
0: Το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Λοιπόν, η θεραπεία, η θεραπευτική που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι η εκρίζωση των παθών. Και μπορεί να ακούγεται έτσι απλοϊκό, αλλά είναι κέρια σημασίας. Και βλέπουμε σε πόσο παραδείσια μορφή
1: που λέει ο Άγιος
0: είχαν
1: Άκουσίρος
0: φτάσει οι άνθρωποι του Θεού που καταπολέμησαν στο μέγιστο βαθμό τα πάθη τους. Λέμε, ας πούμε, από παλαιούς Αγίους, παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Γεράσιμος που έζησε στην έρημο του Ιορδάνη, που είχε σαν κατοικίδιό του ένα λιοντάρι. Έτσι. Και πόσος, βλέπουμε ότι ο Άγιος Μαρτινιανός, ενώ βρίσκεται στη θάλασσα και κινδύνευε να πνιγεί, το δελφίνι, ένα δελφίνι τον ανασηκώνει στη ράκη και το βγάζει στη στεριά. Βλέπουμε και πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως στις ημέρες μας ο Άγιος Παΐσιος τι σχέση είχε με την άλογη κτήση, με τα ζώα.
1: Ένας γέροντας
0: ή ο Άγιος της Ρωσίας, ο Σεραφείμ,
1: ναι,
0: του
1: με
0: Σαρόφ,
1: τις αρκούδες.
0: Που ναι, ναι, συζούσε με τα άγρια ζώα, με την αρκούδα, τα οποία τα τάιζε με τα γυμνά του χέρια.
1: Ο Άγιος Όσιος Χατζηγιώργης, ο Γιώργης Χατζηγιώργης, ναι, το ναι, Άγιον Όρος, ο οποίος ο Αθωνίτης, ο οποίος έπαιρνε τα φίδια και τα έλεγε δάγκωσε από την ουρά σου και μετά θα σε αφήσω ελεύθερο και σκούπιζε την καλύβη του και αυτά μέναν εκεί. Και άλλα πολλά αγριόχειροι που μπαίναν στους κήπους μέσα, τους σταύρωνε και φεύγαν σαν αρνάκια. Πάρα πολλά.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος...
1: Έχουν φτάσει στο προπτωτικό επίπεδο.
0: Που αγωνίζεται κατά των παθών και την εκρίζωσή τους και το έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό αυτό, αμέσως αλλάζει και η συνύπαρξή του με την υπόλοιπη κτήση, ακόμη και με τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι, παρεμβαίνουν ακόμη και στη φύση.
1: Έτσι ακριβώς. Ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα μας και θα συνεχίσουμε.
0: Ωραία, πολύ ωραία.

0: Συνεχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την εκπομπή μας. Μιλάμε σήμερα για τη δύναμη του κακού στον κόσμο, με αφορμή την Ευαγγελική περικοπή της περασμένης Κυριακής, όπου ο Κύριος επετέλεσε το θαύμα της θεραπείας των δύο δαιμονιζομένων στους Γεργεσινούς. Λέγαμε για το γεγονός της ακραίας δαιμονικής κατάστασης που είναι τα πάθη μας σε όλη την εκφρασή τους, πώς επηρεάζουν εμάς, την κτήση ολόκληρη, τη δημιουργία και πώς ο μόνος τρόπος για τη θεραπεία είναι η εκρίζωση αυτών των παθών και η αποφυγή των δαιμονικών αυτών καταστάσεων. Ο Κύριος λοιπόν με το να θεραπεύει τους δαιμονιζομένους ήρθε να μας δώσει τη διαβεβαίωση ότι τελικά το κακό θα νικηθεί, ότι όσο και αν μέσα στην ιστορία εμφανίζεται πανίσχυρο, τον τελικό λόγο τον έχει ο Θεός και όχι το κακό. Αλλά και κάθε έμεση ή άμεση σύμπραξή μας με το κακό μέσα στην ιστορία μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο δαιμονικό. Μας κάνει δέσμιους του κακού. Όταν εθιστούμε λοιπόν στο κακό, όταν τα πάθη μας ριζώσουν, έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο, έτσι είναι ίσως λίγο αργά. Δεν είναι εύκολο να απαλλαγούμε από το κακό. Όχι εκατόρθωτο, αλλά δεν είναι εύκολο. Και να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι η Εκκλησία μας είναι το μέγα θεραπευτήριο από το κακό. Διότι ακριβώς μας βοηθάει να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, να καταλάβουμε ότι και ένα μικρό πάθος ακόμη μπορεί να γιγαντωθεί και μπορεί να μας κάνει δέσμιους. Πόσοι άνθρωποι, για παράδειγμα, δεν μπορούν να κόψουν ένα τσιγάρο? Τους είναι αδύνατο. Δεν είναι αυτοδουλεία προς μια δύναμη την οποία δεν ελέγχει κανείς? Και θα μπορούσε να παριθμίσει κανείς πάρα πολλά πάθη του ανθρώπου που δεν τα ελέγχει. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι μέσα στη ζωή μας υπησέρχεται το κακό από εκεί που δεν το περιμένουμε και ότι χρειαζόμαστε διαρκώς όχι μόνο εγρήγορση αλλά και αγώνα και προσπάθεια καθάρσεως της καρδιάς μας από τα πάθη. Διότι εκεί φωλιάζει ακριβώς το κακό, στην καρδιά του ανθρώπου.
1: Πολύ ωραία. Αγώνας λοιπόν και προσπάθεια να καθαρθούμε τα πάθη μας, να καθαρίσουμε την καρδιά μας, γιατί εκεί φωλιάζει το κακό. Εγώ θα ήθελα να επισημάνουμε ακόμη ένα-δύο σημεία, εφόσον έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο. Αν προσέξουμε μερικά χαρακτηριστικά αυτών των δαιμονιζομένων, θα δούμε πόσο αληθινό είναι αυτό ότι το δαιμονικό κακό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι το κακό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και έρχεται απ' έξω, είναι ισχυρότερο από εμάς, δυνατότερο από τη θέλησή μας. Οι δαιμονιζόμενοι κατοικούσαν, όπως λέει η Γραφή, στα μνήματα. Ήταν δέσμοι του θανάτου, το είπαμε ήδη, ότι η δύναμη του κακού, η δαιμονική δύναμη, έχει σχέση με το θάνατο και ότι ο διάβολος επιθυμεί το θάνατο του ανθρώπου. Ήταν λοιπόν δέσμοι του θανάτου, αλλά ποιος άνθρωπος δεν είναι δέσμος του θανάτου? Αφού τελικά η κατοικία όλων των ανθρώπων είναι το μνήμα. Αλλά οι άνθρωποι έχουν την ψευδαίσθηση ότι άλλο είναι νεκροί και άλλο είναι ζωντανοί. Αυτή η διάκριση μας εξυπηρετεί για να μπορούμε να περνάμε άνετα τη ζωή μας. Είναι πολύ σκληρή αλήθεια. Αν στην πραγματικότητα ο θάνατος ξεκινάει με τη γέννησή μας, με τη σύλληψή μας, γεννιόμαστε θνητοί και ο θάνατος μας συνοδεύει, έχουμε συνεπώς ανάγκη την απελευθέρωση από το θάνατο. Χρειαζόμαστε τη νίκη κατά του θανάτου. Χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος να μας βγάλει από τα μνήματα. Και ο Κύριος ήλθε ακριβώς για να πατήσει το θανάτο, με το θάνατο δηλαδή, των θάνατων και να δώσει της εν της μνήμασης ζωήν. Έτσι δεν ψάλλομαι στον πεάνα ύμνο της Αναστάσεως. Στο Χριστός Ανέστη. Ναι. Θανάτο, θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Το άλλο χαρακτηριστικό των δαιμονιζομένων είναι ότι δεν μπορούσε να περάσει κανείς από κοντά τους. Αυτή η απόκρουση των άλλων, αυτή η αδυναμία να συνυπάρξουν οι άλλοι μαζί μας, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο λίγο ή πολύ όλοι οι άνθρωποι το έχουν. Κοιτάξτε πώς οι άνθρωποι οριοθετούν τις πόλεις τους, τα κράτη τους, τις ιδιοκτησίες τους, τα έθνη τους και πώς δεν μπορεί κανένας να περάσει την περιοχή του άλλου. Και ακόμη πως οι άνθρωποι δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε, δηλαδή να υπάρξουμε στον ίδιο χώρο με τους αδελφούς μας. Κάθε φορά λοιπόν που δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε, να χωρέσουμε μαζί στον ίδιο χώρο με τους άλλους, επενεργεί έστω και σε μικρότερο βαθμό το δαιμονικό στοιχείο. Το κακό θέλει τους ανθρώπους να είναι χωρισμένοι μεταξύ τους, σε αντίθεση με το παράκλητο πνεύμα και την βούληση του Αγίου Τριαδικού Θεού που θέλει οι άνθρωποι...
0: Η ενότητα πάντα σε κάλεσε.
1: Έτσι, το Άγιο Πνεύμα εκάλεσε σε ενότητα όλους πάντας, σε αντίθεση με το διάβολο που μας θέλει χωρισμένους και μας θέλει, όπως παρακάλεσε ο Χριστός τη νύχτα της προσευχής στη Γεθσημανή, είναι απάντες εν όσοι, ένα να είναι. Λοιπόν, το κακό θέλει τους ανθρώπους χωρισμένους μεταξύ τους, ο καθένας να έχει το χώρο του και να μην μπορεί ο άλλος να εισέλθει στο δικό του χώρο. Ήδη είπαμε ότι οι δαιμονιζόμενοι, στο διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ τους με τον Κύριο, απεκάλεσαν τον Χριστό Υιό του Θεού. Και είπαμε ότι μπορεί να γνωρίζεις την ύπαρξη του Θεού, να ομολογείς την ύπαρξη του Χριστού ως Υιού του Θεού, να αναγνωρίζεις τη θεότητά Του, αλλά στην πραγματικότητα να μην είσαι απαλλαγμένος από την επίρρεια του κακού και του δαιμονικού. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό για όλους μας, ιδιαιτέρως για μας που ομολογούμε τον Κύριο ως Θεό, για να μας κάνει να σκεφτούμε ότι αυτή η ομολογία δεν μας εξασφαλίζει την απαλλαγή από το κακό. Είναι πολύ πιθανό να ομολογούμε τον Κύριο ως Θεό, να είμαστε χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα να είμαστε δέσμοι των παθών τα οποία μας κάνουν δέσμοι του κακού. Υπάρχει μια ακόμη συγκλονιστική πλευρά που ήδη το αναφέραμε, ότι οι δαιμονισμένοι ζητούν να μεταφερθούν τα δαιμόνια, μάλλον τα δαιμόνια με τη φωνή των δαιμονισμένων ζητούν να μεταφερθούν στους χείρους. Το μεταφέρουν λοιπόν στην αθώα φύση. Τι φταίνει η χείρη, τι φταίει το φυσικό περιβάλλον το οποίο το καταστρέφομαι. Μεταφέρουμε τα πάθη μας, τη δέσμευσή μας το κακό στο φυσικό κόσμο. Και έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε με κανένα τρόπο απαλλαγμένοι από την επίρρεια του κακού. Ο Κύριος ήλθε να μας ελευθερώσει από τη δύναμη αυτή. Γιατί ήθελε να μας ελευθερώσει από όλα αυτά που ήδη έχουμε αναφέρει. Πρωτίστως από το θάνατο και έπειτα από τη φυλαυτία, η οποία μας κάνει να μην μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους άλλους. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Η φυλαυτία. Με αποτέλεσμα να διαιρούμε τους ανθρώπους σε φίλους και σε εχθρούς. Και με τους εχθρούς να μην μπορούμε να συνυπάρχουμε. Διαιρούμε τους ανθρώπους σε αυτούς που μας αρέσουν και σε αυτούς που δεν μας αρέσουν. Και δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με ορισμένο είδος ανθρώπων. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος να μας απαλλάξει από τη φυλαυτία. Είπαμε για τα πάθη. Τώρα η ρίζα, θα λέγαμε, των παθών είναι η φυλαυτία. Φυλαυτία. Γιατί η φυλαυτία και ο θάνατος συνδέονται μεταξύ τους. Ήρθε να απαλλάξει ολόκληρη τη δημιουργία Του, όχι μόνο τους ανθρώπους. Το είπες ήδη, να ανακαταλάβει, είπες, ναι, συγκεκριμένα τη δημιουργία. Να απαλλάξει όλη τη δημιουργία από την καταστροφή και το κακό. Γιατί όλη η δημιουργία μετέχει στη θνητότητα. Μετέχει σε αυτό που δεν της επιτρέπει να ζήσει από μόνη της, να υπάρχει. Και αυτή η επέμβαση του Κυρίου, η σωτήρη επέμβαση, επειδή δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους, αλλά όλα τα δημιουργήματα του Θεού, μας κάνει να αγαπήσουμε όλα τα δημιουργήματά Του, όλη τη φύση. Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι όλοι έχουμε ανάγκη θεραπείας. Και ας μην νομίσει κανείς ότι μπορεί να εξαιρεθεί από τον κανόνα αυτό, διότι η ρίζα όλων των παθών είναι η φιλαυτία. Ως ένα βαθμό όλοι υποκείμεθα στη φιλαυτία και χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να απαλλαγεί κανείς από αυτή. Όχι αγώνας ηθικός, αλλά αγώνας μέσω της αγάπης. Όσο πιο πολύ αγαπάς, τόσο πιο πολύ απαλλάσσεσαι από τη φιλαυτία. Με έναν λοιπόν θετικό τρόπο και όχι με ένα αρνητικό, μας καλεί ο Κύριος να θεραπευτούμε από τη φιλαυτία. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και το θάνατο να νικήσουμε και την υλική δημιουργία που μας περιβάλλει να προστατεύσουμε και να την αγιάσουμε.
0: Και μας δίνει συγκεκριμένη εντολή. Απαρνησάς το εαυτόν.
1: Ναι.
0: Αυτός που απαρνείται τον εαυτό του και ταπεινώνεται, αυτός αγαπάει και αυτός γλιτώνει από τα πάθη.
1: Να μπορέσουμε λοιπόν να νικήσουμε το θάνατο με αυτόν τον τρόπο και την υλική δημιουργία, την πλάση, να την προστατεύσουμε και να την αγιάσουμε, να την κάνουμε δηλαδή να ζήσει μαζί μας, να την πάρουμε και αυτή μέσα στην αιώνια ύπαρξή μας. Έτσι καταλαβαίνουμε και αυτό που γίνεται στην Εκκλησία, να εμφανίζεται ας πούμε στις εικόνες ή σε οράματα ο Άγιος Γεώργιος Έφηπος, πάνω στο άλογο του, ή ο Άγιος Δημήτριος ή άλλοι Άγιοι που σχετίστηκαν με κάποιο ζώο. Τόσο πολύ τα αγάπησαν λοιπόν τα κτίσματα αυτά του Θεού, οι Άγιοι αυτοί, τόσο πολύ τα προστάτευσαν και όπως ζουν οι Άγιοι, ζουν και αυτά μαζί τους, γιατί τα πήραν και αυτά μέσα στην αιώνια ύπαρξή τους. Με αυτόν τον τρόπο η απαλλαγή από το δαιμονικό, από τη δύναμη δηλαδή του διαβόλου, που προσφέρει ο Κύριος, θα αποτελέσει σωτηρία όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και του κόσμου ολοκλήρου. Να λοιπόν το κενούς ουρανούς και κενή γη που λέει η Γραφή. Τι εννοεί? Όλα γίνονται καινούρια, καινούρια εν Αγίω Πνεύματι. Ανακαίνιση όλης της κτήσεως που γίνεται πλέον απαλλαγμένη και αυτή η κτήση και ο άνθρωπος από την δύναμη του κακού, ναι, γίνεται καινούρια εν Χριστώ φύση, δοσμένη στην θαλπορή της αγάπης του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι μας, θέλαμε εγώ και ο συμπαρουσιαστής, ο εκλεκτός αδελφός Πυρίδων, να συμμεριστούμε μαζί σας. Μέσα στην παράδοση μας αναφέρονται Άγιοι και κυρίως ασχητές, οι οποίοι πάλεψαν με τους δαίμονες κατά ένα τρόπο πολύ αισθητό, πολύ αισθητό. Και αυτή η πάλι με τους δαίμονες, η οποία χαρακτηρίζει τους Αγίους όπως τον Άγιο Αντώνιο και πολλούς ασκητές, δεν είναι μια εξαιρετική περίπτωση, ούτε κάτι που δεν έχει σχέση με όλους τους ανθρώπους. Η πάλι με την δαιμονική δύναμη αφορά όλους μας και αυτό προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε σήμερα μέσα από αυτές τις ταπεινές μας σκέψεις. Να μεταφέρουμε την αίσθηση ότι χρειαζόμαστε απελευθέρωση από τη φιλαυτία, από τα πάθη τα οποία μας κάνουν δέσμιους του δαιμονικού. Με την απελευθέρωση αυτή και μόνο, την οποία δεν μπορούμε εμείς να επιτύχουμε, αλλά μόνο ο Κύριος μπορεί να μας τη χαρίσει, να μπορέσουμε να ζήσουμε αιώνια μέσα σε σχέση αγάπης με τους άλλους και με όλη τη δημιουργία του Θεού. Αμήν. Έχουμε φτάσει και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι για μια ακόμη φορά μαζί μας στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού μας, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας και να ευχηθούμε σε όλους να έχετε πλούσια τη χάρη του Θεού στη ζωή και στα έργα σας. Καλό βράδυ από μένα.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω για μια φορά ακόμα σε αυτή την ιερή σύναξη που έχουμε. Ήθελα πρώτα να σας πω κάτι που ας πούμε στεναχώρησε εχθές, προχθές, πότε ήταν, και μετά θα μπούμε στο θέμα μας. Ένας γνωστός άνθρωπος, ένας φίλος, πήγε, επειδή αντιμετωπίζει κάποια ψυχικά προβλήματα, πήγε σε μία ψυχολόγο, παύλα ψυχίατρο, και της είπε αυτό που τον απασχολεί. Και μέσα στην κουβέντα, γιατί θα έπρεπε να γίνει η ψυχανάλυση, κατά τη γνώμη της, είπε ότι, είπε αυτός ο νέος άνθρωπος, ότι πηγαίνω εκκλησία, πιστεύω στο Θεό, και εκείνη η ψυχολόγος έτσι πολύ τον λιδόρισε γι' αυτό, με έναν τρόπο που κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ούτε καν επιστημονικός. Κατά τη γνώμη μου δεν σεβάστηκε ούτε την επιστημοσύνη που μπορεί να έχει προς τον ασθενή, και του είπε καλό παραμύθι είναι αυτό. Μπορείς να το πιστεύεις αν σου κάνει καλό. Απλώς σου λέω ότι το έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι, επειδή έχουν κάποιες φοβίες και πιστεύουν σε αυτό το πράγμα και έτσι αισθάνονται καλύτερα. Με αφήνει, πραγματικά με στεναχώρησε πάρα πολύ και η στάση της ιατρού και βέβαια η στάση και του ίδιου του ανθρώπου, διότι δεν της είπε τίποτα. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο νεαρός σχετικά, αλλά νέος άνθρωπος, αλλά χρόνια μέσα στην εκκλησία. Δεν της αντέτεινε τίποτα, δηλαδή δεν της είπε ότι τι είναι αυτά που λες, το επιτρέπω αυτό που λες. Πιστεύω στο Θεό, παλεύω, είμαι αμαρτωλός, κάνω λάθη, πέφτω, έχω πτώσεις, αλλά πιστεύω στο Θεό και τον έχω δει στη ζωή μου να παρουσιάζεται, όχι το πρόσωπό του, αλλά μέσα από πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου, τον πιστεύω. Και του το είπα και εκείνου, λέω, στενοχωρήθηκα και με σένα. Θα έπρεπε να της το πεις αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν πιστεύει. Δεν έχει αναγκάσει κανέναν ο Θεός να πιστέψει. Κανένα δεν αναγκάζει. Όλους μας αφήνει με μεγάλο δώρο την ελευθερία μας να διαλέξουμε. Για το αν θα τον ακολουθήσουμε ή θα του κλείσουμε την πόρτα. Αυτό το καταλαβαίνω σε ένα προσωπικό επίπεδο. Αλλά μπορείς μέσα σε μια ιατρική συνεδρία να λες κάτι τέτοιο? Νομίζω και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν. Δεν μπορείς να κυρώνεις έτσι. Μπορείς να το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, πραγματικά με στεναχώρησε αυτό το γεγονός και ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Και αυτό μου δίνει μία αφορμή να σας πω ότι ναι, υπάρχουν κάποιες στιγμές που γιατί όχι να μην ομολογούμε αυτό που πιστεύουμε. Πάντα δηλαδή θα είμαστε κρυφά, πάντως θα είμαστε κρυφοί στην πίστη μας. Κάποια στιγμή δηλαδή δεν θα βγει ποτέ μετά από κάποια στιγμή στη ζωή μας να βγει μια ομολογία ότι ναι, πιστεύω στο Θεό, έχω πνευματικό, νηστεύω. Πότε τελικά θα γίνει αυτό? Όταν μέσα σου είσαι όριμος, νομίζω ότι είναι και η στιγμή το να το πεις σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, σε ένα φιλικό περιβάλλον. Γιατί όχι? Δεν κάνουμε κάτι κακό. Έτσι. Χωρίς αυτό να φτάνουμε σε άλλα άκρα. Έτσι που να φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους άλλους εμείς. Και να σας πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Η ίδια μας η ζωή να είναι ένα κήρυγμα, χωρίς να πούμε τίποτα. Να μας βλέπουν και να λέει κάποιος, τι όμορφος άνθρωπος που έγινε αυτός. Τι όμορφος άνθρωπος, τι χαρούμενος είναι. Κοίταξε το πώς γελάει. Και να αναζητήσει εμάς και να μας πει, μπορείς να μου πεις τι κάνεις και είσαι έτσι όπως είσαι.
μπορείς να μου πεις το μυστικό, γιατί είμαι πραγματικά πολύ δύσκολα στη ζωή μου και αισθάνομαι μέσα μου άσχημα πώς μπορώ κι εγώ να βρω αυτό το χαμόγελο που έχεις. Και τότε μπορούμε αβίαστα και πολύ όρημα και πολύ ήρεμα να πούμε, εμένα με έκανε καλά, χαρούμενο και ευτυχισμένο η πίστη μου, ο εσταυρωμένος, ο Χριστός, ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μένα. Και αυτό το πιστεύω. Δεν είναι μια ιδεολογία, είναι μια πίστη μου. Τότε ο άλλος θα αναζητήσει αυτή την αλήθεια και η αλήθεια θα τον ελευθερώσει και θα τον φωτίσει μετά. Μετά μην τον φοβάστε, αυτόν που μπήκε γλυκάθηκε από τον Χριστό, μην τον φοβάστε καθόλου, αυτός βρήκε το δρόμο του. Θα έχει βέβαια και εκείνος δυσκολίες, πειρασμούς, στεναχώριες, τρικλοποδιές, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι μέσα στον αγώνα όλα αυτά. Αρκεί να είσαι στο δρόμο που οδηγεί προς εκείνον. Και εκείνος είναι με έψιλον κεφαλαίο. Όλα αυτά εισαγωγικά. Πάμε να πούμε τώρα, να συνεχίσουμε το θέμα μας. Έχουμε συναντήσει εδώ και σε αρκετές συναντήσεις μας το σύμβολο της πίστεως, το οποίο προσπαθούμε

0: και είχαμε πει την προηγούμενη φορά κάτι γι' αυτό, ότι τα μυστήρια, από τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα γίνεται μία φορά. Αυτό ομολογούμε εδώ. Τα άλλα μυστήρια και περισσότερες. Το μυστήριο του Ευχελαίου, πολλές φορές. Η Θεία Κοινωνία, Θεία Ευχαριστία, άλλες τόσες, πολλές φορές. Έτσι.
1: Και
0: της ιεροσύνης. Οι θεολόγοι μίλησαν εν τέλει. Λοιπόν. Και της ιεροσύνης μια φορά. Βέβαια σε διαφορετική, στους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Λοιπόν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Θέλω πρώτα να σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που διάβασα περί των μυστηρίων πρώτα. Να πούμε, είπαμε ότι το βάπτισμα είναι ένα μυστήριο και το είπαμε και εισαγωγικό μυστήριο. Να πούμε κάτι πολύ ωραίο που λέγεται γενικά για τα μυστήρια. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τι είναι ακριβώς τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη λατρεία? Θέλω να σας δώσω αυτές τις εικόνες τώρα και θα ήθελα να μην τις ξεχάσετε. Γιατί ακριβώς είναι εικόνες και τυπώνονται πιο εύκολα. Ακούστε. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας περιγράφει τα μυστήρια σαν μέλη της καρδιάς. Η Εκκλησία είναι όλη ένα σώμα, είχαμε πει την άλλη φορά. Και ας πούμε ότι είναι η καρδιά και τα μυστήρια είναι τα μέλη, τα επιμέρους αυτής της καρδιάς. Λέει και κάτι καλύτερο. Σαν κλαδιά δέντρου. Η Εκκλησία είναι το δέντρο και αποτελείται από τα κλαδιά. Και κάτι που μ' αρέσει ακόμα περισσότερο. Μοιάζει, όχι, θα σας πω το άλλο που μου αρέσει περισσότερο παρακάτω. Και σαν κλίματα της κλιματαριάς. Άλλη ωραία εικόνα. Όποιοι έχουν γνώση και από κλιματαριά, δηλαδή ξέρουν από επαρχία, ξέρουν τι είναι έτσι, αυτή η ωραία εικόνα να έχουν καρποφορήσει τα αμπέλια. Σαν κλίματα της κλιματαριάς. Αλλού, αυτό μην το ξεχάσετε, ο ίδιος πατέρας ονομάζει τα μυστήρια, ακούστε έκφραση, θηρίδες από τις οποίες περνάει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Πώς θα έρθει ο Θεός κάτω στη γη? Μέσα από θηρίδες, μέσα από μικρές τρύπες. Αυτά είναι τα μυστήρια. Κάνω το βάπτισμα και κατεβάζω το Θεό. Κοινωνάω και μέσα από αυτό το χάρισμα κατεβαίνει ο Θεός. Θηρίδες που θα περάσει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και επίσης πύλες της δικαιοσύνης, πόρτες, θηρίδες, η θύρα, πόρτες. Πολύ ωραίες τις είπε θηρίδες και τις είπε και πύλες. Να πούμε και κάτι άλλο για τα μυστήρια? Όχι. Φτάνει αυτό που είπαμε. Θυμηθείτε αυτές τις εκφράσεις για τα μυστήρια και θα έχετε μια ωραία πατερική σκέψη περί αυτών. Να καταλάβετε τι είναι. Ας πούμε ότι είναι και οι πνεύμονες μέσα στον οργανισμό. Σημαντικό, περνάει ο αέρας από εκεί και όλος ο οργανισμός λειτουργεί. Επίσης, παρένθεση, πνεύμονες στην Εκκλησία λέμε και τα μοναστήρια. Τα μοναστήρια είναι οι πνεύμονες της Εκκλησίας. Πάει εκεί ο άνθρωπος και αναπνέει το οξυγόνο του ουρανού. Ησυχάζει, βρίσκει τον εαυτό του, βρίσκει και έναν άνθρωπο και μιλάει εκεί, ένα μοναχό, μια μοναχή, έναν ιερέα. Τώρα θέλω να σας πω κάτι. Τα μυστήρια είναι προσωπικά γεγονότα για τον καθένα, αφορούν μόνο εκείνον?
2: Όχι, αφορούν όλη την ενορία. Γι' αυτό έχουν μέσα τους και ευχές, οι οποίες ακούγονται για όλη την ενορία.
0: Τι εννοείτε?
2: Ας πούμε στο μυστήριο του βαπτίσματος.
0: Δεν έρχονται μόνο οι άνθρωποι, αυτό που θα βαπτιστεί, αλλά έρχεται όλη η ενορία. Σήμερα δεν έρχεται όλη η ενορία, σήμερα

0: έχετε όσους καλείτε.
1: Άλλο αυτό πάλι. Δεν τον θέλω αυτόν στο μυστήριο. Αρχίζουμε τους αποκλεισμούς. Και λέει, όχι ποιους θέλει, ποιους δεν θα καλέσετε. Δεν ζεις την εκκλησία. Δεν είναι εκκλησία αυτό. Στις επαρχίες τα ζούμε καλύτερα. Είναι σχεδόν όλο το χωριό καλεσμένο στη χαρά και στη λύπη. Όλο το χωριό. Και μετά αφού τελειώσει το μυστήριο, όλο το χωριό θα παραμείνει στο τραπέζι. Χωρίς λίστες γάμου, βαπτίσεως κτλ. Πολύ ωραία πράγματα. Πώς τα χαλάσαμε? Γιατί χάλασε τόσο πολύ το κλίμα? Λοιπόν, άρα δεν υπάρχουν προσωπικά μυστήρια. Βέβαια, εσύ ως πρόσωπο βαπτίζεις, ως πρόσωπο κοινωνάς, αλλά αυτό σχετίζεται με όλη την κοινότητα. Ακούστε μία έκφραση και θα μου πείτε αν την έχετε ακούσει κι εσείς. Θα ήθελα μια ιδιωτική θεία λειτουργία. Το έχετε ακούσει? Ναι, κάποιοι το έχετε ακούσει, κάποιοι όχι. Θα ήθελα μια ιδιωτική θεία λειτουργία, ζητάει στον ιερέα. Δηλαδή, θα είμαστε μόνο εμείς, η οικογένειά μας, και μάλιστα όχι όλη η οικογένειά μας, όποιοι θα επιλέξουμε πάλι. Και πώς δεν θα χτυπήσουμε την καμπάνα? Και αν χτυπήσουμε την καμπάνα και έρθει ένας άνθρωπος τον οποίο δεν έχεις καλέσει, τι θα γίνει με αυτή τη θεία λειτουργία? Θα πάψει να είναι ιδιωτική όπως την νομίζεις? Μα τι πράγματα είναι αυτά? Είναι δυνατόν να τα πιστεύουμε αυτά και να λέμε ταυτόχρονα ότι είμαστε χριστιανοί? Δεν υπάρχουν αυτά. Κι όμως γίνονται. Καταλαβαίνω τι είναι. Έχει γίνει αυτό για κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, έχουν το παιδί τους, έχει το παιδί τους καρκίνο και θέλουν να κάνουν μια λειτουργία προτού το παιδί μπει μέσα στο νοσοκομείο να κάνει τις εξετάσεις, τις θεραπείες, και ζητούν στον ιερέα να κάνει μια θεία λειτουργία και να μαζευτεί η οικογένεια, να κοινωνήσουν, να πάρουν δύναμη και όλα αυτά. Πολύ καλό αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσουμε και κάποιον άλλον. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο επαναλαμβάνω ότι ισχύει για όλα τα μυστήρια. Δεν υπάρχει κάτι ιδιωτικό. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Είμαστε ένα σώμα. Όταν αυτό θα το καταλάβουμε, θα νιώσουμε ότι είμαστε και εκκλησία. Διαφορετικά θα είμαστε ξεχωριστές μονάδες μέσα στο ναό. Τα μυστήρια δεν πρέπει να τα βλέπουμε σαν μια ατομική υπόθεση μεταξύ του ιερέα ή του Θεού και του πιστού. Όταν γίνεται ένα μυστήριο, συγκαλείται όλη η εκκλησία. Γι' αυτό μνημονεύεται και ο επίσκοπος στις αιτήσεις και χαίρει όλη η εκκλησία για το τελούμενο μυστήριο. Με το βάπτισμα, για παράδειγμα, αυξάνεται η εκκλησία κατά ένα μέλος. Και με το μυστήριο της μετάνοιας, την εξομολόγηση, γίνεται χαρά σε όλη την εκκλησία για τη μετάνοια του ενός αμαρτωλού, ο οποίος επανέρχεται. Χαρά γίνεται στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει. Είναι πολύ ωραία τα όσα γράφει ο Ευδοκίμοφ, ο μεγάλος συγγραφέας, στην Ορθοδοξία του, στο βιβλίο του, για το θέμα αυτό. Κάθε μυστήριο περιλαμβάνει μία αγιαστική πράξη. Δεν είναι όμως και κάθε αγιαστική πράξη μυστήριο. Κάθε μυστήριο έχει αντίκτυπο στο σώμα όλων των πιστών. Αυτό είναι αυτό που σας έλεγα με μία έκφραση. Κάθε μυστήριο έχει αντίκτυπο στο σώμα όλων των πιστών. Όταν ένας άνθρωπος είναι χαρούμενος, όταν στην οικογένειά σας είστε εσείς χαρούμενοι, αυτή η χαρά μεταφέρεται σε όλη την οικογένειά σας. Και όταν ένα μέλος της οικογένειάς σας πάσχει και στεναχωριέται, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα μέλη της οικογένειας στεναχωριούνται. Αυτό είναι η εκκλησία. Αυτή είναι η οικογένεια. Αυτό σημαίνει πνευματική οικογένεια. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να πω και να κατακλείσω αυτό που έλεγα, ότι είναι βασικό για τα μυστήρια να πιστεύουμε ότι δεν είναι μια ατομική υπόθεση ενός ανθρώπου, αλλά είναι εκφάνσεις όλου του σώματος της Εκκλησίας και έτσι το βλέπουμε οι χριστιανοί. Τι άλλο να σας πω τώρα? Τα μυστήρια δεν είναι κάποιες τελετές όπως αυτές που λέμε μαγικές τελετές που πιστεύουν κάποιοι. Κοιτάξτε, έχουν κάποιοι την αίσθηση ότι όταν θα πάει ο ιερέας, καταρχήν έχουν την αίσθηση όταν καλούν πολλοί άνθρωποι τον ιερέα, ότι θα έρθει, θα διαβάσει κάποιες ευχές και όλη η ζωή τους θα αλλάξει. Έτσι, εκείνη τη στιγμή. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται συνέργεια. Χρειάζεται συμμετοχή. Χρειάζεται αγώνας. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που το χτυπάει κάποιος και αρχίζουν και όλα να αλλάζουν έτσι. Πρέπει να παλέψει ο άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν λένε ξέρετε πάτερ, υπάρχει λέει μεγάλη γλωσσοφαγιά στο σπίτι. Την έχετε ακούσει την έκφραση, ε? Υπάρχει μεγάλη και συγκεκριμένα δεν ξέρω γιατί το τονίζουν γλωσσοφάγια. Το λένε και λάθος και τονισμένο. Υπάρχει μεγάλη γλωσσοφαγιά τέλος πάντων μέσα στο σπίτι. Δηλαδή είναι κάποιοι κακοί άνθρωποι έξω από εμάς βέβαια. Εμείς είμαστε καλοί εννοείται. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μας συμπαθούν και αυτοί μπορούν να μας κάνουν κακό. Λοιπόν, έλα πες εσύ κάποιες ευχές τώρα για να μπορέσουμε να εξωστρακίσουμε αυτές τις κουβέντες που θα πλησιάσουν το σπίτι μας. Αυτό δεν θυμίζει καθόλου χριστιανισμό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι. Δηλαδή μην του πεις να κάνει κάτι προσωπικό ο ίδιος. Ναι, ωραία, εγώ θα διαβάσω τις ευχές και θα κάνω το μυστήριο, αλλά εσύ θέλω να ξεκινήσεις μια καινούργια ζωή, η οποία θα έχει αγώνα. Τώρα πάτε, δεν ξέρω, αυτά που λέτε εσείς, μήπως δεν έχετε το βιβλίο, μου είπε κάποιος που λέει για αυτά τα πράγματα μέσα. Δηλαδή κάποιοι ιερείς έχουν ένα βιβλίο που έχει ειδικές ευχές για γλωσσοφαγιά και έχουν βγάλει και λιβάνι. Το μαύρο το λιβάνι, το λένε ότι είναι για τη γλωσσοφαγιά αυτό. Το παίρνεις ας πούμε, λιβανίζεις στο σπίτι και φεύγει αυτό. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να πιστεύουν οι άνθρωποι το 2017 να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Και όμως τα πιστεύουν. Και πολλοί άνθρωποι μάλιστα. Και μάλιστα παίρνουν και νέοι άνθρωποι. Και νέοι άνθρωποι. Με πτυχία εννοώ, μορφωμένοι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, και διαιωνίζεται αυτό το αρρωστημένο κλίμα για την έννοια των μυστηρίων και της Εκκλησίας. Ο χαρακτήρας των μυστηρίων είναι πέρα για πέρα αντιμαγικός. Γιατί καταρχήν δεν γίνονται μυστικά. Τι λέει ο μάγος? Μην το πει σε κανέναν, θα κρυφτούμε, κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες. Εμείς δεν κάνουμε κανένα μυστήριο έτσι. Όλα είναι στο φως. Όλα είναι στο φως. Γιατί δεν γίνονται μυστικά, μηχανικά από ένα πρόσωπο σε άλλο που δεν έχει ελεύθερη συνειδητή συμμετοχή. Αλλά τα μυστήρια είναι εκφάνσεις όλου του σώματος της Εκκλησίας. Το είπαμε και πριν. Κάθε μυστήριο θεμελιώνεται σε ένα φυσικό δεδομένο και σε ένα ιστορικό συμβάν. Το χρίσμα για παράδειγμα. Σας έχω πει τι είναι το χρίσμα μετά το βάπτισμα. Δεν θα ήταν μυστήριο ως λειτουργική και αυτό έκφραση του ιστορικού σώματος της Εκκλησίας, αν με την ενανθρώπιση του Χριστού δεν είχε γίνει η χρήση της ανθρωπότητας, της ανθρώπινης φύσης που προσέλευε ο Υιός του Θεού με την ενανθρώπιση του. Ούτε ο γάμος θα αποτελούσε μυστήριο, αν από αρχής κτήσεως, με τη δημιουργία δηλαδή, δεν είχε γίνει το μυστήριο του φυσικού δεσμού του άνδρα και της γυναίκας. Από δε αρχής κτήσεως άρσεν και θήλην επίησαν αυτούς. Βέβαια σήμερα όλα αυτά αμφισβητούνται. Και για το άρσεν και για το θήλι, έτσι. Είναι τι θα δηλώνεις. Έχουν ανατραπεί πάρα πολλά πράγματα. Τα μυστήρια λοιπόν δεν έχουν μαγικό χαρακτήρα γιατί προϋποθέτουν και την ελεύθερη συμμετοχή του ανθρώπου. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάποιος, υπάρχει μια άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι τι λένε? Κοίταξε, πιστεύω στο Θεό, λένε. Αλλά δεν θέλω να μου λες για εκκλησία, για μυστήρια, για ιερείς και τέτοια. Και μετά έρχεται η άλλη μαγική έκφραση. πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Το έχετε ακούσει και αυτό? Ε? Πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Και αυτός ο τρόπος πώς ξέρουμε ότι είναι σωστός? Μάλλον έχεις βρει τι ακριβώς σε διευκολύνει και το πιστεύεις. Εδώ θέλω να σας κάνω μία παρένθεση και να σας πω για τη συνείδηση. Και αυτό απαντάει στο ερώτημα. Καλά, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί για παράδειγμα θα σωθούμε. Λέμε, όποιοι αγωνιστούν και όποιοι μετανοήσουν και παλέψουν θα σωθούν. Τόσοι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε άλλα δόγματα, με άλλες θρησκείες, τι θα γίνουν όλοι αυτοί? Σοβαρό ερώτημα. Λοιπόν, απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Κάποιοι που δεν έχουν γνωρίσει το Θεό, τον αληθινό Θεό, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε σήμερα αυτό, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση για να μάθουν ποιος για το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι. Κάποιος λοιπόν που δεν γνώρισε το Θεό, πώς θα κριθεί? Με ποια κριτήρια θα κριθεί αυτός όταν θα φτάσει μπροστά στο θρόνο του Θεού? Θα σας πω, με τη συνείδησή του. Η συνείδηση είναι ένα δώρο του Θεού στους ανθρώπους, σε κάθε άνθρωπο. Όταν δηλαδή πας να κλέψεις, η συνείδησή σου λέει μη το κάνεις. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη τη γη. Και όταν πας να κάνεις κάτι άλλο άσχημο, πάλι επίσης σου λέει μη το κάνεις. Αν εσύ το κάνεις, σημαίνει ότι παραβιάζεις αυτόν τον ηθικό κανόνα, τον πνευματικό κανόνα. Άρα δεν υπάρχει κάποιος που, ας το πω, να δικαιολογηθεί. Υπάρχει συνείδηση η οποία σε ελέγχει. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο μπορεί να πάθεις, που το λέει ο Όσιος Παΐσιος και είναι πολύ σοβαρό. Είναι η διαστροφή της συνείδησής σου. Ακούστε, είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή τι? Δηλαδή να αλλάξεις τη συνείδησή σου με βάση τα δικά σου δεδομένα. Όχι τη φυσική σου συνείδηση που είναι δώρο Θεού. Για παράδειγμα, ο τζιχαντιστής, θα σας το πω έτσι, μετά το φόνο που κάνει, που βλέπει μετά στην οθόνη 30 ανθρώπους να είναι με κομμένα πόδια και χέρια, το βράδυ κοιμάται ήσυχος. Τρώει και κοιμάται ήσυχος. Γιατί? Γιατί διέστρεψε τη συνείδησή του και νομίζει ότι η αλήθεια είναι αυτό που νομίζει αυτός για αλήθεια. Δηλαδή ότι αν θα σκοτώσει κάποιους θα σωθεί ο ίδιος. Αυτό το έκανε η συνείδησή του. Αλλά δεν είναι η συνείδηση που του έδωσε ο Θεός, το δώρο του Θεού. Καταλαβαίνετε τι λέω? Είναι μια διεστρεβλωμένη συνείδηση η οποία διαμορφώθηκε μετά από άλλα πράγματα. Προσέξτε, γιατί κινδυνεύουμε και εμείς να το πάθουμε. Δηλαδή να πούμε, καλά δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το τρίτο, και φτιάχνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο, κομμένο και ραμμένο στα δικά μας μέτρα, και λέω, αυτή είναι η πίστη μου. Δεν είναι αυτή η πίστη. Εμείς έχουμε παραδείγματα για το πώς πρέπει να βαδίσουμε, και αυτά είναι οι βίοι των Αγίων. Έχουμε Αγίους οι οποίοι μας λένε με ποιον τρόπο φτάνουμε στο στόχο μας, που ο στόχος για κάθε χριστιανό είναι η ένωσή του με το Θεό. Θέωση. Η ένωσή του με το Θεό. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Έχει πολλές πλάνες αυτή η ζωή και πολλά παρακλάδια. Προσέξτε το πολύ καλά. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι άλλο ο λόγος που ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Μην μπερδευτείτε. Ο λόγος είναι για να βρούμε το Θεό και να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι τρόποι που θα μας βοηθήσουν. Ένας λέει ότι εγώ μπορώ αυτόν, θέλω να το ζήσω αυτό το δρόμο μόνος μου. Αφιερώνεται στο Θεό. Γίνεται μοναχός, γίνεται μοναχή, γίνεται ιερέας. Ή δεν γίνεται τίποτα από αυτά, αλλά ζει μόνος του αυτή την πορεία μέσα στον κόσμο. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε δεν το μπορώ μόνος μου. Θα ήθελα κάποιον άλλον να συνοδοιπορήσουμε. Γι' αυτό το σκοπό όμως. Όχι για να παντρευτώ και να πω παντρεύτηκα για εκείνον ή παντρεύτηκα για εκείνη ή για εκείνον και να αυτονομηθούμε. Δεν είναι αυτονόμηση ούτε η σχέση ούτε η οικογένεια. Τρόποι είναι για να πάμε στο στόχο μας. Αν αυτός ο τρόπος μας βγάζει εκτός του στόχου μας, καλύτερα να μην προχωρήσουμε εκεί. Να διαλέξουμε και να καταλήξουμε ποιος είναι ο τρόπος που μας ταιριάζει. Και αυτό γίνεται σε συνεννόηση με το πνευματικό. Λέμε αυτό που θέλουμε, το συζητάμε και μην φανταστείτε ότι ο πνευματικός σας θέλει σε καμία περίπτωση να γίνετε δυστυχισμένοι. Σε καμία περίπτωση δεν το θέλει αυτό. Χαρούμενος σας θέλει και στο δρόμο για τη θέωση. Απλώς όταν σας δει μπερδεμένους ή θολωμένους, θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε λίγο αυτή τη σκέψη για το τι ακριβώς θέλετε. Και αυτό πάλι με μια διάκριση.

0: Έλεγα πριν ότι τίθεται ένα ερώτημα. Αν κάποιος λέει ότι εγώ δεν θέλω να συμμετέχω στα μυστήρια της Εκκλησίας ή δεν θέλω να έχω σχέση με ιερείς ή δεν θέλω αυτόν τον τρόπο που έχουν βρει οι άλλοι, μπορεί να προχωρήσει αυτός ο άνθρωπος έτσι. Αυτό.
1: Αποκοπτείται όμως από το σώμα της Εκκλησίας με αυτόν τον τρόπο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βγαίνει εκτός μόνος του. Εάν ένας δεν συμμετέχει στα μυστήρια, βέβαια όχι από περιφρόνηση, αλλά γιατί δεν μπορεί, αλλά το επιθυμεί, γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι θα καταδικαστεί από το Θεό. Γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά του. Κάποιος πραγματικά μπορεί να μην προλαβαίνει. Κάνω τρεις δουλειές, λέει. Για να μπορέσω να θρέψω τα τρία μου παιδιά, έχω αναγκαστεί και κάνω τρεις δουλειές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό όλο αυτό, αλλά αφού έχει προκύψει και αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην οικογένειά του, κάνει τρεις δουλειές. Τι απαιτήσεις μπορεί να έχουμε εμείς από αυτόν τον άνθρωπο? Πού να πάει? Σε καθημερινό όρθρο ή σε καθημερινό εσπερινό? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Του λέμε για την Κυριακή μόνο. Και λέει, μα μία Κυριακή μου μένει για να ξεκουραστώ. Δουλεύω όλες τις άλλες μέρες. Διλήμματα τώρα και θέματα. Μη σηκωθείς στις 7. Λίγο πιο αργά, αλλά μη χάσεις και την Κυριακή, κάτι και Θεία Λειτουργία. Την είπανε Κυριακή από τον Κύριο. Είναι μέρα Θεού. Πώς να μην είσαι στο ναό? Δεν μπορείς να είσαι μακριά από το ναό την Κυριακή. Και εμείς μάθαμε να μπορούμε να είμαστε μακριά από την Κυριακή, από το Θεό την Κυριακή. Αυτό σημαίνει κάτι ότι δεν κάναμε καλά. Καταλαβαίνετε τι λέω? Κουνάτε το κεφάλι σας. Εκείνος όμως που αποπιστεύω δεν είναι κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας, αυτός καταλαβαίνετε, όπως είπες και εσύ πριν, ότι θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας. Θα σας κάνω ένα πολύ ωραίο ερώτημα τώρα και πολύ, ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω σας έχει απασχολήσει. Θα ρωτήσω τον Γιώργο αυτό. Τι πιστεύεις, είναι έγκυρα τα μυστήρια όταν τα τελούν κάποιοι ανάξιοι ιερείς? Τώρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Ποιος κρίνει ποιον ότι είναι ανάξιος? Μεγάλη παγίδα αυτή που υπάρχει κατά κόρον μέσα στην Εκκλησία. Κατά κόρον υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάποιος που έχει αυτό το λογισμό. Λέει, ας πούμε, έχω συγκεκριμένα αυτά θέματα με ένα κληρικό και θεωρώ ότι δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς να τον κατηγορήσω ποτέ, χωρίς να πω σε κανένα τίποτα, μόνος μου, το σκέφτομαι μέσα μου. Είναι έγκυρα τα μυστήρια όταν τα τελούν ανάξιοι ιερείς?
2: Φυσικά και είναι έγκυρα, γιατί προέρχονται από τον Κύριο τα μυστήρια.
0: Μπράβο.
2: Δεν είναι δημιουργία του ανθρώπων.
0: Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Πολύ, πολύ χαίρομαι. Υπήρξαν από παλιά κάποιοι αιρετικοί, οι οποίοι λεγόντουσαν δονατιστές, που έλεγαν ότι μόνο τα μυστήρια που κάνουν οι ηθικά καθαρά κληρικοί είναι έγκυρα. Ξέρουμε ότι αυτός είναι καλός κληρικός. Πα, πού το ξέρεις? Λέμε τώρα. Ξέρω ότι είναι καλός κληρικός αυτός. Άρα, ό,τι κάνει εκείνος είναι έγκυρο. Άρα, μόνο σε εκείνο θα ζητήσω να γίνει ευχέλαιο, μόνο σε εκείνο θα πάω για να κοινωνήσω. Η Εκκλησία όμως καταδίκασε αυτούς τους δονατιστές και αυτό που πίστευαν τον δονατισμό και δέχτηκε πως τον μοναδικό και πρωταρχικό ρόλο στην τέλεση των μυστηρίων διαδραματίζει ο ίδιος ο Θεός, η χάρη του Θεού που είπες. Και κοιτάξτε, εμείς είμαστε διάκονοι των μυστηρίων. Τι λέμε όταν βαπτίζουμε? Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Δεν είπα βαπτίζω. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Δεν είπα βαπτίζω. Βαπτίζεται. Από ποιον? Από το Θεό. Διεμού. Από μένα. Γιατί ο Θεός δεν έχει χέρια και χρησιμοποιεί τα δικά μου χέρια. Έτσι. Αλλά βαπτίζεται. Χρείεται. Μεταλαμβάνει. Και τα λοιπά. Πολύ μεγάλη, σημαντική αυτή, γιατί κάποιοι πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Η Θεία Λειτουργία είτε τελείται από έναν Άγιο ιερέα, από τον Άγιο Νεκτάριο έλεγαν ζωή, ή από έναν ανάξιο ιερέα, είναι εξίσου η ίδια Θεία Λειτουργία. Γίνεται δηλαδή και δια του αναξίου ιερέως το θαύμα της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Άλλο βέβαια αν ο ιερέας, ο ευλαβής, με τη χάρη που έχει και την ευλάβεια που έχει, βοηθά το εκκλησίασμα περισσότερο να νιώθει ότι είναι στη Θεία Λειτουργία. Άλλο αυτό. Πραγματικά είναι κάποιοι ιερείς οι οποίοι όταν πας σε βοηθάνε πιο πολύ να προσεγγίσεις το θείο, να γευθείς τη Θεία Λειτουργία. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικό σώμα και αίμα που κάνει εκείνος ή από έναν άλλον κληρικό. Τα εμιστήρια λοιπόν τα διενεργεί ποιος, είπαμε, ο Θεός, η χάρη του Θεού. Τώρα, να πούμε λίγο τι είναι το βάπτισμα. Ομολόγω εν βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι η βύθιση που γίνεται μέσα στο νερό του πιστού, ο οποίος έχει αποφασίσει να μπει μέσα στην οικογένεια του Θεού, δηλαδή την Εκκλησία. Και γίνεται με τριπλή βύθιση. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας το είπε κάποιος να το κάνουμε. Με τον τρόπο αυτό. Ναι. Ποιος, Χρήστο?
3: Ο
0: ίδιος ο Χριστός το είπε. Θυμάσαι σε ποιο Ευαγγέλιο λέγεται? Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι. Στο τελευταίο κεφάλαιο, στο τέλος, εκεί που λέει πορευθέντες, λέει στους Αποστόλους, δεύσατε πάντα τα έθνη, να πάτε σε όλα τα έθνη, οι θεολόγοι ξεκίνησαν και μιλούν, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή μας είπε πώς θα γίνεται αυτό. Και ο ίδιος ο Χριστός βαπτίστηκε. Μας έδειξε το δρόμο. Ποιος τον βάπτισε? Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης βάπτισε βάπτισμα μετανοίας και έλεγε στο λαό να προσέλθουν για να βαπτιστούν. Και γινόταν το βάπτισμα με ένα άλλο μυστήριο, την εξομολόγηση. Τους έβαζε μέσα στο νερό. Τότε οι χριστιανοί έλεγαν τα αμαρτήματά τους, εξομολογούνταν και μετά έβγαιναν από το νερό αναγεννημένοι, καθαροί, λουσμένοι, ωραίοι. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν με το παράδειγμα του αγίασε και το βάπτισμα, αφού ο ίδιος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Το σημαντικό λοιπόν στο μυστήριο του βαπτίσματος είναι η τριπλή κατάδυση στο νερό, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Χρειάζεται κάτι κάποιος για να βαπτιστεί. Χρειάζεται να το θέλει και να το πιστεύει. Να γίνει δηλαδή το βάπτισμα επειδή το θες και επειδή το πιστεύεις. Μα πώς θα γίνει αυτό αφού είναι μικρά τα παιδιά? Πώς να το θέλει και πώς να το πιστεύει, αφού είναι μικρό το παιδί? Γιατί όμως έγινε αυτό, ο νήπιο βαπτισμός? Γιατί είχαμε θνησιμότητα, είχαμε, πέθαναν πολλά παιδιά βάπτιστα και μπήκε ο νήπιο βαπτισμός στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Αλλά, προσέξτε, η Εκκλησία λέει θα υπάρχει ένας ανάδοχος ο οποίος θα αναλάβει, θα αναδεχθεί, να είναι ο νονός του δηλαδή, αυτός που θα φροντίσει να, όσο μεγαλώνει το παιδί, να του διδάσκει την πίστη. Μεγάλο το έργο του αναδόχου. Είναι κάποιοι που βαπτίσανε 30 παιδιά. Δεν θυμούνται πόσα είναι. Γιατί το βάπτισε το παιδί αυτό? Λέει για φιλία, είμαστε γνωστοί με τους γονείς. Αν ήταν και πολιτικός, το έκανε γιατί ήθελε ψήφους. Καταλαβαίνετε σε ποια βάση το έκανε. Λοιπόν, όχι. Ο ανάδοχος είναι μεγάλη ευθύνη. Και όποιος αναλάβει να είναι ανάδοχος, να το σκεφτεί πολύ καλά. Πριν. Να είναι σίγουρος ότι ξέρει τα δόγματα και ότι τα ζει και ότι μπορεί μετά να τα μεταδώσει και σε έναν άλλον άνθρωπο. Στον αναδεκτό του δηλαδή. Στο βαπτισιμιό του.
1: Παλαιότερα το βάπτισμα δεν γινόταν όλο τον χρόνο. Υπήρχαν συγκεκριμένες ημερομηνίες που γίνονταν.
0: Μπράβο. Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, την ημέρα των Θεοφανίων και των Χριστουγέννων, ήταν ενωμένες οι εορτές αυτές. Α, ένα παράδειγμα. Αν δείτε, αν κινδυνεύσει ένα παιδί να πεθάνει ενώ είναι ακόμα μικρό, μόλις γεννήθηκε, τι θα κάνουμε, γνωρίζετε, μπορεί να σας τύχει αυτό. Κάνουμε αεροβάπτισμα. Το παίρνουμε δηλαδή στα χέρια μας, το σηκώνουμε και κάνουμε το σημείο του Σταυρού τρεις φορές. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, ο δούλος του Θεού, και θα δώσουμε ένα όνομα εκείνη την ώρα. Έτσι, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Θεωρείται βάπτισμα. Κανονικό αυτό. Δηλαδή, πώς θα το πω, σώζεται. Όποιος βρεθεί. Αν υπάρχει ένας ιερέας, ας το κάνει ιερέας. Αν είναι ένας μοναχός, το κάνει ένας. Αλλά συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι εκεί ούτε κληρικός.
2: Αν σωθεί το παιδί, πρέπει να γίνει κανονικό.
0: Όταν θα σωθεί, θα γίνει βάπτισμα κανονικό. Θα τηρήσουμε όμως το ίδιο όνομα που δόθηκε. Αν βρεθούμε, είναι μικρό και βρεθούμε στην. Έχω ακούσει, έχω διαβάσει, ότι αν βρεθούμε, ας πούμε, στη θάλασσα. Αβάπτιστο, πώς θα κάνουμε, ή στο νερό, λέει, ή και με άμμο. Να ρίξεις άμμο επάνω του. Ή λίγο νεράκι. Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε σχετικά με το βάπτισμα? Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μία σχέση. Παλαιότερα είχαμε, ξέρετε τι είχαν οι Ιουδαίοι, την περιτομή στα παιδάκια. Ήταν μία αφιέρωση στο Θεό αυτή. Δεν ισχύει αυτό για σήμερα. Όχι για σήμερα, για τον χριστιανικό κόσμο. Εμείς έχουμε το βάπτισμα. Από πού φαίνεται το βάπτισμα πήρε τη θέση της περιτομής? Από την προς Κολασαΐς, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, λέει ο Απόστολος στους πιστούς: έχετε περιτιμηθεί όχι με περιτομή καμωμένη με χέρια ανθρώπων, όπως γινότανε, αλλά με την αποβολή του σαρκικού σώματος, δηλαδή με την περιτομή του Χριστού, και ενταφιαστήκατε μαζί του κατά το βάπτισμα. Ακούστε, όταν μπαίνουμε μέσα στο βάπτισμα, αυτό, όταν βυθιζόμαστε μέσα στο νερό, δηλώνει τη συνταφή μας μαζί με τον Χριστό. Πεθαίνω μαζί με τον Χριστό και όταν σηκώνομαι, ανασταίνομαι μαζί με τον Χριστό. Είναι μία ταφή, είναι μία συμμετοχή στην ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Μπορούν να υπάρχουν δύο ανάδοχοι, δύο νονοί. Κατά βάση η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται έναν ανάδοχο για το παιδί. Αλλά κατ' εξαίρεση μπορεί να είναι και άλλος. Έχετε δει στην αρχή στο βάπτισμα, πριν το βάπτισμα, ότι παίρνει ο ιερέας το παιδί, τους γονείς και τον ανάδοχο και πάνε λίγο στην είσοδο της Εκκλησίας, στον πρόναο, και εκεί τι κάνει? Φυσάει ο ιερέας στο πρόσωπο του παιδιού. Το έχετε δει αυτό? Ναι. Κάτι δηλώνει αυτό. Μην νομίζω ότι γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς λόγο. Αυτό είναι μια σπουδαία πράξη και έχει πολύ βαθύ νόημα. Ο Θεός, όταν έπλασε από χώμα τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, φύσηξε στο πρόσωπό του και το νεκρό χωματένιο άγαλμα ζωντάνεψε, γιατί έλαβε μέσα του αθάνατη ψυχή. Και εδώ το φύσιμα του ιερέα δηλώνει ότι το βάπτισμα θα δώσει αιώνια ζωή σε αυτό το παιδί. Αβάπτισος ο άνθρωπος είναι νεκρός πνευματικά. Φυσάει ο ιερέας τρεις φορές εις τιμήν της Αγίας Τριάδος. Να πω και ένα τελευταίο. Εκεί διαβάζει κάποιες ευχές εξορκισμού στο παιδί. Πριν από το βάπτισμα. Γιατί να γίνεται αυτό? Για να διώξουν το διάβολο που με την πτώση του Αδάμ κατέχει τους ανθρώπους.
1: Το προβατορικό αμάρτημα.
0: Ακριβώς. Το προβατορικό αμάρτημα. Και ο άνθρωπος μετά το προβατορικό αμάρτημα είναι σαν σκλάβος και σαν εχμάλωτος στον διάβολο. Απελευθερώνεται εκείνη την ώρα με αυτές τις ευχές. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όλοι οι άνθρωποι χωρίς χάρη ζούσαν σύμφωνα με τη ζωή αυτού του κόσμου, ακολουθούνται στον άρχοντα του αέρος, το πνεύμα που τώρα ενεργεί στους απειθείς ανθρώπους, στην προς Εφεσίους επιστολή. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω για σήμερα είναι γιατί αλήφεται με λάδι τον ήπιο που βαπτίζεται. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραία ερμηνεία. Γιατί το αλήφουμε το παιδί με λάδι? Μπράβο. Το πρώτο είναι αυτό. Ωραία ερμηνεία αυτή. Ακούστε. Για δύο, θα σας πω, είναι 3-4 λόγοι που έχουν υποθεί. Θα σας πω δύο για να θυμάστε. Θυμάστε τι έγινε εκεί με την κυβωτό του Νόε. Μετά τον κατακλυσμό ήρθε και έφερε ένα κλαδί ελιάς. Τι συμβόλιζε αυτό? Ότι έγινε η καταλλαγή μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ήρθε ο Θεός, φτιάχτηκε η σχέση μεταξύ τους. Το ίδιο γίνεται και στο παιδί. Πάει το προπατορικό αμάρτημα. Φτιάχτηκε τώρα το παιδί, είναι καθαρό και από αυτό το αμάρτημα. Το λάδι και γενικά το έλεος, το έλεον, δηλώνει, αλήφουμε το παιδί με αυτό για να δηλώσουμε αυτό που γινόταν από παλιά στην πάλη μεταξύ δύο. Όταν οι δύο παλαιστές ήταν να μαλώσουν, αλήφονταν με λάδι έτσι ώστε να μην μπορεί ο άλλος να πιάσει, να κάνει λαβή και να πιάσει τον αντίπαλό του. Εμείς αντίπαλο έναν έχουμε μόνο, το ξέρετε. Γι' αυτό λοιπόν μας, για να γλιστράμε από τις μεθοδίες εκείνου. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή η ερμηνεία, γιατί βάζουμε λάδι στο παιδί που βαπτίζεται. Και με αυτόν τον τρόπο, να πω και ένα τελευταίο, όλο τελευταίο λέω, αλλά ένα τελευταίο πράγματι. Τι σημαίνει όταν ο ιερέας κόβει μετά από λίγο τρίχες από το κεφάλι του νεοφώτιστου? Η πράξη, επειδή δεν προλαβαίνουμε, σε διακόπτω, η πράξη αυτή του ιερέα λέγεται τριχοκουρία και έχει βαθιές έννοιες. Κατά πρώτο σημαίνει μια προσφορά, μια θυσία που κάνει στο Θεό ο νεοφώτιστος τον ήπιο που βαπτίστηκε. Και κάνει τη θυσία από το ανώτερο σημείο του σώματός του, από το κεφάλι. Έπειτα έχει την έννοια ότι ο νεοφώτιστος καλοπίζεται, γιατί κόβοντας τρίχες από το κεφάλι του ανθρώπου που βαπτίστηκε είναι σαν να τον χτενίζουμε. Η αμαρτία των πρωτοπλάστων, το προπατορικό αμάρτημα που κουβαλούσε πάνω του, τον είχε αχτένιστο. Και τώρα κάνοντας αυτή την κίνηση είναι σαν να τον επαναφέρουμε σε μια άλλη όμορφη κατάσταση. Αλλά με το βάπτισμά του χτενίστηκε, πήρε το αρχαίο κάλος, και αυτό δηλώνεται με την τριχοκουρία. Το ίδιο γίνεται και για το μοναχό. Και όταν ο μοναχός αφιερώνεται στο Θεό, πάλι έχουμε τριχοκουρία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να έρθετε με κέφι την επόμενη φορά για να πούμε κάτι τελευταίο για το πιστεύω και να συνεχίσουμε το θέμα μας για τη Θεία Λειτουργία.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Μετά από την μεγάλη ευλογία που είχαμε στις προηγούμενες δύο εκπομπές να φιλοξενήσουμε τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, ο οποίος μας έκανε μια μοναδική παρουσίαση του πανιέρου ναού της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα εσωτερικά, θα εισέλθουμε και εμείς με τη σειρά μας βήμα-βήμα εντός του ιερότερου ναού της Χριστιανοσύνης για να γνωρίσουμε τα ιερά προσκυνήματα που υπάρχουν εντός του, έχοντας ως παρακαταθήκη την εξαίρετη περιγραφή του Σεβασμιωτάτου και ευρισκόμενη νοητά στην Αγία Αυλή, στρέφουμε το βλέμμα μας προς το ναό και ξεκινάμε.

Αγία Πόρτα. Αρχικά, ο πανίερος ναός της Αναστάσεως είχε δύο εισόδους. Όμως η μία κλείστηκε το 1187 επί Σαλαδίνου. Ανάμεσα στις δύο εισόδους υπάρχουν 5 κολόνες και δεξιά και αριστερά των δύο εισόδων υπάρχουν από 3. Οι 11 αυτές κολόνες είναι από λευκό και πρασινοπό μάρμαρο και γρανίτη και είναι διακοσμημένες με κορινθιακά και ονόκρανα. Η σημερινή και μόνη υπάρχουσα είσοδος που ονομάζεται Αγία Πόρτα έχει ύψος 5 μέτρα και πλάτος 3. Παλιότερα, πάνω από την Αγία Πόρτα υπήρχαν οι ανάγλυφες παραστάσεις της Αναστάσεως του Λαζάρου, της εισόδου του Χριστού στην Αγία Πόλη, του Ιερού Νυπτήρος και του Μυστικού Δείπνου. Αυτές όμως σήμερα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιεροσολύμων Ροκφέλερ. Αλλά και πάνω από την κλειστή πόρτα υπήρχαν θρησκευτικά εμβλήματα και κυρίως η εικόνα της Θεοτόκου επενδυμένη με φύλλο χρυσού, που σύμφωνα με τις πηγές σωζόταν έως και το 1801. Για τη χρυσή αυτή εικόνα της Παναγίας έχουμε αναφορά και στον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Τα φύλλα της σημερινής πόρτας είναι κατασκευασμένα από ξύλο, κυπαρισιού και καρυδιάς και εσωτερικά είναι ενισχυμένα με σιδερένιες πλάκες. Έχουν περίτεχνα μεταλλικά ρόπτρα πάνω στα οποία είναι χαραγμένες σε αραβική γλώσσα στο δεξιό «Απόλαυσε προσκυνητή τον πόθο σου. Ήσελθε στη χαρά του Κυρίου. Στον πολύφωτο ουρανό μήτυρ των εκκλησιών». Στο αριστερό «Εισέλθετε ξένοι στις αυλές του Κυρίου, στον τάφο της ζωής όπου κατοικεί η χάρις και επιπολάζει το ευλογημένο φως». Όπως προαναφέρθηκε, τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας εξωτερικώς τα έχει μωαμεθανική οικογένεια από τον καιρό του Σαλαδίνου. Η πόρτα ανοίγει κατ' εντολή του σκευοφύλακα του Παναγίου Τάφου, ενώ εσωτερικά ανοίγει ο Ελληνορθόδοξος φύλακας μοναχός.

η κολόνα του Αγίου Φωτός. Στην αριστερή πλευρά της Αγίας Πόρτας, μία από τις μαρμάρινες κολόνες είναι σχισμένη και μαυρισμένη προς το κάτω μέρος. Αυτό οφείλεται σύμφωνα με την παράδοση στο εξής αξιοθαύμαστο γεγονός. Το Πάσχα του 1579 οι Αρμένοι δωροδόκησαν τον Τούρκο διοικητή για να απαγορεύσει στον Ορθόδοξο Πατριάρχη Σοφρόνιο τον Τέταρτο να μπει μέσα στο ναό και να πάρει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Τα συγγράμματα που αναφέρονται στο γεγονός δεν προσδιορίζουν το ακριβές έτος. Αναφέρουν όμως ότι την περίοδο εκείνη Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Σοφρόνιος, ενώ Πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας και Αντιοχίας ήταν αντίστοιχα ο Ιερεμίας, ο Σίλβεστρος και ο Ιωακείμ. Τέλος, Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ο Μουράτ. Αν ανατρέξουμε στους επίσημους καταλόγους των τεσσάρων αυτών πατριαρχείων, διαπιστώνουμε πως οι τέσσερις ελληνοορθόδοξοι πατριάρχες πράγματι διετέλεσαν τα καθήκοντά τους στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Και αν εξετάσουμε την ακριβή περίοδο πατριαρχίας του καθενός και την αντίστοιχη περίοδο βασιλείας του Σουλτάνου Μουράτου Τρίτου, προκύπτει ότι το μοναδικό έτος που συνέπεσε η διοίκηση των πέντε αντρών είναι το 1579 μετά Χριστόν. Η Αγία Πόρτα κλείστηκε λοιπόν νωρίτερα από την κανονική ώρα και μέσα βρέθηκαν μόνο οι Αρμένοι. Την καθορισμένη ώρα, 11 π.μ., που κατέβηκε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης με τη συνοδεία του, κλήρο και λαό, ενώ οι καμπάνες του Ναού της Αναστάσεως χτυπούσαν, βρήκαν την Αγία Πόρτα κλειστή. Τότε ο Πατριάρχης απευθύνθηκε στο Ορθόδοξο πλήρωμα και είπε να περιμένουν να βγει από τον Πανάγιο Τάφο το Άγιο Φως, να το πάρουν οι Αρμένοι και να το δώσουν και στους Ορθοδόξους. Ενώ η ώρα περνούσε και είχε νυχτώσει, το Άγιο Φως δεν είχε βγει ακόμη από τον Πανάγιο Τάφο. Τότε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης μας παρακάλεσε όλο τον κόσμο να γονατίσει και να προσευχηθεί να γίνει το θαύμα και να βγει το Άγιο Φως. Τότε σκίστηκε η γρανιτένια κολόνα και το Άγιο Φως βγήκε από τη σχισμή ανάβοντας τα κεριά που είχε στα χέρια του ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, ενώ ο Αρμένιος που ήταν μέσα στον Πανάγιο Τάφο δεν κατόρθωσε να πάρει το Άγιο Φως και ντροπιασμένος αποχώρησε. Το θαυμαστό αυτό γεγονός μαρτύρησε και ο Εμμύρης Τούνομ, που εκείνη τη στιγμή ήταν φρουρός στην Αγία Πόρτα. Βρισκόμενος στον απέναντι από την Αγία Πόρτα πύργο του Τεμένους, είδε την έλευση του Αγίου Φωτός στη λαμπάδα του Ορθοδόξου Πατριάρχη και ομολόγησε τον Χριστόν αληθινό Θεό, πηδώντας από τον ψηλό πύργο χωρίς να πάθει τίποτα. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Εμμύρης Τούνομ, αφού φώναξε δυνατά μία η σωστή πίστη των Ορθόδοξων Χριστιανών, έμπηξε τρία καρφιά στο έδαφος λέγοντας «Έτσι να μπουν τα καρφιά στα μάτια των μη πιστευόντων ότι το Άγιο Φως είναι αληθινό και ευλογημένο». Μετά την ομολογία του αυτή, οι μουσουλμάνοι το συνέλαβαν και αφού τον θανάτωσαν, τον παρέδωσαν στη φωτιά που έβαλαν στην Αγία Αυλή. Αργότερα οι χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έθαψαν. Τα τίμια λείψανά του σήμερα φυλάσσονται στο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς, του οποίου χτίτορ υπήρξε η Οσία Μελάνη η Ρωμαία. Η μνήμη του τιμάται στις 18 Απριλίου. Όταν ο Σουλτάνος πληροφορήθηκε το θαύμα της σχισμένης κολόνας, έβγαλε φυρμάνι με το οποίο αναγνώριζε το δικαίωμα να παίρνει το Άγιο Φως μόνο ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης. Το φυρμάνι αυτό δόθηκε στον Πατριάρχη Γερμανό στο Όρος των Ελαιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο γεγονός είχε συμβεί το 1101 με τους Λατίνους, στους οποίους δεν βγήκε το Άγιο Φως
και μετά από μία ημέρα αναμονής απεχώρησαν σαν τους Αρμενίους ντροπιασμένοι.

ο φρικτός Γολγοθάς. Το καιρό εκείνο, ελθόντες οι στρατιώτες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ως έστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος με τα χολής με μειγμένον, και γευσάμενος ουκ ήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαν του τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου. Διεμερίσαν του τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί, και πέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένην, ούτως εστίν Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούνται συν αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εκ σεβονίμων. Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, ο καταλύον των ναών και εν τρισί ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν, ή όσοι του Θεού, κατάβηθοι από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε, ή βασιλεύς Ισραήλ εστί, καταβάτων είναι από του σταυρού, και πιστεύσομεν αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρισάστον είναι αυτόν, ή θέλει αυτόν. Είπε γάρ, ότι Θεού είμαι Υιός. Το δι' αυτό και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες αυτό, ονίδιζον αυτόν. Από δε έχτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσα τη γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή, τούτες τι Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Τις νέες δε των εκείες τότων ακούσαντες έλεγον ότι ηλίαν φωνή ούτως. Και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων πλήσαστε όξους και περιθείς καλάμο επότιζεν αυτών. Οι δε λοιποί έλεγον άφε σίδωμεν ή έρχεται ηλία σώσον αυτών. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω και η γη εσύστη και πέτρα εσχίστησαν και τα μνημεία ανεόχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη και εξερθώντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού εισήρθον εις την Αγίαν πόλην και νεφανίστησαν πολλής. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού, τηρούντες τον Ιησούν, ειδώντες το σεισμόν και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως.

Μπαίνοντας στο ναό της Αναστάσεως, βλέπουμε στα δεξιά μια σκάλα με 27 σκαλοπάτια. Αυτή η σκάλα οδηγεί στο φρικτό Γολγοθά, στον τόπο όπου ο Κύριος δέχθηκε τα καρφιά στα χέρια και το τίμιο αίμα του πότισε τη γη για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες. Σύμφωνα με τις πηγές, στο σημείο αυτό, το έτος 420 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος είχε τοποθετήσει μεγάλο χρυσό σταυρό διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. Στα μέσα του 6ου αιώνα, ο βράχος του Γολγοθά ήταν ανοιχτός και αργυρεπίσυχα κάγκελα είχαν τοποθετηθεί γύρω από το χρυσό αυτό σταυρό, τον οποίο προσκυνούσαν οι πιστοί. Τον 11ο αιώνα, ο χώρος του φρικτού Γολγοθά χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο βόρειο, που σήμερα ανήκει στους Ορθοδόξους και βρίσκεται στον πραγματικό τόπο που έγινε η Σταύρωση, και στο νότιο, που ανήκει στους Λατίνους και είναι ο τόπος που ξάπλωσαν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό και τον κάρφωσαν πριν τον υψώσουν. Ο ιερός βράχος του Γολγοθά έχει ύψος από το δάπεδο του Καθολικού 4,5 μέτρα και διαιρείται σε δύο παρεκκλήσια. Το παρεκκλήσι των Λατίνων, το οποίο χωρίζεται από το παρεκκλήσι των Ορθοδόξων με αψίδες. Εδώ ο προσκυνητής μπορεί να δει ένα ψηφιδωτό στο οποίο απεικονίζεται η σκηνή της Σταυρώσεως του Κυρίου. Επίσης αριστερά μπορεί να δει ολόγλυφη την εικόνα της Θεοτόκου που δέχεται το πλήγμα της Ρομφαίας, συμβολισμό του πόνου της Παναγίας για το θείο πάθος. Επίσης το Ορθόδοξο παρεκκλήσι, το οποίο βρίσκεται στο πραγματικό σημείο της Σταυρώσεως. Εκεί υπάρχει η Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων από μονοκόμματο μάρμαρο που στηρίζεται σε 8 κολονάκια. Γύρω από το μάρμαρο της Αγίας Τραπέζης είναι χαραγμένα τα εξής λόγια: «Θεωρείτο αίματι και νοθέντη δέσποτα Χριστέ, εξής αχράντου πλευράς και ζωοποιού, θυσία μεν πέπαυτε ειδωλική, πάσα δε η γη, σου της ενέσεως την θυσία να αναφέρομαι». Κάτω από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται η τρύπα μέσα στο βράχο, μέσα στην οποία σφινώθηκε ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου. Σήμερα η τρύπα αυτή έχει καλυφθεί με ασημένιο σκαλιστό δίσκο. Η επιφάνειά του είναι χωρισμένη σε 5 μέρη. Πάνω σε αυτά είναι σκαλισμένες σκηνές από το πάθος του Κυρίου. Γύρω από το δίσκο υπάρχει μέανδρος. Νοτίως της Αγίας Τραπέζης ξεκινάει μια μεγάλη σχισμή στο βράχο που καταλήγει στο ισόγειο, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αδάμ. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, η ρογμή αυτή δημιουργήθηκε με το σεισμό που έγινε μόλις ο Θεάνθρωπος παρέδωσε το πνεύμα. «Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνήν μεγάλη, αφήκεν το πνεύμα. Και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσκίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και πέτρε εσχίστησαν». Η παράδοση αναφέρει πως το αίμα του Χριστού έτρεξε μέσα από αυτή τη ρογμή, έφτασε στο κρανίο του Αδάμ και ξέπλυνε το προπατορικό αμάρτημα. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται σε φυσικό μέγεθος ο εσταυρωμένος Χριστός και στα πλάγιά του η Θεοτόκος και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Οι επιπληκτικές μορφές έχουν αργυρή επένδυση. Πίσω από τον εσταυρωμένο υπάρχει μια μεγάλη εικόνα του νυμφίου Χριστού και διάφορες μικρές που αναφέρονται στα Άγια Πάθη του Κυρίου. Πάνω από την Αγία Τράπεζα καίνε συνεχώς 15 κανδύλια. Αριστερά της Αγίας Τραπέζης βρίσκεται η πρόθεση. Πάνω στο μάρμαρο αυτής είναι χαραγμένα τα εξής λόγια: «Σωτηρίαν ηργάσω εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός, επί σταυρού
τα σαχράντου σου χείρας εξέτεινας, επί συνάγων πάντα τα έθνη κράζοντα, Κύριε δόξαση. Στη νότια πλευρά υπάρχει παράθυρο που άλλοτε ήταν εξωτερική πόρτα του Γολγοθά. Από αυτή την πόρτα μπήκε νικητής ο αυτοκράτορας Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν, όταν επέστρεψε από την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, μεταφέροντας τον Τίμιο Σταυρό στον ώμο του και συνοδευόμενος από τον εξόριστο Πατριάρχη Ζαχαρία. Κατά την παράδοση, μπαίνοντας ο αυτοκράτορας στο Γολγοθά, του έπεσε το βασιλικό στέμα. Επειδή τρομοκρατήθηκε από αυτό το γεγονός και το θεώρησε κακό σημάδι, είπε στον Πατριάρχη ότι κάτι κακό θα του συμβεί. Τότε ο Πατριάρχης του εξήγησε το γεγονός και του είπε: «Πώς εσύ ο θνητός βασιλιάς που φέρεις στους ώμους σου το σταυρό του βασιλέως Χριστού φοράς θέμα?» Και ο Ηράκλειος, καταλαβαίνοντας τα λόγια του Πατριάρχη, διέταξε η πόρτα να γίνει παράθυρο, ώστε να μην ξαναπεράσει πια από εκεί κανένας, γιατί ο χώρος ήταν ιερός και απαραβίαστος ακόμη και για ένα βασιλιά. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Ηράκλειος παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα 15 ημέρες, ανυπόδητος και χωρίς θέμα, γενόμενος σε εμάς μεγάλο παράδειγμα ταπεινοφροσύνης προς μίμηση. Γι' αυτό, μέχρι σήμερα, όταν ο Πατριάρχης ή άλλος αρχιερέας κάνει Θεία Λειτουργία στο φρικτό Γολγοθά, δε φορά μήτρα.

Συμπληρωματικά, θα ήταν καλό να αναφέρουμε λίγα λόγια για την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον πανίερο βράχο του Γολγοθά. Κατά την τραγική άλωση της Αγίας Πόλεως από τους Πέρσες στις 20 Μαΐου του 614 μετά Χριστόν, πατριάρχης ήταν ο Άγιος Ζαχαρίας. Αυτός μάταια προσπάθησε να μεσολαβήσει για να αποφευθεί η λαιλασία της πόλεως και όλων των Αγίων προσκυνημάτων. Προτίμησε μάλιστα να πεθάνει παρά να εγκαταλείψει τον Τίμιο Σταυρό στα βέβυλα χέρια των ειδωλολατρών. Μετά την άλωση της Αγίας Πόλεως, ο Πατριάρχης Ζαχαρίας εξορίστηκε στην Περσία μαζί με πολλούς άλλους χριστιανούς. Σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας έσφιγγε σφιχτά στην αγκαλιά του τον Τίμιο Σταυρό. Φτάνοντας το όρος των Ελαιών, ο Άγιος στράφηκε προς την Αγία Πόλη και με δάκρυα στα μάτια είπε στους εχμαλώτους χριστιανούς: «Ευλογητός ο Θεός που επέτρεψε να έρθει σε εμάς τέτοια τιμωρία. Θυμηθείτε, παιδιά μου, τη μακροθυμία του Κυρίου και τα πάθη που υπέφερε για εμάς. Ας κρατήσουμε την πίστη μας και να τηρήσουμε τις εντολές του, ώστε να μπορέσουμε να του πούμε στη μέλουσα ζωή: Δια σε, Κύριε, υπομείναμε την εχμαλωσία, τον θάνατο και κάθε κακό εκ των χειρών των εχθρών ημών. Τότε, παιδιά μου, θα κερδίσετε μεγάλη χαρά και ατελεύτητη ευφροσύνη, διότι υπομείνατε μία ελαφρά δοκιμασία». Όταν έφτασαν στην Περσία, ο Πατριάρχης Ζαχαρίας ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση των εξορίστων και κέρδισε από τους Πέρσες κάποια ανακούφιση της καταστάσεως των εχμαλώτων. Ανακρίθηκε από το βασιλιά Χοσρόη τον Δεύτερο και απέδειξε δια θαύματος την ανωτερότητα της χριστιανικής πίστεως έναντι της πλάνης των μάγων. Έστειλε ακόμη μία παρηγορητική επιστολή στο ποιμνιό του που είχε μείνει στα Ιεροσόλυμα. Η επιστολή αυτή σώζεται στα ελληνικά. Όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος νίκησε τους Πέρσες, έφερε τον Τίμιο Σταυρό στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνοδεία του ήταν και ο Άγιος Ζαχαρίας. Εκεί στη βασιλεύουσα έγινε η πρώτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Κατόπιν επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε η δεύτερη παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 22 Μαρτίου το 631 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Ζαχαρίας ανέλαβε πάλι το πιδάλιο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, την οποία κατά την απουσία του πείμενε ο Άγιος Μόδεστος. Μετά την κοίμηση του Πατριάρχη Ζαχαρία, στο θρόνο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων ανέβηκε ο Άγιος Μόδεστος.

Δια ξύλου ο Αδάμ παραδείσου γέγονε νάπικος, δια ξύλου δε σταυρού ο ληστής παράδεισον όκησεν, ο μέγαρ γευσάμενος εντολήν υθέτησε του ποιήσαντος, ο δε συσταυρούμενος Θεόν ομολόγησε τον κρυπτόμενον, μνήστητη και ημών σωτήρ εν τη βασιλεία σου.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

και πάλι μαζί σήμερα, σεβαστοί και ευγενέστατοι ακροατέ μου. Μέσα στο καύμα του Ιουλίου, μέσα στις πυρκαγιές, στα οικονομικά προβλήματα, στα γκαζάκια και στα υπόλοιπα, περνάμε τις ημέρες μας και μάλιστα εδώ στην πυρήκαυστη αλλά και ολόδροση Αθήνα μας. Και έχουμε παρέα και έχουμε συντροφιά, το Χριστό και την Παναγία, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, και τους Αγίους μας και τους Αγγέλους και τους ήρωες και τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων. Οπότε έχουμε ένα συνασπισμό αραγή, μια παράταξη και παρεμβολή θεία. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε συντροφιά ουράνια, συντροφιά δυνατή. Ας το σκεπτόμεθα αυτό κάτω από όλες αυτές τις απειλές και δυσκολίες που προαναφέραμε. Και ας μη φοβούμεθα και ας έχουμε θάρρος, ό,τι και αν γίνει, το πολύ πολύ να μας πάρει ο Κύριος, να φύγουμε από οτιδήποτε, από ζέστη, από αρρώστια, από γρήπη, από τι άλλο, από φυσικό θάνατο. Και πού να πάμε? Στην αγκαλιά του Αναστάντος Χριστού μας, στην αγκαλιά της Παναγίας μας, στα λιμέρια του Θεού και των Αγίων, στην άλλη πλάση, στην αιωνία μας πατρίδα, στην αληθινή ζωή, στο κάτι άλλο που ζητά και γυρεύει η ψυχή όλων μας, εν επιγνώση ή όχι, στον παράδεισο του Θεού, στη μόνιμη πατρίδα μας. Εδώ είμαστε ανήσυχοι, εδώ είμαστε δυσκολεμένοι, εδώ είμαστε ανεπαρκείς, εδώ είναι το λίγο και το εκ μέρους, γυρεύουμε όμως το όλον. Το όλον είναι εκεί και με αυτό θα γεμίσει και θα χορτάσει η ψυχή μας, καθώς θα ειδούμε τον Κύριο και τη δόξη Του. Και τότε δεν θα θέλουμε τίποτε άλλο πια, παρά μόνο Εκείνον να βλέπουμε και Εκείνον να θεόμεθα. Μεγάλα πράγματα. Ο Ιούλιος μήνας, ο πιο ζεστός μήνας του καλοκαιριού μας, ο πιο σπουδαίος και υπέροχος, ο αλωνάρης κατά το λαό μας, που παλιά αλώνιζαν όσα θέριζαν τον Ιούνιο, το λεγόμενο θεριστή, έτσι σου λέει ο λαός μας, τα άλλα είναι λαϊκίστικα που λένε. Έχουμε πολλούς Αγίους κατά το μήνα αυτό τον Αλωνάρη, πάρα πολλούς Αγίους. Λες και η Εκκλησία το έκανε επίτηδες και οι Άγιοι το έκανε επίτηδες να γεμίζει αυτός ο μήνας με πολλούς και σπουδαίους και μεγάλους Αγίους, να μας κάνουν συντροφιά και να μας βοηθάνε, αλλά και να έχουν γεμίσει η πατρίδα μας και η Ορθοδοξία μας, και όχι μόνο, με εκκλησίες, με μοναστήρια, με προσκυνήματα, με εξοκλήσια και παρεκκλήσια δικά τους. Παντού εκκλησίες Αγίων του Ιουλίου, παντού πανηγύρια, παντού χαρά, παντού ευλογία. Μια άλλη άνοιξη πνευματική, ένα άλλο μεγαλείο, μια χαρά μυστική, ό,τι θες ωραίο και υψηλό και υπέροχο. Ο Ιούλιος λοιπόν, ο μήνας του Ιουλίου Αυγούστου. Ιούλος σημαίνει έφηβος. Είναι ακριβώς το γένιον νεαρού εφήβου. Έτσι λοιπόν ο μήνας της νεότητος. Και ας μην είναι άνοιξη. Είναι η νεότητα της Εκκλησίας, είναι η ομορφιά όπως και κάθε μήνας. Γιατί η Εκκλησία έχει την αιωνία νεότητα. Και όταν πάμε στην άλλη πλάση θα γίνουμε και θα είμαστε όλοι και κυρίως μας Δευτέρα Παρουσία ηλικία 33 ετών, όσοι και η ηλικία και το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει, διότι είναι αθάνατος. Μια απόδειξη της αθανασίας είναι το γεγονός αυτό, ότι δεν θέλει να αποθάνει. Και όταν αναφέρεται στο θάνατο λέει χτύπα ξύλο, άλλαξε κουβέντα, πες τίποτα άλλο. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Μας έφερε ξανά ο Χριστός μας την αιωνία ζωή. Και αυτή η αιστήνη αιωνία ζωή είναι αγινός Χριστόν μόνον αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Ακούμε τον Χριστό μας να λέει στην υπερφυά αρχιερατική του προσευχή, μα το μυστικό δίπλο. Χριστός μας είναι η αιώνια ζωή μας, είναι η πατρίδα μας, η προσωρινή εδώ και η μέλουσα εις τους αιώνας. Τι μεγαλεία είναι αυτά. Οι Άγιοι αυτό ακριβώς κατάλαβαν και τα έδωσαν όλα για τον Χριστό, όλα για την πίστη, και ζωή και θάνατο, και το αίμα τους το ίδιο και τα πάντα και την αιώτητά τους, και τον ακολούθησαν. Και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης ο δρόμος που έπαιρναν οι νέοι ήταν ο δρόμος του Χριστού. Ο δρόμος της Εκκλησίας
ή το ένα είδος θα λέγαμε ιεράς μόδας. Τι ωραία που είναι η μόδα αυτή, τι υπέροχη που είναι η μόδα αυτή. Ακολουθούσαν λοιπόν νεαρά παιδιά, πολλοί από ηλικία 3 ετών, όπως ο Άγιος Κύρικος που γιορτάζει στις 15 Ιουλίου μαζί με τη μητέρα του Ιουλίτα εκεί από την Γεσάρια της Καπαδοκίας, και όλοι οι Άγιοι του Ιουλίου ήταν μικροί περισσότεροι. 15 Αγία Μαρίνα, νεαρός ο Άγιος Παντελεήμων, νεαρότατη 20 ετών η Αγία Παρασκευή και όλοι οι υπόλοιποι. Και βλέπουμε να τρέχουν σαν τα ελάφια επί τα σπηγάς των υδάτων κοντά στην αιωνία πηγή, κοντά στον ποταμό της μυστικής ευφροσύνης, κοντά στο Χριστό μας που έφτιαξε τα ποτάμια και τις λίμνες και τις πηγές των υδάτων, όπως λένε οι ύμνοι της Εκκλησίας μας. Χαριτωμένος λοιπόν ο Ιούλιος, ευλογία μεγάλη. Το λένε τα εκκλησάκια που είναι εγκατεσπαρμένα στην πατρίδα μας, γι' αυτό θα μιλήσουμε εμείς, και οι μεγάλες εκκλησίες κατά το μήνα αυτό που αναπέμπουν ως μήνα ευωδίας πνευματικής, που οι Άγιοι είναι μαζί πάντοτε και κυρίως τις μέρες που γιορτάζουν, εορτάζουν και αυτοί, πανηγυρίζουν και αυτοί με μας πανηγυριστάς, κλήρο και λαό και το μοναχικό σχήμα. Γιατί οι Άγιοι μένουν στις εκκλησίες τους, είτε είναι μεγάλες και μητροπολιτικές και καθεδρικές, είτε είναι μικρές και ταπεινές, είτε είναι μοναστήρια, είτε μοναστηράκια, είτε εξοκλήσια, είτε προσκυνητάρια, είτε οτιδήποτε, είναι πάντοτε εκεί. Γι' αυτό και περνώντας από εκκλησιά κάνουμε το σταυρό μας και αν ευκυρούμε μπαίνουμε και προσκυνάμε, ανάβουμε και ένα καντιλάκι αν μπορούμε ή ένα κεράκι, κάνουμε την προσευχή μας, παίρνουμε ανάσα, ανεφοδιαζόμεθα και φεύγουμε. Είναι οι Άγιοι εκεί, μένουν εκεί. Είχε πει ο Άγιος Παντελεήμων στον Παπανικόλα Πλανά, όταν τον έδιεξαν από τον Άγιο Παντελεήμων Αηλισσού, κάποιοι άλλοι συναδελφοί του, και έφυγε κλαίγοντας, τον ακολούθησε ο Άγιος Παντελεήμων. Και όταν τον ρώτησε, ποιος είσαι εσύ, καθώς ο Άγιος τον παρηγορούσε, είμαι, λέει, ο Άγιος Παντελεήμων που μένω εδώ, στη γειτονιά. Που στο ναό του έμενε. Στο ναό του έμενε. Και μένουν οι Άγιοι. Γι' αυτό και μας φρουρούν, γι' αυτό και μας παρηγορούν, γι' αυτό και τις έχουμε συντροφιά. Και εδώ μέσα στην Πολύβου, η Αθήνα, καθώς στις άλλες πόλεις, καθώς ακούμε κάθε σπερνό να βαράει το καμπανάκι, τι είναι αυτό, μια παρηγορία. Είναι η φωνή του Θεού. Είναι η φωνή του Χριστού. Και ας ενοχλεί κάποιος τους καημένους. Έτσι. Και αυτό μας δίνει δύναμη. Σου λέει ο Θεούλης και η Άγιοι και η Παναγίτσα, εδώ είμαι εγώ, παιδιά. Ό,τι και να γίνει, και ο θάνατος να έρθει και ζέστη να προβάλλει, και ό,τι άλλο να συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Είμαι μαζί σας. Και σκιά του θανάτου να μπεις, μη φοβάσαι. Και στα βάθη της θαλάσσης να πας, εκεί το χεράκι μου. Στον ουρανό, κυρίως εκεί είμαι. Όπου το άνθρωπος τι κάνει, παίρνει μέγα θάρρος. Γιατί στην εποχή μας έχουν βαλθεί ορατοί και αόρατοι. Από την πλευρά ανώτου κακού, να μας απελπίσουν, να μας αποκαρδιώσουν, να μας δυσκολέψουν. Και ακόμη να μας υποτιμήσουν. Ποτίμηση του ανθρώπου είναι φοβερή στις ημέρες μας. Κι όμως ο άνθρωπος είναι το βασίλειο πλάσμα. Κι όμως ο άνθρωπος έτυχε τη σαρκώσεως, δηλαδή πήρε τη φύση του ο Θεός επάνω του. Και έγινε σαρκοφόρος Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός, φορώντας και φέροντας, ενωμένη με τη Θεία στην υπόσταση του Λόγου, την ανθρώπινη φύση, και προσκυνείται η ανθρώπινη φύση του Χριστού μαζί με τη Θεία, γιατί είναι Ιης Κύριος, προσκυνείται απόλυτη πλάση και απόλυτη δημιουργία. Πόση λοιπόν αξία, πόσο μεγάλη αξία έχει η κάθε ανθρώπινη ψυχή, η μία ανθρώπινη ψυχή, όλες οι ανθρώπινες ψυχές. Γι' αυτό μην υποτιμάμε κανέναν μα κανέναν, ούτε φίλους ούτε εχθρούς. Όλους τους ανθρώπους να τους έχουμε φίλους ή δυνατόν, να αισθανόμεθα πως ορίζει η Εκκλησία στην παραβολή του Καλού Σαμαρίτου πλησίων. Και ποιος είναι ο πλησίων? Εκείνος που είναι φτιαγμένος από το ίδιο χώμα και από την ίδια δημιουργική πνοή με εμάς. Τι είναι ο πλησίων? Ο εαυτός μας σε άλλη έκδοση.
Και πώς τιμάμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας. Έτσι ας προσπαθούμε τουλάχιστον όσο γίνεται να τιμάμε και να φροντίζουμε τον πλησίον, τον συνάνθρωπό μας, τον αδελφό μας εν Χριστώ, αλλά και τον κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο, το κάθε πλάσμα του Θεού, τον κάθε ταλέπορο και παραστρατημένο της δημιουργίας, το κάθε απολωλός πρόβατον. Πάμε πάλι όμως τον Ιούλιο με τους ωραίους Αγίους του, που καθώς τους σκεπτόμεθα και μόνο, γεμίζει η ψυχή μας χαρά και αγαλίαση. Παίρνουμε τις ευχές των μυστικά και εκείνοι τι κάνουν, χαίρονται που τους σκεπτόμεθα, χαίρονται που τους μνημονεύουμε, χαίρονται που τους αναφέρουμε, χαίρονται προπαντός που τους λειτουργούμε και τους πανηγυρίζουμε, χαίρονται που φυλάμε τα εικονίσματά τους, χαίρονται που ανάβουμε το καντιλάκι, απλά πράγματα, ε. Και όμως όλα αυτά τι δηλώνουν και εκφράζουν? Λατρεία. Είναι πράξεις λατρείας να ανάψεις ένα καντιλάκι, να βάζεις ένα κεράκι, να φιλίζεις μια εικόνα, να κάνεις μια μετάνοια, να κάνεις ένα σταυρό. Τι στοιχίζουν αυτά? Τίποτε. Είμαστε, όπως έλεγε ο Αίμιος Σελίτης, ευτυχείς με το τίποτα και εδώ εννοούσε την αγάπη. Με τη λατρεία είμαστε ευτυχείς. Θέλει λατρεία ο άνθρωπος για να ζήσει. Θέλει να λατρέψει. Και ποιον λατρέψει? Τον κτίστη. Τον κτίστη. Τον δημιουργό. Τον πατέρα του. Ο πλούτος μας είναι ο Θεός. Δεν είναι τίποτε άλλο. Τα λέει περί των Θεών. Καλή πραγμάτια ο Θεός και τελειωμό δεν έχει, λέει ο Αίμιος Καζαντζάκης. Το Θεό. Να λατρεύσει. Γι' αυτό, γιατί έχει μέσα στο άνθρωπος απόλυτες τάσεις. Είναι κατασκευής έτσι. Κατ' εικόνα και πάει για το καθομοίωση, να γίνει Θεός κατά χάρη. Γι' αυτό θέλω να είμαστε σπουδαίοι, να φαντάζομαι δυνατοί, να είμαστε οι πρώτοι, να είμαστε οι αχτύπητοι, να είμαστε οι ωραίοι, να είμαστε τώρα, να είμαστε τάλλο, να είμαστε οι πρώτοι μούροι στα τραπεζάκια που λέμε όταν βγαίνουμε τώρα έξω κλπ. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι για τη δόξα. Άσχετα μας βάρεσε η λόξα της αμαρτίας και αυτό και χάσαμε τη δόξα και μας έμεινε η λόξα. Ας γελάσουμε και λίγο, καλοκαιράκι είναι. Κάνουμε και καμία επιθεώρηση. Έτσι λοιπόν, είναι για τη λατρεία ο άνθρωπος. Αλλά όχι για τη λατρεία του χρήματος, όχι για τη λατρεία της ύλης, όχι για τη λατρεία των κτισμάτων, των όποιων κτισμάτων, αλλά για τη λατρεία του Θεού. Και όταν λατρεύει κανείς το Θεό, δίνει όλες τις αγαπητικές του δυνάμεις. Δίνει ό,τι έχει μέσα την αγάπη και τον έρωτα του καλού. Καθώς τι τα κάνει? Τα ευλογεί και τα ξαναδίνει. Έτσι κάνει οι Άγιοι. Τα δώσαν όλα στο Θεό. Και όχι τον εαυτό τους και τους δικούς τους και πάσαν την ζωή αυτών που ορίζει η Εκκλησία. Και ο Θεός τα ξαναδίνει γιατί είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη. Των αγαθών σου ουχρίαν έχω, λέει στον προφήτη Δαβίδ. Βεβαίως. Και μας τα δίνει πάλι και τι γίνεται ο Άγιος? Ένας Θεός κατά χάριν, ένας Χριστός κατά χάριν. Και ρωτάνε πολλοί πώς μπορεί σε όλα τα εκκλησάκια της Οικουμένης και της Ορθοδοξίας ένας Άγιος που έχει τόσα και τόσα εκκλησάκια να είναι παρόν. Γιατί μπορεί να είναι, κατά χάριν όμως. Διότι αφού ενώθηκε με το Χριστό ως μέλος του σώματος της Εκκλησίας, έχει μία κατά χάριν πανταχού παρουσία. Άντε βρες το όπως είναι. Εδώ εμείς δεν ξέρουμε τα ανθρώπινα, δεν ξέρουμε πώς γεννιέται ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε πώς είναι η ύλη. Λέει η ενδιάσπαση του ατόμου. Αυτή είναι η περιγραφή της ύλης, τίποτα άλλο. Περιγραφικός ορισμός, ουσιαστικός ορισμός δεν υπάρχει. Τι είναι η πέτρα, τι είναι η ύλη, θαύμα. Τι είναι η ύλη, δώρο του Θεού είναι η ύλη. Γι' αυτό λέει ο Παπαδιαμάντης, για τους απίστους ο ήλιος είναι ένιγμα, για τους πιστούς είναι θαύμα. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Πολύ σπουδαία πράγματα. Πολύ δυνατά πράγματα. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία πανταχού παρουσία των Αγίων. Γι' αυτό ο Ιωνικόλαος μπορεί να είναι σε αναρρύθμιτες μεριές. Σε αναρρύθμιτες μεριές, να προβάλλεται ο ίδιος πώς με την καταχάριν πανταχού παρουσία που του έδωσε ο Χριστός μας. Αυτά είναι να φεύγει ο νους. Είναι υπερφύσιν, είναι υπερλόγων. Μας ξεπερνούν. Είναι κουφά που λένε τα παιδιά μας στα εξάρχεια. Βέβαια, είναι σουρεαλισμός, αληθινός σουρεαλισμός. Θυμάμαι παλιά στη φιλοσοφική λέγαμε για το σουρεαλισμό και που κάναμε στα Νέα Ελληνικά και στα Βυζαντινά. Και διάφορα πράγματα. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Λέει, παιδιά, να σας πω κι εγώ ένα σουρεαλισμό από την Εκκλησία. Λέγε, λέει, είδων παιδες χαλδαίων, χερσί της Παρθένου, τον πλάστα, χειρί τους ανθρώπους. Και το είδον, λέει, το γράφει με γιώτα. Γιατί έχει ακροστοιχή αλφαβητική, ένα είδος σουρεαλισμού αυτό. Ανορθογραφία για να κάνει να πετύχει την αυτή, λέει, ακροστοιχή. Και δεύτερον, τι λέει, είδαν οι μάγοι. Τα παιδιά των Χαλδαίων, οι απόγονοι του Αβραάμ, τι είδανε στα χέρια μιας κόρης
να κρατάει στα χέρια της μια κόρη, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Αυτόν που έπλασε με το χέρι του, ανθρωπομορφισμός, τους ανθρώπους. Μια κόρη να κρατάει τον πλάστη στα χέρια της. Και αυτή είναι η Παναγία. Ε, παιδιά μου, λέω, είναι δεν είναι σουρεαλισμός, είναι δεν είναι ασφίωνος, είναι δεν είναι αφασία αυτό, για να πω και την άλλη έκφραση των εξαρχιακών αδελφών μας. Αυτό είναι. Υπερλόγων, υπερφύσιν και όχι παραλόγων και παραφύσιν που καταδούμε τα πράγματα και τη δημιουργία και τους αυτούς μας πολλές φορές και το λιγότερο και το χειρότερο υποφέρομεν. Έτσι λοιπόν νιώθω με τους Αγίους από κοντά, στα βουνά, στις ερημιές, στα ακρογιάλια, στα νησάκια μας, οπουδήποτε. Κυκλώνουν την πατρίδα μας, κυκλώνουν την Ορθοδοξία, κυκλώνουν την οικουμένη όλη, την οικουμένη όλη. Και είναι οι φίλοι μας. Και ένας Ευρωπαίος σοφός των περασμένων αιώνων τι έλεγε? Μόνον όποιος είναι φίλος του Θεού αληθινός, είναι και αληθινός φίλος του ανθρώπου. Πιστεύετε αυτό? Είναι και αληθινός φίλος του ανθρώπου. Ε, λοιπόν, οι φίλοι του Θεού, οι Άγιοι, οι οικείοι του Θεού, είναι και δικοί μας φίλοι και δικοί μας οικείοι και δικοί μας παρέα και δικοί μας υπερασπιστέ και όλα δικά μας. Και μας φροντίζουν τόσο στοργικά, με τόση αγάπη, με τόση καλοσύνη, με τόσο καλό και υπέροχο τρόπο, όλους μαζί και τον καθένα χωριστά. Δεν μας αφήνουν. Είναι μαζί μας και στη λύπη και στη χαρά και το πρωί και το βράδυ και την ημέρα. Ό,τι και αν γίνει. Είναι αντάμα μας. Δεν μας εγκαταλείπουν. Τους μιλάμε, λέμε το όνομά τους και αυτοί, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, λένε το δικό μας το Θεό. Έναν Άγιο να πεις, λέει και αυτός το δικό σου το Θεό. Είναι λίγο αυτό? Να πεις στο βασιλέα των ουρανών, στο βασιλέα των βασιλευών, τον ξεκύριο των γυρευόντων, ένας Άγιος το όνομά σου, γιατί εσύ ανέφερες το όνομα του Αγίου. Τα θεωρούμε απλά, τα θεωρούμε τίποτα, τα μετράμε αλλιώς σήμερα. Έχει γίνει αντιστροφή της κλίμακος των αξιών. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό οι Άγιοι, θυμάμαι μια φορά γεροντάκι στα μέρη μας στην Πελοπόννησο, εγώ παπά μου ονοματίζω 100 Αγίους κάθε βράδυ. Θα μου πεις, μόνο αυτοί υπάρχουν. Ε, αυτός αυτούς ονομάτιζε. Και ξέρετε τι ωραίο ήταν για τον παππού να ονοματίζει κάθε βράδυ, να λέει το όνομά του. Δηλαδή, νοματέο σημαίνει ο άνθρωπο που έχει το όνομα. Λοιπόν, 100 Αγίους και 100 Άγιοι κάθε βράδυ να λέει το όνομα του Δημητράκη, έτσι τον έλεγαν. Και του λέει, Δημητράκη, τυχερός είσαι, μωρέ. Δεν το ξέρω αυτό, παπά μου. Βεβαίως, λέει, ονοματίζει εσύ 100 Αγίους, ονοματίζει για αυτοί 100 στο Θεό. Τυχερός, μωρέ, δεν είσαι. Γι' αυτό λέει, παπά μου, κοιμάμαι σαν παιδάκι. Γι' αυτό, Δημητράκη, λέω. Τι ωραίο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έχει λοιπόν ο Ιούλιος τόσους Αγίους. Μας παραδίνει ο Ιούνιος με τους Αποστόλους. Μας παραδίνει στον Ιούλιο και γιορτάζουμε τους Αγίους Αναργύρους. Να κάνουμε μια μικρή αναφορούλα. Έτσι για να τους ονοματίσουμε κι εμείς, για να μας ονοματίσουν και αυτοί. Τι άλλο να κάνουμε? Είναι το καλύτερο μέσο, ο καλύτερος τρόπος. Μας παραδίνει λοιπόν στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό. Το νεκρόμις, για άλλη από την Μικρασία, για άλλη από την Αραβία. Λοιπόν, μας παραδίνουν σε αυτούς που είναι ομόζηλοι των Αποστόλων κατά τροπάρια της εορτίστων. Και σε ανθρώπους και σε κτίνη τι κάνουν? Τα σευεργεσίας μετέδωκαν. Είναι μεταδοτικοί οι Άγιοι. Τι ωραία. Δωράν λάβετε, δωράν δότε, λέει τα πολιτική, και είναι τα λόγια τα ίδια του Χριστού στο Ευαγγέλιο. Και όταν δίνει κανείς τι κάνει? Παίρνει. Γι' αυτό λέγανε οι παλαιοί, όταν κάποιος παίρνει γεμίζει τα χέρια του, όταν κάποιος δίνει γεμίζει την καρδιά του. Βέβαια, είναι προτιμότερο, λέει ο Χριστός, στα θησάβεστα λόγια του να δίνει κανείς παρά να παίρνει, να λαμβάνει. Γιατί όταν δίνει και προσφέρει έχει τη χαρά της προσφοράς, έχει τη χαρά της δημιουργίας. Είναι πνευματική χαρά, είναι άειλος τίτλος. Όταν πάρει ο άλλος καλό είναι, αλλά λίγο. Γι' αυτό λέει ο μεγάλος Σολομών και προφήτης, αγαθόν δώμα υπερλόγων. Αγαθόν λόγος αντισυμβατόπα, υπερδώμα. Είναι καλύτερος και προτιμότερος ο λόγος και μάλιστα η καλή κουβέντα εννοεί εδώ, παρά το δώσιμο. Το λέει και ο λαός μας. Ο λόγος με χόρτασε και το φαΐ σου φάτω. Οι Άγιοι Ανάργυροι λοιπόν, τις έχουμε εκεί στο έμπα του Ιουλίου.
μας καλωσορίζουν, μας υποδέχονται, κάνουν χαρά. Χαιρόμαστε κι εμείς. Μας παραδίνουν στην επόμενη μέρα στην Παναγίτσα των Βλαχερνών, στην υπέρμαχα στρατηγό του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας και της πατρίδας μας και της οικουμένης όλης, στην κυρά την Παναγιά που είναι δεωμένη και προσευχομένη. Και εκείνη κάνει χαρά. Μας φροντίζει εκείνη την ημέρα ιδιαίτερα, μας εμψυχώνει. Μας δίνει την ευχή και την ευλογία της. Προχωρούμε στις επόμενες ημέρες. Πάμε και στην 5η Ιουλίου που είναι ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ένας γίγαντας της Ορθοδοξίας, ο πατέρας του Αγίου Όρους μετά την κυρία Θεοτόκο μας. Η μεγάλη αυτή ψυχή που βοήθησε στα χρόνια του Βυζαντίου και την Αυτοκρατορία και την Ορθόδοξη Εκκλησία με τον τρόπο του και κάτω ανθρώπινο. Μεγάλα πράγματα. Πάμε και σε 7 στην Αγία μας Κυριακή που τόσο την αγαπά ο λαός μας όσο λίγες μετά την Αγία Παρασκευή. Βεβαίως, μεγάλη Αγία αυτή, αφού στα μέρη του Πόντου και της Θράκης ο μήνας Ιούλιος, τον οποίο γιορτάζει η Αγία 7 Ιουλίου, έχει ονομαστεί Αγιοκυριακή της από Ιούλιος, ο μήνας της Αγίας Κυριακής. Η Αγία Κυριακή. Άλλωστε, όπως άκουγα από χθες Μητροπολίτη Γόρτινος εκεί στην Αγία Παρασκευή στα Λαγκάδια που έλεγε, οι μέρες της εβδομάδος μας έδωσαν 2 μεγάλες Αγίες. Η Παρασκευή μας έδωσε την Αγία Παρασκευή και η Κυριακή την Αγία Κυριακή που έχει το όνομα του Αναστάντος Κυρίου μας. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν, η Αγία Κυριακή, την οποία αγαπούσε πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος και η οποία εκεί ανάσει μέσα στον Ιούλιο και είναι πολιούχος σε πολλά μέρη και πολλά εκκλησάκια της υπάρχουν διάσπαρτα στην πατρίδα μας και στην Ορθοδοξία και όχι μόνο. Και ήταν, όπως λέει το Συναξάριο, η ομορφότερη γυναίκα επάνω στη γη. Λίγες γυναίκες, λέει επιλέξει, πέρασαν έχουσες την ομορφιά της Αγίας Κυριακής. Και εκείνη τι έκανε, τα έδωσε όλα στο Χριστό. Όλα στη χάρη του, όλα στην αγάπη του. Και στο τέλος τι έκανε η ψυχούλα. Όταν την πήγαν να αποκεφαλίσουν, λέει στον Χριστό, σε παρακαλώ μεγάλε, πάρε με έτσι. Μην επιτρέψεις να με αποκεφαλίσουν. Όχι ότι φοβάμαι, εγώ σου απέδειξε την αγάπη μου, αλλά ας μην πάρουν αυτά τα ανθρωπάκια το κρίμα στο λαιμό τους για το δικό μου αποκεφαλισμό και φωνικό. Τι ήταν αυτό? Το ίδιο είχε κάνει και ο Άρης Χαράλαμπος και τόσοι άλλοι. Και αφού είπε αυτά, εκοιμήθη σαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Και τα αυτά λοιπόν ο Στέφανος εκοιμήθη. Εκοιμήθη και ήταν φοβερή και κοιμημένη. Έλαμπε. Ήταν οι στρατιώτες και δεν ξέραν τι να κάνουν. Και ακούς τη φωνή που τους έλεγε από τον ουρανό, αυτά που είδατε πηγαίνετε να τα πείτε παντού. Να πιστέψει ο κόσμος, να μπει στην εκκλησία, να μπει στην πίστη, να μπει στη χάρη. Γιατί όλος ο κόσμος αυτό ζητάει. Την εκκλησία, το Χριστό, το κάτι άλλο. Τον παράδεισο ζητάει. Τι ζητάω, λέει, μια θέση στον παράδεισο να πάω τραγουδάν και τα παιδιά μας τόσο όμορφα και τόσο ωραία. Έτσι. Φεύγουμε, πάμε πάνω. 11 Ιουλίου. Άλλη μεγάλη Αγία. Η μεγαλομάρτυρα Εφημία με το θαύμα του τόμου στη σύνοδο της Χαλκιδόνος. Η Εκκλησία η Ορθόδοξη έχει το θαύμα, έχει τη δύναμη. Γι' αυτό η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι και εν λόγω, αλλά όχι μόνο εν λόγω, αλλά είναι εν δυνάμει. Έχει τη δύναμη του Χριστού. Και τι είναι ο Χριστός? Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Απέδειξαν εκεί το Ορθόδοξο δόγμα όχι μόνο με τα θεόπνευστα λόγια των πατέρες της Τετάρτης Χαλκιδόνης Συνόδου, αλλά και με τη δύναμη του Θεού. Βάλαν τον τόμο, το βιβλίο με την Ορθόδοξη Διδασκαλία, καθώς το βιβλίο με την Ερετική Διδασκαλία στα χεράκια της Αγίας. Και τα άφησαν εκεί και προσευχήθηκαν, αφού είχαν κλειδώσει το σκήνομά της και πήγαν μετά από λίγες μέρες που όρισαν να δούνε τι έγινε. Και τι βρήκαν? Τον τόμο των Ορθοδόξων να τον έχει αγκαλιάσει σφιχτά η Αγία και να τον κρατάει, και τον τόμο των Ερετικών να τον έχει βάλει κάτω από τα πόδια της και να τον πατάει. Ποιο πατάμε? Το δαίμονα. Πατήνε πάνω Όφεων και Σκορπιών και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού, είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Αλλά βλέπω εδώ την ώρα να τρέχει αμιλίκτος. Έχουμε κάνει εδώ με τον Πάτερ Στούντε το δωματιάκι και τον ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μέσα στο θέρος και με τόσο κόπο και με τόσες δουλειές έρχεται και κάνει αυτό. Μισθόν θα έχει και αυτός από τους Αγίους και εσείς όλοι. Λοιπόν, πάμε μετά στις 15 του Ιουλίου, είναι η Αγία Ιουλίτα με τον Άγιο Κύρικο.

τι υπέροχα πράγματα είναι αυτά. Από το αγκάθι βγαίνει Ρόδο κλπ. Και δόθη με αγάπη, με περιπάθεια στον Χριστό 15 χρόνια και ήθελε να μαρτυρήσει. Τόσο πολύ που δεν βάσταγε, δεν άντεχε. Και έλεγε σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό. Ποθούσε και ζητούσε τον νυμφίο Χριστό το κάτι άλλο. Την αληθινή μας πατρίδα, πατρίδα μας είναι ο Θεός, να το ξέρουμε αυτό. Ο Θεός μας είναι η πατρίδα μας, ο Θεός μου προσεορθρίζω. Και έφτασε στα μαρτύρια η Αγία και έδωσε ρέστα και ξεκλείδωσε τόσους την πίστη και στη χάρη του Χριστού που ο τύραννος ο Λίβριος στο τέλος διέταξε να την αποκεφαλίσουν, να μην τους κάνει όλους τους χριστιανούς, να μην τους φέρει όλους στην Εκκλησία και να μην τους οδηγήσει όλους στον Χριστό. 15 χρονών παιδούλα η Αγία Μαρίνα που σημαίνει θαλασσινή, έχουμε και τις Μαρίνες στα παραλιά μας, έδωσε ρέστα. Και αυτός είναι δρόμος και για τους Αγίους, οδηγός και για τους Αγίους, πρότυπο και για τους νέους Αγίους είπα. Να γίνουν Άγιοι και οι νέοι, να γίνουν Άγιοι όλοι, να γίνουμε Άγιοι όλοι, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί φωνάζει ο Θεός από την Παλαιά και από την Καινή μας Διαθήκη. Και προχωρούμε παρέκει, πάμε στον προφήτη Ηλία, στο μεγάλο αυτό λεβέντι που φρουρεί τη γη, μην το ξεχνάμε. Δεν τον πήρε ο Θεός. Δεν πέθανε ο προφήτης, ζει ακόμη και έχει ηλικία 3.000 ετών περίπου. 3.000 ετών χωρίς να πεθάνει, με το σώμα του παρακαλώ. Δεν πέθανε ο προφήτης Ηλίας. Ήταν τόσο αποτελεσματικός στην εποχή του και τόσο φοβερός που μπήκαν όλοι στη θέση τους και τον κράτησε για το τέλος του κόσμου να ελέγξει όχι άνθρωπο πια, αλλά τον Αντίχριστο, τον Σατανά, που θα μπει με τη δύναμή του σε έναν άνθρωπο και θα παριστάνει τάχα τη σάρκωσή του, αυτό θα είναι ψευδές. Αλλά θα δώσει όλη την κακία και όλη τη δύναμή του σε έναν άνθρωπο. Και αυτός θα είναι ο Αντίχριστος, που θα έρθει αντί του Χριστού, θα το παίζει Χριστός και αυτόν ακριβώς επειδή θα πλανέσει ή δυνατόν και τις εκλεκτούς ο Αντίχριστος, θα έλθει, θα φανερωθεί και θα ελέγξει και θα γνωστοποιήσει την οικουμένη και θα φανερώσει ο μέγας προφήτης Ηλιού, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Είναι ανάμεσά μας πιο πολύ από όλους ο προφήτης. Γι' αυτό τον φωνάζουμε και στις ερμιές και στα βουνά και στις πόλεις και οπουδήποτε. Και ο προφήτης Ηλίας φθάνει. Παλιοί λέγανε τα αστράφτηκε βροντά, στον ουρανό τι λέγανε για να έχουν θάρρος. Είναι ο προφήτης Ηλίας που κυνηγάει τους διαβόλους. Και κυνηγάει τους ασεβείς και τους άπιστους και τους ειδωλολάτρες. Τι ωραία το βάλανε. Το βάλανε τόσο καλά. Δεν φοβόντουσαν ούτε αστροπελέκια, ούτε βροντές, ούτε τίποτε άλλο, ούτε απειλές. Προφήτης Ηλίας λοιπόν, δεσπόζει και στα δικά μας τα βουνά και όχι μόνο η μεγάλη αυτή προσωπικότητα της Παλαιάς αλλά και της Καινής Διαθήκης. Άλλωστε παρουσιάστηκε και στη μεταμόρφωση του Χριστού μαζί με τον μεγάλο προφήτη Μωυσή για να δείξει ο Χριστός εκεί ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει. Ότι είναι Κύριος και των ζώντων που είναι ο Ηλίας ακόμη και ζει σε αυτήν την πλάση και των νεκρών. Που είναι ο προφήτης ο Μέγας Μωυσής και όχι μόνο. Μεγάλα πράγματα αυτά. Προχωρούμε στις 22 στην Αγία Μαρία, τη Μαγδαληνή, τη Μυροφόρο, τη Μεγαλομάρτυρα και την Ισαπόστολο. Τι ύψος είναι αυτή, τι μεγαλείο είναι αυτή. Μα την Παναγία έχει τα πρωτεία εκεί στην Καινή Διαθήκη. Αγαπούσε τόσο τον Χριστό και ήταν τόσο δυσκολεμένη. Είχε 7 δαιμόνια αρχικά. Υπέφερε η καημένη και βασανίζει το. Και πήγε στη χάρη του Χριστού και στην αγάπη. Της πήρε εκείνο τα δαιμόνια, της έδωσε την ευλογία του. Και εκείνη έμεινε κοντά του πιστή και αφοσιωμένη και στο μνήμα και στο ένα και στο άλλο και στα πάντα. Και βαστούσε και την Παναγία μαζί και ήσαν μαζί και απέναντι του τάφου και έβλεπαν λοιπόν τη Σταύρωση και την ταφή του Ιησού και όλα τα υπόλοιπα. Η Αγία Μεγαλομάρτης Μυροφόρος Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία με την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει και πάει στον βασιλέα της Ρώμης, στον Τιβέριο Πιστατό του Διοκαλυγούλας. Πάει λοιπόν εκεί πέρα και κατήγγειλε τον Πόντιο Πιλάτο και τον αρχιερέα Καϊάφα που δίκασαν και καταδίκασαν εις θάνατον τον Χριστό. Και τους εφρόντισε λοιπόν ο αυτοκράτορ και τους δύο αυτούς. Θα πεις γιατί το έκανε εκείνη. Από αγάπη για τον Χριστό δεν είναι εκδίκηση αυτό, αλλά και η εκδίκηση είναι η απόδοση του δικαίου. Το έκδικος είναι και αξίωμα εκκλησιαστικών. Κύριος που απονέμει τη δικαιοσύνη σε αυτούς που τη δικαιούνται και τους ανήκει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 24 του μηνός η Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα, μιλήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη για αυτή τη μεγάλη αθληφόρο με τόσο θαυμασμό και με τόση έτσι χάρη και πολλοί ακροατές πήραν τηλέφωνο και εξέφεραν.

έφρασαν ακριβώς την ευαρέ σκιά τους για αυτή την Αγία και μάλιστα πολλοί είπαν δεν ξέραμε καθόλου, είναι μέσα στο καλοκαιράκι και εμείς γι' αυτό προσπαθήσαμε από αυτή την εκπομπή λίχνω της Ποσίμου να την αναφέρουμε λιγάκι παραπάνω, να την αναδείξουμε λιγάκι, χωρίς δεν το έχει ανάγκη. Χάρηκε όμως η Αγία, χάρηκε και μας ευλόγησε τα ψηλός, γιατί είναι και αυτή από τις μεγάλες κορυφές των μαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και πάμε στις 25 του μηνός που γιορτάζουν οι δίκαιοι Θεοπάτορας Ιωακείμ και Άννα. Του Συναξάρη το νεότερο αναφέρει την κοίμη της Αγίας Άννης, τα τροπάρια όμως και παρότερα Συναξάρη αναφέρει την κοίμη και Ιωακείμ και Άννης. Άμα το προσέξουμε θα το διαπιστώσουμε αυτό. Γιορτάζουμε λοιπόν την κοίμη των δύο αυτό Θεοπατώρων του παππού και της γιαγιάς του Ιησού Χριστού μας. Τι μεγάλη Άγιοι, τι μεγάλη τιμή. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος και αυτός 11 Ιουλίου έφυγε και πήγε στα λιμέρια του Θεού, την Παναγία δεν τη βρίσκω λέει στην προσευχή μου εύκολα. Πού να τη βρεις εκείνη. Τους Αγίους Ιωακείμ και Άννα τους βρίσκεις αμέσως, τους λες ό,τι θέλεις και αυτοί αμέσως το πάνε στην Παναγίτσα, στην κόρη τους, στην κυρία Θεοτόκο. Τι ωραία, μεγάλη μέρα κι αυτή, μεγάλη χαρά. Και λέγανε στα χωριά μας οι καημένοι τότε μέσα στον Ιούλιο που θερίζαμε, που τρέχαμε να τα προλάβουμε όλα, να πάμε και στο πανηγύρι της Άγιας Παρασκευής, να πάρουμε σφυρίχτες και καρπούζια και κανένα σουγιά. Λοιπόν, τι λέγανε, της Αγίας Άννης, κάτσε να ανασάνεις. Τι ωραίος ο λαός. Κάτσε να ανασάνεις, να πάρω μια ανάσα. Παλιά είχαμε δουλειές γεωργικές πολλές, να θερείς, να λωνείς, να τρέξεις, να κουβαλείς τα μηχανές, τα τίποτα, με τα ζώα, με τα λόνια, με τα άχυρα, με τα άγανα, με τις σκόνες. Τι ωραία ήταν όμως, μαρτυρικά χρόνια, όμορφα χρόνια, δημιουργικά χρόνια, ευλογημένα χρόνια. Μέσα στον ιδρώτα, μέσα στον κόπο, μέσα στην προσφορά, μέσα στη δημιουργία. Σήμερα τεμπελιάσαμε περισσότερο και αχρηστευθήκαμε. Τέλος πάντων. Πάμε μετά στις 26 τη μεγάλη μας Αγία Παρασκευή. Είναι η πιο αγαπημένη Αγία των Ελλήνων Ορθόδοξων Χριστιανών. Έχει ταυτιστεί με τους Έλληνες περισσότερο από όλες τις Αγίες η Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό και βοηθούσαν έκαθαν και βοηθάει και στην Τουρκοκρατία και στα Δερβενάκια ήταν εκεί η Αγία. Ανήμερα στη χάλη της έγινε η μάχη των Δερβενακίων. Και νίκησε ο Κολοκοτρώνης και η Παναγία και η Αγία και οι ήρωες της Ορδές του Δράμαλη που είχαν έρθει στην Πελοπόννησο τότε 26 Ιουλίου 1822 με σκοπό να κάνουν γενοκτονία, να αφανίσουν τους Ορθόδοξους Ρωμαίους της Πελοποννήσου και όχι μόνο και να φέρουν Τούρκους και Αραπάδες που μας έφεραν σήμερα. Έβαλε το χεράκι λοιπόν η Αγία και μέσα στο λιοπύρι εκείνου του έτους βοήθησε αμέριστα τους Κολοκοτρωναίους και τους άλλους και νίκησαν τις ορδές του φοβερού Δράμαλη που ερχόταν υπερόπτης και υπερήφανος να καταλάβει το Μοριά και δεν δεχόταν συμβουλές ούτε από τους δικούς του ούτε από κανέναν. Και έπεσε λοιπόν σαν τον ποντικό στη φάκα και ήταν εδώ ακριβώς τη Θεία Δίκη. Μη φοβούμεθα, ας έχουν οι άλλοι υπεροπλίες, έχουν αριθμούς. Ήσαν λίγοι δικοί μας, ελάχιστοι και διχασμένοι και μοιρασμένοι, στεροχωρημένος ο Κολοκοτρώνης. Παρόν παντών Γερμανός τον έβαλε στα νερά και μπήκε και να κάνει τον πόλεμο. Και παρά τα αυτά είχαν το Θεό μαζί τους και νίκησαν. Και σήμερα όλοι ας φωνάζουν, ας επιμένουν, ας απειλούν, είναι ο Θεός μαζί μας. Οι απέναντι γείτονες και οι βορεινοί γείτονες και όποιοι άλλοι λένε το ένα και τ' άλλο. Ας κουνήσει το φρυδάκι το Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, να σου πω εγώ που πάνε και τι γίνεται. Να τρέχουν και να μην φτάνουν και μάλιστα να τρέχουν μηδενός διώκοντος που λέει το Ιερό Ψαλτήριο όπως τόσες φορές είχε γίνει στο Άγιο Βυζάντιο. Πάμε όμως να φύγουμε γιατί πέρασε η ώρα. 27 του μηνός. 27 του μηνός Ιουλίου. Ο Άγιος Παντελεήμων. Μεγάλη μορφή, μεγάλη ψυχή, μεγάλος μάρτυρας, μεγάλη προσφορά. Μου είστε κάποιες φορές ερώτημα στον σταθμό, γιατί λέει παροιμία κουτσί στραβή, όλη κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί Άγιος ελεούσε πάντας. Έλεος Θεού μιμούμενος, Παντελεήμον σοφέλαν οι ωραίοι του έννοι στον πλάγιο του Τετάρτου. Δηλαδή ήταν ένας μικρός Θεός, όπως ο Θεός ελεεί τους πάντας, έτσι και ο Άγιος Παντελεήμον ήταν ένας μικρός Θεός, Θεός κατά χάριν. Και ελεούσε όλους, γιατρεύε όλους, θεράπευε όλους, κουτσούς και στραβούς. Γι' αυτό και ο λαός μας τι ωραία το λέει. Ξέρει πολύ καλά. Τέλος Παντελεήμων από τους Αγίους Αναργύρους, κορυφαίος των Αγίων Αναργύρων και ακέστο δηλαδή ιατρός και θεραπευτής.
και είναι συνδεδεμένο με το λαό μας, με τον Παπαπλανά εδώ στην Αθήνα, έδινε ρε στα Άγιος Παντελεήμων και δίνει ρε στα Άγιος Παντελεήμων. Στις 28 η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η Αρχόντισσα Βυζαντινή, παραλίγο θα γινόταν Βασίλισσα, αλλά την κέρδισε ο μοναχισμός και η Εκκλησία, και είναι αγαπημένη Αγία των Ορθοδόξων Χριστιανών και ιδιαίτερα των Ελλήνων, και έχουμε και τη Μονή της εδώ στην Αττική με το παλαιό ημερολόγιο. Τα αφήνουμε αυτό, είναι απλό. Λοιπόν, και την τιμάμε και τρέχουν τόσοι εκεί και καλά κάνουν και πηγαίνουν, τη χάρη της παίρνουν, δεν παίρνουν το ημερολόγιο. Έτσι, και δεν λατρεύουμε τον χρόνο, λέει ο Μέγας Αθανάσης, αλλά των Χριστών, να μην κολλάμε εκεί, να μένουμε εκεί. Δυστυχώς υπάρχουν, για αυτά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Δηλαδή να είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε λίγοι Ορθόδοξοι, δεν υπάρχει λόγος. Μακάρι να γίνει αυτή η ένωση, τα από εδώ, τα από εκεί, να είμαστε στην Ορθοδοξία μόνο. Να λατρεύουμε τον Χριστόν και όχι των χρόνων. Έτσι. Λοιπόν, και φτάνουμε στα τέλη του Ιουλίου. Γιορτάζει η Εκκλησία μας και τα προεόρτια της προόδου Τιμίου Σταυρού. Αφήνουμε τις άλλες Αγίες, τον Άγιο Ευδόκιμο και τις άλλες Αποστόλους, που είναι στις 30 και 31 Άγιος Ευδόκιμος, ο δίκαιος, αυτός ο μεγάλος Βυζαντινός Άρχοντας. Τα έκαμε όλα, και χτήματα και υποθέσεις και δουλειές και αγιότητα. Και βγήκε στο τέλος σαν τον Άγιο το Ρώσο άφθαρτος. Γι' αυτό έχουν και το ίδιο πολιτικό. Ή μάλλον πήραν τα πολιτική του Αγίου Ευδοκίμου, το τροποποίησαν και το έκανα πολιτική του Αγίου Άνου του Ρώσου. Μεγάλη μορφή ο Άγιος Ευδόκιμος, σημαίνει ευάρεστος το Θεό. Και έχουμε λοιπόν τα προεόρτα της προόδου του Τιμίου Σταυρού. Τι είναι η πρόοδος? Έξοδος. Πώς δεν με γυρίνει, προέλθουμε, να έρθουμε μπρος, να φύγουμε. Μπαίνουν από μια πόρτα στις εκκλησίες παλιά όπως και τώρα και φεύγουν από την άλλη. Προχωρήστε μπροστά, λέει. Παπ, και φύγετε. Βγείτε από εκεί. Τι ωραία είναι η εκκλησία. Κυριολεκτή η ελληνική γλώσσα μας και ακριβολογή. Τα λέμε για αυτά γιατί χτυπάνε τόσο πολύ την ελληνική γλώσσα. Ας την κρατήσουμε. Είναι η γλώσσα της εκκλησίας. Και αν την κρατήσουμε εμείς, θα την κρατήσει η εκκλησία. Διότι έχει ευλογήσει την ελληνική γλώσσα ο Θεός ιδιαίτερα, γιατί είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, είναι η γλώσσα της εκκλησίας, είναι η γλώσσα του. Η δική του. Άλλωστε και ο Κικέρον τι έλεγε, πως η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των Θεών. Τι γινόταν στο Βυζάντιο? Παίρνανε στην 1η Αυγούστου ακριβώς από το Ιερό Παλάτιο ένα μεγάλο τμήμα Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού που είχε φέρει από τα Ιεροσόλυμα, καθώς τον βρήκε η Αγία Ελένη. Και εδώ είχαν στο Ιερό Παλάτιο να φυλάει. Και όταν κάνανε αγιασμό, τι κάνανε? Παίρνανε τα ιερά ξύλα, το ιερό αυτό σέβασμα, και το έβαζαν στον αγιασμό προς απομερισμόν να πάρει τη χάρη του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό και ψέραν τα πολιτική του Σταυρού, σώσον Κύριε των λαών και ευλόγηση την κληρονομία. Νίκας βασιλεύς και τον ούσαν βασιλής και τον Ηράκλειο που τον βρήκε και τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη που τον επανέφερε ο Ηράκλειος και ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη που τον βρήκαν. Γι' αυτό και μερικοί σήμερα ζαλίζονται με αυτά που δεν χρειάζεται. Μπορούμε να κάνουμε αγιασμό και χωρίς να πούμε σώσου Κύριε το λαό, αφού δεν έχουμε τίμιο ξύλο. Αλλά αυτά είναι τόσο ωραία. Μας θυμίζει την ιστορία μας, μας θυμίζει την πατρίδα μας, μας θυμίζει τους αγώνες των βασιλέων, υπερπίστεως και πατρίδος. Βγάλαν τίμιο σταυρό και τι κάνανε? Επειδή και στο Βυζάντιο υπήρχε νέα γρήπη και τόσες αρρώστιες λοιμικές κλπ. Κλπ. Καλοκαιρινές, πως έχουν τώρα τα παιδάκια πυρετούς και όχι μόνο. Και άλλα διάφορα και θέρμες που λέγανε οι παλαιοί, δεν υπήρχαν φάρμακα και ενέσεις που είναι τώρα. Λοιπόν, και τι κάνανε? Βγάλανε τον Τίμιο Σταυρό και κάνανε λιτανία σε όλη την πόλη. Κάνανε λιτανία και τον εναπέθηταν στο ναό του Θεού Σοφίας, στη μεγάλη εκκλησία του Χριστού. Που είναι ακριβώς αφιερωμένη στον Χριστό. Ο ναός του Θεού Σοφίας δεν είναι στη Μάρτυρα Σοφία. Είναι η Σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός. Το ξέρουμε αυτό. Ο Χριστός. Και τον οποίο επανέφεραν πάλι στο Ιερό Παλάτιο στις 14 Αυγούστου. Μια μέρα πριν τις κοιμήσεως, και τον έβαλαν στη θέση του. Αφού είχαν κάνει πάλι λιτανίες, αφού είχαν κάνει πάλι δεήσεις, αφού είχαν κάνει προσευχές. Και είναι ωραία η 1η Αυγούστου, καθώς μπαίνουμε στον Άγιο 15 Αύγουστο, να αρχίζει με την Παναγία, αλλά και με τον Τίμιο Σταυρό, και να ψάλλουμε και Σταυρόν Χαράξα Μωυσής, να σταυροπροσκυνούμε το Τίμιο Ξύλο και να παίρνουμε ευλογία. Και να αρχίζουμε την νηστεία και την προσευχή και τις δεήσεις προς τον δυνάμενο σώζε, αλλά και προς τη μητέρα αυτού, τη Θεοτόκο και μητέρα του Φωτός. Κάνουμε παρακλήσεις. Τι σημαίνει παράκληση? Καλό κοντά μου, παρά και καλό. Καλό κοντά μου την Παναγία. Και εκείνη είναι ταπεινή, ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, και έρχεται κοντά μας εκείνη, εξαιρέτως.
και μας κάνει παρέα, μας κάνει συντροφιά, μας δίνει δύναμη, μας παρηγορεί, μας θεραπεύει, μας δίνει την ευλογία και την ευχή της. Δεν είμαστε μόνοι μας. Κάνουμε παρακλήσεις στην Παναγία. Και οι παρακλήσεις αυτές τις ημέρες που γίνονται στις εκκλησίες μας, εν αλλάξει μικρή και μεγάλη, απευθύνονται πού? Στην Παναγία. Οι δεήσεις δε που γίνονται διαμέσως απευθύνονται πού? Στο Θεό. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο μεγαλαιώσον μεθά σε πάξουν και λες. Τι ωραία. Οι παρακλήσεις στην Παναγία και οι δεήσεις στο Θεό. Τι ωραία. Πόσο δένει αυτό. Πόσο υπέροχο είναι αυτό. Και κάνουμε και την νηστεία μας και την επιζητούν όλοι πια. Αυτή την νηστεία, αυτόν τον Άγιο 15 Αύγουστο. Είναι μέσα στο DNA μας, είναι μέσα στην ψυχή μας, πιστή και άπιστη. Ενδιαφερόμενοι και εμεί. Φολκλωρικά μερικοί ακόμη τους αρέσει τόσο πολύ να κάνουν παιδί νηστεία, να βάλουν ένα κεράκι, να πας στην Παναγία, να φιλήσει την εικόνα της κοιμήσεως, να ακούσω λίγο από την παράκληση και να πάρει κάτι η ψυχή μου. Μια παρηγοριά, μια δύναμη, μια φύλαξη που λέγανε οι παλαιοί, δηλαδή μια προστασία. Και να πάω πάλι στο σπιτάκι μου, να πάω στη δουλειά μου. Να πάω οπουδήποτε. Τι ωραίο. Ο Ιερός 15 Αύγουστος ανάσχει και κυριαρχεί ανά την Ορθοδοξία και μάλιστα εδώ στη δική μας ελληνική Ορθοδοξία. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι ο μήνας της Παναγίας. Και ο Αύγουστος ως μήνας ανήκει στον αστερισμό της Παρθένου, όπως λένε εκείνοι που ξέρουν και αναφέρει ο Ιερός Νικόδημος στα Συναξάρια και όχι μόνο. Είναι στην Παρθένο Μαρία αφιερωμένος με διατάγματα αυτοκρατορικά του Βυζαντίου. Όλος ο μήνας από την 1η μέχρι την 31η είναι αφιερωμένος στην κυρία μας Θεοτόκο, στη Σεβαστή, γιατί Αύγουστο σημαίνει Σεβαστός, στη Σεβαστή Άνασα και Δέσποινα και Κυρία και Παντοβασίλισσα είναι αφιερωμένος ο μήνας αυτός. Γι' αυτό και εμείς καθώς θα μπούμε μεθαύριο και ευχόμαστε και καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγία, ας έχουμε έτσι αυτά τα αισθήματα, αυτές τις διαθέσεις, αυτές τις σκέψεις και ας κάνουμε αυτή την προσπάθεια, ας προσπαθούμε να είμαστε δηλαδή μέσα σε αυτό το κλίμα, να αισθανόμαστε την Παναγία, να την καλούμε κοντά μας, να κάνουμε νηστεία ψυχής και σώματος, να κάνουμε δεήσεις στο Θεό μέσα των ιερέων και εμείς ακόμη και να παρακαλούμε για την πατρίδα μας, για τους αρρώστους μας, για τις φωτιές, για τα βάσανα, για τις ταλαιπωρίες της οικουμένης, για τις δικές μας ταλαιπωρίες, για τους αποθαμένους αδελφούς και πατέρες που είναι στην άλλη πλάση και περιμένουν τη λειτουργία μας, περιμένουν την αγάπη μας, περιμένουν την προσευχή μας, περιμένουν όλα τα καλά μας. Και έτσι μπαίνοντας στον Ιερό 15 Αύγουστο έχουμε ιδιαίτερη χαρά, έχουμε ιδιαίτερη χαρά. Αλλά εδώ βλέπω το χρόνο να τρέχει αμιλίκτος, ευγενέστατη και σεβαστή μου ακροατέ και πρέπει να μαζευτούμε. Πολλά λαλήσαμε σήμερα, είναι και καλοκαιράκι, μας έχει βαρέσει και λίγο, αλλά τα αφήσαμε έτσι χαλαρά, να ακούτε και εσείς χαλαρά, να μην ζορίζεστε και να χαίρεστε, για να μπορέσουμε να περάσουμε τις ημερούλες. Γιατί εδώ θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο τον Αείμνηστο που έλεγε τόσο ωραία και τόσο χαριτωμένα: «Γέλαμε να σε γελώ, να περνούμε τον καιρό». Τι ωραίος που ήτανε, να περάσουμε την κάθε μερούλα. Και ας μην έχουμε αδελφοί και πατέρες και ευγενέστατοι ακροατέ, πολλές σκέψεις και πολλές φροντίδες. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Και ως μας λέει σήμερα να κάνουμε φροντίδα, όχι μέρημνα, έτσι να φροντίζουμε, να προνοούμε. Το αύριο όχι. Το αύριο θα μεριμνήσει μόνο του. Δηλαδή ο Θεός θα μεριμνήσει για μας. Και αφού έχει ο Θεός, που είναι ο Θεός μας, έχουμε και εμείς και παραέχομαι. Με αυτά τα λίγα θα ήθελα να κλείσω σήμερα, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι και πολλά και σε ευγενέστατη ακροατέ μου από όπου και μας ακούτε και να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, καλό και Άγιο 15 Αύγουστο να μπούμε. Σας εύχομαι λοιπόν τώρα με το καλό ο νέος μήνας, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγία, χρόνια πολλά και όλοι οι Άγιοι του Ιουλίου και οι Άγιοι που έρχονται να είναι βοήθειά μας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα, χρόνια πολλά, κάθε καλό.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, το θέμα της προσέγγισης των συμβολισμών των φυσικών φαινομένων νομίζω ότι αποκτά όλο ένα και ιδιαίτερη επικαιρότητα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η φύση δεν είναι μόνο τα καιρικά φαινόμενα, είναι το φυτικό βασίλειο, είναι, αν θέλετε, το έδαφος, είναι γενικότερα αυτή η περιγραφή του τοπίου και του τόπου. Η τοπογραφία, εξάλλου, γνωρίζετε ότι είναι μια πολύ σπουδαία λέξη με βαθύ περιεχόμενο. Όπως γνωρίζετε όλοι ότι η έννοια τόπος, αν ανοίξετε οποιοδήποτε λεξικό, θα δείτε ότι έχει πάμπολες σημασίες. Είναι ο τόπος μας, είναι ο τόπος με τα πολλά δέντρα, με την πλούσια ή όχι γη, καλλιεργημένη ή ακαλλιέργητη, το βραχώδες έδαφος, ο τόπος εγκατάστασης των ανθρώπων, ο τόπος, αν θέλετε, βόσκησης των ζώων, ο τόπος πετάγματος των πουλιών. Γενικότερα είναι ο τόπος που οράται, όπως ξέρουμε, από όλους μας, από την ημέρα που θα γεννηθούμε μέχρι που να εγκαταλείψουμε αυτόν τον κόσμο. Σκοπός της σημερινής εκπομπής είναι να αναδείξει αυτή την ιερότητα του τόπου που έχει μελετηθεί, θα έλεγα πολλαπλώς, αλλά θα εστιάσω το σχόλιο μου θέλοντας να δώσω περισσότερο μια εγκύτητα στο θέμα, καθότι όλοι μας αρέσει να ζούμε στον τόπο που επιλέγουμε, στον τόπο που απολαμβάνουμε, στον τόπο που επενούμε, στον τόπο που θέλουμε να προσελκύσουμε και άλλους ανθρώπους. Μιλάμε για επισκεψιμότητα, χρησιμοποιούμε την αρχαία λέξη θέρετρον, θεωρούμε ότι ο τόπος μας είναι πανέμορφος, είτε είναι Κρήτη, είτε είναι Πελοπόννησος, είτε είναι η Ελλάδα γενικότερα, ευλογημένος, αποτυπωμένος στους συγγραφείς και τους ποιητές από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα. Όμως επέλεξα μέσα από την, δεν σας κρύβω, μέσα από την επιθυμία μου περισσότερο, μελετώντας όλα αυτά τα στοιχεία και πάντοτε ως εστία των σκέψεών μου έχοντας την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων, με την έννοια βέβαια ότι τα φυσικά φαινόμενα δεν είναι μόνο ο αέρας όταν φυσά, αλλά και το δέντρο που κουνάνε τα κλαδιά του, και είδαμε πόσες καταστροφές και πόσες ερημώσεις. Επίσης κάτι άλλο, τα φυσικά φαινόμενα αλλάζουν την όψη του τοπίου. Ζήσαμε και εύχομαι να μην ζήσουμε στο μέλλον τραγικές στιγμές, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι τα δέντρα που έχασαν τη ρίζα τους. Δυστυχώς όμως δίπλα στα δέντρα έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι, ή αν θέλετε μηδενίστηκαν και περιουσίες. Ο τόπος αυτός όμως, το φυτικό όπως λέγεται βασίλειο, και που πολλά πράγματα μπορεί κανείς να διαβάσει μέσα στο παραμύθι, είτε είναι η μύθη του Εσώπου, είτε είναι δοξασίες, είτε είναι, αν θέλετε, και μικρότερα κείμενα τα οποία μιλάνε για τα φυσικά φαινόμενα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι αυτές οι μεταλλαγές του τόπου υπόκεινται σε μια αντίληψη που είχε ο άνθρωπος, και που όλα αυτά τα οποία σήμερα θέλει να απολαμβάνει, όλα αυτά τα οποία κάποια μέρα βλέπει ότι χάνονται, λυπάται, αλλά προσέξτε, δεν μπορεί να τα επανορθώσει, δεν μπορεί να καλλιεργήσει ξανά τη γη, δεν μπορεί να ξαναχτίσει το σπίτι του, δεν μπορεί το δέντρο που καταστράφηκε να ανδρωθεί και να φτάσει ξανά σε περίοδο γονιμότητας. Είναι σημαντικό να ξέρουμε, γιατί σας είπα το στίγμα της εκπομπής είναι οι συμβολισμοί των φυσικών φαινομένων, κάνοντας μια διαδρομή μέσα από τις αντιλήψεις των ανθρώπων, μέσα από μελέτες. Δεν θα σας έλεγα ότι η πρόθεσή μου είναι να κατασκευάσω έξυπνες σκέψεις βαδίζοντας μέσα από ασφαλείς μελέτες.
Θέλω όμως να πω ότι στη βάση της εξέλιξης, της μελέτης των φυσικών φαινομένων βρίσκεται πάντα η λαϊκή αντίληψη. Επομένως, εξέχοντα ρόλο έχει η λαογραφία, η λαογνωσία, η γνώση που έχει κάποιος για τον τόπο που ζει. Ποιος μπορεί να απορρίψει σήμερα εκείνον που έρχεται να εμβολιάσει ένα δέντρο που μπορεί να μην έχει σπουδάσει στη γεωπονική σχολή αλλά γνωρίζει άριστα τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ποιος μπορεί να απορρίψει εκείνους τους παλαιότερους ιονοσκόπους, παρατηρητές, όπου σήμερα βέβαια όλο ένα βγαίνουν στην επιφάνεια ως πρόχειρες καιρικές προβλέψεις, οι οποίοι είχαν ένα σωρό, αν θέλετε, ενδείξεις, όχι αποδείξεις, ούτε με τη βοήθεια των μηχανών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όμως μπορούσαν να προβλέψουν την εξέλιξη, τη διάρκεια, αλλά και την κατάληξη των φυσικών φαινομένων. Ο άνθρωπος, στη φύση που ζούσε και ζει αιώνες τώρα, πίστευε ότι θα έπρεπε να δείχνει έναν απόλυτο σεβασμό. Και γιατί απόλυτο σεβασμό? Γιατί έβλεπε ότι αυτός ο πλουτισμός στη φύση ήταν πράγματι μια ιερή σχέση. Η ιερή σχέση ήταν με τα δέντρα. Η ιερή σχέση ήταν με τη γη. Η ιερή σχέση ήταν με τα σημάδια του καιρού. Η ιερή σχέση ήταν η σχέση του με τα ζώα, με τα πουλιά. Ναι, αλλά τα δέντρα, τα ζώα και τα πουλιά ήταν στο ίδιο περιβάλλον. Έβλεπε το ποτάμι να κατεβαίνει ορμητικά και να παρασύρει και να καταστρέφει ένα γήινο περιβάλλον. Οπότε την άλλη μέρα έβλεπε τη φύση με άλλα μάτια. Κεντρικό στοιχείο που επηρέαζε την σκέψη του και που βέβαια έχει σημασία για την έννοια φυσικό φαινόμενο ήταν βέβαια η καταστροφή της φύσης. Ο άνθρωπος έχανε την τόλμη του, έχανε τη σκέψη του. Γι' αυτό και έχουμε πλήθος ιστοριών, πλήθος μύθων, παραμυθιών και άλλων, αν θέλετε, δοξασιών, παραδόσεων, τραγουδιών κτλ. Που δείχνουν τις μεταλλαγές του καιρού, δείχνουν αυτές τις ευνίδιες καταστάσεις που αλλοιώνουν την ατμόσφαιρα ή, αν θέλετε, θα το πω διαφορετικά, χαλάνε αυτή την θετική, αυτή την ελκυστική σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ο άνθρωπος, για παράδειγμα, πίστευε ότι το δέντρο, τα δέντρα δηλαδή, έτσι λέμε για το δέντρο της ζωής, λέμε για το δέντρο με αυτούς τους συμβολισμούς που έχει στην Αγία Γραφή, λέμε για το δέντρο που καμαρώνουμε, που φυτέψαμε, που μεγαλώνει, που κάνει καρπούς, που το περιποιούμαστε ανά εποχή. Ναι, αλλά το δέντρο επηρεάζεται και εκείνο από την έξαρση ή την εξέλιξη καλύτερα των φυσικών φαινομένων. Επίσης, να ξέρουμε κάτι άλλο. Εκεί που ο άνθρωπος έβλεπε ήπια μορφή φυσικά φαινόμενα, έχτιζε το σπίτι του. Έφτιαχνε χώρους αποθήκευσης, διαβίωσης των ζώων ή των άλλων, μιας της οικοσκευής του γενικότερα. Αυτή η σημασία που έδινε στο δέντρο και που το δέντρο ήταν πάντοτε έρμεο, θα λέγαμε, στην εξέλιξη των φυσικών φαινομένων, στον αέρα, στη ζέστη, στη βροχή, αλλά και στην καταστροφή από άλλους παράγοντες. Εδώ ακριβώς θα πρέπει να συνδέσουμε, όπως καταλάβατε, δεν είμαστε ειδικοί για να αναπτύξουμε τα της μετεωρολογίας, όμως, όπως καταλάβατε, ξεκινάμε από τη γη, από το χώμα. Το δέντρο, λοιπόν, είναι εκείνο που αποτέλεσε αυτό το σημείο αναφοράς. Ο άνθρωπος, κατά την παράδοση, θεώρησε ότι το δέντρο είναι ορόσημο σε το σεβασμό του, ως προς το σεβασμό του για τη φύση. Παράδειγμα, φύτευγε δέντρα στην άκρη του χωραφιού. Φύτευγε δέντρα για να κρατάνε τον αέρα, ήθελε περισσότερο οξυγόνο, αποτελούσαν τα σημεία εκείνα από όπου ξεκινούσε και τελείωνε η καλλιέργεια του εδάφους.
πίστευε ότι το δέντρο είναι εκείνο που συμβόλιζε μεν τη ζωή, αυτό που ήταν από τη γη και πάνω, συμβόλιζε μάλιστα την άνοδο μέχρι τον ουρανό, ενώ οι ρίζες συμβόλιζαν την κάθοδο στον κάτω κόσμο. Να σκεφτούμε δε και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει σημασία. Άραγε δεν μας ξενίζει το γεγονός ή δεν λυπόμαστε πραγματικά όταν βλέπουμε ένα πανέμορφο δέντρο, θα έλεγα μας λυπεί περισσότερο όταν θα μπει στη μήνη των ανθρώπων για να το αποκόψουν. Πόσα και πόσα τραγούδια, πόσες και πόσες δοξασίες και άλλες αφηγήσεις είναι σχετικές με τα γυραιά δέντρα. Μια μεγάλη ελιά, ένας μεγάλος πλάτανος, ένας υψηλός ευκάλυπτος, ένα λιγερόκορμο κυπαρίσι. Όλα αυτά έχουν μια ιερότητα. Αλλά αγαπητοί μου, και πιστέψτε με ότι πολύ μιλάμε για την αγάπη, για τη φύση. Ολίγοι όμως πιστεύουμε μέσα μας ότι η φύση, όπως μας αγκαλιάζει, έτσι και εμείς δεν πρέπει να την εγκαταλείπουμε. Δεν μπορούμε να μην σεβαστούμε την χιλιόχρονη ιστορία ενός δέντρου, όπου εκεί κατέφυγαν αγωνιστές, όπου εκεί συναντιόνταν αγαπημένοι, όπου εκεί υπήρχε δίπλα το κρύο νερό, όπου ήρθε μια μέρα που ο ίδιος ο άνθρωπος κατέστρεψε αυτό το κομμάτι της φύσης. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα αντικείμενο φυσικών φαινομένων, αλλά αυθαιρεσίας του ίδιου του ανθρώπου. Επίσης έχουμε να πούμε το εξής, ότι τελευταία βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, αν και αυτό είναι πανάρχιο έθιμο, ότι θέλοντας αυτή η περίφημη ενέργεια της αναδάσωσης. Και πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι μια πράξη πολλές φορές και εντυπωσιασμού, γιατί πολύ λίγο μπορεί να αντέξει στη μανία της φύσης, δηλαδή στις εκούσιες πυρκαγιές και στις πλημμύρες που θα ακολουθήσουν. Όμως αυτή η τάση του ανθρώπου να φυτεύει δέντρα, παράδειγμα να φυτέψει μια ελιά συμβολική, υπάρχει μακρά παράδοση που λέει ότι οι αρχαίοι Έλληνες στη γέννηση του παιδιού φύτευαν ένα δέντρο. Υπάρχει επίσης μια μακρά παράδοση ακόμη και μέσα στους βυζαντινούς συγγραφείς, πόσο ιερά έβλεπαν, με πολύ ιερό τρόπο δηλαδή, πόσο έβλεπαν ένα δέντρο αγέροχο και μεγάλο, το οποίο μάλιστα το όσο πιο μεγάλο και λιγερό ήταν, το παρομοίαζαν με το αγόρι. Και μάλιστα υπήρχε η δοξασία ότι αυτό το δέντρο δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η ψυχή ενός προγόνου της οικογένειας. Εγώ δεν θα ερμηνεύσω τους ανατολικούς μύθους, τους οποίους λίγο πολύ γνωρίζω, αλλά θα φτάσω πολύ γρήγορα στο σήμερα. Πόσο άραγε σεβόμαστε ή καμαρώνουμε δίπλα στο σπίτι μας ένα όμορφο δέντρο και πόσο λυπόμαστε με την καταστροφή του, είτε είναι μια πορτοκαλιά, είτε είναι μια λεμονιά, είτε είναι ένα λιγερόκορμο κυπαρίσι. Πριν από λίγες μέρες επισκέφτηκα ξανά τη γενέτειρά μου και με θλίψη είδα ότι είχαν αποκόψει 3 θεόρατες λεύκες. Οι λεύκες, ένα από τα πανάρχια δέντρα, τα οποία μάλιστα έχουν πολύ μεγάλη ιστορία, διότι τα υψηλά δέντρα θεωρούνταν ότι κατοικούσαν οι ψυχές των ανθρώπων. Τα υψηλά δέντρα όμως ήταν εκείνα που δεχόταν και τη μεγαλύτερη δοκιμασία. Τα υψηλά δέντρα από την άλλη πλευρά είναι εκείνα που συγκράτησαν το οξυγόνο ή που συγκράτησαν ακόμη και μια μεγάλη καταστροφή. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να περιγράφουμε μόνο τα φυσικά φαινόμενα, αλλά να καταλάβουμε ότι ενσυναίσθητα έχουμε μέσα μας την τάση, εφόσον θέλουμε φυσικά και δεν είμαστε αυθαίρετοι, να προστατεύσουμε τα δέντρα που αποτελούν ό,τι πιο ιερό έχουμε σήμερα δίπλα στον τόπο κατοικίας μας.
Να πω δε και ένα άλλο παράδειγμα. Συνήθιζαν οι παλαιότεροι να μιλάνε για δεντροστοιχίες. Ελάχιστα παραδείγματα υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Άγια Ελλάδα. Σε ένα-δυο σημεία εδώ στην Κρήτη, όπου φύτευαν δέντρα δεξιά και αριστερά του δρόμου και δημιουργούσαν ασφάλεια στους ανθρώπους. Όμως έδιναν αυτό το οποίο σήμερα νομίζω πως πολλές φορές το αγνοούμε, γιατί μην ξεχνάμε, κάθε φυσική καταστροφή οδηγεί και σε μια, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, μεταλλαγή του τοπίου. Χάνονται στηρίγματα, χάνονται σύνορα, χάνονται μονοπάτια. Το νερό είναι εκείνο που συμπαρασύρει και καταστρέφει ό,τι πιο όμορφο και γόνιμο υπάρχει. Τα δέντρα όμως ήταν μια παλιά αντίληψη. Τα δέντρα που κοσμούσαν και στο Βυζάντιο και την Κωνσταντινούπολη. Αντιλαμβάνεστε πόσα πράγματα θα μπορούσε να πει κανείς για τα δάση. Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο άραγε να έχουμε τόσους μύθους, δοξασίες, τραγούδια και άλλες αφηγήσεις. Γιατί ακριβώς πάντα κρατούσε στην ψυχή του ανθρώπου μια ιερή σχέση με το δέντρο. Το δέντρο λοιπόν ήταν και οδηγός για τους ανθρώπους. Ήτανε αυτό που μπορεί να είναι και τοπονύμιο, λέμε πλάτανο σήμερα, πλατανιάς και τα λοιπά, αμυγδαλιά, αμύγδαλος και ούτω καθεξής. Το θεόρατο δέντρο που έδινε πράγματι, έμοιαζε σαν να είναι μια προσευχή. Έτσι, ας μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη, έχοντας μακρά παράδοση από τη μινωική εποχή, για παράδειγμα στην ελιά. Η ελιά, η οποία, μάλιστα η κουφάλα του δέντρου, θεωρούνταν ως μικρή κατοικία και έγινε και κατοικία των ζώων και έγινε και κατοικία, αν θέλετε έστω προσωρινά, κρυψώνα των ανθρώπων, γιατί όλες αυτές, η κοιλότητα δηλαδή του δέντρου, αποτέλεσε καταφύγιο για τους ανθρώπους. Επίσης, να ξέρουμε κάτι άλλο. Η καταστροφή των δέντρων από τα μανιώδη φυσικά φαινόμενα είναι η καταστροφή της πρώτης αναφοράς του κομματιού, αν θέλετε, του φυτικού βασιλείου, που είναι το ξύλο. Το ξύλο στον παράδεισο. Το ξύλο όμως έχει μια ιερότητα. Μην ξεχνάμε, είναι το ξύλο του Σταυρού, όπου ετάθη εκουσίως, όπως λέει και η υμνογραφική μας παράδοση, ο ίδιος ο Χριστός. Το ξύλο είναι εκείνο που μας θερμαίνει. Το ξύλο είναι εκείνο που συμβολίζει τη δύναμη της γονιμότητας, της φύσης, μια και σε λίγο επέρχεται και η άνοιξη. Άραγε λοιπόν ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει. Πρέπει να λειτουργεί προληπτικά, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία ασπίδας έναντι των εκτάκτων φυσικών φαινομένων. Ακούμε κάθε μέρα, με πολύ έτσι πλεισμονή θα έλεγα, τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Και μάλιστα με ένα πολύ γενικό τρόπο, που αφορά κυρίως, από ό,τι γνωρίζετε αγαπητοί ακροατές, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν δίνεται μια λεπτομερής αναφορά ότι τα φαινόμενα επηρεάζονται από τις εδαφολογικές διαμορφώσεις. Ένα παράδειγμα, ότι σαρώνονται, λέει, οι παραλιακές περιοχές. Δεν σαρώνονται μόνο οι παραλιακές περιοχές, αλλά και οι όγκοι των βουνών. Μπορεί τα βουνά να αποτελούν, αν θέλετε, ασπίδα, ένα τείχος δηλαδή, αλλά από την άλλη μεριά και ο αέρας είναι αυτός που διαβρώνει, καταστρέφει σε μεγάλο βαθμό την επιφάνεια της γης. Επίσης, να ξέρουμε ότι τα δέντρα αποτελούν έναν οδηγό της ίδιας της ζωής. Όταν δηλαδή καταστρέψουμε τα δέντρα και ένα περιβάλλον, μάλλον υποστούμε, αν θέλετε, μυρολατρικά την καταστροφή λόγω των μεγάλων, όπως λέμε, και θυελωδών ανέμων,
τότε αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μας φίλοι, ότι αλλάζει η μοίρα αυτή καθεαυτή της φύσης. Πολλές φορές λέμε ότι καμαρώνουμε τα δέντρα, που χωρίζονται βέβαια όπως γνωρίζετε σε δύο κατηγορίες, τα φυλοβόλα που τέτοιον καιρό ρίχνουν τα φύλλα τους και τα αϊθαλή που κρατάνε τα φύλλα τους. Η σκέψη μας είναι ότι τα δέντρα που, επαναλαμβάνω, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουν και έναν άλλο συμβολισμό. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί πόσο σημαντικό είναι να δούμε τον ευκάλυπτο, για παράδειγμα, ένα από τα σπάνια δέντρα τα οποία είναι αϊθαλή, ή τα κυπαρίσια που τα βρίσκουμε κυρίως να ευδοκιμούν σε νεκροταφεία. Η πανάρχαιη αντίληψη, και που διαιωνίζεται και τα βυζαντινά χρόνια, είναι ότι τα αϊθαλή δέντρα συμβολίζουν την αθανασία, αυτή την νικμάδα στη ζωή, και ουσιαστικά μέσα στην πολιτεία των νεκρών είναι ο συμβολισμός αυτός της μετάβασης από τη θνητή στην αθάνατη ζωή. Μάλιστα ο ευκάλυπτος έχει ιδιαίτερη σημασία γι' αυτό. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Τα δέντρα δεν είναι μόνο έρμεα των φυσικών φαινομένων. Είναι εκείνα που μας λένε να τα προστατεύσουμε. Ένα παράδειγμα, ότι τα φαινόμενα προκαλούνται και από τον άνθρωπο. Και πώς προκαλούνται? Όταν ο ίδιος, όπως είπα, αυθαίρετα τα εκριζώσει ή αυθαίρετα και απρογραμμάτιστα προχωρήσει στην περιποίησή του, το κλάδεμα όπως λέμε εμείς, και που στην πραγματικότητα στερεί την τρυφερότητα από τα δέντρα αυτά. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η ελιά είναι ένα δέντρο που πανάρχια, θα λέγαμε, δοκιμάζεται σε όλους τους καιρούς. Δεν ρίχνει τα φύλλα της, μας δίνει τόσα και τόσα. Τα φύλλα της, το ξύλο και πριν απ' όλα βέβαια την ελιά και το ευλογημένο λάδι. Αλλά η ελιά πανάρχια, και η ελιά στη θρησκεία μας συμβολίζει, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που είπα προηγουμένως, την αιωνιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι το πιο σημαντικό έπαθλο σε σχέση με τα σημερινά στους αρχαίους αθλητές ήταν στεφάνι καμωμένο από κλαδί ελιάς. Κότινον ονομαζότανε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο άνθρωπος καμάρωνε περισσότερο όταν μπορούσε να πάρει, όχι απλώς να πάρει από τα δέντρα, γιατί δεν παίρνουμε μόνο από την ελιά βλαστούς, παίρνουμε ακόμη και από άλλα δέντρα βλαστούς για να θρέψουμε τα ζώα και τα λοιπά. Η ελιά όμως, ειδικά η ελιά, αποτελούσε ένα στοιχείο αιωνιότητας. Το λάδι, η ελιά είναι εκείνη, μην ξεχνάμε που, με πολύ φιδό θα την περιποιηθούμε, θα την ενισχύσουμε για να υπάρχει παραγωγή. Η ελιά όμως είναι που θα στολίσει τους ναούς κατά αναπαράσταση της Κυριακής των Βαΐων. Η ελιά είναι αυτή που θα στολίσει τις εικόνες. Ας μην ξεχνάμε ότι εκείνη τη στιγμή κόβουμε, άρα προλαβαίνουμε την καταστροφή της, κόβουμε ένα κομμάτι, ένα κλαδί το οποίο στολίζει και δείχνει αυτή την τάση του ανθρώπου να νιώσει ιδιαίτερη χαρά ότι διατηρεί αυτή την πανάρχαιη σχέση που έχει με αυτά καθεαυτά τα δέντρα. Έχουμε επίσης και ένα άλλο στοιχείο που έχει, νομίζω, σημασία. Πολύ συχνά, είτε εξαιτίας των έκτακτων, όπως λέμε, φαινομένων, είτε εξαιτίας της αδιαφορίας του ανθρώπου, διότι μην ξεχνάμε ότι και η αδιαφορία του ανθρώπου προκαλεί τα φαινόμενα. Να πούμε ένα παράδειγμα, δεν είναι δηλαδή μόνο η εκδήλωσή τους η οποία προκαλείται ύστερα από ευνίδιες κλιματολογικές συνθήκες.
Όταν ο άνθρωπος δεν φροντίσει μια γυμνή περιοχή να την προασπίσει, να συγκρατήσει τις ενδεχόμενες πλημμύρες, τότε δημιουργεί μια, θα λέγαμε, μια τάση που ο ίδιος προκαλεί την καταστροφή της φύσης. Οπότε γίνεται συνεργός με την εκδήλωση των φυσικών φαινομένων. Έχουμε, όπως ξέρετε, σήμερα στο εορτολόγιο μας αρκετές γιορτές. Λέμε, ας πούμε, τη γιορτή του κρασιού, τη γιορτή του κίτρου, του πορτοκαλιού, του βερίκοκου, του μήλου κτλ. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Στην πραγματικότητα είναι η γιορτή των δέντρων. Και να σας πω και το άλλο που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Εμείς έχουμε σήμερα τα πλέον εξελιγμένα μέσα παρατήρησης του ορίζοντα. Εκείνο το οποίο μας λείπει είναι ότι δεν έχουμε εννοήσει κάτι που αιώνες τώρα αποτελούσε πεποίθηση στους ανθρώπους. Πρώτα φρόντιζαν τα δέντρα, ύστερα φρόντιζαν τα ζώα ή τα άλλα πουλιά που είχαν στον τόπο κατοικία τους και τελευταία φρόντιζαν για τον εαυτό τους. Θεωρούσαν ότι το δέντρο που στέκεται δίπλα στο σπίτι ισοδυναμούσε με τη γέννηση ενός παιδιού. Γιατί αυτό? Γιατί η γέννηση του παιδιού, και προσέξτε τι θα πω τώρα, η γέννηση ενός παιδιού ήτανε η γέννηση μιας ζωής, που, όπως λέει και το Ευαγγέλιο για τον Χριστό, ύφξανε και κρατεούτο, μεγάλωνε, λέει, αποκτούσε δύναμη. Όπως εμείς καμαρώνουμε ένα δέντρο που το φυτέψαμε μετά πολλής χαράς, δηλαδή γιατί το καμαρώνουμε, γιατί αντέχει στις περιστάσεις των καιρών, έτσι και η αντίληψη του ανθρώπου και αυτή η μεγάλη χαρά που νιώθουμε όλοι μας όταν βλέπουμε σιγά σιγά να μεγαλώνει ένα παιδί. Και πράγματι καταγράφεται στα έθιμα ότι όπως ακριβώς συμβαίνει με το νεογέννητο, έτσι έλεγα και θυμήθηκα σήμερα πρωτού έρθω σε αυτό το βήμα της εκπομπής, ότι μια μικρή ιστορία που είχα καταγράψει στο χωριό μου, ότι κάποιος φύτεψε μια μικρή ελιά δίπλα στο σπίτι, καθότι η αντίληψη είναι ότι οι ελιές δεν ευδοκιμούν μέσα στον οικισμό, θεωρώντας, επειδή πέρασαν αρκετά χρόνια για να αποκτήσει παιδί. Είχε τάμα λοιπόν να φυτέψει ένα δέντρο. Αυτό το δέντρο το έβγαλε από εκεί που το φύτεψε, το μετέφερε δίπλα στην εκκλησία και από αυτό το δέντρο έπαιρνε η εκκλησία ως τάμα τα κλαδιά για να στολίσει την εικόνα στο πανηγύρι των βαΐων κτλ. Νομίζω πως, κλείνοντας, αυτό που έχει σημασία είναι να μην σπέβδουμε μόνο να προστατεύσουμε από τα φαινόμενα μόνο την κατοικία μας που και εκείνη κινδυνεύει, αλλά να διατηρήσουμε αυτό τον φυτικό, προσέξτε, ορίζοντα, αλόβητο, γιατί και εκείνο αποτελεί στέγη, γιατί και εκείνο αποτελεί μια άλλη αγκαλιά που μπορεί να είναι έξω από το σπίτι μας, ωστόσο είναι πάντοτε δίπλα μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αγίου Παϊσίου, καρδία και ομένη.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντοτε στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, στις πρώτες ανάσες της μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να δηλώνεται έτσι εξ αρχής ο σκοπός αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου όσοι είμαστε τούτη τη στιγμή συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν με τα δικά του ακαταγόνιστα όπλα, τα όπλα του φωτός. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ας λάμψουν μέσα μας αυτό το ουράνιο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές. Και ιδίως τους μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που θέλγονται από το φως του Χριστού μας. Μη γέννητο, αδελφοί μου, να συγκαταρρυθμηθούμε με αυτούς που αγαπούν μάλλον το σκότος ή το φως. Οι μπροστάριδές μας, οι άνθρωποι της οδύνης και της ελπίδας, είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που ολοφτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες της αιώνιας ελπίδας τους τις άγκυρες. Σε κάθε ξεκίνημά μας περνούν και από εδώ νοερός, να πάρουμε δύναμη από τη δύναμή τους, χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς χαιρετούμε και όλους τους συνεργάτες της εκπομπής και τους ανθρώπους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

καρδία και ομένη Αγίου Παϊσίου. Πάμε στο βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας και τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να θυμηθούμε ένα παλαιότερο κείμενο γραμμένο στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου. Πόσα χωράει η μνήμη, πόσα ερεθίσματα, πόσες εικόνες. Λήψη, αποθήκευση, ανάκτηση, ανάκληση, ανάμνηση. Τα στάδια που μας οδηγούν στο να θυμόμαστε το οτιδήποτε. Ένα πρόσωπο, ένα όνομα, μια ημερομηνία, μια μυρωδιά, ένα χαμόγελο, ένα δάκρυ. Η ένταση στη λήψη θα οδηγήσει στην καλύτερη αποθήκευση, στην πιο εύκολη ανάκληση. Σωτήρια η μνήμη, λυτρωτική κάποιες φορές, ολέθρια όταν ενώνεται με την κακία, η μνησή κακία. Βδελυρή στα μάτια του Παναγάθου και αμνησικά κου Θεού μας. Είναι θαυμαστοί λοιπόν όλοι εκείνοι που έχουν μεγάλες αποθήκες μνήμης, μα και ταχύς και επιτυχής στις διαδικασίες ανάκτησής της. Και ο θαυμασμός μας επιτείνεται όταν η διαδικασία λήψης διήρκεσαι ελάχιστα. Συναντάς για παράδειγμα έναν αγιορείτη γέροντα για πρώτη φορά στη ζωή σου, μιλάς μαζί του για ελάχιστα λεπτά της ώρας, του δίνεις τα ονόματα των δικών σου, να δέεται για υγεία και θείο φωτισμό, για ανάπαυση των και κοιμημένων, και τον επισκέπτεσαι ξανά ύστερα από λίγα χρόνια. Εκείνος το μεσοδιάστημα έχει συναντήσει αμέτρητο αριθμό αδελφών προσκυνητών και μόλις σε βλέπει, σε προσφωνεί με το όνομά σου και σε ρωτά ονομαστικά για τα παιδιά σου. Στα αλήθεια, αδελφοί μου, τι είναι αυτό που όξινε τόσο τη μνήμη αυτού του γέροντα? Τι ήταν εκείνο που αύξησε τόσο τον αποθηκευτικό της χώρο, που τον έκανε να σε θυμηθεί σαν να μίλησες μαζί του μόλις χθες? Η προσευχή.

την αμετανοησία. Δάκρυα ασταμάτητα, προσευχή ασήγητη. Σύντριμα, ερείπιο γινόταν ύστερα από μια ολονύχτια δέηση για το σύμπαντα κόσμο, μα και για όλους τους αναρρύθμιτους εμπεριστάτους που ποτέ πια, ποτέ δεν έφευγαν από το νου και την ψυχή του.

Αγίου Παϊσίου, καρδία και ουμένη, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Ναι, με μια καρδιά φλεγόμενη από θυσιαστική αγάπη, πορεύτηκε σε όλη του τη βιωτή, όλο και όλα για τους άλλους. Πόσο ταιριαστό όνομα το Κυρηναίος, γι' αυτόν τον ταπεινό γίγαντα. Πόσους σταυρούς δεν έπαιρνε στους δικούς του όμως. Δεν δάνειζε, χάριζε, έλεος. Αναλωνόταν ολόκληρος, δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Πονούσε τον κόσμο, πονούσε και την πατρίδα. Λαχταρούσε για μια Ελλάδα θεοβλόγητη και όχι εγκαταλελειμμένη από θεομάχους και αθεόφοβους ηγείτορες. Θρηνούσε για την πνευματική μας κατάντια και ωμένη, και ωμένη η καρδιά του. Αχ, αυτός ο Ιούλιος με τις τόσες γιορτές, τις τόσες μνήμες. Και ποιος μήνας, θα μου πείτε, δεν είναι συγκλονιστικός, δεν είναι πανηγυρικός για τις ψυχές μας, αδελφοί μου. Μα αυτός ο Ιούλιος έχει κάτι του ξεχωριστό και έχει και έναν Άγιο Παΐσιο σχεδόν στο κέντρο του. Και πόσες ακόμα γιορτές σε αυτόν τον μήνα που ευλογήθηκε ακόμα περισσότερο με τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και το άρωμα της μνήμης του. Αξεθύμαστο αυτό το άρωμα στη μνήμη όλων των Αγίων προστατών μας. Όσο ανασένουμε το οξυγόνο τούτου του κόσμου, τόσο θα εισπνέουμε και το άρωμα της αγιότητάς τους. Ξανά λοιπόν μια εκπομπή σαν προσευχή για μεσητεία στο μεγάλο μας Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Και είναι αυτά τα βιβλία σαν εικονίσματα που αγκαλιάζουμε στις μνήμες των Αγίων μας. Ο καθένας έχει ένα δικό του ιδιαίτερο βιβλίο εικόνισμα. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος έχει αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που εκδόθηκε από το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, στη Σουρωτή, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μετά από εκείνο το υπέροχο του πατρός Ισαάκ του Λιβανέζου. Και τα δύο αυτά βιβλία στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου τα κατασπαζόμαστε και τα ανοίγουμε να θυμηθούμε και να ανασάνουμε το άρωμα της αγιότητάς του.

Ανοίγουμε το πλέον πρόσφατο από τα δύο λοιπόν. Ο πατήρ Παΐσιος πονούσε ακόμη και τους δαίμονες. Ένα βράδυ προσευχόταν γονατιστός λέγοντας «Θεέ μου, εσύ Θεός είσαι. Και άμα θέλεις, μπορείς να βρεις έναν τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχίες».

εξορκισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και την διαβολιά του κόσμου και εάν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους. Καθώς έλεγε αυτά τα λόγια με πολύ πόνο, είδε δίπλα του ένα σκυλίσιο κεφάλι να του βγάζει τη γλώσσα και να τον κοροϊδεύει. Το επέτρεψε αυτό ο Θεός για να τον πληροφορήσει ότι εκείνος είναι έτοιμος να δεχθεί και τους δαίμονες αρκεί να μετανοήσουν, αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Την ελεήμονα καρδίαν του Οσίου Παϊσίου μόνον οι λόγοι του Αβά Ισαάκ μπορούν να την περιγράψουν. Και τι εστί καρδία ελεήμων, καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως, καύσης καρδίας υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπέρ παντός κτίσματος. Όσο συμβαίνουν θεία γεγονότα, έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, μικρά στις αρχές και μεγαλύτερα και περισσότερα αργότερα, τόσο περισσότερο τονώνεται η πίστη, θερμαίνεται η ψυχή, φουντώνει η αγάπη. Βγαίνει τότε ο άνθρωπος από τις μικρότητες και ανεβαίνει ψηλά. Παλαβώνει και όλο ευγνωμονεί τον Θεό, ο οποίος ανταποκρίνεται. Οπότε μπορεί να του ζητήσει ό,τι θέλει, όχι για τον εαυτό του πια. Γιατί με το παλαβό εκείνο ουράνιο πέταγμα της ψυχής του, τον εαυτό του τον πέταξε στην άκρη. Και ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος τον εαυτό του τον είχε πετάξει και παρακαλούσε τον Θεό μόνο για τους άλλους. Ο δε Θεός ανταποκρινόταν σε ό,τι ο Όσιος ζητούσε. Κάποτε ένας αστυνομικός του έστειλε γράμμα ζητώντας να προσευχηθεί για τη μητέρα του, η οποία ήταν στο νοσοκομείο με όγκο στον πνεύμονα και υπέφερε από πολλή δύσπνοια. Λίγες ημέρες μετά την αποστολή του γράμματος, η άρρωστη είδε μεταξύ ύπνου και ξύπνου να την επισκέπτεται μια μαυροφορεμένη γυναίκα μαζί με έναν καλόγερο και με πολύ καλοσύνη και ενδιαφέρον να της λένε «Μην ανησυχείς, εμείς εδώ είμαστε και θα σε υπηρετήσουμε». Την πλησίασαν, έβαλαν τα χέρια τους κάτω από το σεντόνι και άρχισε να ακούγεται ένα θόρυβο σαν να κοβόταν ύφασμα με ξηράφι. Σε λίγο η γυναίκα ανακουφίστηκε από την δύσπνοια, ενώ παράλληλα ένιωθε πολύ χαρά. Οι επόμενες εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος δεν υπήρχε και επέστρεψε υγιής στο σπίτι της. Όταν ο πατήρ Παΐσιος βγήκε από το Άγιον Όρος, ο αστυνομικός τον επισκέφθηκε στο ησυχαστήριο μαζί με τη μητέρα του, η οποία μόλις τον είδε είπε «Να, αυτός ήταν ο καλόγερος που ήρθε στο νοσοκομείο με την μαυροφορεμένη γυναίκα και με γιάτρεψαν». Ένας παντοπόλης από την Ξάνθη ήταν πολύ άρρωστος και επειδή οι γιατροί φοβήθηκαν για κάτι σοβαρό, συνέστησαν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο παντοπόλης όμως δεν το αποφάσιζε και έστειλε γράμμα στον πατέρα Παΐσιο ζητώντας τη συμβουλή του. Λίγες ημέρες αργότερα, ενώ βρισκόταν σε κλινική της Ξάνθης και η κατάστασή του χειροτέρευε, ξαφνικά αισθάνθηκε πολύ καλά. Οι γιατροί απόρρισαν με τη βελτίωση αυτή και τον άφησα να επιστρέψει στο σπίτι του. Ύστερα από 3 μήνες ο Παντοπόλης επισκέφθηκε τον Όσιο, ο οποίος μόλις τον είδε του είπε με χαρά «Τι κάνεις Θεόδωρε, το πήρες το γράμμα μου, έτσι δεν είναι? Δεν σου έγραψα, αλλά το γράμμα το πήρες». Αυτός αμέσως κατάλαβε τι είχε γίνει και συγκλονίστηκε.

Ένας ορθόδοξος Γάλλος δεν αποφάσιζε ποια ζωή να ακολουθήσει, την μοναχική ή την έγκαμη. Ο Όσιος του είπε «Πήγαινε στη Γαλλία και σε 2 μήνες θα σου στείλω ένα γράμμα χωρίς γραμματόσημα». Έτσι και έγινε. Ο Γάλλος επέστρεψε στην πατρίδα του και σε 2 μήνες έλαβε το γράμμα. Γνώρισε μια κοπέλα που δέχθηκε να γίνει ορθόδοξη και σε λίγο παντρεύθηκαν. Ο πατήρ Παΐσιος θα ήθελε να προσεύχεται για κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη. Για ένα διάστημα μάλιστα θέλοντας να κάνει ιδιαίτερη προσευχή για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ζήτησε από έναν γνωστό του να του στέλνει αποκόμματα από τις εφημερίδες με τραγικά γεγονότα. Ύστερα όμως από λίγο καιρό του ζήτησε να σταματήσει. «Ξεχύλισε ο πόνος», του είπε. «Δεν αντέχω άλλο». Αλλά και χωρίς να έχει λάβει σήμα για βοήθεια, ο ασυρματιστής του Θεού μπορούσε από τον λάκκο της Καλιάγρας να στέλνει τη βοήθεια του Θεού και σε άγνωστους ανθρώπους που κινδύνευαν στην άλλη άκρη της γης. Το καλοκαίρι του 1971, συζητώντας με έναν καθηγητή της θεολογικής σχολής για την προσευχή, του ανέφερε το παράδειγμα κάποιου μοναχού, ο οποίος μια μέρα αισθάνθηκε έντονα την ανάγκη να προσευχηθεί για έναν άνθρωπο ναυτικό που κινδύνευε. Ύστερα από ώρες θερμής προσευχής, ο μοναχός αυτός ένιωσε μια αγαλίαση, η οποία ήταν εσωτερική πληροφορία ότι ο Θεός είχε βοηθήσει. Στη συνέχεια ξέχασε αυτό που του συνέβη. Το ξαναθυμήθηκε όμως ύστερα από λίγους μήνες, όταν ένας νέος που τον επισκέφθηκε μαζί με άλλους προσκυνητές τον κοίταξε για λίγο εξεταστικά και αμέσως τον αγκάλιασε και του είπε συγκινημένος: «Εσύ, Πάτερ, εσύ ήσουν που προσευχόσουν για εμάς όταν κινδυνεύαμε να πνιγούμε στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Σε είδαμε όλοι μας. Σε είδαμε στην άκρη της πλώρης με ανοιχτά τα χέρια προς τον ουρανό. Εσύ ήσουν, δεν κάνω λάθος». Από τον τρόπο της διηγήσεως και τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που ο Όσιος ανέφερε, ο καθηγητής κατάλαβε ότι το γεγονός αυτό είχε συμβεί στον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο. Πρώτης δύσεως του ηλίου, ο Όσιος φρόντιζε να έχουν φύγει όλοι οι επισκέπτες. «Άντε τώρα να πηγαίνετε», τους έλεγε, «να κάνω κι εγώ κανένα κομποσχήνι». Μια φορά, ενώ είχε αρχίσει να βραδιάζει, ήταν ακόμη στην αυλή καμιά σαρανταριά άνθρωποι και έρχονταν κι άλλοι. Ανάμεσά τους ήταν κάποιος που επέμενε να του μιλήσει. «Βρε παιδί, δεν μπορώ. Άδειασαν οι μπαταρίες», του έλεγε ο γέροντας με σβησμένη, πονεμένη φωνή. «Δεν γίνεται, Πάτερ», έλεγε εκείνος. «Πρέπει να σας δω». «Άντε καλά», είπε τότε. «Πάμε εδώ να δω τον έναν, πάμε εκεί να δω τον άλλον, πάμε πιο εκεί να δω και σένα και μετά να πάω μέσα να δω και μένα». Πολλές φορές ακόμη και όταν είχε κλείσει την πόρτα, κάποιοι επέμεναν να χτυπούν. Κατέβαινε τότε μέχρι τον φράχτη, αλλά δεν άνοιγε. «Πρέπει να ασχοληθώ και λίγο με τα πνευματικά μου», τους έλεγε. «Να μου δώσετε τα ονόματα και τα αιτήματα που έχετε να κάνω προσευχή. Αυτό θα είναι πολύ καλύτερο και για σας». Ανυποχώρητος ήταν και στην επιθυμία κάποιον να μείνουν τη νύχτα στο καλύβι του. Μερικοί μάλιστα πήγαιναν επίτηδες αργά το βράδυ, δήθεν ότι δεν είχαν που να φιλοξενηθούν. Ο γέροντας όμως δεν κρατούσε κανέναν. Σε άλλον έδινε χρήματα για να πάει στο ξενοδοχείο στις Καριές, σε άλλον έδινε φακό, άλλον που φοβόταν μήπως χάσει το μονοπάτι τον συνόδευε ο ίδιος. Ήθελε, όπως έλεγε, να έχει τη νύχτα δική του. Αλλά και αυτήν δεν την κρατούσε για τον εαυτό του. Την έδινε σε όλον τον κόσμο με την προσευχή. Προηγουμένως όμως έπρεπε να τακτοποιήσει το υπαίθριο αρχονταρίκι και το καλύβι του. Συχνά με τον φακό μέσα στο σκοτάδι έπλαινε τα κύπελα, μάζευε τα σκουπίδια, φρόντιζε για τα λουκούμια, τακτοποιούσε τα ξεχασμένα πράγματα και τις ευλογίες που του είχαν αφήσει. Το χειμώνα έβγαζε τις τάχτες από 2 σόμπες, κουβαλούσε ξύλα για την επόμενη μέρα,
καθάριζε τις λάσπες που έφερναν μέσα στο καλύβι με τα παπούτσια τους οι άνθρωποι. Κι όλα τα έκανε με νεανική σβελτάδα, χωρίς να χάνει πολύ χρόνο, ώστε το συντομότερο να αρχίσει το κύριο έργο του, την προσευχή. Μετά το σημάζεμα, αν του είχαν φέρει επιστολές από το ταχυδρομείο, άρχιζε αμέσως να τις διαβάζει με το φως ενός κεριού. Όσο κουρασμένος κι αν ήταν, βίαζε τον εαυτό του. «Δεν έχω περιθώριο για ξεκούραση», έλεγε, «γιατί έχω δουλειά. Όλοι αυτοί περιμένουν». Διάβαζε τα γράμματα χωρίζοντάς τα σε κατηγορίες. Διαζύγια, ψυχοπάθειες, ναρκωτικά, καρκίνη. Και συμμετέχοντας στον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων, ανασθέναζε βαθιά, δάκρυζε από τον πόνο και η πονεμένη του προσευχή ανέβαινε έως τον θρόνο του Θεού. Έπειτα, εξαντλημένος έπεφτε να κοιμηθεί για καμιά ώρα, αλλά και πάλι δεν μπορούσε να ησυχάσει. Μέσα στον ύπνο του ζούσε τον πόνο που είχε μαζέψει όλη την ημέρα από τους πονεμένους ανθρώπους. Και σε λίγο σηκωνόταν πάλι για να αρχίσει την αγρυπνία. Αγρυπνούσε 7 περίπου ώρες, κάνοντας πολλά κομποσχήνια με μικρές μετάνοιες, ενώ ενδιάμεσα έκανε εδαφιαίες μετάνοιες. Όταν ο καιρός ήταν καλός, αγρυπνούσε στην αυλή και τις μετάνοιες τις έκανε «στο χαλί του Θεού», όπως έλεγε. Ξεκινούσε, όπως πάντα, με ταπεινή προσευχή για τον εαυτό του και στη συνέχεια προσευχόταν για όλους, ζώντες και κοιμημένους. Συχνά, καθώς προσευχόταν, λάμβανε πληροφορία για τις προσευχές άλλων ανθρώπων που την ίδια στιγμή ζητούσαν και αυτή βοήθεια από τον Θεό. Πολλές φορές έβλεπε να περνούν από μπροστά του παιδάκια που παρακαλούσαν και εκείνα το Θεό. Τα χάιδευε, τα σπαζόταν και προσευχόταν για αυτά. «Τα βάζουν, φαίνεται, οι μανάδες τους να κάνουν προσευχή», έλεγε, «γιατί έχουν προβλήματα, δυσκολίες στην οικογένεια και ζητούν βοήθεια από τον Θεό. Γυρίζουν το κουμπί στην ίδια συχνότητα και έτσι επικοινωνούμε». Πολλές φορές, δια της προσευχής, μετέβαινε με τρόπο υπερφυσικό κοντά σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, ασθενείς, ταξιδιώτες, απελπισμένους ή άλλους που κινδύνευαν. Αυτό συνέβη και με ένα νέο από την Αθήνα ονόματι Ιωάννη, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Γέροντα το 1982. Ο νέος αυτός ήταν απελπισμένος από τη ζωή του και παρόλο που ο Γέροντας είχε προσπαθήσει να τον βοηθήσει, δεν μπορούσε να συνέλθει. Μια νύχτα πήρε τη μοτοσικλέτα και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα για να δώσει τέλος στη ζωή του. Όμως λίγο πριν φτάσει στο χείλος ενός γκρεμού, η μοτοσικλέτα σταμάτησε. Ξαφνιασμένος ο νέος είδε μπροστά του τον Όσιο Παΐσιο να του λέει «Γιάννη, στάσου, τι πας να κάνεις». Συγκλονίστηκε από αυτό που έγινε και παραιτήθηκε από τον κακό σκοπό του. Πήγε πάλι στο Άγιον Όρος για να ευχαριστήσει τον Όσιο και διηγήθηκε το γεγονός αυτό στους μοναχούς της Μονής Κουτλουμουσίου. Τότε ένας μοναχός πήγε στο Γέροντα και τον ρωτούσε πώς έγινε αυτό. Εκείνος στην αρχή προσπάθησε να ξεφύγει λέγοντας «Ζαλισμένος είναι αυτός, βρε παιδάκι μου, ζαλισμένος είναι». Ο μοναχός όμως επέμενε να ρωτάει «Τι συνέβη, Γέροντα? Εσύ το ήξερες αυτό? Εσύ πήγες και σταμάτησες τη μοτοσικλέτα?» «Κοίταξε», απάντησε τελικά ο Όσιος, «εγώ δεν ήξερα ότι κινδύνευε αυτό το παιδί. Πολλές φορές όμως όταν προσεύχομαι λέω «Θεέ μου, εσύ ξέρεις τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, φρόντισε τον καθένα σαν καλός πατέρας». Και εκείνη την ώρα μεταφέρομαι σε τόπους που δεν γνωρίζω, σε νοσοκομεία, σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, σε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Τους βλέπω μπροστά μου ή αισθάνομαι ότι είμαι εκεί παρόν. Έτσι βρέθηκα κοντά σε αυτό το παιδί που πήγαινε στην καταστροφή. Μια πρεσβυτέρα έγραψε ένα γράμμα για τον πατέρα Παΐσιο και το έδωσε σε κάποιον που την επόμενη μέρα θα πήγαινε στο Άγιον Όρος. Εκείνο το βράδυ της εμφανίστηκε Όσιος στον ύπνο της και της είπε «Ξύπνα,
«Ξύπνα, καίγεστε». Εκείνη δεν ξύπνησε, αλλά ύστερα από λίγο τον είδε να την σκουντάει και της επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια και πάλι δεν σηκώθηκε. Την τρίτη όμως φορά το σκούντιμα ήταν πολύ δυνατό και η προτροπή εντονότερη. Σηκώθηκε και τι να δει. Η θερμάστρα είχε τρυπήσει. Το πετρέλαιο είχε χυθεί και τα στροσίδια είχαν πάρει φωτιά. Μόλις που πρόλαβε να τη σβήσει και δόξασε τον Θεό που μέσω του Αγίου Παϊσίου έσωσε και αυτήν και τα παιδιά της. Ένα άλλο βράδυ ο Όσιος επικοινώνησε με μια γυναίκα που είχε άρρωστο τον άντρα της. Και επί 7 μήνες μπαινόβγαιναν στα νοσοκομεία χωρίς οι γιατροί να βρίσκουν τι έχει. Τελικά της είπα να τον πάρει στο σπίτι, διότι μάλλον ήταν στα τελευταία του. Εκείνο το απόγευμα η γυναίκα κατάκοπη κάθισε λίγο να ξεκουραστεί και κάνοντας το σταυρό της παρακάλεσε: «Θεέ μου, δείξε μου. Δείξε μου τι είναι αυτό που έχει ο άντρας μου και δεν τον βρήκαν οι γιατροί». Μόλις έκλεισε λίγο τα μάτια της, είδε μπροστά της τον Όσιο Παΐσιο να της λέει: «Δες τα δόντια του». Τον πήγε αμέσως σε οδοντίατρο και εκείνος βρήκε ότι σε ένα δόντι υπήρχε απόσθημα με πολύ πίον. Του το έβγαλε και αμέσως ο άνθρωπος άρχισε να συνέρχεται. Σε μια εβδομάδα συνήλθε τελείως και έζησε άλλα 20 χρόνια. Έως την ηλικία των 90 ετών. Αγίου Παϊσίου, καρδία και ομένη, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, και έχουμε ανοίξει ένα βιβλίο εικόνισμα. Τέτοια ευλογία και χάρη έχει αυτό το βιβλίο. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μια έκδοση από το Ιερό Ησυχαστήριο του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στα Βασιλικά, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. «Όταν τελειώσει η αγρυπνία μου», έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, «έχει τελειώσει και η μπαταρία μου. Μετά πέφτω κάτω». Έπεφτε στο ασκητικό του κρεβάτι εντελώς εξαντλημένος, αλλά ο ύπνος του δεν διαρκούσε πάνω από 2-3 ώρες. Με το ξημέρωμα θα άρχιζε πάλι να χτυπάει το καμπανάκι και γι' αυτό έπρεπε να έχει σηκωθεί για να προλάβει να κάνει το πρόγραμμά του. «Το πρωί στις 7 η ώρα πρέπει να έχω τελειώσει τα πάντα», έλεγε. «Ακόμη και τον εσπερινό, διαφορετικά δεν είμαι σίγουρος αν θα προλάβω, αν θα μου δοθεί ευκαιρία ως το βράδυ, γιατί μετά μπορεί να πάει 12-13 ώρες, συνέχεια με κόσμο». Κάθε πρωί διάβαζε ένα κεφάλαιο από το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν είχε χρόνο, διάβαζε και ένα κεφάλαιο από τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων, καθώς και από την Αποκάλυψη, για να θυμάται την κρίση. Εκείνο όμως που δεν ήθελε να παραλείπει ήταν η ανάγνωση του ψαλτηρίου. Αυτό ένιωθε ότι ήταν και η πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Είχε χωρίσει το ψαλτήρι σε 3 μέρη και κάθε μέρα διάβαζε όρθιος ένα μέρος. Στην αρχή κάθε ψαλμού διάβαζε την περίπτωση που ο Άγιος Αρσένιος είχε ορίσει για τον ψαλμό αυτόν. Έκανε καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτή, προσθέτοντας και άλλες σχετικές περιπτώσεις ανάλογα και με τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων. Και ακόμη πρόσθετε «και για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά». Στο τέλος του ψαλμού έλεγε «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου» και προχωρούσε στον επόμενο ψαλμό. Με τον τρόπο αυτόν έκανε καρδιακή προσευχή για πολλές ειδικές περιπτώσεις, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Το καλοκαίρι, για περισσότερη ησυχία, διάβαζε το ψαλτήρι μέσα στο δάσος, όπου είχε φτιάξει ένα πολύ μικρό καλυβάκι από φτέρες. Αλλά και πάλι, δεν κατόρθωνε πάντοτε να αποφύγει τους επισκέπτες. Ένα πρωινό κατά τις 7.30 ώρα, ενώ έφευγε για το δάσος, τον σταμάτησε ένας γνωστός του και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για την οικογένειά του. Πριν προλάβει ο γέροντας να συνεχίσει τον δρόμο του, έφτασε και ένας νέος, ο οποίος τον ρώτησε «Πού είναι ο πατήρ Παΐσιος?» «Τι τον θέλεις τον Παΐσιο?» απάντησε ο Όσιος. «Παΐσιο ένας, Παΐσιο άλλος, σαν πολύ αξία του δώσατε». Και απευθυνόμενος μετά στον γνωστό του είπε «Βλέπεις Κώστα, ξεκίνησα να πάω να προσευχηθώ στο δάσος. Μου λες να προσευχηθώ για την οικογένειά σου. Πότε όμως θα βρω χρόνο να προσευχηθώ?» «Τώρα έρχονται άλλοι 5, μετά θα έρθουν και άλλοι». Πράγματι, σε λίγα λεπτά έφτασαν άλλοι 5 άνθρωποι και τον ζητούσαν. Πολλές φορές και στον δρόμο συναντούσε ανθρώπους που έρχονταν προς την Παναγούδα
«Είναι ο πατήρ Παΐσιος στο καλύβι του?» τον ρωτούσαν. «Ίσως αργήσει λίγο, γιατί κάποιος τον καθυστερεί», απαντούσε. «Μπορώ εγώ να σε εξυπηρετήσω?» Καθόταν λίγο μαζί τους, τους βοηθούσε με λίγα θεοφώτιστα λόγια και μετά χανόταν στο δάσος, για να βοηθήσει από εκεί όλον τον κόσμο. Κάποτε βρισκόμενος και μέσα στο δάσος, λάμβανε πληροφορία για κάποιον που είχε σοβαρό πρόβλημα και έβγαινε στο μονοπάτι για να τον συναντήσει. Από το δάσος επέστρεφε άλλοτε κατά τις 10 το πρωί για να δεχθεί όσους θα έρχονταν από τα κοντινά μοναστήρια και άλλοτε στη μία το μεσημέρι την ώρα που έφτανε στις Καριές το λεωφορείο από τη Δάφνη. Μια φορά, επιστρέφοντας, βρήκε πολλούς να περιμένουν και κάποιος του είπε ταραγμένος: «Γέροντα, πολύ αργήσατε. Τόσοι άνθρωποι σας περιμένουμε». «Στο βουνό που ήμουν», απάντησε, «είδα και άκουσα πολύ περισσότερους από εσάς». Έτσι ο Όσιος περνούσε την ημέρα διακονώντας τους ανθρώπους με πολλή υπομονή. Έγραψε σε επιστολή του: «Τα δικά μου νέα είναι κόσμος πολλής, κουρασμένος, βασανισμένος. Ο μεν κόσμος όλο και αυξάνει με τα προβλήματά του. Οι δε δικές μου δυνάμεις, οι σωματικές, εύχεστε να μην ελαττώνονται. Οικονομάω και λίγο τον εαυτό μου, γιατί μπορώ δεν μπορώ, πρέπει πάντα να μπορώ». Πολλές φορές δεν του έμενε χρόνος ούτε για να φάει. Έπαιρνε να καθαρίσει μια πατάτα, ερχόταν κόσμος, την άφηνε. Ή έβαζε να βράζει λίγο ρύζι, ερχόταν πάλι κόσμος, το ξεχνούσε στη φωτιά και το θυμόταν όταν κεγόταν και μύριζε. Περνούσε έτσι η μέρα και δεν έβαζε τίποτε στο στόμα του. Το κυριότερο όμως ήταν ότι, ενώ ήθελε να δοθεί στην προσευχή για τα ατέλειωτα προβλήματα του κόσμου, ο ίδιος ο κόσμος δεν τον άφηνε. «Από τη στιγμή που φωτίζει», έλεγε, «θα έρθει κάποιος και θα φωνάζει. Και να μην του ανοίξω, μόνο που θα φωνάζει δεν μπορώ να ησυχάσω». Κάποιοι χτυπούσαν το καμπανάκι τόσο επίμονα που αναγκαζόταν να ανοίξει. «Βρε παιδιά, είχα ανοιχτή γραμμή και με κόψατε», είπε σε κάποιους που τον διέκοψαν ενώ διάβαζε το ψαλτήρι. Ακόμη και τη Μεγάλη Παρασκευή, που κλειδωνόταν στο κελί του και δεν δεχόταν κανέναν, δεν τον άφηναν σε ησυχία. Αναγκαζόταν να βγει και να πει: «Να πάρετε ευχή και να φύγετε, γιατί σήμερα ο Χριστός είναι πάνω στο Σταυρό». Μερικοί ανυπόμονοι πηδούσαν και από τον φράχτη. Μια-δυο φορές του έσπασαν και το λουκέτο. Κάποιος τους βρήκε να προσπαθούν να ανεβούν στην απλοταριά. Σε όσους έμπαιναν με τέτοιον τρόπο συνήθως φερόταν αυστηρά. Σε πολλούς έβαζε κανόνα να μην τον επισκεφθούν για 2 ή 3 χρόνια. Μερικές φορές όμως η αυστηρότητά του μαλάκωνε, ιδίως όταν έβλεπε ότι ο άνθρωπος που παραβίασε τον φράχτη είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα ή καλή διάθεση και καλή ανησυχία. Μια μέρα κάποιος ήρθηκε κάτω από την περίφραξη και μπήκε στην αυλή. Ο πατήρ Παΐσιος ήθελε να τον διώξει. «Να βγεις έξω», του είπε, «όπως μπήκες, σαν κλέφτης». «Δίκιο έχεις, γέροντα», απάντησε εκείνος. «Ήρθα σαν κλέφτης, αλλά για να κλέψω τις προσευχές σου». Τότε κάμφθηκε και του είπε: «Έλα ευλογημένη, κάθισε να τα πούμε». Αυτό που περισσότερο τον ανησυχούσε ήταν μην τυχόν κάποιος που θα παραβίαζε τον φράχτη τον έβλεπε την ώρα που προσευχόταν. «Αν είμαι», έλεγε, «αν είμαι σε μια κατάσταση προσευχής και ανοίξει ο άλλος την πόρτα και μπει μέσα, προτιμώ να με χτυπήσει με το τσεκούρι στο κεφάλι παρά να με δει εκείνη την ώρα». Δεν έχετε ακόμη ζήσει καταστάσεις για να καταλάβετε πόσο στοιχίζει να σε δουν σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι σαν να πετάς και ο άλλος να σου σπάζει τα φτερά. Κάποτε, ίσως κατ' οικονομίαν Θεού, τον είδε κάποιος σε μια υπερφυσική κατάσταση προσευχής. Ήταν ένας ιερέας που περίμενε μαζί με άλλους έξω από τα σύρματα και βρίσκοντας ένα σημείο που μπορούσε να περάσει, μπήκε στην αυλή. Πλησιάζοντας το κελί, άκουσε από μέσα ομιλίες και σκέφτηκε ότι ο πατήρ Παΐσιος συζητούσε με επισκέπτες. Χτύπησε 2-3 φορές την πόρτα και αφού δεν πήρε απάντηση, κοίταξε από το παράθυρο. Τι να δει όμως. Ένας πανύψηλος καλόγερος προσευχόταν όρθιος μέσα σε μια στήλη φωτός που είχε χρώμα γαλάζιο και τον κάλυπτε ολόκληρο.
Σε λίγο ο πατήρ Παΐσιος άνοιξε την πόρτα και ο ιερέας του είπε: «Τον πατέρα Παΐσιο θα ήθελα». «Καλά», απάντησε ο Όσιος και αφού μπήκε για λίγο στο καλύβι ξαναγύρισε. «Τον πατέρα Παΐσιο θα ήθελα, δεν θέλω κάποιον άλλον», επανέλαβε ο ιερέας. Ήταν βέβαιος ότι ο μοναχός αυτός δεν ήταν ο Όσιος, διότι πριν από 2 ημέρες τον είχε συναντήσει στο μονοπάτι και όταν τον είχε ρωτήσει αν είναι ο πατήρ Παΐσιος στο καλύβι του, εκείνος του απάντησε: «Όχι, δεν είναι εκεί». Αφού λοιπόν ο Όσιος ξαναμπήκε για λίγο στο καλύβι, γύρισε πάλι και του είπε: «Κάθισε. Έχεις κι άλλους μαζί σου ή είσαι μόνος?» «Έχω μια συντροφιά καθηγητών». Του είπε να τους φωνάξει και συζήτησε μαζί τους χωρίς τίποτε να προδίδει την ουράνια κατάσταση στην οποία βρισκόταν προηγουμένως. Την ώρα όμως που τους ξεπροβόδιζε, είπε στον ιερέα: «Είπα σήμερα να κάνω προσευχή και εσύ μου τα χάλασες. Για 3 χρόνια δεν θα ξαναέρθεις». «Γέροντα», είπε εκείνος, «με καλή διάθεση το έκανα». «Τίποτα», είπε Όσιος, «σε 3 χρόνια να ξαναέρθεις». Θεία λειτουργία στο εκκλησάκι του Ετελήτου κάθε Κυριακή και στις μεγάλες εορτές. Αν τυχόν είχε και το Σάββατο, Όσιος έφτιαχνε και ένα πιατάκι με κόλυβα για τους κεκοιμημένους. Μια φορά την ώρα που ο ιερέας μνημόνευε τα ονόματα των κεκοιμημένων, Όσιος τους έβλεπε να περνούν από μπροστά τους σαν σε κινηματογραφική ταινία και καταλάβαινε ποιοι ήταν σε καλή κατάσταση και ποιοι είχαν ανάγκη από προσευχή. Για αγρυπνίες πήγαινε συνήθως σε κελιά γνωστών του πατέρων. Παρόλο που όλη την ημέρα δεν είχε ξεκουραστεί καθόλου, στεκόταν όρθιος στο στασίδι του χωρίς να δείχνει ίχνος κόπωσης. Στο πρόσωπό του είχε μια πνευματική ζωντάνια, την οποία μετέδιδε και στους άλλους. Σχεδόν πάντα του ζητούσαν να ψάλει κάτι. Και έψαλε το «Εξομολογήστε», με τόνο θείας δοξολογίας, καθώς και τα κοινωνικά με μια πνευματική απαλάδα. Μετά την αγρυπνία συνήθως δεν προλάβαινε να ξεκουραστεί, διότι άρχιζε και πάλι μια μέρα διακονίας. Ένα μεσημέρι γύρω στη 1:30 κάποιοι τον βρήκαν στην αυλή να ρίχνει νερό στο πρόσωπό του. «Καλώς τα παλικάρια», τους είπε με όψη ξεκούραστη και ευδιάθετη. «Χθες το βράδυ ήμουν στην αγρυπνία. Το πρωί μετά την αγρυπνία ήρθαν κι άλλοι προσκυνητές και μέχρι πριν από 5-10 λεπτά είχα συνέχεια κόσμο. Τώρα το μεσημέρι μαζί με εσάς θα έρθει νέα φουρνιά. Ήρθα στη βρύση να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου και είπα: Χριστέ μου, όπως διώχνεις τη σκόνη από το πρόσωπό μου, έτσι διώξε και την κούρασή μου για να μπορέσω να εξυπηρετήσω τους ανθρώπους που θα έρθουν». Η αντοχή του φαινόταν μερικές φορές ανεξάντλητη. Μπορεί να ήταν και 2-24 ώρα άυπνος, αλλά κανείς δεν το αντιλαμβανόταν. Η χάρις του Θεού τον ενίσχυε, τον στήριζε, τον φώτιζε και τον καθοδηγούσε στη δύσκολη αυτή διακονία του. Από μικρό παιδί ο Όσιος είχε γευθεί τη χαρά της θυσίας και την ανάπαυση που δίνει η εκοπή του θελήματος. Και τώρα πάλι, γέρον και ασθενής, γευόταν καθημερινά αυτή τη χαρά και την ανάπαυση. «Μου κόβεται το θέλημα», έλεγε, «όχι από 1-2 ανθρώπους, αλλά από όλους. Ό,τι ώρα τον βολεύει τον καθένα θα έρθει. Άλλος χτυπάει από εδώ, άλλος από εκεί. Τους λέω, περιμένετε 1/4, μου λένε, σταμάτα την προσευχή, ο Θεός δεν παρεξηγείται. Μέχρι σε εκεί φθάνουν. Ο Θεός όμως δεν είναι άδικος. Ξέρει τι θα ήθελα και βλέπει τι γίνεται. Αλλά βλέπω ότι δεν με αδικεί. Μου δίνει τόσα άλλα πράγματα, πολύ περισσότερα από εκείνα που θα ήθελα». Ενώ λοιπόν ο Όσιος κατά δαπανά του παρέμενε πλούσιος, ενώ έπεφτε κάτω εξαντλημένος, είχε μέσα του δύναμη θεϊκή, ενώ πικραινόταν πίνοντας το πικρό ποτήρι του καθενός, όπως έλεγε, ο Θεός του έπαιρνε όλη την πίκρα και του πλημμύριζε την καρδιά με την γλυκύτητα της θείας παρηγοριάς. Αλλά και η Παναγία και οι Άγιοι και οι Άγγελοι τον δυνάμωναν, κάποτε και με την αισθητή παρουσία τους.

Στο αεροδρόμιο των Αθηνών, ενώ κάποτε περίμενε το αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώθηκαν αρκετοί άνθρωποι για να πάρουν την ευχή του και να συζητήσουν λίγο μαζί του. Και κάποιος τον ρώτησε, «Τι θα γίνει, Πάτερ? Οι Έλληνες πάμε από το κακό στο χειρότερο. Φτάσαμε στον πάτο». «Δεν φτάσαμε στον πάτο. Έχουμε δρόμο ακόμη», απάντησε ο Όσιος. «Αλλά όταν φτάσουμε στον πάτο, τότε θα αρχίσουν να τακτοποιούνται τα πράγματα». Ο Όσιος ανησυχούσε καθώς έβλεπε ότι πολλοί ήταν εκείνοι που επιβουλεύονταν την πατρίδα μας. «Η Ελλάδα», έλεγε, «είναι μια ωραία πριγκίπισσα και όλοι θέλουν να την πάρουν, και κουτσί και στραβή. Όλοι ψάχνουν για να βρουν μια ευκαιρία. Ευτυχώς που κάνει κουμάντο ο Χριστός, γιατί αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι». Αλλά και για τον κίνδυνο από τους Τούρκους. Πολλές φορές ο Όσιος έλεγε, «Πολλά σύννεφα μαζεύτηκαν, αν μπορέσουμε να τα διώξουμε». Και πράγματι τα έδιωχνε με τις διάπειρες προσευχές του. Κάποια φορά μάλιστα ο Θεός τον πληροφόρησε για τον επικείμενο κίνδυνο. Το Μάιο του 1983 είχε λάβει θεία πληροφορία ότι ύστερα από 5 μήνες, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, οι Τούρκοι θα χτυπούσαν την Ελλάδα. Άρχισε λοιπόν να κάνει αθόρυβα επιστράτευση προσευχής, όπως είπε, για να λυπηθεί ο Θεός τους Έλληνες και να αποφευχθεί ο πόλεμος. Παρακίνησε και άλλους μοναχούς να προσευχηθούν και προέτρεψε κάποιους γνωστούς του πατέρες να κάνουν αγρυπνία. Την 1η Οκτωβρίου, η μέρα που εορτάζεται η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου. Τελικά τον Οκτώβριο δεν έγινε κάποια πολεμική σύραξη. Ύστερα από λίγο καιρό βγήκε στον αρσανά της Νέας Κήτης ένα υποβρύχιο με στρατιωτικούς, οι οποίοι, συζητώντας με έναν μοναχό του, αποκάλυψαν ότι ετοίμαζαν σχέδια πολέμου, παρακολουθώντας τις κινήσεις των Τούρκων. Ο μοναχός τους ρώτησε αν υπήρχε τόσο μεγάλος κίνδυνος ώστε να ετοιμάζουν τέτοια σχέδια. «Ναι», του απάντησαν. «Τελευταία μάλιστα περάσαμε έναν μεγάλο κίνδυνο και μόλις που τον αποφύγαμε». Του είπαν για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο μοναχός αυτός, που γνώριζε για την επιστράτευση προσευχής που είχε κάνει ο πατήρ Παΐσιος, πήγε και του ανέφερε το περιστατικό. Όσιος τότε ευχαρίστησε την Παναγία που ανήμερα του θαύματος της Αγίας Σκέπης σκέπασε για μια ακόμη φορά την Ελλάδα. Εκείνο όμως που περισσότερο από όλα τον ανησυχούσε ήταν ότι οι Έλληνες είχαν πάρει τον γλυκύ κατήφορο της αμαρτίας και γι' αυτό δεν δικαιούνται την Θεία Βοήθεια. «Σκέψου», έλεγε, «σκέψου ολόκληρος Θεός να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, να αφήσει τον βάρβαρο να χτυπήσει την Ελλάδα, να σκοτώσει τα παιδιά, να μην τον αφήσει. Πάλι τα σκοτώνουν τα παιδιά οι ίδιοι οι γονείς τους». Εννοούσε το έγκλημα των εκτρώσεων, το οποίο νομιμοποιήθηκε από την ελληνική πολιτεία το 1984. Την τρίτη της διακαινησίμου του ιδίου έτους, ο Όσιος Παΐσιος είδε ένα φοβερό όραμα. Ήταν μεσάνυχτα και έλεγε την ευχή, έχοντας ανάψει 2 κεράκια. Ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Ξαφνικά είδε μπροστά του ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μάνδρα και σπαρμένο με σιτάρι που μόλις είχε αρχίσει να καλαμιάζει. Ο ίδιος στεκόταν έξω από την μάνδρα και άναβε κεριά για τους κεκοιμημένους, τα οποία κολούσε στον τοίχο της μάνδρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος με βράχους και γκρεμούς, ο οποίος ιόταν από χιλιάδες παραχτικές φωνές που θα συγκλώνιζαν και τον πιο σκληρό καρδό άνθρωπο. Ενώ ο γέροντας υπέφερε από αυτόν τον σπαραγμό και αναρωτιόταν τι άραγε να σήμαιναν όλα αυτά, άκουσε μια φωνή να λέει, «Χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις παραχτικές φωνές βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις». Ύστερα από αυτό το όραμα δεν μπορούσε να συνέλθει από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασε για τις ψυχές αυτών των παιδιών. Όταν ένας άνθρωπος, έλεγε, παραβαίνει μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται νόμος από το ίδιο το κράτος,
τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί. Ο πατήρ Παΐσιος λυπόταν που η Ελλάδα δεν είχε ηγέτες Μακαβαίους, με ιδανικά, ανιδιοτέλεια, παλικαριά και θυσία. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που την 1η Αυγούστου του ιδίου έτους, μνήμη των Αγίων Επτά Παιδών των Μακαβαίων το 1984, έγραψε ένα κείμενο για τον ήρωα στρατηγό Μακρυγιάννη, τον οποίο ύστερα από την έκδοση του βιβλίου του «Οράματα και θάματα», άλλοι τον έλεγαν Άγιο, άλλοι θρησκόληπτο και άλλοι πλανεμένο. Με το κείμενο αυτό ο πατήρ Παΐσιος εξέφραζε την μεγάλη του λύπη, διότι σε αυτήν την τόσο δύσκολη εποχή ορισμένοι πετούσαν λεκέδες στον λευκό χιτώνα του Μακρυγιάννη, αντί να προσπαθούν να ωφεληθούν από τα λόγια αυτού του ήρωα, που αγωνίστηκε περισσότερο από κάθε άλλον για την απελευθέρωση της πατρίδος μας από τον βάρβαρο τουρκικό ζυγό και στη συνέχεια αγωνίστηκε με θείο ζήλο για να μην υποδουλωθούμε πνευματικά από τους Φράγκους. Ως γνήσιο τέκνο της Εκκλησίας, με ορθόδοξη ευαισθησία και αγιοπατερική ακρίβεια, Όσιος Παΐσιος θεωρούσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους ορθόδοξους Έλληνες ήταν η πνευματική υποδούλωσή τους. Ανησυχούσε πολύ βλέποντας την όλο και μεγαλύτερη επίδραση του κοσμικού δυτικοευρωπαϊκού πνεύματος ακόμη και σε πνευματικούς ανθρώπους. Πονούσε για τις διάφορες οικουμενιστικές κινήσεις για τις οποίες έλεγε ότι είναι κουρελούδες του διαβόλου και με πόνο προσευχόταν να φωτίσει ο Θεός τους εκκλησιαστικούς άρχοντες ώστε να μην θαμπώνονται από το ψεύτικο φως της Δύσεως αλλά να βλέπουν καθαρά με πνευματική διάβγεια για να μην πέφτουν στην μεγάλη αυτή παγίδα του διαβόλου.

Αγίου Παϊσίου καρδία και ομένη, ανοίξαμε και πάλι ένα βιβλίο εικόνισμα, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, αυτή η θαυμάσια έκδοση από το Ιερόν Ησυχαστήριον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Πάντοτε αξεθύμαστο το άρωμα της μνήμης όλων των Αγίων προστατών μας. Όσο ανασένουμε το οξυγόνο αυτού του κόσμου, τόσο θα εισπνέουμε το ανεξάντλητο άρωμα της αγιότητάς τους. Ξανά μια εκπομπή προσευχή στη μνήμη, στις παρυφές της μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Το πρώτο από τα δύο φετινά μέρη αυτού του αφιερώματος. Σε αυτό το πρώτο μέρος στάθηκε πάλι ενώπιόν μας ο Άγιος Παΐσιος με μια καρδιά φλεγόμενη από θυσιαστική αγάπη, θυσιαστική μόνο για τους άλλους. Πόσους σταυρούς δεν έπαιρνε στους δικούς του όμως. Καταδαπανόταν, αναλωνόταν ολόκληρος, μην κρατώντας το ελάχιστο για τον εαυτό του. Και πώς πονούσε και την γλυκιά μας πατρίδα. Λαχταρούσε για μια Ελλάδα θεοβλόγητη και όχι εγκαταλελειμμένη από θεομάχους και αθεόφοβους ηγήτορες. Θρυνούσε για την πνευματική μας κατάντια και γόταν στην κυριολεξία η καρδιά του.

και οι λόγοι του αγαπημένου του Αγίου Ισαάκ του Σύρου περιέγραψαν με τέτοια ακρίβεια την δική του καιωμένη καρδία. Καύσης καρδίας, υπερπάσης της κτήσεως υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος, ο ορισμός της καρδιάς που καίγεται, της ελεήμονος καρδίας. Και αυτό που πρέπει να μας γεμίζει με ελπίδα, αδελφοί μου, και να μην απελπιζόμαστε, είναι ότι αν εν ζωή είχε τέτοιες μεσητείες, τέτοια καταγόνιστη παρησία ο Άγιος Παΐσιος, σκεφτείτε τώρα πόσο μας βοηθά να μας πλαχνιστεί ο Κύριος και να μην μας παραδειγματίσει που συνεχώς τον παραπικραίνουμε. Με αληθινή συντριβή καρδίας ας επικαλούμαστε τις μεσητείες εκείνου που η καρδιά του φλεγόταν συνεχώς από τη θυσιαστική αγάπη για το σύμπαντα κόσμο. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Καλώς όρισες πολλά στα λιβάδια. Βρισκόμαστε σε ένα ναό της Παναγίας του Μιχάλη Αρχαγγέλου. Εδώ πέρα δώσανε όρκο οι λιβαδιώτες όταν αποφασίσαν να πάνε στα Αρκάδη, όταν είναι ορκάθον τα Αρκαδιού. Δώσανε όρκο εδώ πέρα οι λιβαδιώτες πάνω από 70 άντρες και πήγανε με οπλαρχηγό τον Γιάννη Τσοπασίτο Γκούγκο.

0: Υπέρ της θρησκείας νομίζω ότι έχεις να πεις πάρα πολλά και αυτό που θα ξεκινήσουμε σαν σχόλιο είναι το πώς και γιατί παίρνουμε το κομμάτι της θρησκείας και το μεταφέρουμε στα δικά μας τραγούδια.
1: Θεωρώ ότι είναι τα πιο αξιόλογα τραγούδια αυτά. Τελικά δηλαδή. Καλά είναι και τα υπόλοιπα, εντάξει. Έχω μάθει να εκφράζω μέσα από την ποιήση και από τη μουσική τα πιστεύω μου. Όπως λοιπόν εκφράζω και τον πατριωτισμό μου, έτσι εκφράζω και την αγάπη μου, τέλος πάντων, προς τους συνανθρώπους, έτσι εκφράζω και και την πίστη μου προς την Ορθοδοξία.
0: Και μέσα από ένα τραγούδι φυσικά, με στοιχεία θρησκείας, λογογραφίας, μπορεί ένα τραγούδι να ταξιδέψει την ιστορία μας ακόμα παραπάνω.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς.

0: κλείσεις τα μάτια, να πας από την παιδική σου ηλικία να κάνεις έτσι ένα σύντομο ταξίδι και να μου πεις δύο ήχους που πρωταγωνιστώ στη σκέψη σου.
1: Δεν θα ξεχάσω το αφήσιμο του αέρα, τα σφύριζε ο αέρας στη γειτονιά που μεγάλωσα. Θυμάμαι σαν στη παιδική μου ηλικία και το έκανε και τραγούδι κιόλας. Το έκανε τραγούδι. Που λέω στα πέτρινα θεμέλια χορέγα με κοπέλια, χορώ με δίχως τέλεια. Ξέρεις, έτσι, χωρίς δίχως μουσική. Όντως το κάναμε. Και μετά αναφέρομαι στη γειτονιά που μεγάλωσα, στο παράτυχο, έτσι ονομάζεται η γειτονιά. Και λέω το παρατύχω αέρας, σφυρίζω πως της σφαίρας, της νύχτας και της μέρας.
0: Χαρούμενα παιδικά χρόνια.
1: Ναι, ναι. Δεν είχαμε την πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα, τέλος πάντων, την ευχέρεια, ας πούμε. Υπήρχε έτσι λίγο η στέρηση σε όλους της περιοχής τουλάχιστον, που γνώριζα εγώ. Αλλά ήταν όμως χαρούμενα, όμορφα χρόνια.
0: Απομακρυνθήκαμε λίγο από τα λιβάδια. Ανηφορήσαμε προς το κρανιώτικο αόρι και το σπίτι του Βοσκού. Η διαδρομή αυτή μας χάρισε πολλές όμορφες εικόνες. Χρώματα από την παλέτα της φύσης, μοναδικές εικόνες από τον χιονισμένο ψιλορίτη, μα και το δροσερό αεράκι του. Εκεί, στα 848 μέτρα, ο πατέρας Ανδρέας Κόκκινος έκτισε ένα καταφύγιο κρητικής παράδοσης. Εκεί, στα παλιά λιμέρια του πατέρα του, ο πατέρας Ανδρέας υποδέχεται όσους επιθυμούν να γνωρίσουν το μεράκι και το μόχθο της εργασίας ενός βοσκού. Η δική μας ξενάγηση ξεκίνησε με παρατήρηση στην άγρια φύση γύρω από το Μητάτο.

ξεχάσω, έρχονταν τότε στο Πάντο Γεράντε και παίζανε στο χωριό, στη Γάμο, ξέρω εγώ. Και μαζευόμαστε τα κοπέλια και βλέπαμε όλο την εικόνα, την όμορφη εικόνα. Ήταν και σπάνια, δεν υπήρχαν όπως ήταν σήμερα τα πράγματα, τέλος πάντων. Και έτσι κοίταζα με θαυμασμό και με κάτι να ήθελα έτσι, να ζητούσε η ψυχή μου και δεν ήξερα ότι εγώ ήδη ζωτώ στην απάντηση. Κατέβηκα στο Ηράκλειο κάνα 14 χρόνο περίπου και είδα, περνούσα από κάποιες βιτρίνες απ' έξω εκεί στο Λιοντάρια και είδα μέσα στη βιτρίνα λίρες. Έπιασε μελαγχολία. Ήθελα να πάρω τη λίρα, αλλά δεν υπήρξε ξέρεις ότι δεν υπήρχε και ευχέρεια οικονομική τέλος πάντων. Και ήταν ένα όνειρο έτσι, τέλος πάντων. Περίμενα, ας πούμε, πότε θα έρθει η ώρα να βάλω μια γύρω στα χέρια μου. Και δεν θα ξεχάσω που έκανα βόλτες επίτηδες, πήγαινα για να δω, ας πούμε, σε μια απόσταση 2-3 χιλιόμετρα για να πάω μόνο και μόνο για να δω τις γύρες στην βιτρίνα. Και να γυρίσω πάλι πίσω με τη σκέψη ότι κάποια στιγμή θα...